0: απέρριψε τα ψευτοδιλήμματα τα οποία, όπως είπε, έχει βαρεθεί ο κόσμος που θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για να αποσταλούν στο Υπουργείο προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ σήμερα, που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Χθες οι αντάρτες είπαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντι, δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις στα νότια. Στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι Χοντέιτα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους Χούθη, έπληξε χθες βράδυ ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάψης στη διάρκεια των πολυήμερων μαζικών μαθητικών διαδηλώσεων. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις από την αρχή των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Σε ειρηνικές κινητοποιήσεις καλεί η κυβέρνηση. Υπερμόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας στάχθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την προπαραμονή της επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τονίζοντας ότι είναι καιρός να επιτραπεί να εισέλθει στο θύλακα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα και να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στα πλήκτρα μαζί μας και μετά τον Βασίλη τον Σκουλά, σαν άλλο κριτικάρο, τον Αρχάγγελο της Κρήτης τραγουδάει μελοποιημένο από το Γιάννη τον Μαρκόπουλο, Διονύσιο Σολωμό.

1977. Ελεύθερη πολιορκημένη. Ο νεαρός πήγαινε πρώτη λυκείου τότε. Λοιπόν, τραγουδάει Διονύσιο Σολωμό, μελοποιημένο Διονύσιο Σολωμό από το Γιάννη το Μαρκόπουλο, ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο αείμνηστος Ξυλούρης. Θυμάμαι ήμουν φαντάρος το 81 ή το 82, μου φαίνεται το 81, όταν έφυγε από τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι Ξαρχάκος Γκάτσος, 1974. Νιν και αΐν. Όταν ο Ξαρχάκος έβαλε τη Μουσχολιού στο δάσος της Κεσαριανής, σε ασπρόμαυρο τότε βέβαια, για να φιλμάρουν αυτό το τραγούδι. Όπο. Καλά, εδώ η Βικάρα δίνει τα ρέστα της.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ, του Ρεμούνδο. Κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Γαβρίλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχω και ένα θέμα με την οθόνη, με τον υπολογιστή. Πρέπει να τα διαβάζω από το κινητό. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς. Τα συναντάς σε έναν δρόμο, σε μια ανάμνηση, σε μια σιωπή που ξέρει περισσότερα από όσα λέμε. Απόψε στα λαϊκά μονοπάτια ο Γιάννης Ευθυμίου αφήνει τη μουσική να περπατήσει μόνη της εκεί που χτυπάει η καρδιά. Δεν μου λες σε ήχη, μου τη λες εμέσως πλην σαφώς γιατί δεν μιλάω πολύ. Γιατί πρέπει να ακούγεται η αγριοφωνάρα μου, καλύτερα δεν ακούγονται τα τραγουδάκια. Γιατί κάποια μονοπάτια δεν οδηγούν κάπου, σε γυρίζουν κάπου. Το θέμα είναι να γυρίζουμε και να έχουμε ωραίες αναμνήσεις. Άμα γυρίζουμε και έχουμε πράγματα τα οποία μας χαλάνε, γιατί να γυρίζουμε. Τέλος πάντων, για πάμε να ακούσουμε λίγο βιολάρι του Δελφινοκόριτσου.

Καλημέρα στο Μανόλο που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω και το Στέλιανό, λέει, μπροστά. Πάμε Χανιά για διανομή, αν κατάλαβα καλά. Αφιέρωσε το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα. Γαβρίλ Ρεμούντος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάλεσμα συσπήρωσης μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών απίθυνε χθες ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Επανέλαβε ότι στις εκλογές της Άνοιξης το δίλημα που θα απαντηθεί είναι αν η χώρα θα πορευτεί με σταθερότητα και απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, την ώρα που η δημοσιονομική της πορεία αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη εφόλης της ύλη στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ενώ απέρριψε τα ψευτοδιλήμματα τα οποία, όπως είπε, έχει βαρεθεί ο κόσμος που θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της καταβολής της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης υγειακών συσκευών μέσα σε 10 ημέρες. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συμφωνία προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Χθες οι αντάρτες είπαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις στα νότια. Στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι Χοντέιτα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους Χούθη έπληξε χθες βράδυ ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβή δακρότου λάψη στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων σε μία από τις σημαντικότερες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων 10 ετιών. Υπέρ μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας τάχθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την προπαραμονή της επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τονίζοντας ότι είναι καιρός να επιτραπεί να εισέλθει στο θύλακα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα και να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια, από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth Earth News Radio 105,8.

Η φίλη μου η Κατερινάρα μας είπε, ανοίγοντας την ώρα, αν δεν γεννηθείς αστέρι. Άντε πάμε και στον Τόλι τώρα να ακούσουμε τους κολλασμένους.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα και το επόμενο για σένα. Ακούσαμε Τόλι, τους Κολλασμένους, και ο φίλος μας ο Κοντολάζος λέει: αν μ' αγαπούσες λίγο και με σκεφτόσουνα.

καρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ' αφήνει.

σου πόη να ξεκαρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ' άφησες σε ώρα δειλινού. Εγώ δεν έχω το δικό σου πόη να ξεκαρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, τι να πω, ότι περαστικά στον κουμπάρο μου, γιατί έκανε χειρουργείο χολή, καλά είναι, μιλήσαμε χθες το απόγευμα, δεν ήξερα τίποτα, το διάβασα στο δίκτυο, επειδή σήκωσε μια φωτογραφία με ένα γιατρό, λέω τι έγινε αυτός, τι έπαθε, και έτσι στο ψαχτό έμαθα ότι είχε κάνει χείριση σχολή. Να είναι καλά λοιπόν. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο, με Νατάσα, με Στράτο και με Ρίτα. Θα μας πάει στο ακριβώς να πει δελτίο ειδήσεων, να έρθει ο Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στα πλήθρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου, που περιλαμβάνει τη διμερή συνεργασία σε ενέργεια, άμυνα, τεχνολογία, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάλεσμα συσπήρωσης μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των εκλογών απειήθηνε χθες ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Επανέλαβε ότι στις εκλογές της Άνοιξης το δίλημα που θα απαντηθεί είναι αν η χώρα θα πορευθεί με σταθερότητα και απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, την ώρα που η δημοσιονομική της πορεία αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί, ενώ οι Δήμοι παράλληλα θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για τη γιγαντιαία απάτη με τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πυραμίδας. Ανάμεσά τους και 2 στρατιωτικοί φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Συμπληρωματική δίωξη στους 2 κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα για την επέκταση της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ, καύσιμο που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου, απόφαση που είπε ότι θα εξοικονομήσει εκατομμύρια για τους αγρότες και θα μειώσει το κόστος όλων των αγαθών με μόλις 4 εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων σε μία από τις σημαντικότερες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις από την αρχή των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα απειήθηνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τονίζοντας ότι είναι καιρός να επιτραπεί να εισέλθει στο θύλακα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα και να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο.
0: Ο καιρός.
1: Νότια. Σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Και τι δεν είχε η χθεσινή ημέρα στην επικαιρότητα, από τις γνωστές απίθανες ιστορίες με εταιρείες που πλήρωναν περισσότερα σε λογαριασμούς προς εταιρείες κοινής ωφέλειας με στόχο να ξεπλύνουν χρήματα, μέχρι βεβαίως και την πολιτική επικαιρότητα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Πλήρωναν μεγάλα ποσά και μετά τα ζητούσαν πίσω καθαρά και αφορολόγητα. Και η μέρα είχε βέβαια τη βαριά πολιτική σφραγίδα και στο εσωτερικό, με την ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια του κόμματος για τα 52 χρόνια. Είχε όμως και την πτώση της κυβέρνησης στην Ισπανία, τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία, και ενώ η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι σαφές ότι δεν πατά καλά στα πόδια της. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες στην Ευρώπη να βρεθεί λύση για το ενεργειακό αδιέξοδο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε έναν ακόμη παράγοντα που κρατά ψηλά τις τιμές των καυσίμων. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας λοιπόν σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα στενά του ορμούς, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο True Social, καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες ρεκόρ βαρελιών από την περιοχή. Αντίθετα, ο πρόεδρος των Πολιτειών υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια. Όπως ανέφερε, τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ τα Ηνωμένες Πολιτείες στα δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια για την ευθύνη την απέδωση στους δημοκρατικούς. Αυτό λοιπόν που ανεβάζει τις τιμές βενζίνης δεν είναι πια τα στενά του ορμούς, έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας ότι η λέξη κλειδί είναι τα δηληστήρια. Λοιπόν, έχει κάποια βάση όλο αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ, καθώς μειώνεται η δυνατότητα δήλησης σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, έχουμε δύο δηληστήρια. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανεβάσει τα ύψη της τιμές και είναι ένα πρόβλημα ακόμη και για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, που σχεδιάζει να περιορίσει την εξαγωγή ντίζελ προς τις υπόλοιπες χώρες με στόχο να πέσουν μεγαλύτερες ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πέσουν τιμές εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Λοιπόν, το θέμα της οικονομίας βεβαίως, που αποτελεί και το ισχυρό χαρτί της ελληνικής κυβέρνησης, φαίνεται ότι μπαίνει στο στόχαστρο και της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, η οποία ανεβάζει προεκλογικές στροφές και κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, τοποθετώντας ψηλά στην ατζέντα το ισχυρό χαρτί λοιπόν που δεν είναι της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλο από την οικονομία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, δηλώσει του μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2027, ενώ η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Τι μάθαμε από το χθεσινό προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027? Αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 3,8 στο 2,6, μείωση της ανεργίας από το 7,1 στο 6,7 και αντίθετα η ανάπτυξη αναμένεται να σκαρφαλώσει το 2,3 από 2% φέτος. Και οι επενδύσεις θα φτάσουν στο 7,9 από 7,7, με το πλεόνασμα να αγγίζει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί έγιναν αντικείμενο σκληρής κριτικής από την αντιπολίτευση. Ο Άλεξ Τσίπρας μίλησε για πολιτική με φιλοδορήματα που έχει ως στόχο την ψηφοθυρία, δηλαδή ότι η κυβέρνηση βάζει πολύ χαμηλά τον πύχη για το πλεόνασμα, με στόχο όταν υπάρξει υπερπλεόνασμα να μπορεί να το μοιράσει κατά το δοκούν. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως εστιάζει από την άλλη πλευρά στην ακρίβεια στα καύσιμα, επαναφέροντας την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που άλλοι λένε ότι είναι 750 εκατομμύρια, το ΦΠΑ λένε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ είναι περίπου 750 εκατομμύρια, κάποιοι τα ανεβάζουν στα 950 εκατομμύρια, ο κύριος Τσουκαλάς θες τα ανέβασε στο 1,2 δις. Αυτά είναι τα υπερέσοδα, είπε, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, όπως σας είπα, θεωρεί ότι δεν είναι επαναλαμβάνομαι λάθος, είναι εσκεμμένη υποεκτίμηση η κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή μειώνουν το υπερπλεώνασμα τώρα με το προσχέδιο, ώστε τον Απρίλιο, όταν θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν είδη φιλοδορήματος, όπως λέει χαρακτηριστικά, δηλαδή σε προεκλογικό χρόνο για να εξαγοράσει ψήφους. Αυτά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, ενώ ο Νίκος Παπάς, ο άλλοτε συνεργάτης του και τώρα γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών, λέει ότι 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για ένα δύο μήνας. Σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού, η κυβέρνηση αρνήθηκε να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι θα πάμε προεκλογικά. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν από την αντιπολίτευση να αλλάξει το κλίμα, να χρησιμοποιηθεί η ακρίβεια στην ενέργεια και ο πληθωρισμός ως όπλο απέναντι στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση που, όπως καταλαβαίνετε, θεωρεί ότι το ισχυρό της χαρτί, όπως σας είπα, είναι η οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα, Τρίτη, καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες, σχεδόν ανοιξιάδικες και κατά διάρκεια της ημέρας, με κρύο όμως τη νύχτα και μάλιστα στις πιο ορεινές περιοχές θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες. Η μέρα θα κυλήσει με άθλιο καιρό και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα υπηρετικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Λίγο πιο χαμηλές θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, όπου θα φτάσουν μέχρι 23 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και γενικότερα έθριο καιρό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες αραιές νεφώσεις νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Είναι πρωινό Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα της Γεωποικιλότητας, είναι η Εθνική Ομάδα, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτηση των Πελατών και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Σαν σήμερα, το 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Τζόλσον είναι η μεγάλη επιτυχία του ομιλού του κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει την ατομική βόμβα. 1973, αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων, ενώ το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα, το 1849, έρχεται στη ζωή ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, και το 1887, ο Le Corbusier, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα. Και το 1974, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, η Αμερικανή ηθοποιός. Το 1999, η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 2023, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, η Μέρη Χρονοπούλου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, Αργυρό. Έχει τα γενεθλιά τη σήμερα η Αργυρό. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι σπουδαίος μόνο γιατί απλά χορεύει με την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γιατί ξεχωρίζει με το χαρακτήρα του. Ο Άντι Εσκουδέρο δεν είναι ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό πέραν της Ισπανίας. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα, και ο 27χρονος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην τρίτη εθνική, όπου αγωνίζεται και φέτος με την ομάδα της Χέρκουλες του Αλικάντε. Πριν από λίγες ημέρες, η Χέρκουλες υποδέχτηκε την Ρεάλ Χαέν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία, με τον υπόλοιπο κόσμο να ζητά τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού του γηπέδου. Αμέσως, μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει προς τη συγκεκριμένη εξέδρα, κουβαλώντας την τσάντα της που είχε μέσα και απεινιδωτή, με τον Εσκουδέρο να αντιλαμβάνει τη δυσκολία της να προσεγγίσει το σημείο λόγω του βάρους της τσάντας και δεν το σκέφτηκε λεπτό. Πήρε το σακίδιο της γιατρού με τον ιατρικό εξοπλισμό και έκανε σπρίτ προς τις κερκίδες που βρισκόταν ο φιλάθλος, καταφέροντας να την παραδώσει έγκαιρα και επιτρέποντας τη γιατρό να φτάσει επίσης γρήγορα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Η ταχύτητα της αντίδρασης και η ανθρωπιά που ήταν αξιοθαύμαστες με τον κόσμο που βρισκόταν στο στάδιο να τον καταχειροκροτούν για την πράξη του. Ήδη πάντως το όνομά του αναφέρεται ως φαβορί για το έπαθλο fair play της χρονιάς. Αυτά λοιπόν, γιατί πρέπει να λέμε και για τις καλές πράξεις, πρέπει να λέμε και τις καλές ειδήσεις, γιατί συνήθως κυριαρχούν οι ειδήσεις αυτές οι οποίες μας κάνουν και αισθανόμαστε μάλλον άβολα, μάλλον άσχημα, όπως για παράδειγμα η απίστευτη κομπίνα που αποκαλύφθηκε χθες. Υπήρχε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δηλαδή πλυντήριο νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας, όπως είναι η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, που εντοπίστηκαν από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αρχή έχει ως επικεφαλής τον πρώην αντισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Χαράλαμπο Βουλιώτη. Τι έκανε τώρα η αρχή? Εντόπισε μια πρακτική νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελίας από φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται να κατοικούν στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες κοινής ωφελίας χρησιμοποιούνταν εν αγνία τους ως ενδιάμεσες οντότητες για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά κατέληγαν να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων. Δηλαδή, τι γινόταν? Πήγαιναν αυτές οι εταιρείες, πλήρωναν πολύ μεγάλα ποσά στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Έλεγαν στη συνέχεια: ο λογαριασμός μου δεν είναι τόσο, είναι πολύ λιγότερο. Και έπαιρναν πίσω τα χρήματα τα οποία τα είχαν καταβάλει χωρίς να υποχρεούνται, αλλά τα έπαιρναν πλέον νομιμοποιημένα. Έτσι λοιπόν, όταν επέστρεφαν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας στη χρηματική διαφορά, η οποία βεβαίως ήταν αρκετά μεγάλη, σε τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών ακόμη και στο εξωτερικό, χωρίς πλέον να ελέγχονται αυτά τα χρήματα ως προς τον τρόπο προέλευσης και απόκτησής τους, καθώς προερχόντουσαν από εταιρείες κοινής ωφελίας. Δηλαδή ήταν νομιμοποιημένα πλέον, είχαν νομιμοφάνεια και ενσωματώνονταν στην νόμιμη οικονομία. Το φαινόμενο εμφανίζεται ως εξαιρετικά οργανωμένο, με συγκεκριμένη διαδικασία και με τελική πρόθεση την παραπλάνηση των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς την αρχική προέλευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια την νομιμοποίησή τους. Λοιπόν, τώρα πώς ανακάλυψε η αρχή? Υπήρχαν πληρωμές προς παρόχους χωρίς ύπαρξη αντίστοιχης οφειλής. Ήταν ασυνήθιστα υψηλά αυτά τα ποσά σε κάθε πληρωμή σε σχέση με την οφειλή ή την κατανάλωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και ήταν ιδιαίτερα αυξημένη η συχνότητα των πληρωμών, οι οποίες βεβαίως δεν συμβάδιζαν με τις καθορισμένες προθεσμίες, ούτε προσομοίαζαν με καταθέσεις. Έτσι λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα έγινε συνήθεια, όταν έγινε πολλές φορές, κάποια στιγμή κάποιος το παρατήρησε. Έφτασε μέχρι την αρχή και αποκαλύφθηκε αυτή η πολύ καλωστημένη κομπίνα που πραγματικά ξεπερνά σε φαντασία κάθε τι που έχουμε ακούσει στο παρελθόν.
φεύγουμε από τις απάτες, πάμε στα πολιτικά. Στα πολιτικά που χθες ήταν μια ημέρα που είχε έντονη δραστηριότητα. Είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε χθες σε αυτή την εκδήλωση. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και μίλησε για την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει, όπως είπε, το χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής. Όλα αυτά στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κόμματος αλλά και την κρίση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός μας, αλλά και την κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόλι πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του καπετάνιου και του πληρώματος. Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμη πιο ταραγμένα, και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα ένα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Προσδιορίσει ως ορίζοντα τις εκλογές για τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και θα κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι έκανε μια εκτενή αναφορά στην εκλογική ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας τέσσερις περιόδους κατά τις οποίες, είπε, το κόμμα έχει πετύχει διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές, τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και βεβαίως μετά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ότι θα το ξανακάνει η Νέα Δημοκρατία και αναφέρθηκε ότι στην οικονομία, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα η οποία η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, μειώνει την ανεργία στο 7,4%. Είναι μια χώρα σήμερα που μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Λοιπόν, είπε ότι αγωνιστήκαμε να αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες κάποιων λαϊκιστών που μπορεί να φόρεζαν διαφορετικά ρούχα. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο και για κανέναν. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, την ίδια ώρα στην Ευρώπη τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Χθες νωρίς το πρωί είχαμε την Ισπανία να μπαίνει σε μια πολιτική περιδίνηση. Στον απόϊχο της απόρριψης των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση, ο Πέτρος Σάντσεφ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, θέτοντας το δίλημα στον ισπανικό λαό. Λοιπόν, ο κύριος Σάντσεφ, μέχρι χθες πρωθυπουργός της Ισπανίας, τόνισε ότι θα πρέπει οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι ρόλο επιθυμούν να διαδραματίσουν και τι ρόλο θα θέλουν να διαδραματίσει η Ισπανία. Είτε επιθυμείτε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ενταχθείτε σε αυτό το κύμα της ακροδεξιάς που οδηγεί στην επισοδρόμηση όπου και αν κυβερνά, ή αν θέλετε η Ισπανία να παραμείνει προπύργιο της συμπερίληψης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντολογικής ευθύνης. Λοιπόν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η μειοψηφική κυβέρνησή του αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση. Βεβαίως, ο κύριος Σάντσεφ είχε αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή για την στεγαστική κρίση που αποτέλεσε για τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό. Υπήρξε η διαχείριση των τεράστιων μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα που προκάλεσε ορισμένες αντιδράσεις και σφοδρές επικρίσεις, ενώ οι υποθέσεις διαφθοράς άγγιξαν ακόμη και μέλη της οικογένειας του Ισπανού Πρωθυπουργού που επιβάρυναν έτσι περαιτέρω τη θέση του. Λοιπόν, κάπως έτσι η κυβέρνηση της Ισπανίας οδηγήθηκε στην προκήρυξη των εκλογών και νομίζω ότι είναι η τρίτη κυβέρνηση η οποία φαίνεται να μην πατά καλά στα πόδια της. Είχε προηγηθεί όλη αυτή η ιστορία με τις τοπικές εκλογές στη Γερμανία που βάζουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα στον κακελάριο Μέρτς. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις τελευταίες ημέρες τη Γαλλία η οποία μαστίζεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις. Και χθες είχαμε σκήνες χάους και πανικού να εξεντυλίσσονται για μία ακόμη μέρα στη Γαλλία. Η ένταση κλιμακώνεται και οι μαθητικές κινητοποίησεις μπαίνουν πλέον στη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με την κατάσταση σε πολλές περιοχές να θυμίζει πεδίο μάχης. Αυτοί που ξέρουν
το τι συμβαίνει στη Γαλλία. Λένε ότι είναι μια προσπάθεια, βεβαίως υπάρχει το υπόβαθρο, υπάρχουν προβλήματα στη γαλλική εκπαίδευση, όμως είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την ανυπόταχτη Γαλλία, από το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, στην προσπάθειά του να προωθηθεί η υποψηφιότητά του για τη γαλλική προεδρία στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου France 24, έως και 500 σχολεία σε όλη τη Γαλλία, περισσότερο από το 1 τρίτο των λυκείων στην περιοχή του Παρισιού, αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και σήμερα θα υπάρξουν μεγάλες διαδηλώσεις. Από την έναρξη συνολικά των διαδηλώσεων, 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, στην πλειονότητά τους έφηβοι, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους και απαιτούν αλλαγές, καταγγέλνουν την κατάσταση σχολικών κτηρίων, τον υπερπληθυσμό στις τάξεις και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Λένε λοιπόν οι μαθητές ότι θα συνεχίσουν να προχωράνε σε αποκλεισμούς μέχρι να τους ακούσει η κυβέρνηση, μέχρι να υπάρξουν άλλοι τρόποι δράσης, μέχρι η κυβέρνηση να δώσει σημασία σε αυτούς και όσο δεν τους ακούν δεν θα σταματήσουν αυτόν τον αγώνα. Κινδυνεύει τώρα η Γαλλία να βρεθεί σε μια άλλη φάση, όπως ήταν με τα κίτρινα γυλαίκα πριν από μερικά χρόνια, και βεβαίως όλα αυτά λίγους μήνες πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία, και ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυρία Λεπέν βρίσκεται, έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους αντιπάλους της. Την ίδια ώρα, χθες ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση εδώ με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, όπου έστειλε ξανά ένα μήνυμα για την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όλο αυτό έχει γίνει γνωστό στις Βρυξέλλες μέσω των επιστολών, και το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο στο επόμενο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης, όπου οι Υπουργοί των Οικονομικών θα συζητήσουν τις επιπτώσεις από το ενεργειακό κόστος στην οικονομία της Ευρωζώνης και την αξιοποίηση των κρατικών πόρων. Στη συνέχεια θα κάνουν εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου. Εκεί ο Πρωθυπουργός μαζί με τους άλλους ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν εάν θα δοθεί τελικά άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να χρησιμοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει, με τις αποφάσεις βεβαίως, εάν είναι θετικές, να ανακοινώνονται στις 16 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι οι κυβερνητικά στελέχη από το Οικονομικό Επιτελείο είχαν παραπέμψει ουσιαστικά ότι πρέπει να υπάρξει είτε ρήτρα διαφυγής, είτε να δοθεί η άδεια να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, ώστε να υπάρξει ενίσχυση και για την αμόλυβδη βενζίνη. Για την αμόλυβδη βενζίνη που θα ήθελαν στην κυβέρνηση να είναι σε ένα σενάριο όπως το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή να υπάρξει 15 λεπτά η επιδότηση από την κυβέρνηση και 5 λεπτά να βάλουν πλάτη τα δηληστήρια, ώστε να διαμορφωθεί μια επιδότηση περίπου στο 20 λεπτά, ώστε να μειωθεί αισθητά η τιμή της αμόλυβδης, που βεβαίως αυτή τη στιγμή, το έχουμε ξαναπεί, είναι περίπου στο 2,20 μέση τιμή στην Αττική, 2,35-2,40 στην περιφέρεια. Πάντως, όπως σας είπα, η αντιπολίτευση επιμένει με το θέμα της ακρίβειας και κυρίως με την ακρίβεια στα καύσιμα. Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, έλεγε ότι μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές, αλλά δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα ακούσαμε την κυρία Φοντελάιν να κάνει δήλωση για τα Σκόπια. Οι επιστολές του Πρωθυπουργού έχουν μείνει ως τώρα στο διαβάστηκε. Στόχος λοιπόν είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα 950 εκατομμύρια ευρώ, που κατά μέσο όρο είναι τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, να επιδοτήσει λοιπόν την αγορά της αμόλυβης βενζίνης. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε και το πώς θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ένα κομβικό σημείο. Πολλοί λένε ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Θα θέλανε στο Οικονομικό Επιτελείο ιδανικά να είναι ακόμη πιο κάτω, 1,75 έκλεισε τον Απρίλιο, να είναι περίπου στο 1,55-1,60. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε, γιατί όσο αλλάζει ο καιρός, όσο πηγαίνουμε προς το χειμώνα, ήδη στην περιφέρεια έχουν ανοίξει πολύ λόγω του καιρού την θέρμανση. Λοιπόν, είναι κρίσιμο το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Πάντως τα λόγια για την ελληνική οικονομία, τα καλά λόγια δεν λείπουν. Χθες το Bloomberg είπε σε ρεπορτάζ του ότι η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεόνασμα φέτος και δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Αναμένεται να είναι υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, ενώ η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% το 2026, πριν επιταχύνει στο 2,3% το 2027. Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που αναμένεται να εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος και η δημοσιονομική υπεραπόδοση αποτυπώνεται και στην αγορά ομολόγων, καθώς έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από μεγαλύτερες οικονομίες όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Το Σεπτέμβριο η Moody's είχε αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές την ελληνική οικονομία, ενώ η Scope Ratings προχώρησε αναβάθμιση της πολιτικής αξιολόγησης της χώρας, φέρνοντάς τη μόλις μία βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α. Και επίσης το δημοσιονομικό πλεόνασμα έχει επιτρέψει στην Αθήνα να σχεδιάζει, σύμφωνα με τον Bloomberg, την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στην αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους στο 136,7 του ΑΕΠ, εξέλιξη που καθιστά πλέον την Ιταλία την περισσότερο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βεβαίως στην αντιπολίτευση, όπως σας είπα, θέλουν να αλλάξουν το κλίμα στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, χθες είχε μετά τους αλείς, χθες συνάντησε και τους μεταφορείς, λίγο νωρίτερα είχε συναντήσει τους αγρότες. Λοιπόν, έβγαλε το συμπέρασμα ότι το βασικό που βγαίνει από όλες αυτές τις κινητοποίησεις και τις διεκδικήσεις είναι ότι δεν βγαίνει το κόστος ενέργειας. Είναι τόσο υψηλό πια που σε βασικούς κλάδους επαγγελματικούς που στηρίζουν την οικονομία το κόστος είναι πια υπερβολικό και το κόστος αυτό μετακυλείται στον πολίτη, μετακυλείται στον καταναλωτή, πηγαίνει στα νοικοκυριά. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θες είδε τους μεταφορείς, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είχε ακούσει προχθές και τους αλείς οι οποίοι βεβαίως του έκαναν και παράπονα, θυμίζοντάς του για τα σύνορα και τη θάλασσα.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου ή η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στην Ευρώπη, δηλαδή η πτώση της κυβέρνησης της Ισπανίας, οι διαδηλώσεις στη Γαλλία, τα προβλήματα στη Γερμανία, συνελήφθη ένας Μαλτέζος στην Σικελία για την παράνομη μεταφορά 377 εξωτικών ζώων που προσπαθούσε να περάσει από το λιμάνι του Ποτσάλο της Σικελίας. Οι υπάλληλοι λοιπόν της Θελωνιακής Υπηρεσίας εκεί στην περιοχή έκαναν έλεγχο και βρήκαν σε σημείο επιβίβαση ενός καταμαράν μέσα σε ένα αυτοκίνητο συνολικά 300 χελώνες και 77 παπαγάλους μέσα στο αυτοκίνητο, παρακαλώ. Οι κτηνίατροι λοιπόν της περιοχής έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως τα εξωτικά ζώα δεν είχαν τοποθετηθεί σε κατάλληλους χώρους, ενώ η θερμοκρασία για την φύλαξη της υγείας τους δεν είχε ρυθμιστεί επαρκώς. Όπως διαπίστωσε η επιχειρησιακή ομάδα, τα ζώα αυτά, τα 76 αυτά εξωτικά ζώα, ανήκουν σε είδη που προστατεύονται από τη σύμβαση της Ουάσιγκτον για το διεθνές εμπόριο ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Είναι μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύεται από την λόγω σύμβαση. Όλα τα ζώα βεβαίως κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν αμέσως σε εκτροφέα, ο οποίος εγγυήθηκε για την φροντίδα τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Ενώ ο Μαλτέζος παραπέμφθηκε στην εισαγγελία της περιοχής για τα δικήματα της διατήρησης ζώων σε συνθήκες ασυμβίβαστες με τη φύση τους που προκαλούν μεγάλα βάσανα, καθώς και αδικήματα προβλέπονται από το σχετικό νόμο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση με το Μαλτέζο, ο οποίος δείχνει όμως μία τάση, πράγματα που τα ακούγαμε παλιότερα ότι συμβαίνουν στην Αφρική ή σε κάποιες εξωτικές χώρες, πλέον συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Κατά καιρούς τα έχουμε δει και στην Ελλάδα με προσπάθειες που κάνουν αρκετοί, κυρίως από τη θάλασσα, να μεταφέρουν ζώα ή είδη από τη θάλασσα να τα μεταφέρουν στο εξωτερικό. Βεβαίως εμείς βρισκόμαστε πλέον στην επίσκεψη, πολύ κοντά στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν φτάσει στην Ελλάδα, είπε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος η χώρα μας για τις ΗΠΑ και έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων λίγο πριν την αναχώρησή του από το Ρέγιαβικ και χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο και στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο και πόσο σημαντική είναι για τη χώρα μας.
1: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
0: Το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο πάντως έστειλε επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας και ζητά την επιβεβαίωση της Αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο πρόεδρος του Αμερικανο-Ελληνικού Ινστιτούτου, ο κ. Νίκ Λαριγκάκης, υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας στους ακλόνους του συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη ΣΟΥΤΑ και συμβολή της Αθήνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις και την περιφερειακή ασφάλεια. Επισημαίνεται ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη και ζητά τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης στις πρωτοβουλίες της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας. Βεβαίως βάζει και το θέμα των F-35, δηλαδή να διατηρηθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Γκάτσα σε βάρος των τουρκικών οντοτήτων, σε μια ενδεχόμενη, δηλαδή να αντιταχθούν σε μια ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, οι συμφωνίες θα υπογράψει ο κ. Ρούμπι εδώ. Έχει μια ευρία ατζέντα στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και θα καθίσουν στο τραπέζι υψηλόμαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Αύριο λοιπόν ο κ. Ρούμπιο θα έχει συνάντηση και με τον κ. Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, και στη συνέχεια θα καθίσει στο τραπέζι του στρατηγικού διαλόγου και το μεσημέρι νομίζω θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται όμως η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες, φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η εκπλήξη της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, Αμερικανός APEX. Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, με μια φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υποποίηση τα ομόλογα των ευρωπαϊκών κρατών. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες και ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας. Τα νέα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά, μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,6% το 2027. Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά του χώρις όμως τον Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με αιχμές κατά Τσίπρα, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Κάλπες 29 Νοεμβρίου, παίζει τα αρέστα του ο Πέτρος Σάτσεφ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσει 2,8 σε συντάξεις. Θα έχει σωθεί με 3 ανάσεις οξυγόνου ο Μαζονάκης, λένε οι ειδικοί. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα της κεντροδεξιάς στις 29 Νοεμβρίου. Νόμπελ ιατρικής για Πάρξιν και Άνοια σε 3 ερευνητές. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψηνόταν από το 2025, δεν αντέδρασε η κυβέρνηση και έκανε ο πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, όπως λέει η εφημερίδα, αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του. Λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγα στην εκδήλωση τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ. Το κόλπο γκρόσο με τους λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα. Στο τραπέζι ενέργεια. Καλώδιο, Τουρκία και F-35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Ριζοσπάστης, με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Και Τσίπρας ψυχοπαίδης, μια ωραία και ευγενική συνάντηση. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα είναι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Με μέτρο η τόλμη στη μόχλευση, πρώτο εξάμεινο, τη δείχνει ο δείχτης παθητικού, καθαρή θέση, ποιες εταιρείες ξεφεύγουν από το μέσο κανόνα. Και η υφυπουργός εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, δίνει μια συνέντευξη. Υπάρχει τάση επιστροφής των νέων από το εξωτερικό.

Απομένουν λίγα λεπτά και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκκας. Τουρκία και Πακιστάν θα στείλουν στράτευμα στη Σαουδική Αραβία, θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν κάνει το καλοκαίρι οι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μέχρι τώρα οι Τούρκοι είχαν άλλες απόψεις, δεν φαινόταν να τους ενδιαφέρει οι επιθέσεις των Χούθη που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα. Η απόφαση λοιπόν να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής και Πολιτικής Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, οι τρεις χώρες λοιπόν δεσμεύτηκαν να θέσουν σε εφαρμογή τις συλλογικές αμυντικές τους υποχρεώσεις, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστό ποιες μονάδες, με τι στρατεύματα και με ποια όπλα θα μετακινηθούν και θα ενισχύσουν τη Σαουδική Αραβία. Τώρα στα δικά μας, είχαμε χθες την προσχώρηση στο Πασόκ του Ναύαρχου Αποστολάκη. Με καρφιά κατά του Αλέξη Τσίπρα έγινε η ένταξή του στο Πασόκ, με τον πρώην υπουργό να αναφέρει ότι αρνείται τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχεται. Επισκέφθηκε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή και ανακοινώθηκε επίσημα η προσχώρησή του. Το κόμμα πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα, καθώς πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι. Αυτές ήταν οι βολές του κυρίου Αποστολάκη. Οι αιχμές αυτές αφορούσαν σαφέστατα τον Αλέξη Τσίπρα και διευκρίνησε ότι δεν υπήρχε καμία απευθείας επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό, οι οποίες συζητήσεις έγιναν μέσω τρίτων για την ένταξή του στο κόμμα της Ελλάς. Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεσή του στον όρο που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για παρέτηση από τη βουλευτική έδρα, προκειμένου να ενταχθεί κάποιος ανεξάρτητος βουλευτής στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, καθώς υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο ένας βουλευτής μπαίνει σε ομοιρία. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε χθες μια συνέντευξη. Είπε για το πρόγραμμά της, για ότι είναι έτοιμο το κόμμα για τα ψηφοδέλτια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που έκανε εντύπωση, αυτό που έγινε τίτλος και που αναρτήθηκε σε πάρα πολλές ιστοσελίδες, είναι ότι θεωρεί το κόμμα της πολύ κοντά και πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει χάσει βεβαίως στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής του. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο όριο της να μπει ή να μην μπει στη Βουλή. Είναι βεβαίως μια άποψη η οποία προκάλεσε χθες έκπληξη, ότι την αυτοδυναμία, όπως είπε, δεν τη θεωρεί απίθανη, τη θεωρεί πολύ πιθανή. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα η πολύ πολύ πρωινή παρέα. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν όψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, έστειλε χθες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη Συμφωνία της Μέκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία με τη σειρά της έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων 10 ετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, απήθυνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 650 Ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορούμε να διακόψουμε αυτό το τραγούδι. Είναι αδύνατο να διακόψουμε. Εγώ χόρευα, η Κατερίνα με κοροϊδεύε.
1: Το 15χρονο παίζει κιθάρα.
0: Παιδιά,
1: να καταλάβετε.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι.
1: Και φορά τα ακούστηκα και μιλάει δυνατά εντωμεταξύ. Γιατί δεν ξέρω τι το ακούω.
0: Είναι τη αιώνια εφηβεία αυτό το τραγούδι. Διότι με αυτό το έχω συνδέσει. Και είναι τραγουδάρα, είναι ύμνο. Δηλαδή και το ακού τώρα και λε είναι καινούριο ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν να γράφτηκε χθε.
0: Είναι αϊθαλές. Αϊθαλές, αθάνατο. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Κατερίνα Σερέτ είναι εδώ.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Μαρία Εικόντου. Η Ραπανανίδου εξ αποστάσεως διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Αυτό.
1: Προσπαθώ να έχω δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News και No Radio.
0: Μπράβο.
1: Και,
0: καλά το πας.
1: Και ο άλλος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε και μας στείλετε τα μηνύματάκια σας, τα ωραία, που μας έχω φτιάξει και Playmobil, γιατί ακολουθούμε τη μόδα.
0: Αυτή είναι η μόδα τώρα.
1: Είναι μόδα τώρα αυτή.
0: Είδαμε που το έκανε ο Παχλημίτζος και η Παπαμιχαήλα.
1: Δεν το έκανε μόνο αυτή, το έκανε. Ναι, το έχουν κάνει πολύ. Κόσμος, ναι.
0: Με τα Playmobil.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Εντάξει, πλάκα έχει. Εντάξει, δεν
1: παιδάκι μου, ωραίο είναι.
0: Ναι, μωρέ. Ό,τι μας κάνει να σκάει λίγο το χιλάκι μας, καλό είναι, μωρέ.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία κατά τα άλλα, οδηγό φορτηγού.
0: Ναι.
1: Που σύν της άλλης είχε σταματήσει για να ξεφορτώσει σε έναν παράλληλο δρόμο της Μιχαλακοπούλου και είχε αφήσει να περάσει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα παρκαρισμένα και στο φορτηγό του, όχι τσίμα-τσίμα, όχι, δηλαδή έπρεπε ας πούμε στις 5:30 το πρωί εσύ να κάνεις αυτοσυγκέντρωση ας πούμε για να μην γδάρεις το αυτοκίνητό σου. Για ποιο λόγο? Θέλω να ρωτήσω
0: για
1: ποιο λόγο, τι χρωστάω.
0: Εγώ θέλω επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία οδηγό φορτηγού γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο διέσχισε κάθετα παραβιάζοντας φανάρι, κάθετα την Αγίας Παρασκευής Χαλανδρίου, αυτό το δρόμο που από τη μια πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής, από την άλλη Χαλανδρίου, για να πάει να ξεφορτώσει τα προϊόντα του σε φούρνο που έχει εκεί πρατήριο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και έκρινε σκόπιμο, ενώ ανέβαιναν από πάνω αυτοκίνητα, να τα διακόψει, να κόψει στη μέση τον δρόμο, να διασχίσει τον δρόμο παρανόμως και να περάσει απέναντι.
1: Επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες. Καλημέρα, τα σέβη μου. Τα σέβη μου με όλες τις ευχές που φαντάζεστε ότι εξεστόμησα.
1: Επειδή έχω μάρτυρα,
0: μάλιστα.
1: Εγώ την Κόντου.
0: Ναι, εγώ δεν έχω μάρτυρα, αλλά.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω μάρτυρα την Κόντου, ο κύριος, την ώρα που μου κάνει και κομμάτι, δυσανασχέτησε κιόλας που εγώ. Δεν ήθελα να πιεστώ για να ήθελα να πάω κανονικά στο δρομοτροπείο που είχε κλείσει.
0: Δεν επιτρέπεται να περνάνε ξανθιές.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Ας πιω λίγο καφέ.
0: Θα θεωρεί ο κύριος. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όχι, έλα καημένη.
0: Ναι, έλα. Τι λέτε δεσποινής μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Το τι λέτε δεσποινής μου δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είμαι δεσποινής, αλλά.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Αλλά όχι. Έλα καημένη πέρνα τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας που μας βολεύει να ξεφορτώσουμε εδώ έξω την πόρτα, ας πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί μόνο εμείς δουλεύουμε.
0: Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, Κατερίνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που είναι στη Σαντορίνη. 5:47 μήνυμα, κυρία Ποθητή. Καλημέρα στον Νίκο. 8 βαθμούς έχει το θερμόμετρο. Που δείχνει στην Ξάνθη. Όχι, στην Ξάνθη έχει 14 βαθμούς. Αλλά λέει έχει και θερμόμετρο, ραντάρ καιρός που δείχνει 8. Αυτή, περίεργη αυτή η Ξάνθη. Πολύ περίεργη. Καλημέρα στην Κυριακή, 16 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εκεί έχει στάνταρ θερμοκρασία. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Η φίλη μας η Μέρη από το. Όπα, ανέβηκε θερμοκρασία στο Ανόβερο. 15.
1: Όπου κουφόβρα στο Ανόβερο.
0: Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, είχε 6.
1: Ναι, ναι.
0: Και από 6-15 σε μία μέρα. Είδε το Ανόβερο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 11 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλό δρόμο, Φωτεινή, αν ξεκινάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και 8 βαθμούς στα Ινόφυτα έχει αυτή την ώρα. Μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. 12 έχει στην Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Εντάξει. καλή θερμοκρασία. Λοιπόν, μαλάκωσε ο καιρός.
1: Περίμενε, θα δεις. Έτσι. Ναι, έχει μαλακώσει, εγώ πάλι ξεκαλτσώθηκα.
0: Εγώ δεν ξεκαλτσώθηκα ακόμα. Άμα βγουν οι ψηλές κάλτσες, δεν ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Θέλω να πω, όταν έχουμε.
0: Αλλά ρε παιδί μου, χθες ας πούμε, βγήκαμε δύο πράγματα πάνω μου, ας πούμε, στο κορμί μου, ας πούμε. Καταλαβες. Τώρα έχω ένα.
1: Σταμάτα.
0: Καταλαβες. Πες παιδάκι μου.
1: Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά έθριος καιρός, σχετικά υψηλές
0: για την εποχή θερμοκρασίες. Να τα.
1: Και άνεμοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσεχε τώρα να δεις. Η διακύμανση όμως είναι σοκαριστική.
0: Σοκαριστική.
1: Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει σήμερα από 2 έως 23 βαθμούς. Εδώ είναι πραγματικά. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Λες τι να βάλω. Το πρωί έχει 2.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι 23. Είναι καμπάνιο.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω. Στη λοιπόν Μακεδονία και Στράκη από
0: 6. Τρίπολη το κάνατε.
1: Ναι, 6 έως 26 και εδώ είναι χαμηλή. Στη Θεσσαλία από 9 έως 27. Στην Ήπειρο από 7 έως 26. Έχει μεγάλη απόκληση. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 έως 27. Στο Ιόνιο από 13 έως 25. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 12 με 24. Κυκλάδες 16 με 23. Κανονικοί άνθρωποι. Στα Δωδεκάνησα 19 προς 23 και εκείνοι κανονικοί.
0: Οι κανονικές θερμοκρασίες, όχι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Δεν είναι κανονικοί στη Μακεδονία δηλαδή άνθρωποι.
1: Όχι κανονικός και γιατί είμαστε εμείς κανονικοί.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Και στην Κρήτη από 13 έως 24.
0: Να σου πω.
1: Έχει πέσει.
0: Έβαψε τα νύχια σου.
1: Εδώ και τώρα πρέπει να ανταλλάξω.
0: Γιατί τώρα βλέπω που σκρολάρει το κινητό, γιατί ο υπολογιστής της δεν κάτι έχει πάθει. Άπαιξε. Και επειδή σκρολάρει, βλέπω τα νυχάκια της.
1: Διονυσάκο μου, τα έχω 2 εβδομάδες.
0: Μεγιά.
1: Χριστέ μου, αυτό το πράγμα που δεν βλέπει τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Καταλαβαίνετε ότι η σχέση μας περνάει κρίση. Έτσι, το έχετε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας που δεν μας λέει πού. Είναι κάπου, αλλά δεν είναι ένας φίλος, είναι πολλοί φίλοι. Είναι ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος.
1: Πού, πω, παρέα.
0: Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα και το αυτοπρόσωπο, θα σας γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει μια διακεκομένη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί θα πάνε για μπάνιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχουν 12 βαθμούς, αλλά δεν μας λέει πού.
1: Βρε να πάνε, βρε.
0: Βρε να πάνε, ρε, να το χαρούν οι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: 6 και 40 φεύγει από το σπίτι η Φωτεινή. Μας ακούει και στο αυτοκίνητο.
1: Κοίταξε.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία από τη Βόλτα της την Κυριακή. Ωραίος ηλιόλουστος καιρός. Θαλασσίτσα. Ναι, κάλμα.
1: Και εμείς αν δεν δουλεύαμε σαν τους ήλωτες.
0: Ναι, θα ήμασταν στη θαλασσίτσα.
1: Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε για μπάνιο, γιατί στην Αττική θα έχει 16 με 26.
0: Η θερμοκρασία στη θάλασσα θα είναι καλή.
1: Ναι, πολύ καλή θα είναι.
0: Πόσο έχει.
1: Θα σου πω.
0: 25.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Και αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. 16-24 και εκεί θα μπορούσαμε
0: αν
1: να πάμε.
0: Αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίναμε με το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Για Ούζα.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω, για Ούζα ή για μπύρα.
1: Όχι, κατευθείαν θα πηγαίναμε για Ούζα. Κατευθείαν, δεν το συζητά.
0: Στην Καλαμαριά είναι ρε ο Δημήτρης με το Μάξιμο Ζάφη, η Ελένη μαζί. Όλοι. Άννα, είδες Καλαμαριά που λέγαμε τώρα. Ότι και εμείς αν ήμασταν εκεί θα πηγαίναμε για μια βουτιά και μετά για το κατητή μας.
1: Άμα δεν πας τώρα για μπάνιο στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά που θα πας. Στη Γερμανία λέει ο καιρός αλλάζει ένα πεντάλεπτο. Μας λέει η Μέρη από το Ανόβερο. Έτυχε μέρα να βρέχει το πρωί και να θέλει μπουφάν. Το μεσημέρι να έχει ήλιο και να φτάνει μια ζακέτα και το απόγευμα να χιονίζει.
1: Όχι.
0: Αφού γλίτωσα τα ψυχοχώρα. Αυτό είναι ο ιδανικός καιρός για μένα, θέλω να σας πω, κυρία Μέρη.
1: Όχι, δεν είναι ιδανικός αυτό.
0: Για μένα, ωραία. Να έχει την ίδια μέρα να μπορώ να κάνω βουτιά και το βράδυ να έχω χιονάκι. Το καλύτερό μου.
1: Όχι, γιατί θα κρυώσουμε έτσι.
0: Δεν θα κρυώνα καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είμαι και ορεσίβιος. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανείς σήμερα, να ξέρετε.
1: Αλήθεια.
0: Θα γιορτάζει η γεωποικιλότητα. Ναι, χρόνια πολλά γεωποικιλότητα.
1: Να ζήσεις γεωποικιλότητα.
0: Είναι διεθνής ημέρα. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Φαντάζομαι αυτό δεν το γιορτάζει κανείς. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά Αιγυπτιακές ενόπλες δυνάμεις. Με αφορμή την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Είναι ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο και είναι Αμερικανογερμανική ημέρα στη ΣΥΠΑ. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο. Εδώ είναι ημέρα Μάρκο.
1: Πόλο, όχι, Ρούμπιο.
0: Συγγνώμη,
1: κοιτάζα τις θερμοκρασίες των θαλασσών. Λοιπόν, δεν μου πες εδώ.
0: Είναι σήμερα η μέρα Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε σήμερα είναι η μέρα Μπέργκερ. Αλλά Μπέργκερ το original, όχι ό,τι να είναι.
1: Όχι, θα μπορούσε να είναι και τέτοιο εσύ, σήμερα.
0: Τι?
1: Επειδή ο Μάρκο
0: Ρούμπιο
1: είναι, πώς το λένε, Λάτινο η καταγωγή του.
0: Α.
1: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ωραίο το κουβανέζικο.
0: Το σάντουιτς. Ναι. Το κουβανέζικο, μπράβο. Αυτό το ωραίο.
1: Ή το σάντουιτς.
0: Με το λιωμένο το κρέας μέσα.
1: Μπράβο. Το, ή το
0: σασμένο, pulled pork, το κάνουν
1: ναι,
0: σασμένο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ή το παραδοσιακό τους πιάτο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Που είναι με κιμά, ρύζι, φασόλια.
0: Κιμά με τσίλι, όχι.
1: Όχι, κιμά κανονικό.
0: Όχι, όχι, θέλει τσίλι.
1: Όχι.
0: Θέλει τσίλι.
1: Αυτή
0: θέλει να
1: κιμά
0: έχει...
1: κανονικό έχουν στην
0: θέλει
1: Κούβα.
0: Θέλει να έχει σπιρτάδα.
1: Όχι, στην Κούβα έχουν κανονικό. Στο Μεξικό να το φας αυτό.
0: Όχι, όχι, θέλει σπιρτάδα.
1: Δεν είμαστε από το Μεξικό εμείς. Εγώ, ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Δεν είμαι από το Μεξικό, είμαι από την Κούβα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Γι' αυτό και θέλω να την πάρω πίσω.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν,
1: λοιπόν, προσέξτε
0: θες,
1: τώρα. Να σου πω τις θερμοκρασίες των θαλασσών είναι. Είναι πολύ υψηλές, Διονύση. Δηλαδή θέλω να πω. Μισό λεπτό, έχω εδώ το χάρτη της Ελλάδος. Έχει, ας πούμε, εδώ κοντά σε εμάς η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 23 βαθμοί. Είναι ωραίο.
0: Βέβαια είναι 23. Είναι,
1: είναι
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ το έκανα 25. Αλλά,
1: στο
0: ναι, 23,
1: στο Καστελόριζο, ας πούμε, στη Ρόδο, ξέρεις, στα νότια τώρα, είναι 26 βαθμούς.
0: Εκεί έχει παραπάνω, γιατί έχει και 25, πολύ μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ρε,
1: ναι,
0: στη Ρόδο.
1: Ναι. Είναι... Αλλά είναι και στο Ιόνιο ζεστός. 25 βαθμούς βλέπω. Mm. Και στην Πελοπόννησο από κάτω, στα νότια. Πώς το λένε, Μεσσηνία, Λακωνία, εκεί. Άρε, παραλιάρες, ρε, παιδιά. Εκεί είναι πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα στην κλασική
1: καλημέρα.
0: Πια εκπομπή με την υπέροχη κλασική και μαγευτική ροκ. Και να σκεφτεί κανείς, λέει, πως όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι κριτικοί της εποχής το θεωρούσαν μέτριο και το τραγούδι τους, τον Dire Straits, και ότι θα πήγαινε άπατο.
1: Ναι.
0: Και το τραγούδι και η Dire Straits. Θέλω να σας πω ότι εγώ επειδή το έμαθα, γιατί εκείνη την εποχή μαζευόμασταν στο καφεκοπτίο του χωριού μου και ακούγαμε Πετρίδη. Από το Πετρίδη το έμαθα αυτό το τραγούδι. Και ο Πετρίδης το εκθίαζε. Από αυτόν το έμαθα. Προσωπικά εγώ τουλάχιστον. Και μετά το άκουγα παντού. Όπου πήγαινα, άκουγα αυτό και έλεγα. Ρε, παιδί,
1: λοιπόν,
0: συγκροτηματά. Ναι.
1: Λοιπόν. Ίνταλμα. Λοιπόν. Θα πάμε να συζητήσουμε και για την επίσκεψη του Μάρκο
0: Ρούμπιο
1: στην Ελλάδα.
0: Μετά.
1: Γιατί έρχεται το βράδυ.
0: Απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα συμπληρώνουμε τις λέξεις. Έτσι, όταν το πάμε έτσι.
1: Θέλω όμως να πω, είμαι η Κατερίνα Σερέτη, η κουμπάρα του Διονύση.
0: Ας πούμε.
1: Για να
0: ναι.
1: χαρακτηρίσουμε. Ναι. Για να κάνουμε και να το κάνει μελώνει.
0: Να κατοχυρώσει τη φωνή σου, ε.
1: Ναι, μελώνει, ναι. Ναι. Ναι. Τι λες. Ναι. Να το κατοχυρώσουμε και
0: να
1: δύο.
0: Να το πούμε στου ακροτέ, γιατί οι ακροτέ δεν το ξέρουν.
1: Ναι,
0: εσύ το ξέρει, εγώ το ξέρω.
1: Ναι, να σε εξηγήσουμε.
0: Η Τζόρτζια μελώνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Τζόρτζια πες.
1: Μελώνει.
0: Αυτό. Έκανε το εξή. Εκφώνησε κάτι και είπε: είμαι η Τζόρτζια Μελώνη, κατοχυρώνω τη φωνή μου ναι. απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Φέβαια.
0: Να μην τη την κλέψουν ή τη την ντουμπλάρουν
1: ναι.
0: τη φωνή τη. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, το μελωνάκι έτσι.
0: Ντουμπλάρεται δεν ναι. είναι ελληνική λέξη, το καταλαβαίνετε. Όμως τι σημαίνει, έτσι. Να τη την αναπαράγουν δια τη φωνητική
1: ναι,
0: διαδικασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ναι, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο τη, Τζόρτζια.
0: Πρέπει να το κάνουμε κι εμεί. Αφού από αυτό το ζούμε, δεν πρέπει να κατοχυρώσουμε τη φωνή μα.
1: Θες να μας την κλέψει το AI.
0: Κάποια στιγμή η φωνή μας δεν πρέπει να φτάσει στο διάστημα.
1: Αυτό
0: όπως έφτασε
1: πράγμα.
0: Η μουσική του Παπαθανασίου.
1: Και ο Dave
0: καμία
1: Bowie.
0: Σχέση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Δεν με νοιάζει να φτάσει στο διάστημα η φωνή.
0: Γιατί
1: μου.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Μα φτάνει ήδη.
0: Να μ' ακούνε ένα νουνάκι.
1: Μα φτάνει ήδη. Διονύση. Φτάνει ήδη. Ναι. Οι φωνές μας. Στο διάστημα.
0: Πώς.
1: Φτάνει Διονύση.
0: Χατζημιχάλη.
1: Μπράβο. Εντάξει, μην κάνουμε μισές δουλειές τώρα.
0: Λίγη η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σήμερα, το 1825, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου.
1: Και άμα πας
0: του οποίου με γιώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι το μικρό γιώτα, οποίου. Το όπιο.
1: Αυτό. Και άμα πας και στο Πεκίνο.
0: Να μου φέρεις από εκείνο.
1: Βέβαια.
0: Το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
1: Θα το πω γλυκά αυτό. Το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
0: Έτσι να τα λες γλυκά
1: ναι.
0: αυτά. Όταν μιλάς για τον Στάλιν θα μιλάς γλυκά.
1: Γλυκά.
0: Γιατί είναι και κάποιοι που ακόμα τον... ναι. αυτό. Λοιπόν, τον προσκυνούν. 1973, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
1: Το 2003 παίρνουν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ο Αμερικανός Πολ Λότερμπαρ και ο Βρετανός Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους και να είναι καλά, να είναι ζωντανοί άνθρωποι που δεν νομίζω. Μακάρι να είναι. Για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη μαγνητικής τομογραφίας.
0: Από Μάνσφιλντ μόνο την Τζέιν θυμάμαι.
1: Εντάξει, αυτόν έπρεπε να θυμόμαστε.
0: Αλήθεια
1: πιο
0: είναι
1: πολύ.
0: Αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Τον
0: αυτό.
1: Άνθρωπο,
0: λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, ποιος? Το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Και
1: Ναι.
0: Το 1887 ο Le Corbusier.
1: Ναι. Καρέκλα.
0: Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι. Ζανερέ Γκρι, το πραγματικό όνομά του. Ελβετιστή, μοντερνιστή. Δηλαδή, Ζανερέ Μπλε είναι άλλο. Ζανερέ Γκρι είναι αυτό, ο Le Corbusier. Και επίση, το 1974 έχει στο σαν σήμερα ότι γεννήθηκε ο Αλέξης Γιωργούλης. Ναι. Ότι.
1: Ήταν ευρωβουλευτή.
0: Ήτανε, δεν είναι ακόμα.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι, μάνα μου. Λοιπόν,
0: γιατί
1: σαν σήμερα χάσαμε.
0: Νομίζει ότι ξέρουν πολύ ότι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σαν σήμερα χάσαμε. Το 1989 την Μπέτι.
0: Ντέιβις.
1: Το 1999 την Αμάλια.
0: Ρόντριγκες. Φάντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η προθιέρια των φάντων των Πορτογαλικών.
1: Μπορώ να τραγουδήσω και εγώ φάντο. Και το 2023 τη Μέρη.
0: Χρονοπούλου. Η Μέρη μας λέει τσίλι κον κάρνε, Κατερίνα. Αυτό.
1: Το τσίλι κον κάρνε είναι αλληνής χώρας φαγητό.
0: Έχουν και στην Κούβα τσίλι κον κάρνε.
1: Όχι. Το τσίλι κον κάρνε δεν είναι χαρακτηριστικό.
0: Στα Τρίκαλα έχει 9 βαθμούς. Στα Τρίκαλα. Ωραία πόλη τα Τρίκαλα, έμαθα χθες. Πληροφορήθηκα. Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει.
0: Τα Τρίκαλα.
1: Έχω πάει στα Τρίκαλα.
0: Ωραία είναι.
1: Πουα.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μου είπαν ότι έχει παντού ποδηλατόδρομου και κάνουν όλοι ποδήλατο. Ρε,
1: είναι, είναι πόλη κόσμου.
0: Γιατί είναι φλαταδούρα η πόλη. Είναι επίπεδη.
1: Ναι. Κάνει έτσι εδώ μεταξύ και βλέπει τα μετέωρα.
0: Και.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι επιβλητικό. Κοίταξε να δει, επειδή εγώ έβλεπα τον Μύτικα.
1: Ναι.
0: Δεν μου...
1: Εντάξει, και τα μετέωρα όμως δεν είναι κάτι τώρα.
0: Δεν είναι και μύτικα τώρα, ας πούμε.
1: Άλλο ρε, παιδί μου, το βουνό.
0: Ναι.
1: Άλλο τα μετέωρα, λέμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Άλλο,
1: και εσύ.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραίος ο Μύτικας.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρότου λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: each other, carry each other, one.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη τον Κουτσιούκη και σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Σε κάποιο ρεπορτάζ, οποιοδήποτε ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά, από όλα τα μέσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μέρη και πάλι. Που λέει, εννοείς το Ρόπα Βιέχα. Ωραίο που λέει και ο Διονύσης. Το Ρόπα Βιέχα είναι αυτό το
2: πιάτο.
1: Το πιάτο που λες, το κουβανέζικο, ίσως, φαντάζομαι.
2: Ωραία,
1: μας λέει η Μέρη.
2: Ναι. Ωραία. Έχουν ωραία κι αυτοί.
1: Μας ρωτάει ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Ναι, τι.
1: Αν από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον υπεύθυνο αν κάποιος που έχει ιδιωτικό γκαράζ αποκτά δικαίωμα να παρκάρει μόνιμα έξω από τον γκαράζ, δηλαδή σαν να αποκτά ιδιοκτησία και στον δρόμο. Όχι, δεν αποκτά. Αυτό που αποκτά το δικαίωμα είναι να μην του το κλείνεις. Δηλαδή, όταν έχει γκαράζ μέσα, δεν πρέπει να του το κλείνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρκάρει ο ίδιος εκεί.
2: Εντάξει, ρε, άλλο να το. Άμα κλείνει τον εαυτό του, έχει δικαίωμα.
1: Να το αφήσει προσωρινά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Εντάξει.
1: Αλλά να παρκάρει το αυτοκίνητό του εκεί. Εσύ πάντως δεν μπορείς, γιατί δεν πρέπει να του κλείσεις το δρόμο.
2: Προφανώς έχουν άδεια.
1: Αυτό λέει η λογική. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο παραθυράκι του νόμου που κάτι να λέει που δεν το γνωρίζουμε.
2: Όχι.
1: Αλλά η λογική λέει αυτό. Ότι όταν κάποιο έχει ένα πάρκινγκ κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να το κλείσει. Εσύ. Ο ίδιος το πάρκινγκ το δικό του μπορεί να το κάνει θέλει. Αυτό.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα τελευταία.
1: Τι γίνεται με τα αεροπλάνα.
2: Βέβαια παραμένει το πιο ασφαλές μέσο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήταν μια πτήση της British Airways,
1: ναι,
2: από το Λονδίνο στο Σικάγο. Χτες.
1: Ναι.
2: Και πετούσε. Ξεκινάει από το Λονδίνο και ξαφνικά χάνει 27.000 πόδια σε 7 λεπτά.
1: Πόσο?
2: 27.000 πόδια.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα για 9 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. 27.000 πόδια είναι χοντρικά 9 λοιπόν, χιλιόμετρα.
2: Πρόσεξε, απογειώνεται ένα Boeing 777. Απογειώνεται εδώ και 4. 30 λεπτά μετά αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Λοιπόν, από τα 36.000 πόδια βρίσκεται στα 9.000 πόδια. Στέλνει σήμα ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Κάνει αναστροφή. Για 4 ώρες πετούσε πάνω από το στενό του Μπρίστολ, στα δυτικά, στη Δυτική Αγγλία.
1: Ναι.
2: Και προσγειώθηκε στο Χίθρο, γύρισε δηλαδή πίσω στις 5 ώρα το απόγευμα. Ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Εγώ θα είχα γίνει τρελή. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι από αυτά που μετά λες δεν ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο. Αλλά επιμένουμε και λέμε στατιστικά αποδεδειγμένο.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: στατιστικά
2: ναι.
1: Αποδεδειγμένο, αριθμητικά αποδεδειγμένο, ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά πες το τώρα στους Ισραηλινούς, ας πούμε, που ταξίδευαν με αυτή την πτήση που ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον. Τσεκούρωσε, όπως μάθαμε εκ των υστέρων.
2: Ναι.
1: Τσεκούρωσε, ας πούμε, τον κυβερνήτη.
2: Και το λέει προετοιμάζει πολύ καιρό πριν αυτό.
1: Παιδί μου, αυτό το ήθελε.
2: Να το ρίξει στον Μπεν Γκουριόν.
1: Ήθελε να το ρίξει στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Έλεγε ότι θα φτάσει τηρώντας όλους τους τύπους μέχρι το παραένα, ώστε να μην κινήσει υποψίες και να μην τον σταματήσουν. Να φτάσει στο σημείο που δεν μπορούν πια να το σταματήσουν, δηλαδή στην κάθοδο προς το αεροδρόμιο, για να το ρίξει στον πύργο ελέγχου ή εκεί που είναι των επιβατών, η σάλα.
2: Ναι.
1: Στον Μπεν Γκουριόν, να κάνει μεγάλη ζημιά δηλαδή. Όχι να σκοτώσει μόνο τους 180 που ήταν μέσα τους Ισραηλινούς, να σκοτώσει κι άλλους, όποιους μπορούσε.
2: Πάντως γενικά υπάρχουν πάρα πολλά νευρούλια.
1: Επειδή, τώρα που είπα αυτό μόνο,
2: ναι,
1: θέλω να πω το εξής. Αύριο είναι η 7η Οκτωβρίου.
2: Αύριο, ναι.
1: Είναι η επέτειος δηλαδή
2: της φαγής
1: της Χαμάς στο Ισραήλ, έτσι, της επίθεσης κτλ. Από όπου ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα. Το λέω επειδή διάφοροι διοργανώνουν, ας πούμε, και συγκεντρώσεις εις ανάμνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς να θυμηθούν. Δεν θέλουμε να περιγράψουμε τι θέλουν να θυμηθούν, αλλά διάβαζα το εξής. Υπάρχει ένας συναγερμός και εδώ. Υπάρχει ένας συναγερμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, διάβαζα, υπήρξε μία σέχτα η οποία ήθελε την 7η Οκτωβρίου να κάνει τρομοκρατική επίθεση. Έξω από συναγωγή, πάντως με στόχους Ισραηλινούς. Την 7η Οκτωβρίου και αυτή εις ανάμνηση. Απλά το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι, ότι αύριο η μέρα είναι λίγο περίεργη.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ρε παιδί μου, βλέπω τώρα με το κόστος, ας πούμε, που υπάρχει, που έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Βλέπω έναν κύριο που έχει μηχανότρατα τώρα και λέει: ψάρευα με 500 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα και ότι σήμερα θέλω 1500. Πρέπει να έχεις 500 ευρώ με το καλημέρα σας, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Για να πας για τη δουλειά σου.
1: Ναι.
2: Είναι πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Εδώ που τα λέμε. 500 ευρώ τώρα να. Τέλος πάντων, για να ξέρετε, αν μας ακούτε και σε καμιά μηχανότρατα ή σε οτιδήποτε, σε καΐκια και τα λοιπά, καλημέρα σας, καλές θάλασσες, ότι με σχεδιάζουν κάποια μέτρα στήριξης.
1: Καλά, σχεδιάζουν να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Όχι, το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Σχεδιάζουν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, ζητήσανε από την.
2: Το
1: διάβαζα χθες και έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι εμείς δεν ζητάμε όπως άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση άδεια για να έχουμε επιπλέον δαπάνες από αυτές που δικαιούμαστε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που έχουμε καταθέσει, αυτά που ελέγχουν κτλ.
2: Ναι.
1: Δεν ζητάμε, λέει, να κάνουμε παραπάνω δαπάνες, όπου ζητάνε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, να υπερβούν δηλαδή τις δαπάνες τους και να μην υπολογιστούν. Αυτό ζητάνε. Αλλά είναι και χώρες που έχουν, η Ιταλία, ας πούμε, είναι υπό έλεγχο λόγω του υπερβολικού ελλείμματος. Έχει μεγαλύτερο έλλειμμα.
2: Εμείς ζητάμε να αξιοποιήσουμε το.
1: Εμείς, λέει, είδα και τα νούμερα.
2: Το υπερπλέονασμα.
1: Έχουμε κερδίσει, λέει, από το ΦΠΑ στα καύσιμα 905. 900 επιπλέον εκατομμύρια,
2: ναι.
1: Υπερέσοδα. Από αυτά τα 900, τα 205 πρέπει να πάνε ως έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και είναι ανελαστικά. Πρέπει να πάνε εκεί, γιατί εξαρτώνται από την κατανάλωση. Τα υπόλοιπα 700, 695 για την ακρίβεια, να δοθεί το πράσινο φως ώστε να πέσουν πάλι στον τομέα των καυσίμων για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
2: Να το δώσουν το πράσινο φως, να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό. Το γεγονός είναι ότι περιμένουμε από κάποιον άδεια, από την Ούρσουλα. Τώρα έπρεπε να πεις Φόντερ Λάγεν.
2: Όχι, ναι. Μ' αρέσει.
1: Από την Ούρσουλα.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Πρέπει.
2: Φόντερ Λάγεν. Ναι, από ποιον, από την Κομισιόν.
1: Από την Κομισιόν.
2: Ναι.
1: Να μας δώσει. Γιατί...
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Να δώσει. Είμαστε τύποι και υπογραμμοί είμαστε. Τύπος και υπογραμμός είμαστε.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Όχι, μα, όχι, να σου πω, δεν είναι όλοι.
1: Όχι, όχι. Εννοώ θέλουμε, δεν θέλουμε με την έννοια ότι εμείς τα έχουμε πληρώσει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τη βενζίνη, εμείς την πληρώνουμε.
2: Επιπλέον
1: έσοδα που έχουν από το ΦΠΑ, από εμάς έχει βγει.
2: Ως χώρα, ναι, είμαστε εντάξει.
1: Ναι, δεν μας το χάρισε κανείς, θέλω να πω.
2: Όχι,
1: τσέπη μας βγήκε.
2: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Για όνομα του Θεού.
1: Αλλά λέω. Κουμάντο στην τσέπη μας θα κάνουν. Ναι.
2: Κάνουνε. Ναι. Αφού είμαστε μέλος σε σταμάτα και εσύ τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα. 19 βαθμού στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτη 19. Καλό μήνα, αν και μας λέει, ναι, μας βρήκε πολύ άσχημα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Το συζητάγαμε χθες και την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Εσάς σας χτύπησε άσχημα κάτω στην Κρήτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Φωτεινή μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλό δρόμο.
2: Άκου. Πάει μια γιαγιά,
1: ναι,
2: στα Πατήσα,
1: ναι,
2: να πάρει το εγγόνι της από τον νηπιαγωγείο.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σας, γεια σας. Ήρθα να πάρω την Κατερινούλα, λέμε τώρα.
1: Ναι, φέρει πίνη.
2: Έτσι, ναι, ναι. Λέει την υπευθυνή δήλωση.
1: Ναι.
2: Λέει δεν έχω. Δεν μπορούμε να σας το δώσουμε το παιδί.
1: Ναι.
2: Λέει, μα είμαι γιαγιά. Λέει,
1: πού το
2: θέλουμε,
1: ξέρω εγώ,
2: την υπεύθυνη δήλωση.
1: Πού το ξέρω εγώ,
2: ναι,
1: ότι είσαι γιαγιά.
2: Ναι. Τα παίρνει η γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πλακώνει την υπηαγωγό.
1: Η γιαγιά.
2: Ναι.
1: Τι γιαγιά ήταν, σαν αυτή τη μασκό του Ηρακλή.
2: Δεν ξέρω τι γιαγιά, τώρα, ήταν αυτή. Τι, ναι, της επιτέθηκε.
1: Ναι.
2: Τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε.
2: Φωνάζουν, ναι, την αστυνομία. Συλλαμβάνουν τη γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πάει η μαμά στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Τσακώνεται με τις νηπιαγωγούς. Κάτσε ρε φίλε. Έτσι το δίνουν το παιδί.
1: Μισό λεπτό. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιοι για το ποιος παίρνει το παιδί, ας πούμε, ή δεν παίρνει το παιδί. Εδώ γίνονται κάθε μέρα δράματα σε σπίτια και οικογένειες. Τα παρακολουθούμε στο αστυνομικό δελτίο. Όποιοι τα παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι και εκ της κλειδαρότρυπας. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι δυνατόν να δώσουν το παιδί όπου να είναι, όποιος πάει εκεί και λέει είμαι ο θείος του.
2: Ναι.
1: Και.
2: Ναι.
1: Και. Θα πάρει το παιδί.
2: Έτσι θα παίρνουν τα παιδιά.
1: Μετά από ποιον θα ζητάς ευθύνες αν το πάρει κάποιος τρίτος που δεν είναι γνωστός.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Από τον νηπιαγωγείο θα το ζητάς.
2: Από
1: την νηπιαγωγό θα το ζητάς.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ούτε
1: αλήθεια.
2: Ούτε εγώ.
1: Εκτός αν.
2: Ναι.
1: Πρόσεχε δες τώρα. Αν, ας πούμε, η γιαγιά πήγαινε και ήταν συχνά, πήγαινε εκεί και το έπαιρνε.
2: Και πάλι.
1: Και την ξέρανε.
2: Και πάλι.
1: Αλλά και πάλι δεν επιτίθεσε.
2: Αν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
1: Απαιτείται
2: υπεύθυνη δήλωση. Τελεία και παύλα.
1: Παύλα.
2: Τέλος.
1: Τελεία.
2: Δεν είναι τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, πακέτο. Τι είναι πακέτο που έχει παραγγείλει, ας πούμε.
1: Μπράβο. έστειλα ένα γράμμα στο Τεμού. Φέρε με το παιδί.
2: Όχι.
1: Τι είναι. Όχι. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πού θα πάμε.
2: Πολιτικά.
1: Από πολιτικά, ναι. Ναι, μ' αρέσει.
2: Έδωσε εδώ συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης χτες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Στον Παναγιώτη Στάθη.
1: Α, εδώ.
2: Εδώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Στο Earth News δηλαδή. Αυτό εννοείς το
2: βέβαια,
1: εδώ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εδώ στο στούντιο το δικό μας.
2: Όχι,
1: μας.
2: Ναι. Στο ευθέως. Στο Earth News.
1: Το ευθέως.
2: Ευθέως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήρθε στον Παναγιώτη Στάθη και είχε
1: συνέντευξη
2: και είπε ότι.
1: Ναι.
2: Είπε όχι στα σενάρια κυβέρνηση τιμένων.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Το έχει ξαναπεί.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
2: Για να έχουμε την πρωτοβουλία, γι' αυτό θέλει να είναι πρώτος.
1: Ναι, με μία ψήφο διαφορά, το γνωστό.
2: Ναι, εγώ ναι. Θέλει, δεν είπε αυτό το μία ψήφο. Είπε, θέλω να είμαι πρώτος.
1: Αυτό δεν λέει το Πασόκ, θέλει λέμε, έστω και με μία ψήφο.
2: Ναι. Τι είπε,
1: ναι, ναι.
2: Θέλω να είμαι πρώτος, να έχω την πρωτοβουλία,
1: ναι.
2: Να συγκροτήσω με μία κυβέρνηση.
1: Με ποιους.
2: Τα λέει.
1: Πω, τι δεν λέει.
2: Να πάει Νέα
1: Δημοκρατία. Ρωτήθηκε και δεν είπε ή δεν ρωτήθηκε καν.
2: Να πάει Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Καλά, να πάει. Αλλά με ποιους θα κάνει κυβέρνηση, μόνος του. Δηλαδή, αυτοδυναμία. Το λέω, το ρωτώ και επιμένω λίγο. Γιατί αυτό το αυτοδυναμία έχει γίνει πολύ το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Βελόπουλος λένε ότι θα πάρουν αυτοδυναμία.
2: Όχι. Τον ρώτησαν για συνεργασίες μετεκλογικά.
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς το πιστεύει.
2: Ναι. Τον ρώτησαν για συνεργασίες μετεκλογικά.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι το κόμμα του δίνει αγώνα.
1: Ναι.
2: Κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης.
1: Εντάξει, καλά κάνει ρε παιδί μου. Με ποιο θα κυβερνήσει είναι το ερώτημα. Μόνος του, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Στοχεύει και αυτό στην αυτοδυναμία, αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Θα σου απαντήσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές σαν περιεχόμενο.
1: Καλέ, ναι, σου λέω. Αλλά αυτό. Με ποιον θα κυβερνήσει, μόνος του, δηλαδή θα έχει αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνω ότι αν είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά. Μπορεί, παίρνει τον πόνους των εδρών. Αλλά για να φτάσει στην αυτοδυναμία, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του Πασόκ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Όσο συνέχισες, δηλαδή εγώ θα σε απαντάω.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
2: Δεν απαντάνε.
1: Στο ερώτημα.
2: Δεν απαντάνε, ρε, εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και το δεν απαντώ. Ή δεν απαντώ εν πάση περιπτώσει στα ερωτήματα που τίθενται, είναι και αυτό θέμα αξιολόγηση, δεν είναι.
2: Κοίτα,
1: ακόμα και αυτό αξιολογείται.
2: Θα σου πω. Του ζητήθηκε να απαντήσει.
1: Ναι.
2: Σε μία δήλωση που έκανε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Η ποια?
2: Η Κούφο Νικολάκου.
1: Τι είναι αυτή?
2: Η εκπρόσωπος τύπου της, του Τσίπρα.
1: Α, έτσι να μου το λες, ναι. Το καταλαβαίνω. Γιατί
2: μπράβο,
1: με τα ονόματα εγώ ξέρεις τα ξεχνάω. Ναι.
2: Εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Α, μπράβο. Έτσι πες το να καταλαβαίνουμε.
2: Και είπε, λέει, ρωτάει αν θα μπορείς να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ρωτάει.
1: Ναι.
2: Η εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές.
1: Συγγνώμη, αυτό.
2: Αυτά δεν σου
1: αυτό,
2: αυτά τους τα μαθαίνουν.
1: Αυτό ρε παιδί μου είναι απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί. Είναι απόφαση συνεδρίου. Πρέπει να γίνει καινούριο συνέδριο, να την αλλάξει κτλ. Κτλ. Δηλαδή να έρθουν τα πάνω κάτω.
2: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, εγώ άλλο θέλω.
2: Ναι,
1: όχι,
2: χαλάρωση,
1: σε επίπεδο εσωκομματικό.
2: Ναι.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος που θέτω τρίτη φορά, τέταρτη, πέμπτη. Αν θα συνδεθεί. Θα συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κουφό Νικολάκου.
2: Λοιπόν,
1: γεια σας.
2: Παιδιά, ο Διονύσης έχει απορία.
3: Θα τη λύσουμε όλες.
2: Ρωτάει.
3: Ναι.
2: Εγώ κάνω τον Ανδρουλάκη.
1: Κάνει τον Ανδρουλάκη στη συνέντευξη
2: και,
1: τη χθεσινή στο Στάθη.
2: Επειδή ναι, μίλησε χθες στον Παναγιώτη.
3: Τι απορίες έχετε. Εγώ νόμιζα ότι έχετε απορίες όταν βάζουμε το αλάτι στο ψητό πριν το βάλουμε στα κάρβουνα ή μετά.
1: Όχι, γιατί σφίγγει.
3: Αυτό λένε
2: κάποιοι. Αλλά αυτό είναι σχολές και σχολές.
1: Μετά σχολές το βάζουμε. Μετά το βάζουμε. Ή στη μέση ή μετά.
3: Ναι,
1: όχι στην αρχή.
2: Εγώ πάντως το κοκκινιστό το βάζω στο τέλος.
1: Και κρατάει τα ζουμιά. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτό.
2: Αλλά
1: έχω την εξής απορία, ρε παιδιά. Λέει, θα βγω. Θέλω να γίνω πρώτο κόμμα. Σύμφωνοι. Με ποιον θα συνεργαστείς, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα.
2: Ναι.
1: Το βγαίνω πρώτος από το A, είμαι αυτοδύναμα πρώτος, έχει μία διαφορά. Και πρέπει να τηρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή διαφορά από τον δεύτερο, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή κτλ. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα χρειαστεί συνεργασία. Εκεί είναι το ερώτημα. Με ποιον θα συνεργαστείς.
2: Έχω προβληματίσει.
1: Σε αυτό
2: πάρα
1: απάντηση
2: πολύ,
1: δεν υπάρχει.
2: Πάρα ρε, πολύ τον έχω προβληματίσει, παιδιά.
3: Σου λέει με όποιον αποφασίσει ο λαός. Δηλαδή θα δούμε ποια κόμματα θα βάλει λαός στη Βουλή.
2: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Ποιο θα είναι δεύτερο, ποιο θα είναι τρίτο. Γι' αυτό ρώτησα.
1: Μου θέτει αυτά τα ερωτήματα, σε ρε.
3: Επειδή διαβάζω και πολλές φορές με καλά γιατί κάνετε δημοσιεύτερα ερωτήματα και τι είναι αυτό κλπ. Υπάρχει το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα ερωτήματα γενικώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν τα κάνουν δημοσιογράφοι. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Μπορεί να κάτσει 5 μήνες να ζητά, 6 μήνες να ζητά για να κάνει κυβέρνηση.
4: Καταρχάς δεν είναι ταμπού οι συνεργασίες στις άλλες χώρες.
3: Ναι, και αυτό.
2: Και αυτό που το πα.
4: Αλλά είναι πολύ
3: έχεις και χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Κυριακή
1: ούτε εδώ είναι ταμπού. Έγινε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ το 89, έγινε μετά το 2010 ΠΑΣΟΚ με το
2: καλά, δεν
1: Νέα
2: είναι
1: Δημοκρατία.
4: Ειδικές συνθήκες όμως.
2: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα
4: μας. Έγινε πολύ αναγκαστικά.
1: Πολύ ειδικές συνθήκες, ότι... είναι πολύ σχετικό.
2: Πάντα
1: επίσης
2: υπήρχε κάτι, ναι, ένα, μια ναι, έκτακτη ανάγκη.
4: Μια εσάν σε απειλής, ότι αν δεν γίνει αυτό θα χαθούμε.
2: Καϊκηγούνα μας.
1: Τέλος πάντων, ναι.
4: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Πάντως είναι ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί επειδή αποκλείεται το ένα, αποκλείεται το άλλο, π.χ. απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κυβέρνησης ηττημένων, όπως την ονόμασε χαρακτηριστικά, έτσι. Λογικό, το ακούω. Ως επιχείρημα είναι θέση. Δεδομένη. Υπάρχει συνεδριακή θέση, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή θέση, είναι
2: τι
1: κάτι χειροπιαστό. Άρα με ποιον συνεργάζεσαι ακριβώς.
3: Ναι, όμως είδε ότι το 23 αυτό κόστησε τον Αλέξη Τσίπρα τότε που είπε άφησε να ρεθεί, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ζήκο Στοπούλου, με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με τον ένα με τον άλλον. Αυτό ξένησε από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετούς, απομάκρυνε κάποιο κόσμο. Οπότε δεν θα επαναλάβει το ίδιο λάθος να το λάκει. Θα πει πρώτος και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Απλά το μετά βλέπουμε, το Σύνταγμά μας δίνει μόνο τρεις μέρες.
4: Αυτό δίνει μόνο τρεις μέρες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι
3: το, πρέπει να το πεις από πριν κανονικά, γιατί μετά δεν θα προλάβει.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Φαντάζεστε να πει.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν πλέον και μιλάνε για αυτοδυναμία. Έτσι, δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι, ναι, ούτως ή άλλως. Το αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι δεν θα συνεργαστώ όλων, αλλά θέλω να ρίξω Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλω να κυβερνήσω εγώ.
2: Okay.
1: Η κυρία Καριστιανού που το είπε χθες και το έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανή.
2: Πολύ πιθανή.
1: Αυτή τώρα είναι στο όριο της αυτοδυναμίας.
2: Ναι.
1: Πολλοί θέλουν την αυτοδυναμία, θέλω να πω.
2: Ναι.
4: Εντάξει, μήπως είναι και για συσπήρωση του ακροατηρίου του, ρε παιδί μου, του εκλογικού του.
1: Ναι, αλλά έχει
4: να τα καταφέρουμε κτλ.
1: Ξέρεις τι έχει τον κίνδυνο όμως. Ναι, αλλά έχει τον κίνδυνο όταν απέχει σπόρο από την πραγματικότητα, που ο καθένας τη βλέπει στην παρέα του, στον κοινωνικό του περίγυρο κτλ. Να θεωρηθείς ότι λίγο από εθεροβάμων έως κάτι άλλο, ας πούμε, καταλαβες. Έχει αυτό το ρίσκο. Απλά το επισημαίνω. Δεν...
4: Απλά όταν πεις αυτό, δεν πας παρακάτω τη συζήτηση με ποιον θα συνεργαστώ. Γιατί μένεις αυτό, οχυρώνεσαι, λες παιδιά, εγώ θα πάω πάρα πολύ καλά.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Έχει δίκιο.
1: Έξυπνο.
4: Οπότε δεν πας στην επόμενη ερώτηση.
2: Μπράβο, Στέλλα, μπράβο.
1: Πολύ καλό.
4: Μπράβο. Βασική σου θέση.
2: Έχεις δίκιο.
1: Πολύ καλό. Μπράβο,
2: το λύσαμε αυτό. Πάμε.
1: Ωραία.
2: Άλλα θέματα.
1: Επόμενο.
3: Ναι. Πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί είναι τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν καταρχάς έχουμε τα γνωστά, οπότε έρχεται κάποιος Αμερικανός, γίνεται χαμός, είναι ανεπιθύμητος. Ποιος λέει ανεπιθύμητος, λέει ο λαός για το λαό.
1: Πού γίνεται χαμός.
3: Ποιος το λαός, ποιος τον εκφράζει.
1: Στους δρόμους θα απαγορευτεί η κυκλοφορία, ναι.
3: Ανεπιθύμητος, νο, πασαράν. Αλλά να σου πω, μου έφερε μια νοσταλγία όλο αυτό. Δηλαδή, αυτά το ανεπιθύμητο και να κατέβουν 10 νοματέοι στον δρόμο. Δηλαδή, τότε που είχε έρθει ο κλείδι.
1: Δεν θα κατέβουν 10. Παραπάνω θα κατέβουν, γιατί αυτοί είναι unblock. Πηγαίνουν παντού μαζί.
3: Το λαϊκό δικαστήριο που δίκασαν τον κλείδι στο Σύνταγμα.
2: Αυτά ήταν τα.
1: Με τον Καζάκο, το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτά ήταν ωραία.
3: Ωραία, αυθεντικά, λαϊκά
1: δικαστήρια. Κουλέρ λοκάλ. Από κάτω. Εν πάση περιπτώσει.
3: Καθέ από πάνω.
1: Το γεγονός είναι ότι θα έρθει. Αυτά ήταν ωραία.
3: Ωραία, αυθεντικά, λαϊκά δικαστήρια.
1: Κουλέρ λοκάλ.
3: Από κάτω.
1: Εν πάση περιπτώσει.
3: Καθές από πάνω.
1: Το γεγονός είναι ότι θα έρθει.

0: Έχουν κάποιες πολύ κρίσιμες βάσεις. Το διαβάζω αυτό γιατί, αμερικανικές βάσεις, γιατί λέει ότι είναι στο πλαίσιο της νέας επίθεσης η οποία ετοιμάζεται στο Ιράν και η οποία αποφασίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Camp David. Διαβάζω τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω μήπως το ξέρετε.
1: Πού τα διαβάζεις αυτά, ξέρω.
0: Διαβάζω, παιδιά, διαβάζω εγώ.
2: Πολλά στα πράγματα. Social τα διαβάζεις.
0: Όχι μόνο στα social, όχι, σε αναλύσεις επίσης.
1: Πάντως έχουμε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, σοβαρό είναι.
0: Δεν είναι σοβαρό.
1: Δεν λέω, σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, δεν πάει η Τουρκία.
0: Και επειδή δεν πάει η Τουρκία.
1: Όχι, θέλω...
0: Αυτό το πράγμα να συζητάμε οτιδήποτε τη εξωτερική μα πολιτική σε σχέση με την Τουρκία δεν μου αρέσει.
1: Εσύ,
0: εμένα.
1: Γιατί συνήθως.
0: Δεν μου αρέσει. Εμένα,
1: όχι, ρε παιδιά, όχι. Συγγνώμη.
0: Έχουμε γίνει τουρκοκεντρική, α πούμε. Τι κάνει η Τουρκία, να κάνουμε εμεί το άλλο.
1: Περίμενε, δεν είναι αυτό.
0: Αφήστε την Τουρκία.
1: Όχι, όχι. Συνήθως όταν έρχονται στην περιοχή, έρχεται, πάει ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά έρχεται Αθήνα. Ή πάει πρώτα Αθήνα και μετά πάει Άγκυρα.
3: Νομίζω η διοίκηση η Τραμπ, έχει, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι. Δεν λειτουργεί με βάση.
2: Δεν τα κρατάει αυτά τα ιωθώτα.
0: Όπως έχει δείξει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, ότι με την Τουρκία ούτως ή άλλως έχει έναν έρωτα. Με τον κύριο Ερντογάν, όχι με την Τουρκία. Με τον κύριο Ερντογάν. Έχει έναν έρωτα.
3: Ναι, μεν, αλλά ο Ερντογάν.
0: Εγώ δεν θέλω να βλέπουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με το φίλτρο της Τουρκίας. Απλά να μας αφήσει λίγο και η Τουρκία, γιατί χθες είχαμε εμπλοκή, α πούμε.
3: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουμε καθημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις. Χθες είχαμε εμπλοκή. Ήταν οπλισμένα, F-16. Ναι.
3: Ναι. Εδώ παλέγω το δούμε το φίλο της Βουλγαρίας. Λέγαμε γιατί επιστρέψαμε τα οστά του Τσάρου Τσαμουήλ που ήταν βουλγαροκτόνος και μα τι είχε κάνει στο Βυζάντιο, θυμηθείτε.
1: Ναι.
3: Και αν έπρεπε να επιστρέψουμε τα οστά, αυτή η συζήτηση με ξεπέρασε. Ήταν από τις καλύτερες που έχουν
1: εντάξει,
3: γίνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σουρεάλ. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε τα οστά.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη.
3: Οι άνθρωποι πανηγύρισαν εκεί, ωραία, δεν υποδέχτηκαν. Έχουν έναν τον είναι για αυτού ειδικό ήρωα και αυτά.
1: Ναι, είναι.
3: Έπρεπε τα λάγματα, λίτρα, δηλαδή να πούμε εδώ και κάτι παραπάνω, για να συγκυρίσουμε τα οστά. Κάποιε συζητήσει είναι υπερβατικέ όλε αυτέ που
1: ναι,
3: γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι
2: από
0: ωραίο αυτό.
2: Αυτή τη συγκυρία, έτσι.
0: Δεν είναι ωραίο που έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε. Αν την έχουμε.
2: Δεν την έχουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν την έχουμε.
0: Κατά ορισμένους την έχουμε όμως.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Το μείζον θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα χθες προχθές ήταν ότι γύρισαν
1: ναι,
0: τα οστά στη Βουλγαρία.
1: Κάνει ο άλλος βίντεο και λέει για όνομα του Θεού τι συμφωνία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Εγώ έπαθα εκείνη την ώρα όταν το λέω Χριστέ μου τι θα λέει και το πατάω και να πατάω το play να ακούσω. Όχι και άκουγα αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ που με ενημέρωσε για τις δηλώσεις που μου τρελαίνει και δεν τις είχα δει. Αλλά.
0: Τις δηλώσεις για το.
1: Για τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Μακεδονία ναι.
1: Αλλά ναι. Θέλω να πω, όταν άκουσα για το άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Έκανα 2-3 βήματα πίσω. Και είπα, Κατερίνα. Σαν ενημέρωση.
0: Σου άνοιξε τα μάτια.
2: Τι πήγε πίσω.
0: Αυτό.
1: Έκανα ενημέρωση.
0: Από την έκπληξη, ρε παιδί μου. Από την έκπληξη. Έπαθε έκπληξη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα.
3: Συγγνώμη, ναι. Με τις δηλώσεις Φοντερ Λάιεν, συγγνώμη κιόλας, αλλά εδώ είχαμε άλλο θέμα, το οποίο είναι μια άλλη έκπληξη για μένα, αλλά θα μου πεις γιατί να σε εκπλήσει. Είχε γίνει τότε με τη συμφωνία των Περισπών ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι.
3: Για δηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις εντός βουλής, αυτά λέμε, γιατί η συμφωνία δίνει και λέγεται μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι.
3: Δεν πρέπει να λέγεται, ωραία. Επί ένα χρόνο το συζητάμε, γίνεται χαμός, γίνεται.
2: Ναι, ναι, χαμός.
3: Και τελικά ψηφίζεται. Και λοιπόν, ωραία, συμφωνούμε, διαφωνούμε.
1: Ψηφίζεται.
3: Ναι. Και λέει μακεδονική γλώσσα. Κάθε Φοντερ Λάιεν και λέγεται μακεδονική γλώσσα. Α, γιατί το είπε αυτό η Φοντερ Λάιεν. Μα εσείς το ψηφίζετε, ρε παιδιά, στη Βουλή. Τι να πει η γυναίκα. Δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που υποστήριξαν τη συμφωνία, κάποιοι που υποστήριξαν τη συμφωνία, είχαν ανέβει στα κάγκελα. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει,
3: η συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπε και το περί μακεδονικής ταυτότητας, το οποίο δεν είναι στη συμφωνία.
1: Ας πρόσεχαν όμως.
0: Η μακεδονική γλώσσα,
1: συμφωνία,
0: η μακεδονική γλώσσα είναι στη συμφωνία. Η μακεδονική ταυτότητα, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι.
3: Είναι
0: μπορεί να κάνω λάθος.
3: Η οποία λέει μακεδονική γλώσσα.
0: Ναι.
3: Λέει ότι είναι Μακεδόνες.
0: Βεβαίως.
3: Και λέει δεν λέγονται Βόρειο Μακεδόνες. Μακεδόνες λέω.
0: Βεβαίως. Μακεδόνες.
3: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό λέει η συμφωνία και ισχύει και θα ισχύσει.
0: Αυτό.
3: Ό,τι διαφωνίες υπήρξαν, έγινε το 18, φάγαμε τα λυσιακά μας, τα σωτικά μας. Τελείως, έτσι είναι δημοκρατία. Προχωράει μπροστά.
0: Η ταυτότητα δηλαδή, όμως που είπε είναι λίγο.
3: Δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνει λοιπόν η Φοντερ Λάιεν, πώς να το πει.
2: Τώρα δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι ανακοινούνται τέτοιες δηλώσεις, γιατί προφανώς αφορούν. Μάλλον ένα ακροατήριο το πιάνουν, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει κάτι
0: θα ανακοινηθούν πάρα πολλά πράγματα εν ώψη εκλογών. Θα ανακοινωθούν εδώ, ανακοινούνται πάλι περί δρόγων ανθράκων και περί τραχαγύρευε. Θα ανακοινηθούν πάρα πολλά πράγματα
1: προς το παρόν όμως.
0: Δεν έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε γιατί έχει πάει 59.
1: Γιατί και σήμερα και αύριο ασχολούμαστε με τον Μάρκο
0: Ρούμπιο. Το πάμε έτσι εμείς.
2: Μάρκο Ρούμπιο.
1: Πες με Μάρκο Πόλο.
2: Ναι. Ωραία, θέλω ατζέντα αύριο να σχολιάσω.
1: Αύριο έχουμε θέματα.
0: Να είστε καλά.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια
0: σας. Θα πούμε από το στούντιο και εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η αφήξή του το απόγευμα στην Αθήνα και το πυκνό αυριανό πρόγραμμά του αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη της θέσης που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες πως οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης του Earth News. Τόνισε ότι το Πασόκ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Νεμπράσκα. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Τραμπ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόουνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα έχει πάει 7 και 10 το πρωί. Και μας θέτει ένα ερώτημα ένας ακροατής, ο κύριος Μάκης, και λέει: καλημέρα. Ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Αν γίνει κάτι με την Τουρκία, η Σαουδική Αραβία που εμείς βοηθάμε, τι θα κάνει απέναντί μας? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα.
1: Βέβαια,
0: και πολύ χαρακτηριστικό για τις περίεργες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Για όσους δεν το ξέρουν, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν πάνε προς συνδρομή, θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχτηκε επίθεση από τους Χούθη στην πρωτεύουσά της, το Ριάντ. Μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό, γιατί το Πακιστάν, για παράδειγμα, έλεγε, όπως και η Τουρκία, ότι είναι προϋπάρχουσα αυτή η σύγκρουση και άρα σε προϋπάρχουσες συγκρούσεις εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Τώρα φαίνεται, επειδή υπάρχουν νέες επιθέσεις, αποφάσισαν να εμπλακούν. Είναι σωστό το ερώτημα αυτό? Αν ξαφνικά, για παράδειγμα, γίνει κάτι, εδώ έχει σχέση και με το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και με ποιος είναι ο αμυνόμενος. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ θεωρητικά είναι αμυντική συμφωνία. Που σημαίνει τι? Αν επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία, πιθανώς η Σαουδική Αραβία οφείλει, λόγω της συμφωνίας, να συνδράμει με όποιον τρόπο θεωρεί πρόσφορο, υπάρχει και αυτό στην συμφωνία, να συνδράμει την Τουρκία. Στην περίπτωση που επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία. Εμείς στην Τουρκία δεν έχουμε κανένα σκοπό να επιτεθούμε, εξ όσων γνωρίζω.
1: Όχι. Και εγώ αυτό
0: Οπότε
1: ξέρω.
0: Το αν γίνει κάτι με την Τουρκία είναι πολύ σχετικό. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία δεν έχει καμιά δουλειά, ούτε μέσω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, καμία όμως. Έτσι, αν μας επιτεθεί η Τουρκία. Αν επιτεθούμε εμείς, που δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο στον ορίζοντα, αυτό διαβεβαιώνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε εμείς, έχουμε κάζους μπέιλι απέναντι στην Τουρκία.
0: Του τόξου, γιατί υπάρχουν και κάποιες που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν.
1: Να μπορούμε να πάρουμε την πόλη.
0: Λοιπόν, αυτό ως απάντηση στον κύριο Μάκη, δεν ξέρω αν σας κάλυψε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 9 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Στον Παπαγιώργη, είπαμε καλημέρα. Είπαμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, τακτικός ακροατής, λέει: σκεφτόμουν να ψηφίσω Χαριστιανού, αλλά αφού θα βγει αυτοδύναμη, θα πάω να ψηφίσω κανένα μικρό κόμμα. Είδες? Να. Γι' αυτό σας έλεγα μετά. Μπορεί να δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι δικό μου μαχαίρι.
0: Ναι, ή να λες, αφού την έχει το τσεπάκι την αυτοδυναμία, πάμε να ψηφίσουμε για κανένα άλλο μικρό κόμμα.
1: Να βοηθήσουμε κανένα μικρό κόμμα. Ναι,
0: να μπει στη Βουλή.
1: Ναι, γεια σου.
0: Η Μέρη θέλει να ρωτήσει κάποιο τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πρέπει να ψηφίσω Ανδρουλάκη για να πάρω πρωθυπουργό Τσίπρα. Δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας.
1: Παιδιά.
0: Τέτοιο πράγμα δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο κύριος Ανδρουλάκης τουλάχιστον. Δεν έχει πει με ποιον θα συνεργαστεί. Εδώ μπαίνει τώρα το τι λένε, πώς την είπε στην εκπρόσωπο του τύπου.
1: Κυρία Κουφονικολόγκου.
0: Που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεργασία με, όχι κάποιον επικεφαλής των δύο κομμάτων, ας πούμε, που θα συνεργαστούν, αλλά με μία τρίτη προσωπικότητα. Εκεί σηκώνει πολύ συζήτηση, πολύ κουβέντα. Αλλά τώρα αυτά
1: όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ποιος.
1: Ο Μάρκο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ο κυρίαρχος λαός, παιδί μου. Που θα ψηφίσει. Με την ψήφο του.
1: Ο κυρίαρχος
0: λαός.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Βασίλη.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Να πεις.
1: Λεπτομερώς να σας ενημερώσω.
0: Τι να,
1: γιατί ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, που δεν έχουν ενημερωθεί. Για την επίσκεψη του Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Μπράβο. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα έχει πολύ. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης που θα φύγει ο άνθρωπος, ο Μάρκο
0: Ρούμπιο,
1: θα έχει φοβερές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς, σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Πριν σας πω όμως για αυτά.
0: Όχι, βάλτε σε αυτά, συνυπολογίστε ότι και σε κάποια σημεία που θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κτλ. Μπορεί να υπάρχουν συγκεντρώσεις. Άρα πάλι να κλείσουν.
1: Στο κέντρο.
0: Απαγορεύονται.
1: Θα σας πω, θα στα πω αναλυτικά σε λίγο. Όμως, επειδή έχουμε την Κατερίνα μας την Φρύσα στην τηλεφωνική μας γραμμή,
0: να μας πει το πρόγραμμα.
1: Να πούμε λίγο για την επίσκεψη. επίσκεψη, ναι. για την ουσία, ας πούμε, της επίσκεψης και για το πρόγραμμα του.
0: Γιατί έρχεται και ποιο είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο έχει σημασία και με τα, σε σχέση και με τα κυκλοφοριακά.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στην.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ουσιαστικά οι συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι στο κέντρο της πόλης, είναι δίπλα στο Σύνταγμα.
0: Και είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλες.
2: Την Τετάρτη όλες.
0: Αύριο δηλαδή. Ναι.
2: Όλες την Τετάρτη. Ναι. Σήμερα αργά έρχεται, δεν είναι για λόγους ασφαλείας, δεν έχει δοθεί ακριβή ώρα, περίπου γνωρίζουμε πάνω κάτω. Ναι. Ωστόσο, γι' αυτό είναι και τα εξαιρετικά με υψηλά, μεγάλα μέτρα ασφαλείας βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είχαμε παρόμοια μέτρα, τεράστια, και βεβαίως είχαμε και συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι τώρα τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης και κυρίως τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι. Εμείς τι θα βάλουμε στην ατζέντα, γιατί έρχεται ο ίδιος, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εμείς τι βάζουμε σε αυτή την ατζέντα, τι επιδιώκουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς επιδιώκουμε την διασφάλιση της χώρας σε προκλήσεις και σε κινδύνους που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι ορατή, αλλά είναι σχεδόν άμεση. Να σας πω βέβαια ότι αύριο το πρωί οι συναντήσεις του θα ξεκινήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τον έκτο στρατηγικό γύρο των μεταξύ Ελλάδα, στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών, και οι συνομιλίες αφορούν σχεδόν τα πάντα, με κορυφαία τα θέματα της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας.
0: Η άμυνα είναι μπροστά ή η ενέργεια, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
2: Η άμυνα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δίνουν το στίγμα ότι η ενέργεια είναι κορυφαίο θέμα λόγω και της Ουκρανίας και των θεμάτων που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, η εκτίμηση είναι και η πληροφορία ότι θα θέσει σχεδόν τα πάντα. Χωρίς το σχεδόν, τα πάντα. Δηλαδή τις προκλήσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα με την Τουρκία, την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε διαιτησία, δηλαδή περιμένουμε ο κύριος Ρούμπιο να τραβήξει το αυτί του Τούρκου και να πει, ξέρω εγώ, ότι.
2: Γι' αυτό ρωτάω. Όχι, σε καμία περίπτωση η Ελλάδα, όπως τονίζεται και το έχει αποδείξει και έμπρεπε, δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα, που είναι μια χώρα που κληθεί για τη δικιά της εξωτερική πολιτική, θα πει ποια είναι η θέση της, ποιες είναι οι αποφάσεις της, τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αμερική και με τις γειτονικές χώρες. Δεν περιμένει το ρόλο των ΗΠΑ να λειτουργήσει ως διαιτησία, ωστόσο να στείλει το μήνυμα ότι θα επιθυμεί τις καλές σχέσεις με όλους, με τις καθαρές, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές της. Ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμηθούμε, δεν είναι τυχαίος Υπουργός Εξωτερικών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή, έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα ήθελε να οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θέλει να εκτονώσει την όποια κρίση υπάρχει στην περιοχή, και έχει αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται τις ελληνικές ευαισθησίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει ζητήσει, δεν ξέρω αν το έχετε πει, να μιλήσει στην ΜΝΙΚΑ. Μένει να δούμε για λόγους ασφαλείας αν αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο το βράδυ. Η Αθήνα λοιπόν επιθυμεί να υπάρχουν καλές σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις, θέτει το θέμα των 3-1, δηλαδή συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια θα θέσει τις προκλητικότητες που υπάρχουν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα για την ΜΝΙΚΑ που μας είπες, που όντως δεν το είχαμε αναφέρει και καλά, έκανες
1: πτώπες. Είναι συμβολικό.
0: Ναι, εκεί είχε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, ο Ομπάμα στην ΜΝΙΚΑ.
1: Ναι, αλλά σωστά, τώρα είναι τα 250 σωστά. Χρόνια από την Αμερικανική Δημοκρατία, σωστά. Γιορτάζει τα 250 χρόνια.
0: Έχει
1: και να το κάνει.
0: Έχει μία σημασία το εξής. Το λένε δηλαδή οι διεθνείς αναλυτές, ότι ο Ρούμπιο δεν είναι σαν τον Βάνς. Ο Βάνς ήρθε εδώ πέρα και στην σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια και είχε επί της ουσίας σχεδόν κηρύξει τον πόλεμο στην Ευρώπη, ότι όλα τα κάνετε χάλια. Ο Ρούμπιο δεν είναι αυτής της γραμμής, είναι άλλης γραμμής. Είναι υπέρ της συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, απλά ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του. Είναι διαφορά απόχρωσης, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το ευρύτερο, εν πάση περιπτώσει, puzzle που φτιάχνει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά.
1: Κατερίνα,
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πολύ δουλίτσα θα πέσει μέχρι Τετάρτη το βράδυ, αργά το βράδυ της Τετάρτης. Θα τα ξαναπούμε ίσως και αύριο. Καλημέρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε εκτιμήσεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι με την Ανατολή στην Λίμνο θάλασσα και τα φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ο κύριος Απόστολος λέει: καλημέρα. Φτάνει με τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Πολύ ψέμα μας έχουν πει. Και ο κύριος Αλέξης μας στέλνει μήνυμα από το Industrial Zone of Μελιγαλάς, όπου έχει 7 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Θέλω να ξαναπώ κάτι, ναι, το οποίο το λέω από καιρούς καιρών,
0: ναι,
1: για τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Δεν είναι φυτευτά.
0: Τα ψήφισαν κάποιοι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτά τα κόμματα δεν είναι. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Είναι, πώς το λένε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πάει ο κόσμος και ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις.
0: Ναι, καλά το λες.
1: Ή βγάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
0: Πολύ καλά το λες.
1: Ή με την ψήφο του δείχνει, με την ψήφο του δείχνει ότι πρέπει
0: όχι,
1: να
0: μπορεί,
1: γίνει.
0: Μπορεί να είναι ένας, παιδί μου, μπορεί να είναι ένας ακροατής, ας πούμε, ο οποίος να λέει: εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ ένα από τα κόμματα της κυβέρνησης.
1: Έτσι είναι η δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί. Ναι. Δεν λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί με τις πλειοψηφίες κτλ. Ναι. Και δεν λειτουργεί τώρα. Λειτουργεί από την εποχή του Περικλέως, βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να πω από τότε που υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον πλανήτη. Που εμείς την εφήβρα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Προγονή μας.
1: Για να ξέρετε τι θα γίνει.
0: Πες τώρα τα μέτρα.
1: Πω, λοιπόν, γύρω στο κέντρο, έτσι, γύρω την πλατεία Συντάγματος θα έχει και διακοπές, δηλαδή θα κλείνουν οι δρόμοι και θα έχει και εκτροπές. Θα σας στέλνουν αλλού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κεντρική λεωφόρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και σε άλλα σημεία που μπορεί να κρίνουν οι αρχές, γι' αυτό σας λέω, είναι και εκεί λίγο κίντερ έκπληξη, που μπορεί να κρίνουν οι αρχές ότι πρέπει να κάνουν κάποια παρέμβαση.
0: Γενικώς αυτό το διήμερο στην Αθήνα, βασιλείς και βασίλισσες και βασιλείς, αποφύγετε τις οδούς αυτές. Γενικώς.
1: Ναι.
0: Ως γενικό, ναι, κανόνα. Στη αυτό... Βασιλή της Όλγας Θεσσαλονίκη κυκλοφορείται μια χαρά. Εδώ όχι.
1: Γι' αυτό, ναι, ζητάει η ελληνική αστυνομία
0: να
1: αποφύγουν οι πολίτες, ναι, ή δυνατόν πλήρως. Το τονίζω, τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας όλη την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Όλη μέρα. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς.
0: Να σας πούμε κάτι. Η αστυνομία μπορεί να το λέει για τους δικούς της λόγους. Εμείς σας λέμε απλά ότι αν κατεβείτε θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία, ή πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου θα κυκλοφορούν, γιατί κάποιοι σταθμοί μπορεί να κλείσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους ασφαλείας. Αλλά ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αναβάλλετε το για άλλη μέρα. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε για την αστυνομία.
1: Για σταθμούς μετρό δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
0: Προς το παρόν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι. Όμως, λοιπόν, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις,
0: ναι,
1: και οι μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης.
0: Ναι.
1: Έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Και έχει δρόμους.
0: Και αύριο αυτοί που έχουν συγκέντρωση για το...
1: Ριζάρι, Πλουτάρκου,
0: Κλεωμένους,
1: με... υπέρ της Χαμάς.
0: Με αφορμή την επίθεση Χαμάς, παιδί μου, που έχουν... αύριο έχουν συγκέντρωση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν υπέρ της Χαμάς.
0: Υπέρ της Χαμάς, το λέω σχηματικά, ρε παιδί μου. Ναι. Αύριο 7 Οκτωβρίου διάλεξαν να κάνουν συγκέντρωση. Ναι. Υπάρχει κάλεσμα, υπάρχουν αφήσεις, τσεμποντίζει, ναι, τον δρόμο.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θα γίνουν, θα γίνουν.
1: Όχι, εδώ σου λέω δρόμους. Ριζάρι, ναι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μενίνας Μερκούρη, Τσόχα.
0: Ναι.
1: Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ριζάρι, Εφρονίου. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δρόμοι. Είναι και γύρω-γύρω αυτοί όλοι από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Τι δεν είναι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Όλοι αυτοί.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν, ναι, και κάποια ρεπορτάζ σε εφημερίδες ότι, ας πούμε, στην Οδό Τσόχα απέναντι και διαγώνει,
1: ναι,
0: από την,
1: ναι,
0: Αμερικάνικη πρεσβεία, όλα αυτά τα κτίρια τα έχει νοικιάσει η Αμερικάνικη πρεσβεία για λόγους ασφαλείας. Θυμάσαι,
1: ναι,
0: το λέγανε,
1: ναι, ναι,
0: παλιά,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Θυμάμαι.
0: Ότι εκεί δεν βρίσκει σπίτι γιατί εκεί τα έχουν νοικιάσει όλα οι Αμερικάνοι. Γιατί έχουν μέσα συστήματα δορυφορικά και να παρακολουθούν και για να μην πάει 17 Νοέμβρη. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Έχουμε διαβάσει και τέτοια. Καλημέρα στην Καστοριά, που στην διαδρομή από Καστοριά προς Νεάπολη έχει ένα βαθμό θερμοκρασίας, μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης.
1: Ένα βαθμό.
0: Ένα βαθμό.
1: Που κρύο κάνει.
0: Ένα βαθμό. Είναι αυτό που λέγες πριν. τέτοια ώρα έχει ένα βαθμό, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδάκι, και
0: μετά
1: το μεσημέρι θα έχει 25.
0: Θα έχει 25.
1: Ναι. Τι να βάλεις. Ναι. Είναι αυτό το πώς το έχουμε πει, το κρεμμύδι.
0: Το κρεμμύδι.
1: Ναι, δίνεσαι σαν το κρεμμύδι. Τι να κάνεις, γίνεσαι κρεμμύδι και αρχίζεις και βγάζεις.
0: Άλλα θέματα. Τι? Επειδή ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, το ακούσατε ενδεχομένως και μπορεί να το προσέξατε, θα το παραλάβουμε εμείς. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν, ο δήμαρχος της Μόσχας δηλαδή, ότι 650 drones ουκρανικά κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα. Τα περισσότερα από αυτά, φυσικά, όπως λένε πάντα πάγια οι Ρώσοι, αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τις συνέπειες αυτής της επίθεσης και αν υπήρξε στο βαθμό τουλάχιστον που λένε οι Ρώσοι. Από την άλλη, επιβεβαιώνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία ότι η Ρωσία χτύπησε κι άλλη γέφυρα στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά. Το τελευταίο τετραήμερο έχει χτυπήσει δύο φορές την ίδια γέφυρα, μία άλλη γέφυρα επίσης στο Κίεβο και οι δύο στο Δνίπερο, και τώρα είναι η τέταρτη επίθεση που γίνεται σε γέφυρα, αυτή τη φορά στη Ζαπορίζια. Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Ζελένσκι, που είπε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι αυτό που στοχεύουν πλέον είναι να κάνουν τους πολίτες, εκτός από το να τους τρομοκρατήσουν, να φύγουν από τις πόλεις. Να αδειάσουν τις πόλεις για να τις αφήσουν και στο έλεος, εν πάση περιπτώσει, των Ρώσων. Είναι ένα σύστημα το οποίο. Το διάβαζα και αυτό. Όταν ο Χίτλερ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βρετανία, βομβάρδιζε το Λονδίνο. Όταν ο Στάλιν δεν μπορούσε να κερδίσει την Φιλανδία, ισοπαίδωνε το Ελσίνκι. Τώρα που δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέτωπο η Ρωσία, ισοπεδώνει πόλεις.
1: Καλά, εντάξει, αυτό. Είναι τακτική.
0: Απλά το λέω.
1: Η οποία όμως δεν έχει πετύχει.
0: Εντάξει,
1: να σας πω.
0: Δεν ξέρω,
1: στο τέλος,
0: δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί για παράδειγμα.
1: Στο τέλος κερδίζουν πάντα οι καλοί.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά είναι στις ταινίες. Το λέω γιατί, ας πούμε, κάποιες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί πλήρως.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Και το Λονδίνο είχε ισοπεδωθεί.
0: Αυτό.
1: Και άλλες.
0: Αλλά στο τέλος κέρδισαν οι καλοί.
1: Οι καλοί.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουμε δει αυτό το πράγμα στην ιστορία, όχι σε ταινίες μόνο. Καλημέρα στο φίλο μας, το Γιάννη, που έχει 3 βαθμούς.
0: Πού έχει 3 βαθμούς?
1: Πάνω, ψηλά.
0: Στο Μέτσοβο, ναι. Άμα δεν έχει 3 βαθμούς,
1: ναι.
0: Στο Μέτσοβο που θα έχει.
1: Ο Γιαννάκης μας, μωρέ.
0: Ο Πρίντες, γιατί μας έβαλε τραγούδι, μας διώχνει.
1: Γιατί είναι και πάει και εμείς,
0: ναι,
1: σε λίγο.
0: Για να βγούμε το στούντιο.
1: Θέλω να πω πριν φύγουμε όμως για την κυρία Άλις Γουόλτον.
0: Τι είναι αυτή?
1: Η κυρία Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Έχει 120 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. 120 δισεκατομμύρια. Είναι η κληρονόμος των Walmart, των σούπερ μάρκετ που
0: ζήσει,
1: έχουν
0: κυρία,
1: τα μεγάλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, είναι γυαλιά.
0: Να ζήσει, αυτά. Χαίρετε, ρε, παιδί.
1: Όχι, είναι γυαλιά. Έχεις λεφτά.
0: Πού να κρυβεί ο καροτής, παιδί μου, τα γυαλιά της?
1: Περιμένετε, θα σας πω εγώ. Ναι. Τα λεφτά δεν σου δίνουν και γούστο.
0: Όχι.
1: Τώρα αυτή η κυρία είναι 76 ετών, η ζωή να έχει γυναίκα και να φτάσει στα 100 και όσα θέλει. Όμως αυτά τα γυαλιά δεν είναι γυαλιά. Είναι σαν παράθυρα.
0: Τέτοια σε ακούει και δεν θα σε γράψει στην διαθήκη της. 14 βαθμούς έχει στην Πάτρα.
1: Άσε.
0: Και χθες έκανε μπάνιο ο φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα.
1: Καλά έκανε.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Χθες έκανε μπάνιο στην
1: ο
0: Πάτρα.
1: Παναγιώτης.
0: 14 βαθμούς σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα.
1: Ωραία νερά.
0: Στην Πάτρα. Ωραία. Δεν έχω κάνει μπάνιο στην Πάτρα
1: ποτέ. Αυτά που βλέπω πίσω.
0: Α, εντάξει, ωραία είναι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους 2 κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαι Θαβάρη. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και το διήμερο δικαιωματικά ανήκει στον Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Ναι, και στην έλευσή του στην Αθήνα. Αυτό είναι δεδομένο. Μας ρωτάει ένας φίλος όμως, ο Πολ. Έτσι. Άριστα λέει, πράττει η αστυνομία και κλείνει κάποιους δρόμους. Δεν θα έπρεπε όμως να μπορεί να δώσει εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς? Αυτό έλεγε πριν η Κατερίνα, ότι θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Λέει, είμαι οδηγός ταξί. Έχω να πάω τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο. Τι πρέπει να κάνω? Να τους αφήσω 3 χιλιόμετρα μακριά από τις με τις βαλίτσες για να τους πω περπατάτε? Αυτό είναι ανέκδοτο. Και έχει δίκιο από την πλευρά του ο κύριος Παναγιώτης.
1: Έχει δίκιο. Θα πρέπει οι τουρίστες να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα μεταφοράς τους από το ταξί. Δηλαδή να τους αφήσετε κάπου, σε ένα σταθμό, κάπου. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι. Για τη συγκεκριμένη μέρα, εννοώ για την αυριανή. Δεν υπάρχει, είναι μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να γινόταν καμιά στραβή, δεν μπορεί να το ρισκάρεις αυτό όταν έρχεται ένας τόσο υψηλός προσκεκλημένος. Αυτό γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει, που επισκέπτεται...
0: Όχι μόνο ο Αμερικανός.
1: Κυρίως Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Ναι, κυρίως, αλλά όχι μόνο ο Αμερικανός. Και όταν είχε έρθει και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση, ας πούμε.
1: Οφείλει, ναι, εντάξει, είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας με τους Αμερικανούς. Οφείλει η ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει την παραμονή εδώ.
0: Έτσι,
1: να υπάρχουν, να είναι όλα ασφαλή. Αν δεν το διασφάλιζε.
0: Το επιβάλλουν και οι αρχές της φιλοξενίας, ούτως ή άλλως. Η θάλασσα έχει μια χαρά θερμοκρασία, μας λέει ένας φίλος, ο Σταμάτης. Κολύμπησα, λέει, χθες. Χθες με 19 βαθμούς είχε. Τώρα έχει 13.
1: Καλά, θα σου πω εγώ μετά. Πάμε στο Γιώργο το Διονυσόπουλο τώρα.
0: Ναι,
1: για να δούμε, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων που θα γίνουν και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά τα πράγματα
0: είναι και το εξοπλιστικό.
1: Τα αμυντικά.
0: Μα μας έλεγε πριν και η Φρύσα, γι' αυτό τη ρώτησα εγώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα
1: μείζον,
0: το μείζον? Το ενεργειακό ή το εξοπλιστικό? Το εξοπλιστικό, είπε. Το αμυντικό. Όχι το εξοπλιστικό,
1: ναι,
0: το αμυντικό.
1: Το αμυντικό, έτσι το λέω.
0: Πάλι βγαίνουμε για ψώνια. Θέλουμε και άλλα πράγματα να πάρουμε ενδεχομένως. Ποιος θα μας απαντήσει? Ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος.
1: Γιώργο μας, καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά τα λέτε, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η άμυνα έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερο βάρος ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που έχει υπογραφεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Ούτως ή άλλως θα έλεγα ότι ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικών σχέσεων αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ εξαιτίας αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Μην ξεχνάμε τη Σούδα, κομβικό σημείο για τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Αλεξανδρούπολη από την άλλη έχει αποκτήσει σημαντική σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και παράλληλα, όπως σωστά είπατε, υπάρχει και το οικονομικό στη μέση. Μιας και αναμένεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, να οριστικοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο?
2: 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε.
0: Δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ, ναι.
2: Δεν θα το δουν άμεσα.
0: Είναι σε βάθος χρόνου, ξέρω.
2: Είναι προμήθειες, βέβαια, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, με ορίζοντα ίσως σε κάποιον ετών ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε και το 2040, χοντρικά, να το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτό το. Τι καινούριο θέλουμε? Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που υπήρχε. Το θυμάμαι από την εποχή του Μπλίνκεν, που μας είχε δώσει και μια λίστα με πλεονάζον, εν πάση περιπτώσει, υλικό που είχαν οι Αμερικανοί και το μοιράζαν τζάμπα, το οποίο εμείς δεν το θέλαμε, βέβαια, ή πήραμε ένα μέρος του. Αλλά θέλω να πω ότι τι θέλουμε να πάρουμε τώρα πάλι?
2: Θα είναι καινούργια τα περισσότερα, να συμβάσουμε του κουτιού. Επί της ουσίας δεν αναμένεται να πέσουν υπογραφές για όλα αυτά τα οποία τα συστήματα. Επί της ουσίας η κυβέρνηση θα πρόκειται να αποστείλει σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως μια επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
0: Λόρ, ναι, λόρ.
2: Προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Μπορεί να είναι και περισσότερες από μία.
0: Τι θέλουμε, πυράβλους και όπλα για τα F-35? F-35, τι θέλουμε ακριβώς?
2: Θέλουμε πυράβλους και βόμβες ακριβίας για να καλυφθούν ανάγκες των σημερινών F-16 πολεμικής αεροπορίας, αλλά και των μιλωτικών F-35. Σίγουρα με τον προγραμματισμό, να συμπληρώσω, τα F-35 θα αρχίσουν να παραδίδονται καλώς εγώ των πραγμάτων από τον Νοέμβριο του 2029. Ως προς τους πυράβλους, η χώρα μας ζητά ένα πακέτο ολόκληρο που καλύπτει αεροπορική κρούση, ναυτική κρούση, προσβολή επίσης.
0: Διάβαζα ότι θα ζητήσουμε και κάποιους πυράβλους που δεν τους έχουν απελευθερώσει ακόμα για άλλες αγορές, εν πάση περιπτώσει. Κάνουμε και τέτοια.
2: Θα έχουμε και τέτοια. Είναι η Abraham, τέλος πάντων, που είναι τελευταία έκδοση, 120D, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Τώρα αυτά είναι για πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, ναι, είναι εξειδικευμένα. Απλά το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Είναι, εντάξει, τα όπλα είναι, έχουν ιδιαίτερη αξία.
1: Ωραίο θα ήταν να μην τα είχαμε ανάγκη όλα αυτά.
2: Εδώ που έχουμε τοποθετηθεί, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι χρήματα και που τα οποία θα δοθούν και σε βάθος χρόνου, βέβαια. Αλλά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Θα μου πεις παγκόσμια ειρήνη, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχει.
2: Μην πιάσουμε τη θεωρία, γιατί θα δεν πιάσουμε και ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Καλά θα ήταν να ήμασταν Λίχνεστάιν και είχαμε σύνορα με χώρες αυτό και φιλικές. Εδώ κάνει εξοπλιστικά προγράμματα η Ελβετία, ρε, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη, ας πούμε, ναι.
2: Έχει ένα μεσόλο 800 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή. Στρατιωτικοποιείται και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το βλέπουμε.
2: Βλέπουμε κλείνουν εργοστάσια αυτοκινήτων και ανοίγουν.
0: Πυράβλων.
2: Μετατρέπουν σε στρατιωτικά παραγωγή στρατιωτικού υλικού. Για να επανέλθω να πω ότι θα δοθούν ακόμη αρκετά χρήματα για νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα 83F-16 που αναβαθμίζονται τώρα σε επίπεδο Viper. Πριν λίγες μέρες να πω ότι ανακοινώθηκε και η παράδοση του 60ου συγχρονισμένου F-16 από την ΕΑΒ. Και βεβαίως θα υπάρξουν και συστήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στο θέση του Υπουργείου Άμυνας είναι να αναβαθμίσει σε επίπεδο Viper ακόμη 38 F-16 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης θα υπογραφούν συμφωνίες για την πολυετή υποστήριξη και των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, των MH-60, αλλά και των ελικοπτέρων Black Hawk, ελικόπτερα τα οποία θα παραλάβει η αεροπορία στρατού μέσα στο επόμενο έτος, μέσα στο 2027. Να συμπληρώσω επίσης κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έμεση εμπλοκή και σε οπλικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεδομένου ότι πολλά τμήματα, ιδιαίτερα στο σύστημα Ράμινας David Sling της εταιρείας Ραφαέλ, θα πρέπει να έχουν έγκριση και από την Αμερικανική κυβέρνηση, αφού διαθέτουν τα δικαιώματα. Κάποια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε.
0: Άκου να δεις τώρα. Στα Ισραηλινά συστήματα έχουν δικαίωμα οι Αμερικανοί.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι υποσυστήματα που σεβάζονται από αμερικανικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούν οι Τούρκοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καν, όπως είναι το 5η γενιά
0: αεροπλάνο
2: του. Έχει να κάνει με τις κινητήρες τους.
0: Με τους κινητήρες, ναι.
2: Δεν αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, άρα είναι άχρηστο της ουσίας.
0: Είναι μόνο το κέλυφος επί της ουσίας και κάτι.
2: Από επίσης ότι μία από τις τρεις συμφωνίες που πρόκειται να νέες συμφωνίες αυτή τη φορά που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτειών αφορά και την άμυνα αυτή καθ' αυτή. Της ουσίας πρόκειται για μια υπογραφή επιστολής προθέσεων, letter of intent λέγεται αυτή τη φορά, για την συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντας.
0: Τρέχα γύρευε τώρα της Φλόριντας, γιατί από τη Φλόριντα λέει είναι η εκλογική περιφέρεια του Ρούμπιο.
2: Και του Τραμπ. Ξέραμε ότι ο Τραμπ περνάει 6 μήνες το χρόνο. Πόσους μήνες.
0: Στον γκολφ.
1: Είναι Σαββατοκύριακο εκεί είναι.
2: Εντάξει.
0: Τι συνεργασία μπορεί να έχει η εθνική φρουρά της Φλόριντας με τις ένοπλες δυνάμεις δικές μας.
1: Το know-how.
2: Από ότι είναι μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν έκανα εξάμεινο αρχής Απριλίου. Είχε γίνει μια συνάντηση όταν στο Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στον Νίκο Δέδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την Κυπριακή Φόιλ. Εκεί είχε υπογραφεί το βασικό πλαίσιο να σημειώσουμε. Τώρα απλά είναι τα τελευταία. Έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη συμφωνία. Αφορά την κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοάμυνα, προστασία υποδομών, φυσικές καταστροφές, ετοιμότητα βασικά εναντί φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, έκτακτες ανάγκες.
1: Είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας.
2: Δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο. Ναι. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχει εφαρμογή σε εκείνο της πολιτικής προστασίας.
0: Εντάξει. Το
2: ενδιαφέρον ότι δεν είναι πρώτη φορά που ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν συνεργασία με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ποια άλλη πολιτεία.
2: με την παλιότερα της Αλαμπάμα. Και ακόμη πιο
0: Sweet
2: παλιά
0: home.
2: Του
0: Sweet Home Αλαμπάμα. Ναι. Του Τενεσί, εκεί που κάθονται και με ρίχνουν τους φελούς πάνω στο βαρέλι περιμένοντας να οριμάσει το ουίσκι.
1: Ωραία,
0: μπράβο.
2: Να το ρίξουν μέσα. Πάντως έχουν έρθει κατά καιρούς, έχουν έρθει από τις εθνοφρουρές αυτών των δύο πολιτιών στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιήσει κοινές εκπαιδεύσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Και επίσης, επειδή είναι και ένα πρόγραμμα συνεργασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα, και άλλες χώρες έχουν ενταχθεί, περίπου 116 χώρες.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται.
2: Και η Κύπρος. Και η Κύπρος είναι μέσα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία.
2: Αλλά με την πολιτεία του New Jersey.
1: Α, New Jersey.
0: Εντάξει, είναι αλλιώς εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει, εφόσον είμαστε σύμμαχοι και φίλοι των ΗΠΑ, αυτά είναι απαράδεκτα μέτρα. Είναι σαν να αποσιωπούν την πραγματικότητα των αισθημάτων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και τις πολιτικές τους. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς ο κύριος Σταμάτης είναι αυθεντικός εκφραστής των απόψεων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και θεωρεί αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Ο Δημήτρης,
0: ναι,
1: που έστειλε από τη Χαλκιδική τη φωτογραφία που σου δείχνα,
0: ωραία,
1: τη φούρκα,
0: πρόσεξε, ναι.
1: 25 βαθμούς το νερό,
0: ναι.
1: 23 έξω, πρόσεξε, μηδέν κόσμος.
0: Βέβαια, μηδέν κόσμος.
1: Πρόσεξε τώρα, κοιτάξτε τώρα, ελπίζω να ακουστεί γιατί είναι έκπληξη. Άκου.
0: Παράστα.
1: Όχι.
0: Κύμα είναι αυτό.
1: Είναι το κυματάκι, στη φούρκα. Ωραίο, ε.
0: Μην αρχίσετε τώρα όλοι οι φίλοι που είστε στο Κιάτο, στη Σάμο, στην Κο, στη Σύρο, να στέλνετε ηχητικά με τα κυματάκια στις παραλίες σας, ας πούμε, γιατί θα γίνει εδώ πέρα, θα πνιγούμε.
1: Και το τσιτσίρισμα από την μπριζόλα που ψήνεται είναι ωραίο.
0: Μετά, ναι. Επειδή μετά μέσα έχει 25, έξω έχει 23, βγαίνεις έξω και για να ζεσταθείς ανάβεις μια φωτιά. Αφού ανάβεις φωτιά να πάει χαμένη.
1: Δεν ανάβεις φωτιά.
0: Σταμάτα.
1: Δεν ανάβεις φωτιά. Ανάβεις. Σταμάτα.
0: Άμα είσαι πρόσκοπος ανάβεις.
1: Όχι,
0: άδεια.
1: Δεν ανάβεις,
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Δεν θα ρίξεις από πάνω ένα κάτι ψητό.
1: Μην ανάβεις
0: ένα φωτιά. Κάτι να τσιτσιρίσει.
1: Όχι, πας και τρως μια ταβέρνα, μάνα μου.
0: Εντάξει τώρα με την ταβέρνα. Είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, να κάνεις μπαρμπεκιού.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ρομαντικό να κάνεις μπαρμπεκιού. Δεν μπορώ τα μπαρμπεκιού.
0: Γιατί...
1: Δεν μπορώ τα πικνίκ.
0: Ωραίο.
1: Κουράστηκα.
0: Μ' αρέσει, πώς
1: ναι, ναι, σ' αρέσει. Ναι. Θα τα ετοιμάσεις όλες γι' αυτά.
0: Βέβαια.
1: Όλα. Τα στρώσεις κιόλα.
0: Αμέ. Εύκολα. Το έχω. Όχι, αυτό το έχω. Απλά δεν μπορώ να κάνω τις αλυφές που λέει αυτό.
1: Δεν μπορεί να κάνει τις αλυφές.
0: Αλυφές δεν μπορώ να κάνω.
1: Ποιο θα τις κάνει.
0: Εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω, χρυσέ μου. Θέλω να μπορείτε να με σερβίρουν.
0: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή εντάξει. Θα έχω τέτοια ταλαιπώρια. Θα έρθει ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Και θα πάω να φτιάχνω και αλυφές. Παίζω.
0: Παιδί μου, δεν θα πάμε στο.
1: Τι?
0: Δεν θα πάμε στο κέντρο εμείς. Θα κάνουμε μπαρμπεκιού αλλού. Είπα στην παραλία, εγώ έλεγα τώρα. Άμα είμαστε στην παραλία, δεν θα είχαμε σχέση με τον Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Αυτό.

0: Ορίστε, μας στέλνει τώρα ο Χρήστος από τη Σάμο ένα πλάνο από ένα βουνό. Γιατί λέει η Σάμος έχει και αυτό. Τι να ωραία, βάλω εγώ τον ήχο να ακουστεί.
1: Όχι, ωραία είναι όμως.
0: Ωραία είναι.
1: Κύριε Ανατολή.
0: Μα μου έχεις πει ότι η Σάμος είναι υπέροχη.
1: Είναι νησάρα.
0: Δεν είναι νησάρα
1: η Σάμος.
0: Δεν με έχεις πάει. Ωραία είναι η Σάμος. Θα πάω, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη το Μητρούσια, διακόπτουμε για λίγο, γιατί έχει μια μεγάλη φωτιά σε αποθήκη με βαμβάκι, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι 6 συνολικά αποθήκες σε κουκιστήριο Βάμβακος που είναι στο Λόγκο Τρικάλων, μεταξύ δηλαδή στα διοικητικά όρια των Τρικάλων με την Καρδίτσα, ανήκει στο Δήμο Τρικαίων. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν έτσι, τουλάχιστον να την σβήσουν, αλλά ξέρετε ότι το βαμβάκι δεν είναι εύκολο να σβήσει, γιατί και παίρνει πολύ εύκολα αλλά και πολύ δύσκολα σβήνει.
0: Κρατάει τη φωτιά, ναι.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι συνολικά 20 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 οχήματα. Υπάρχουν και ένα όχημα της πυροσβεστικής περιφέρειας αλλά και του Δήμου Τρικαίων που συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και σίγουρα θα αρκεστεί αρκετή ώρα έτσι μέχρι να σβήσει η φωτιά. Ευτυχώς το ευτύχημα είναι ότι είναι μέχρι στιγμής έτσι υλικές οι ζημιές από αυτή την
1: φωτιά. Δεν ήταν η μέρα να είναι οι άνθρωποι μέσα, να κινδυνεύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ελπίζουμε να τη σβήσουν γρήγορα και να είναι η μικρότερη δυνατή καταστροφή.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βαγγέλη.
0: Καλημέρα. Η κυρία Μαρία μας στέλνει από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Στα σοκάκια της Άνω Σύρου οι έρωτες βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Να ξέρεις.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Και μας στέλνει και αυτή κυματάκι που δεν μπορώ να βάλω τώρα να ακούγεται. Ναι. Καλημέρα και στον. Σ' αρέσουν αυτά, ε.
1: Ωραία, ναι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 12 βαθμούς, κανένα σύννεφο και λίγη κίνηση. Πόσο θα ήθελα αυτά. Θα δεις, να μην δίνονται για εξοπλιστικά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Θα θέλαμε, όλοι θα θέλαμε, αλλά θα έπρεπε να ζούμε σε άλλο κόσμο. Δυστυχώς δεν ζούμε σε τέτοιο κόσμο.
1: Δυστυχώς,
0: φίλε,
1: δυστυχώς,
0: λυπάμαι.
1: Δυστυχώς.
0: Ο Χρήστος λέει: παιδιά, να έρθετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Καλοκαίρι, ελάτε, θα το λατρέψετε τη Σάμο. Έχω όμως ένα φίλο εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος φίλος αυτός μου στέλνει βίντεο από τον Όλυμπο, το χιονισμένο Όλυμπο.
1: Τι
0: και
1: να το κάνω.
0: Μου στέλνει και το χεράκι, ο Φώτης, στέλνει και το χεράκι που αγγίζει το χιόνι και κάνει κράτς κράτς το χιονάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα.
1: Δεν θέλω.
0: Κοίτα τι ωραία.
1: Δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω.
0: Τι ωραίο
1: δεν θέλω να ξέρω τίποτα για τον Όλυμπο. Αν δεν πάω να το δω εγώ από κοντά, δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί φάτε μάτια ψάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Στην Τεγέ Αρκαδίας έχει ένα βαθμό. Ένα ή 7 είναι αυτό. Ένα.
1: Ένα. Γιατί να είναι 7 μανάρια.
0: Ένα. Γιατί έτσι μου φαίνεται το ένα του είναι λίγο.
1: Είναι το...
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει τόσο λίγο
1: θερμοκρασία. Βέβαια, δεν θα έχει την Τεγέα ένα βαθμό.
0: Αλήθεια.
1: Υδροσό.
0: Θα έχει κρασία εκεί. Ωραία. Στην ορεινή Αρκαδία. Η Τεγέα είναι στην ορεινή Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχω πάει.
1: Ακούστε τώρα, δείτε τι γίνεται με την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό, μέσα στην Αττική Οδό.
0: Πριν να έρθει ο Μάρκο.
1: Ρούμπιο. Εντάξει, κάθε πρωί έχουμε κίνηση.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Χρειάζεται ένας Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση λοιπόν, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, δηλαδή σκεφτείτε, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου, δηλαδή από το... Σκεφτείτε ότι από την Ηρακλείου μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τον κόμβο Αμαρουσίου, εκεί είναι χαμηλές ταχύτητες. Πιο πριν είναι κόκκινο. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Τώρα, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, δηλαδή προς παραλία, είναι πολύ αυξημένη κίνηση με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό και κατεβαίνεις και φτάνεις σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο ξεκινάει η κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τα Φιλαδέλφια. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αχαρνών. Δεν έχεις δηλαδή διέξοδο. Κατάλαβες, λες, ρε παιδί μου, δεν θα πάω από ποτάμι, θα πάω από την Αχαρνών να ανέβω. Και εκεί έχει αυξημένη κίνηση.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, έβλεπα μια διαφήμιση με την Kendall Jenner.
1: Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Στη Συγκρού όμως είναι καλύτερη εικόνα, δηλαδή έχει λίγο κινησούλα στο ύψος ανάμεσα Συγκρού Φίξ, εκεί που είναι και το μετρό, μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση κατά διαστήματα από στην Παραλιακή, από την Αλίμου προς τον Πειραιά, λέω τώρα. Έτσι.
0: Στον Πειραιά, αλυπέδω τι κάνει.
1: Η αλυπέδου είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν φεύγει κόσμο.
1: Δεν φεύγει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να το περιμένουμε.
0: Τι μέρα είναι, σήμερα Τρίτη.
1: Αλυπέδου,
0: Τρίτη, ναι.
1: Α, όχι, Διονύση, έχει κίνηση.
0: Είδες, μα κάτι μου φάνηκε εμένα.
1: Είναι κίτρινη σε ένα μέρος, ένα άλλο μέρος κόκκινη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι τόσο χάλια.
0: Επειδή σε άλλες Πειραιά γι' αυτό.
1: Όχι, προς Πειραιά όμως η Παραλιακή έχει ζητήματα, να ξέρετε. Έχει κίνηση. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Βύρωνα. Κυρίως όμως Γλυφάδα, προς την άλλη πλευρά. Επίσης η Ηλιοπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Εθνικής Αντιστάσεως. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ύψος του γυροκομείου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ψυχικό, να ξέρετε, οπότε είναι στο ρεύμα ανόδο όμως το τροχαίο και εκεί έχει προβλήματα που φτάνουν μέχρι και το Χαλάνδωρι. Και τώρα θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Έχεις κανένα μήνυμα να πεις?
0: Όχι.
1: Α, τίποτα, νεκρά.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Ναι. Επισκευή τουρμπίνα στη Θεσσαλονίκη. Μα είναι δυνατόν.
0: Σου βάλει διαφημίσει?
1: Όχι. Μήνυμα να πεις?
0: Όχι.
1: Α, τίποτα, νεκρά.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Ναι. Επισκευή τουρμπίνα στη Θεσσαλονίκη. Μα είναι δυνατόν.
0: Σου βάλει διαφημίσει?
1: Όχι.

0: το πιστέψω. Okay. Γιατί ναι. Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι λίγο δύσκολος. Επίσης η Εγνατία κατά τόπους έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι βατή, είναι πάρα πολύ καλή. Όπως και η Όλγα σου είναι κατά πράσινη.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Μπράβο. Είδατε που σας λέγαμε πριν.
0: Λοιπόν,
1: η Βασιλίση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Στην Αθήνα θα είναι χάλια αύριο.
0: Η Λαγκαδά αύριο. Είναι κάπως έτσι λίγο φορτωμένη. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπως ήταν άλλες μέρες. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Να το ξέρετε.
1: Η τουρμπίνα σπρώχνει τον παραπάνω αέρα μέσα στο κινητήρα ώστε το μείγμα να έχει περισσότερο οξυγόνο και να γίνεται κάτι πιο δυνατή. Καταλαβαίνετε.
0: Κουράστηκα.
1: Αυτό.
0: Πραγματικά όμως. Δηλαδή, ναι, κουράστηκα.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα να ξέρετε.
1: Μ' αρέσει που τα ξέρετε όλα αυτά. Μ' αρέσει. Εγώ πολύ μ' αρέσει.
0: Σήμερα θα έχουν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λέει, στη Γαλλία. Που θα κατέβουν στους δρόμους μαζί μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί.
1: Είναι τα κίτρινα γυλαίκα που μας έλεγε χθες η Θωμαίδα.
0: Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τη συνέχεια των κινητήσεων.
1: Είναι κρίσιμη Τρίτη.
0: Ναι, γιατί με εξαρτάται πώς θα κυλήσουν.
1: Διότι έρχονται και εκλογές και διότι ο Μελανσόν παίζει τα ρέστα.
0: Παίζονται παιχνίδια και εκεί.
1: Παίζει τα ρέστα.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια και δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν. Δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Ναι, ναι. Ακόμα συνεχίζεται το θρίλερ που σας έλεγε ο Διονύσης στη Ρωσία.
1: Με την
0: Πανούκλα. Ναι.
1: Πανούκλα.
0: Με την Πανόλη. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Λένε ότι πέθανε από μια άγνωστη πνευμονία η 28χρονη η οποία εκτέθηκε στον ιό.
1: Και τότε γιατί 4-5 νοσοκομεία μπήκαν σε καραντίνα.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Να ξέρεις. Αλλά παίζετε και εσείς παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Που θέλετε να το δει ο κύριος Κώστας.
1: Να ελεγχθεί η Ρωσία. Ναι, okay,
0: τέλος πάντων.
1: Όχι, να μην ελεγχθεί. Αυτοί που σας διαβάζαμε χθες και σας λέγαμε είναι να μην ταξιδεύουν από και προς Ρωσία στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή εκεί μέσα ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα βρούνε μεταξύ τους.
0: Και ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Να μην εξαπλωθεί γιατί η πνευμονική πανούκλα, αυτή ο ιός, είναι από τους πιο εύκολα μεταδιδόμενους. Έτσι, αυτό.
0: Υπάρχει βέβαια.
1: Και δεν υπάρχει.
0: Ίαση.
1: Ναι, δεν υπάρχει εμβόλιο και τέτοια προστασία εκ των προτέρων.
0: Ίαση αυτό. Όμως υπάρχει.
1: Ίαση.
0: Ναι, αλλά είναι εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ
1: Όλα τα είχαμε.
0: Έδωσε το πράσινο φως για να εκτελεστεί δια τυφεκισμού. Για να είναι σίγουροι. Γιατί την άλλη την κοπέλα την έχουν αφήσει φυτό. Λοιπόν, δια τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, είναι πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στο Fort Hood στο Τέξας το 2009. Είναι η πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, θα είναι εδώ και 65 χρόνια. Προχωράει ο κόσμος, εξελίσσεται. Ναι, το βλέπετε,
1: ο κόσμος,
0: έτσι.
1: Εδώ λέγαμε για αυτήν που έλεγες ότι την αφήσανε φυτό, ότι θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας 200 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Πριν από 200 χρόνια έχει γίνει.
0: Εξελίσσεται.
1: Back to the future.
0: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Στα συντρίμια γρήμια γύρω γύρω φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά. Τον κλέφτη, το ψεύτη, το

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντήσει πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 10, 6 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε Ερτπύργου. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, στη μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρή Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Αγίου Θωμά του Αποστόλου και μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου, σήμερα γιορτάζει ο Θωμάς και η Θωμαή και η ερωτηής και η ερωτηίδα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:25, θα δύσει στις 7:01 και η σελήνη είναι στις 25 ημέρες. Μίκρινε η μέρα αρκετά, νυχτώνει αρκετά νωρίτερα και στο τέλος του μήνα που θα αλλάξουμε και την ώρα ξανά, θα νυχτώνει ακόμα πιο νωρίς.

Ο καιρός πάντως είναι αρκετά καλός για την εποχή. 16 βαθμούς έχουμε τώρα το πρωί και υπολογίζουμε ότι θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς το μεσημέρι. Θα έχουμε 4 μποφόρ, θα έχουμε λίγο αέρα, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Πάντως βροχές εδώ άμεσα δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Πάμε για θερμοκρασίες μεταξύ 20 και 25 βαθμών για όλη την εβδομάδα. Φθινοπορεινός, αλλά φθινοπορεινός καιρός που θυμίζει Σεπτέμβριο. Δεν είμαστε ακόμα για βροχές να μπούμε προς το τέλος του φθινοπόρου.

Μας ακούτε στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά όσοι είστε στην Ηλία και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Όσοι όμως είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, live μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News.

Μπαίνετε στο ΕΡΤΕΚΟ ή κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό ή στο τάμπλετ και εκεί που λέει σταθμή περιφέρειας επιλέγετε πύργος, πατάτε το κουμπάκι και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Εάν θέλετε επίσης να ενημερωθείτε ειδησιογραφικά, μπαίνετε στη σελίδα ΕΡΤ News, στην λίστα περιφέρεια επιλέγετε πύργος και εκεί δεξιά θα δείτε το κουμπάκι που λέει ΕΡΤ Πύργου Live. Το πατάτε και μας ακούτε. Στο ΕΡΤΕΚΟ έχετε και την ευκαιρία να ακούσετε και πάρα πολλές θεματικές εκπομπές που έχει η ΕΡΤ, όλα τα ραδιόφωνα και στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, με πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα. Δηλαδή έχει για τον κινηματογράφο, για την ιστορία, για την ελληνική μουσική, για τα διεθνή, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε έχετε και πολλές επιλογές. Αλλά τώρα 9 με 11 ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 ραδιοφωνικά και ΕΡΤ ΕΚΟ και ΕΡΤ News διαδικτυακά.

Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε κυρίως μέσα από το διαδίκτυο αλλά και από το ραδιόφωνο. Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους μας από το εξωτερικό, οπότε να καλημερίσουμε την Λαμπρινή και τον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας, την Αγγελική από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας και τον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ρόδο και στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από την Ιταία, για την ακρίβεια κινείται σήμερα μεταξύ Ιταίας και Άμφισσας, την καλημερίζουμε. Την καλημέρα μας στο φίλο το Λεωνίδα από τη Σπάρτη και στον Θοδωρή από τις Κροκαιές της Λακωνίας. Την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Πάμε στο Λεκανοπέδιο να πούμε την καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό. Την καλημέρα μας στην Γιώτα, τον Μάνο, τον Γιώργο και τον Χρήστο από το κέντρο της Αθήνας, από την Πεσμαζόγλου. Καλημέρα και στους τέσσερις και ευχαριστούμε που μας ακούτε. Την καλημέρα μας από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Γιώργο από το Κολωνάκι, καλημέρα στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο της Αθήνας, την καλημέρα μας στη Νίκη από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. So, την καλημέρα μας στη Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Και την καλημέρα μας στην Έφη από Κουκάκι.

Την καλημέρα μας την Χριστίνα από τη Ζαχάρο, τον Τρίφωνα από τις Ράχες, την Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο, στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο, την καλημέρα μας τον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό, στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο. Την καλημέρα μας την κυρία Θανασία από την Εράιδα, από τα Ορεινά της Ολυμπίας. Την καλημέρα στην κυρία Μίνα από το Ρίσοβο, στην κυρία Τζένι από τον Πύργο. Καλημέρα στον φίλο του Παναγιώτη από τα Δουνέικα. Καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο, στον Μάικ από την Αμαλιάδα. Καλημέρα στη Γεωργία από τον Πύργο, στην Ακριβή από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Τάκη από τον Πύργο, την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Καλημέρα στην Εύη από Πύργο. Την καλημέρα μας στον φίλο τον Διομήδη από τη Δίβρη. Την καλημέρα μας στον Χρήστο από την Πλατιάνα. Την καλημέρα μας τον κύριο Γιάννη από τον Αμπελώνα ή τον Ελαιώνα. Ένα από τα δύο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.

6 Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Τρίτη, είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Πολιτική και τοξικότητα με θόρυβο στο διαδίκτυο. Οι εκπρόσωποι τριών μεγάλων κομμάτων παίρνουν θέση και απαντούν. Αλεξάνδρας Δούκου όταν χάνεται η ουσία. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς όταν χτυπάς πρόσωπο και όχι το επιχείρημα. Θεόνη Κουφονικολάκο όταν παίζουν ρόλο οι κοινωνικές αιτίες. Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την Ηλία για τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Μπροστά για κατάληψη, στα άκρα για το κάμπινγκ Ρούτας ο Δήμος Ήλιδας. 2 μήνες περιθώριο, τελεσίγραφο για τον δρόμο της 30 Φιλιάς. Παναγιώτης Λάσκος, όχι αλλά κάρτα αξιολόγηση στη δικαιοσύνη. Αλέξης Καστρινός, απάντηση με έργο και αποτέλεσμα. Είμαστε μαζί και θα τα καταφέρουμε για να γίνει το Πανεπιστήμιο μια πραγματικότητα. Άρης Παναγιωτόπουλος, Ισίδωρος Κούβελος. Εφημερίδα Πρώτη, σε λίθαργο το κατάκολο, η Πάτρα κλειδώνει την κρουαζιέρα. Τον Ιούλιο του 28 το κρουαζιερόπλοιο Marella Explorer θα προσεγγίζει το λιμάνι της Πάτρας, ενώ έχει εκφράσει ενδιαφέρον και η Azamara Cruises. Δήμος Ποινιού, τροποποιημένη πρόσκληση της περιφέρειας για τη λειτουργική ολοκλήρωση αποχέτευσης λιμάτων Βαρθολομίου. Πότε ξεκινάει η διάθεση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τι αλλάζει το επίδομα. Νεκτάριος Φαρμάκης, ενημέρωση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κώστας Αντωνόπουλος, όσο επιμένουν θα επιμένω. Επίθεση με μολότοφ σε σπίτι τα ξημερώματα τη Δευτέρα στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας και στο αυτόφορο 82χρονος από τον Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσταίνων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 2 ανήλικων κοριτσιών και έργο μαμούθ ΑΠΕ σε 5 νομούς αφορά και την Ηλία.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Θοδωρής Τσεπένεκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Μέχρι και τις 11 μαζί σήμερα και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί τηλεοπτικά στην εκπομπή Περίμετρος λίγο μετά τη μία με θέμα την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πύργου που σήμερα συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας.

Η ώρα είναι 9 και 27. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στην ενότητα της ειδησιογραφίας για να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν τοπικά, εγχώρια, περιφερειακά και διεθνή. Δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπαμπής Πλάγος, σε ρυθμίση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Δυναμικό παρόν στην καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να δώσει η Ηλία, διεκδικώντας την επιστροφή και την αυτόνομη ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό. Η πανηλιακή κίνηση πολιτών, σε συντονισμό με τους συλλόγους ετεροδημοτών, διοργανώνει μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα, έξοδος μετρό, καλώντας όλους τους ηλίους να ενώσουν τη φωνή τους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των πολιτών από κάθε γωνιά του νομού, έχει τεθεί ως στόχος η δωρεάν μετακίνηση με 7 λεωφορεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ κάλεσμα προς τους τοπικούς φορείς για τη συνδρομή τους στην κάλυψη των εξόδων μεταφοράς. Η χιλιομετρική χρέωση που εφαρμόζει η Ολυμπία Οδός από το 2021 στον αυτοκινητόδρομο τίθεται σε λειτουργία από σήμερα στον κόμβο Γαστούνης, ολοκληρώνοντας την εφαρμογή του συστήματος στους υφιστάμενους κόμβους της Πατρών Πύργου. Το σύστημα έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2026 στους κόμβους Κάτω Αχαγιάς, Αμαλιάδας και Βάρδας. Στον κόμβο Γαστούνης οι τιμές χρέωσης με την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης διαμορφώνονται ως εξής. Για τη διαδρομή Κυλίνη-Αμαλιάδα η αρχική χρέωση ήταν 1 ευρώ και 30 λεπτά, γίνεται επιστροφή 50 λεπτών και το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 80 λεπτά. Για τη διαδρομή Κυλίνη-Πύργος η αρχική χρέωση ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά, θα γίνεται επιστροφή 50 λεπτών και το τελικό ποσό θα είναι 1 ευρώ και 60 λεπτά. Η χιλιομετρική χρέωση ισχύει σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και αφορά οχήματα όλων των κατηγοριών που διαθέτουν πομποδέκτη Olympia Pass. Με το σύστημα αυτό, οι οδηγοί λαμβάνουν αυτόματα επιστροφή για το τμήμα της διαδρομής που δεν διανύουν, με το ποσό της επιστροφής να φτάνει έως και το 77% της αρχικής χρέωσης ανάλογα με τη διαδρομή. Αυστηρό τελεσίγραφο 2 μηνών προς το Δήμο Πύργου για την άμεση αποκατάσταση του κατεστραμμένου δρόμου πρόσβασης προς τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Τριανταφυλιά έθεσε η Δημοτική Αρχή Ήλιδας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ερωτήσεων που τέθηκαν από την αντιπολίτευση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, αναδείχθηκε το σοβαρό διοικητικό και κατασκευαστικό τέλμα που επικρατεί στο έργο. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος περιέγραψε με μελανά χρώματα την επικινδυνότητα του σημείου, στυλιτεύοντας το γεγονός ότι παρά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και την έτοιμη μελέτη, το έργο δεν προχωρά. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κρεσταίνων, ο 82χρονος φέρεται να προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών και να τους απίφθινε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι ανήλικες θορυβήθηκαν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου. Ο συλληφτής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και το περασμένο Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας διοργάνωσε χθες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λάτσιου Δημοτικού Μεγάρου Πύργου ημερίδα με τίτλο «Ο εκπαιδευτικός στο επίκεντρο». Στην ημερίδα αναλύθηκαν κέρια θέματα για τους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση, δικαιώματα, προκλήσεις στο σύγχρονο σχολείο. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε και ένα ερώτημα που γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο. Ο εκπαιδευτικός στηρίζει τους πάντες. Ποιος στηρίζει τον εκπαιδευτικό? Κεντρικοί εισηγητές στην ημερίδα ήταν ο Παντελής Κυπριανός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Νίκος Βουρδουμπάς, με θεσμική παρέμβαση, ενώ παρίσταται αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Η μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της ιστορίας του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Ήλιδας. Η πλατεία Κουρούτας φιλοξένησε την εκκίνηση του 13ου Tour de Peloponnèse 2026, του μεγαλύτερου ετήσιου event κλασικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Η λαμπερή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε στην κατάμεστη πλατεία της Κουρούτας από τον Δήμο Ήλιδας και τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Κουρούτας, ο Άγιος Αθανάσιος, καλωσορίζοντας 86 σπάνια ιστορικά οχήματα και τα πληρώματά τους από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 παρά 20. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ και ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Επενέκα στη μουσική επιμέλεια. Πρωτού πάμε στην ειδησιογραφία να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μόλις συνδέθηκα και μας ακούνε. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από Καλλίκομο. Και καλημέρα στην Νίκη από τον Πειραιά. Μας ακούνε διαδικτυακά live και τους ευχαριστούμε. Τις ευχαριστούμε γιατί είναι γυναίκες οι περισσότερες, αν όχι οι όλες, αν θυμάμαι καλά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των Αλιέων. Έχω μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Γιαβάση. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Είμαι καπετάνιος και ιδιοκτήτης μηχανότρατας τρίτης γενιάς.
0: Θέλω να μας πείτε τι γίνεται τώρα, γιατί είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό την περασμένη εβδομάδα και τώρα έχετε προβεί σε κινητοποιήσεις. Τι θα κάνετε σήμερα, τι έχετε προγραμματίσει και να μου πείτε και ποια είναι τα κύρια αιτήματά σας.
1: Τα κύρια αιτήματά μας κατά κόρον είναι το πετρέλαιο. Πρέπει να επιδοτηθούμε, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιταλία με 67 λεπτά προσφάτως επιδοτήθηκε, η Ιταλία με 67 λεπτά το τονίζω, 60 λεπτά στην Κύπρο και Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Τώρα πόσο έχει φτάσει το πετρέλαιο για σας, δηλαδή με πόσο βάζετε εδώ τώρα?
1: Έχει ξεκινήσει με 1,20 και έχει φτάσει και 1,60. Πέρσι το παίρναμε 60 λεπτά.
0: Μέχρι πόσο μπορείτε να αντέξετε εσείς, ποια είναι μια τιμή που μπορείτε να πείτε ότι αντέχετε για να λειτουργήσετε?
1: Για να είναι βιώσιμο ένα εργαλείο μηχανότρατας που καίει 30.000 λίτρα έως και 45.000 λίτρα ανάλογα τα μέτρα του σκάφους, θα πρέπει να είναι γύρω στα 60 λεπτά, όχι παραπάνω από 60 λεπτά να το παίρνουμε transit, δηλαδή το τέστιν ναυτιλιακό πετρέλαιο για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Τώρα στην κατάσταση...
1: Μήνα, έτσι, ναι. Μιλάμε για το μήνα.
0: Η πρόταση του Υπουργείου ποια ήταν, τι σας πρότειναν, ποια ήταν η...
1: Η πρόταση ήταν 12 λεπτά, λέει, αναπεριοχές, δηλαδή στα νησιά να πάρουν 12 λεπτά και σε ΡΕΑ, Ελλάδα και τα λοιπά να είναι χαμηλότερα από ό,τι ξέρω. 12 λεπτά είπε.
0: Ναι.
1: 12 λεπτά. Τώρα είπε ότι θα κάνει κάποια άλλη ανακοίνωση, ακούστηκε, δεν ξέρουμε σίγουρα, ότι θα έδινε 16 λεπτά. Είναι, ούτε και αυτά είναι ικανοποιητικά, ούτε μία στο εκατομμύριο, δηλαδή μία σταγόνα στον ωκεανό.
0: Άρα εσείς πρέπει να είστε γύρω στα 60 λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, για να μπορεί να λειτουργεί το
1: ευγήτρατα. Η αλιεία πρέπει να είναι 60 λεπτά και δεν μιλάω και μόνο για τις μηχανότρατες, μιλάω και για όλους τους αλιείς, τους επαγγελματίες. Για όλους τους αλιείς, τους επαγγελματίες, αλλά τόσο περισσότερο για τις μηχανότρατες, τη μέση αλιεία και τα γρηγρή. Δηλαδή η μέση αλιεία που είναι και τα γρηγρή.
0: Τώρα έχετε σχεδιάσει κάποια κινητοποίηση, τι θα κάνετε αυτές τις ημέρες?
1: Χθες κλείσαμε την ιχθυόσκαλα, δεν μπήκε κανένα ψάρι μέσα, ούτε ιχθυοτροφείο, ούτε από αλιευτικά τα οποία είναι ορισμένοι, δηλαδή μικρά αλιευτικά που έχουν πάει για ψάρεμα. Δεν πουλήθηκε τίποτα, ήταν κλειστή η ιχθυόσκαλα.
0: Κύριε Γιαβάση, τώρα εδώ στην Κυλλήνη πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στο κλάδο σας τα τελευταία χρόνια?
1: Πολύ δύσκολα εδώ, ειδικά από ένα χρόνο και πριν ήδη κλείσανε όλο το Ιόνιο με τα θαλάσσια πάρκα, λοιπόν.
0: Δεν υπήρχαν κάποια ωφέλη αντισταθμιστικά για σας με τους περιορισμούς που επιβάλλονται?
1: Κλείνουν με θαλάσσια πάρκα, έχουν οριοθετήσει, δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα, η αλήθεια είναι,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, ρε παιδιά, γιατί κλείνει ο χώρος της αλίευσης σε ένα μικρό χώρο, δηλαδή φαντάσου όλο το Ιόνιο από Κέρκυρα πάνω μέχρι και τις Κυκλάδες είναι κλειστό και έχουν αφήσει ένα μικρό χώρο εδώ από Κυλλήνη έως και ανάμεσα από Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη, δηλαδή ένα μικρό χώρο να δουλέψουν
0: ως,
1: 30 αλλιευτικά μηχανότρατες και άλλα 60 πώς λένε, γρηγρή.
0: Ναι. Ως ανταπόδοση δεν σας είπα ότι θα πάρει κάποια επιδότηση, κάποιο αντισταθμιστικό όφελος, κάτι να σας δώσουν ως ανταπόδοση για αυτόν τον περιορισμό?
1: Τίποτα. Αυτοί έχουν πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος, έχουν πάρει πολλά χρήματα για την αλληλεία, τα οποία δεν τα έχουν διοχετεύσει. Δηλαδή θα έπρεπε να μας τη δώσουν κατευθείαν την επιδότηση. Κατευθείαν θα έπρεπε να έχει γίνει. Και όχι να είναι αβάσταχτα αυτά τα δηλαδή το πετρέλαιο. Ζουν άλλα 50 επαγγέλματα από πίσω, από τον πρωτογενή τομέα.
0: Στο θέμα του πετρελαίου τώρα, πόσα λίτρα βενζίνη, ας πούμε, καταναλώνετε το μήνα? Δηλαδή να μου δώσετε ένα κόστος περίπου, βενζίνη, πόσα λεφτά χαλάτε σε αυτό?
1: Όχι βενζίνη, πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο, έτσι, ναι.
1: 30.000 λίτρα το μικρότερο και φτάνουν μέχρι και 45.000 λίτρα.
0: Άρα μιλάμε, θέλετε, περίπου σχεδόν 50.000 ευρώ.
1: Υπολογίστε εσείς με έναν μέσο όρο ένα 30. Ένα 30, δεν σας λέω ούτε ένα 40, ούτε ένα 60 που πήρανε και σε νησιά.
0: Άρα μιλάμε για 50.000 ευρώ περίπου το μήνα.
1: Μόνο το πετρέλαιο, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι υπάρχουν και άλλα έξοδα. Μιλάμε ότι υπάρχουν και άλλα έξοδα. Ασφάλειες, μισθοί.
0: Οπότε τώρα εσείς... Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να πας για δουλειά. Δεν μπορείς να πας για δουλειά.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχει κέρδος, έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν μένει τίποτα.
1: Όχι κέρδος, δεν υπάρχει, δηλαδή, τι να σου πω, φυλακή, να το πούμε έτσι, φυλακή. Μας καταστρέψανε. Το ελληνικό κράτος καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα.
0: Τώρα στον υπόλοιπο εξοπλισμό, δηλαδή δίχτυα, σκηνιά, τα φελιζόρ που παίρνετε, υπάρχει εκεί η ακρίβεια?
1: Όλα έχουν πάει διπλές τιμές.
0: Και αυτά,
1: το πετρέλαιο παρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ανατιμηθεί στις διπλές τιμές. Στις διπλές τιμές έχουν ανατιμηθεί όλα.
0: Τώρα τι σχεδιάζετε για τις επόμενες ημέρες? Θα συνεχίσει τα απεργία? Τι έχετε κάνει?
1: Επαορίστου. Θα κλιμακωθούμε κι άλλο. Θα γίνουν κι άλλα πράγματα. Και μπορεί να έρθουν και οι αγρότες. Να βγουν και οι αγρότες. Αυτό είμαστε σε συνεννόηση.
0: Τώρα, αν τυχόν τα ράξετε, τα αφήσετε, μετά πόσο εύκολο είναι να ξαναβγουν στη δουλειά? Το κόστος είναι μεγάλο?
1: Είναι μεγάλο το κόστος. Βεβαίως είναι μεγάλο.
0: Άρα για υπάρχει...
1: Να ξεκινήσει,
0: ναι.
1: Ένα σκάφος θέλει πάγια το μήνα το λιγότερο 30.000 ευρώ για να ξεκινήσει. Για να ξεκινήσει. Τα πάγια έξοδα πλέον έχουν φτάσει από 60.000 ευρώ.
0: Ένας μέσος τζίρος το μήνα πόσο είναι περίπου? Ένας
1: δηλαδή
0: μέσος,
1: να βγάλεις, ναι. Για να πεις ότι θα βγάλεις εσύ, να πεις ότι θα βγάλει μία μηχανότρατα, πρέπει να κάνει τζίρο το μήνα πάνω από 100.000. Αυτό δεν γίνεται.
0: Πόσο είναι ο μέσος τζίρος περίπου? Πόσο είναι, δηλαδή, πόσο μπορεί να πούμε ότι κάνει ένας ψαράς, ένας που έχει τράτα το μήνα, ας πούμε, μέσο όρο πάνω κάτω?
1: 50. 60 είναι ανάλογα τη χρονιά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι μελιγενέστε για τη χρονιά. Δεν ξέρουμε. Είναι σαν τις ελιές. Μία χρονιά μπορεί να έχει, την ναι. άλλη χρονιά δεν έχει.
0: Άρα τώρα το μήνα εσείς θέλετε τουλάχιστον 60.000 για να βγείτε στη θάλασσα.
1: Για να πάρουμε πετρέλαια, να ξεκινήσουμε και ειδικά με αυτό. 60.000 τώρα θες, δηλαδή να πάρεις ένα βιτίο 30.000 λίτρα... Θες 60.000 περίπου. Υπολογίστε.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα 40. Με ένα 40. Εάν βάλεις με ένα 40, πόσο βγαίνει τα 30.000 λίτρα? Είναι 30.000 ευρώ συν 3-4-12. Άλλα 12.000 πάνω.
0: Μάλιστα. Άρα συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις, κλιμακώνετε μέχρι να δοθεί η επιδότηση που ζητάτε.
1: Πιστοί, ασφάλειες, τροφοδοσίες... συντηρήσεις, όλα αυτά.
0: Μάλιστα, οπότε συνεχίζει το κινητοποιήσεις, έτσι, μέχρι να αλλάξει κάτι.
1: Μέχρι να μας δώσει αυτό που πρέπει. Πρέπει να μας το δώσει αυτό που πρέπει. Δεν ζητιανεύουμε. Είναι βιωσιμότητα. Πώς να σας το πω τώρα.
0: 60 με
1: 60. Ζει και ο υπόλοιπος κόσμος. Πίσω από εμάς ζει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι. Ζούνε 50 επαγγέλματα. Ζούει ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο μηχανικός, οι μεταφορικές, χαρτοκιβώτια, σειρματόσκηνα, σύρματα. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί. Τι να πω. Και πίσω από αυτούς είναι όλα μια λυσίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και προσφέρουμε το κράτος τώρα αυτές τις μέρες που δεν δουλεύουν, που είναι παραγωγικός μήνας ο Οκτώβρης,
0: ναι,
1: το κράτος χάνει μεγάλες εισφορές από το ΦΠΑ. Αυτό και μόνο να καταλάβουν. Γιατί πάνε κόντρα στον πρωτογενή τομέα. Για ποιον λόγο θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Τι θέλουν να κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαβάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πείτε μου αυτό για να κλείσουμε.
1: Επίσης θέλω να τονίσω ότι κάθε αλλιευτικό από αυτά, τα μεγάλα τα αλλιευτικά της μέσης αλλίας, τα μεταχειρισμένα, ξεκινάει το κόστος τους από 600.000 ευρώ έως και 1,5 και 2 εκατομμύρια για κάποια συγκεκριμένα. Ας μας τα αποζημιώσει να σηκωθούμε να φύγουμε από τη θάλασσα. Να γίνουμε γκαρσόνια, να ταΐζουμε τους τουρίστες. Να αλλάξουμε επάγγελμα. Να μας αποζημιώσει όμως. Να μας το πούνε ευθέως. Mm-hmm. Και επίσης έρχονται και εκλογές, έτσι. Τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαβάση,
1: ας καταλάβει ο κόσμος το τι γίνεται.
0: Ωραία. Οπότε εσείς συνεχίζετε κινητοποιήσεις. Είμαστε επικοινωνία, αν αλλάξει κάτι εδώ για να τα ξαναπούμε και στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

Ακούσατε τον κύριο Παναγιώτη Γιαβάση, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κυλλίνη, στο λιμάνι της Κυλλίνης και στην ευρύτερη περιοχή του Ιουνίου. Είναι καπετάνιος τέταρτης γενιάς σε μηχανότρατα και ψαράς πάρα πολλά χρόνια. Μας μετέφερε τα αιτήματα του κλάδου και τις αποφάσεις τους για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ώρα είναι παρά 6, 10 παρά 6, οπότε δεν θα πάω τώρα στην επόμενη γραμμή, θα πάμε σε δελτίο στις 10 και θα συνεχίσουμε μετά με το ζήτημα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην Εφήρα για να συζητήσουν, αλλά και να δούμε τι γίνεται, διότι από σήμερα μπαίνει σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον κόμβο της Γαστούνης, στην Πατρών Πύργου.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργος στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, την ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια από την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα. Μαζί θα είμαστε σήμερα μέχρι και τις 11.

να πήγαινες. Οπότε τώρα πας και όταν επιστρέφεις σου αφαιρείται. Και αυτό θα ξεκινήσει και στον κόμβο της Γαστούνης, που είναι και ένα σημείο το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην περιοχή του Κάμπου. Χθες το βράδυ έγινε συγκέντρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, κατά βάση των κτηνοτρόφων, στην Εφήρα, για να συζητηθούν κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την πανόλη. Θα έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων στο επόμενο μισάωρο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς ζητούν. Έτσι όπως τα βλέπω πάντως, μάλλον πάμε για κινητοποιήσεις.

Το πετρέλαιο δυστυχώς κινείται πάνω από τα 100 δολάρια, η αμόλυβδη είναι στο 2,20 πανελλαδικά, εδώ σε εμάς από ό,τι είδα το πρωί 2,16 κάπου εκεί περίπου, με 2,15 νομίζω η φτηνότερη και φτάνει και 2,18 σε κάποια πρατήρια. Μέσο όρο υπολογίστε 2,16 περίπου.

Τώρα περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις για το ύψος των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Και το φυσικό αέριο, 73 ευρώ ένα μεγαβατόρα ήταν χθες. Ψηλά είναι, διότι επηρεάζει και αυτό την τιμή του ρεύματος. Δύσκολη κατάσταση με τα καύσιμα. Όσο δεν διαφαίνεται προοπτική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω να αλλάζουν πολλά πράγματα. Και από ό,τι βλέπω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν δεν δείχνει ιδιαίτερη τόλμη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.

0: Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο στο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, έφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες, τις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε 2 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αιγαίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
0: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. Τέταρτο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε για το τρίτο μισάωρο. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 9. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγετε Πύργος και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο live όπου και αν βρίσκεστε, στην υπόλοιπη Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους από το εξωτερικό, στον Παναγιώτη από τη Γερμανία που μας έστειλε μήνυμα και μας καλημερίζει, στη Λαμπρινή από το Ρέντινγκ και στην Αγγελική από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας και την καλημέρα μας στον φίλο τον Αντρέα από τον Πύργο που μόλις μας έστειλε την καλημέρα του, μας ακούει στον δρόμο από το αυτοκίνητο να υποθέσω. Τον ευχαριστούμε για την καλημέρα του, την καλημέρα και στον Νίκο από την Ηρώδο και στον φίλο τον Πάνο από τα Δουνέικα. Ευρύ φάσμα ακροατών γεωγραφικά σήμερα. Ευχαριστούμε που επιλέγετε την ΕΡΤ Πύργου. Και μια και αναφέρθηκα και στον δρόμο και στους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο και ακούν ραδιόφωνο, να πάμε να συζητήσουμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ολυμπίας εδώ, την κυρία Σοφία Στάμου, για την αλλαγή που υπάρχει από σήμερα στον κόμβο της Γαστούνης και τι αλλάζει πρακτικά για τους οδηγούς, διότι είναι και οικονομικό το ζήτημα και είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Κυρία Στάμου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Μέχρι τώρα, επειδή γνωρίζω τη διαδρομή Πύργος Αμαλιάδα και έχω κατανοήσει τι γίνεται, να πούμε ότι μέχρι πρότινος ήταν 2-10 τα διόδια περνώντας από τον πύργο όπου και να πήγαινες και άλλα 2-10 να επιστρέψεις αν ήσουν στην Ηλία. Τώρα είναι 80 και 80, ένα 60 το πήγαινε άλλα Πύργος Αμαλιάδα. Τι αλλάζει και με τη λειτουργία της Γαστούνης από σήμερα?
1: Λοιπόν, με την θέση σε λειτουργία της χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο Γαστούνης από χθες, 3η 6 Οκτωβρίου, ουσιαστικά ολοκληρώνουμε την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης στην Πατρών Πύργου. Όπως είπατε, οι εκπτώσεις, οι μειώσεις της χρεώσης είναι πολύ σημαντικές, γιατί εκτός του ότι όλα τα οχήματα και τα φορτηγά που έχουν πομποδέκτη απολαμβάνουν τις μειωμένες χρεώσεις λόγω χιλιομετρικής χρέωσης, ειδικά για τα ΙΧ, έξτρα είναι και το εκπτωτικό πρόγραμμα Value, το οποίο δίνει μεγαλύτερες ακόμα εκπτώσεις, φτάνοντας τελικά μέχρι και το 64% συνολικό οικονομικό όφελος για ένα ΙΧ από το συνδυασμό της χιλιομετρικής χρέωσης και του εκπτωτικού προγράμματος. Θα θέλετε να δώσουμε και δύο παραδείγματα.
0: Ναι, ακριβώς. Θέλω να δώσουμε δύο παραδείγματα, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος, διότι η περιοχή της Γαστούνης είναι στην καρδιά του Ηλιακού Κάμπου και είναι πολλοί ο κόσμος που χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο και μπαίνει για 2 χιλιόμετρα, ξαναβγαίνει, πάει Αμαλιάδα, πάει Γαστούνη, πάει προς Βάρτα. Είναι περιοχή, είναι πολύ κεντρικό σημείο ο κόμβος της Γαστούνης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ας πούμε ένα παράδειγμα για το εκπτωτικό πρόγραμμα Value, για να το πούμε αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα πρόγραμμα που δίνει εκπτώσεις ανάλογα με τη συχνότητα των διελεύσεων μέσα σε ένα μήνα. Πόσες φορές περνάς δηλαδή από ένα σταθμό μέσα στο μήνα και δίνει κλιμακωτές εκπτώσεις. Αν βάλουμε λοιπόν σαν παράδειγμα έναν εργαζόμενο ο οποίος κάνει 22 και 22-44 μετακινήσεις μέσα στο μήνα, η ονομαστική αξία του διοδίου συνολικά θα ήταν 78 ευρώ, ενώ με την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης και του εκπτωτικού προγράμματος σωρευτικά μαζί και τα δύο, θα πληρώσει μόνο 28 και 20 μέσα σε ένα μήνα.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ συμφέρον. Λέμε σε όλους να επωφεληθούν αυτό. Στην Ολυμπία Οδό έχουμε εφαρμόσει χιλιομετρική χρέωση σε όλο το μήκος, από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτρα, μέχρι τον Πύργο τώρα, από το 2021. Έχουμε επιστρέψει πολύ σημαντικά ποσά στους πελάτες που μας επιλέγουν τον αυτοκινητόδρομο. Το Μάρτιο τέθηκε σε λειτουργία, να το πούμε και αυτό, ο κόμβος της Κάτω Αχαγιάς και στη συνέχεια λίγες μέρες μετά και ο κόμβος της Αμαλιάδας. Τον Ιούλιο τέθηκε ο κόμβος της Βάρδας και τώρα ολοκληρώνεται το σύστημα με τη Γαστούνη. Εκείνο που έχει μια αξία να πούμε είναι ότι μέχρι τώρα έχουν επιστραφεί πολύ σημαντικά ποσά στους καταναλωτές της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και Επειδή ο αποδέκτης είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκτηθεί, δεν χρειάζεται παρά μόνο να κάνει ηλεκτρονικά κανείς την αίτησή του στο website www.olympiaodos.gr ή και τηλεφωνικά στο 22 960 95 555. Είναι πραγματικά κρίμα κανείς να μην υποφελείται από αυτή την παροχή.
0: Να πάμε άλλο ένα παράδειγμα, να το πιάσουμε από τον πύργο. Πύργος Γαστούνη. Ας πούμε ότι κάποιος, έχω ένα φίλο που κάνει αυτή τη διαδρομή γιατί δουλεύει στην περιοχή. Πύργος Γαστούνη 42 φορές μέσα στο μήνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Η ονομαστική αξία σε αυτή τη διαδρομή για 42 διελεύσεις είναι 126 ευρώ. Με την εφαρμογή και των δύο, όπως είπαμε, θα πληρώσει 56,4.
0: Άρα είναι παραπάνω από το μισό. Είναι 65%.
1: Είναι 55%.
0: Α, είναι σημαντική η διαφορά.
1: Ναι, μα αυτός είναι ο λόγος. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά για όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κάτι να σημειώσουν. Είναι εύκολη απόκτηση του πομποδέκτη. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν κάτι.
0: Ναι,
1: απλώς κάνουν την αίτησή τους. Του στέλνουμε τον πομποδέκτη στο σπίτι τους με courier όπου δηλώσουν και αυτό που έχουν να κάνουν μετά, τους συνιστούμε εμείς, είναι να κάνουν και μια ηλεκτρονική εγγραφή στο mobile application που πια όλοι χρησιμοποιούμε ένα κινητό και τα κάνουμε όλα με ένα κινητό, να κάνουν μια ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή Ολυμπία Οδός και να διαχειρίζονται το λογαριασμό τους από εκεί, δηλαδή θα το φορτίσουν με όσα χρήματα θέλει ο καθένας να βάλει μέσα. Και μια μικρή λεπτομέρεια, επειδή κάποιες φορές έρχονται και μας λένε «Μα εμένα δεν μου άφησε, δεν άνοιξε η μπάρα» κτλ. Το λέμε όταν αποκτά κανείς πομποδέκτη στην αρχή ότι έχουμε ένα μίνιμουμ ποσού που πρέπει να είναι μέσα για να μπορεί να εξασφαλιστεί η διέλευση από τη ζώνη που περνά. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας και να κοιτάζουμε.
0: Να υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσό μέσα για να περάσει.
1: Έτσι. Το ποσό αυτό δεν είναι δικό μας, θα καταναλωθεί, απλώς πρέπει να υπάρχει εκεί για να μπορεί το σύστημα να αναγνωρίζει ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για τη διαδρομή πάνω στην οποία κινείται, για τη διαδρομή που βρίσκεται.
0: Πάντως αν τύχει κάτι τέτοιο, επειδή μου είχε τύχει στην αρχή, δεν είχα κάνει καλή επαφή, το προσωπικό εξυπηρετεί άμεσα. Στα διόδια είναι άνθρωποι δηλαδή εκεί πέρα που εξυπηρετούν άμεσα σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας.
1: Ασφαλώς οι συνάδελφοι είναι εκεί, οι supervisors στα διόδια και ό,τι και να χρειαστεί και το σύστημα να μην δουλέψει σε κάτι, γιατί μηχανήματα είναι, έτσι, όλα συμβαίνουν. Βέβαια ένας συνάδελφος θα είναι εκεί για να εξυπηρετήσει, εννοείται. Και πάντοτε ξαναλέω το τηλέφωνο γιατί είναι χρήσιμο, 22 960 95 555. Είτε για πληροφορίες για την απόκτηση του πομποδέκτη, είτε για κάποια δυσλειτουργία του πομποδέκτη, είτε οτιδήποτε χρειαστεί, οι συνάδελφοι θα απαντήσουν άμεσα.
0: Αυτή είναι και το τελευταίο κόμβος που μπαίνει στη χιλιομετρική χρέωση. Δεν έχει μείνει κάποια άλλο τώρα.
1: Από τους υφιστάμενους κόμβους που είναι σε λειτουργία, τους κόμβους που είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ο τελευταίος, είμαστε πια ολοκληρωμένοι, θα έλεγα.
0: Άρα όλος ο δρόμος Πατρών Πύργου έχει χιλιομετρική χρέωση, αν βγει Σαμαλιάδα ανάλογα, αν βγει Γαστούνη ανάλογα, άρα είμαστε πλήρεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του δρόμου?
1: Η εικόνα είναι εξαιρετική, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τον αυτοκινητόδρομο, τον χρησιμοποιεί. Είναι μέσα στις προβλέψεις της κίνησης, οι διελεύσεις. Έχουμε 1.350.000 οχήματα στο κομμάτι, στο τμήμα Μυτιλόπουλη Καμίνια, γιατί αυτό το έφυγε σε λειτουργία στις 4 Δεκεμβρίου. Ναι. Και 920.000 οχήματα στο τμήμα Καμίνια Πύργος. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα και το σημαντικό για μας είναι ότι σε αυτό το διάστημα, στον ένα χρόνο λειτουργίας, έχουν πραγματοποιηθεί 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα με μέσο χρόνο απόκρισης 14 λεπτά και όλα αφορούν ακινητοποιημένο όχημα, καύσιμα, ελαστικά, μηχανικές βλάβες. Δεν έχουμε κανένα θανατηφόρο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που δικαιώνει και την ύπαρξη του αυτοκινητού.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Κανένα θανατηφόρο τροχαίο. Μόνο εγώ έχω διαπιστώσει κάποια τα οποία συνήθως είναι νοτοπετοπικά. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, ένα τροχαίο θυμάμαι χαρακτηριστικό. Δεν έχουμε σοβαρά ατυχήματα στον αυτοκινητόδρομο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι θέλουμε να παραμείνει. Αυτή είναι η επιθυμία μας.
0: Και το Πάτρα Πύργος πλέον είναι 40 λεπτά, 45, κάπου εκεί περίπου. Είναι πολύ μικρή διαφορά σε σχέση με το παρελθόν.
1: Νομίζω ότι πια έχει μηδενιστεί ο χρόνος με την Πάτρα. Δεν το σκεφτόμαστε όπως το σκεφτόμασταν πριν 1,5 χρόνο, πώς θα πάμε από την Πάτρα στον πύργο. Έχει αλλάξει η εικόνα και αυτό είναι ο σκοπός του αυτοκινητόδρομου. Αυτό πρέπει να δώσει στην τοπική κοινωνία για να μπορέσει να αναπτυχθεί με έναν ορθολογικό τρόπο και σε άλλους τομείς. Ένα εργαλείο είναι ο αυτοκινητόδρομος, δεν είναι ο ίδιος αυτός ο σκοπός.
0: Κυρία Στάμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη, γιατί ξέρω και τέτοιες ώρες είναι ο φόρτος εργασίας αυξημένος.
1: Αλίμονο.
0: Να είστε καλά.
1: Πάντοτε στη διάθεσή σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ολυμπίας Οδού, την κυρία Σοφία Στάμου, η οποία μας περιέγραψε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και τι αλλάζει από σήμερα με τη χιλιομετρική χρέωση στον κόμβο της Γαστούνης. Να πω την αλήθεια, το πρόγραμμα Value δεν το γνώριζα, αλλά όσοι είστε επαγγελματίες και κυκλοφορείτε στον δρόμο αυτό, έχω ας πούμε φίλους και γνωστούς που δουλεύουν στην πολεμική αεροπορία, είναι πολλοί κόσμος που δουλεύει στην Ανδραβίδα ή στο λιμάνι. Είναι σημαντική διαφορά, ή άλλως στην πυροσβεστική, σε υπηρεσίες της υπόλοιπης ηλίας. Αν τη χρησιμοποιείτε, αν κάνετε 42 φορές τον μήνα αυτό το δρόμο, δηλαδή αν το βάλει κάποιος κάθε μέρα, το κάνει. Αν πας και έρχεσαι δύο φορές το μήνα, 2, 30, 60, είναι προφανές ότι το χρησιμοποιείτε. Τεράστια η διαφορά πλέον, άλλο 126 ευρώ και άλλο 56. Και με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί ξέρω ότι πολλοί χρησιμοποιούν τον παλιό δρόμο για να αποφύγουν τα διόδια, αλλά από τη στιγμή που τώρα μπαίνει και αυτή η προνομιακή χρέωση, νομίζω ότι είναι ένα πλεονέκτημα σημαντικό.

0: Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM και διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ ΕΡΤ News. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρή Τσεπενέκα, μουσική επιμέλεια. Και σας είχα πει ότι θα συζητήσουμε το θέμα των κτηνοτρόφων, διότι χθες το βράδυ είχαμε συγκέντρωση στην Εφύρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τον πρόεδρο ή γραμματέα, δεν θυμάμαι την ιδιότητα, με συγχωρείτε. Είναι στον Αγροτικό Σύλλογο Πηνίας, είναι κτηνοτρόφος πολλά χρόνια στην Πηνία, τον κύριο Νίκο Αγάλο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει γίνει αυτές τις μέρες και τι προγραμματίζουν τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εχθές είχατε μια συγκέντρωση
1: γραμματέας. Γραμματέας της Ομοσπονδίας.
0: Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.
1: Ναι, Αγροτικών Συλλόγων Υγείας.
0: Είστε κτηνοτρόφος αρκετά χρόνια, δραστηριοποιήστε στο επάγγελμα. Τι έχει αλλάξει, τι έχει γίνει και για ποιο λόγο μαζευτήκατε χθες, κάνετε μια συγκέντρωση στην Εφύρα?
1: Κοιτάξτε, έχει προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα με το Υπουργείο κατ' εντολήν των Βρυξελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βγουν για περίπου σε πρώτη φάση για 50 μητρώα, σε 50 στάβλους τέλος πάντων, σε 50 εκτροφές, να βγουν να κάνουν ορολογικούς ελέγχους. Χωρίς να διευκρινίζουν τι τα θέλουν αυτά, τι το θέλουν. Για την ευλογιά ορολογικούς ελέγχους. Ναι. Να δουν για αντισώματα. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς κρατήσαμε την ευλογιά. Εμείς την κρατήσαμε και δεν την κρατήσανε αυτοί που ευαγγελίζονται. Αυτοί μόνο μοιράζανε λεφτά από εδώ και από εκεί σε εργολάβους, είτε για θανατώσεις, είτε για δίθεν απολυμάνσεις που κανένας δεν τους έλεγχε. Με τι απολυμένανε. Με νερό απολυμένανε, με χλωρίνια απολυμένανε, με τι απολυμένανε, με φάρμακο απολυμένανε. Δεν το γνωρίζει κανένας αυτό. Ούτε υπήρξε και σοβαρός έλεγχος.
0: Τώρα σας ζητάνε να πάρουν δείγματα για να δουν αν υπάρχει ακόμα η νόσος.
1: Ζητάνε, ναι, στους 50 πρώτους κτηνοτρόφους. Ακόμα δεν έχει έρθει, από όσο ξέρουμε, τα ονόματα. Τα ονόματα θα καθοριστούν από το Υπουργείο, από ό,τι μας είπανε. Και αυτό το θέμα είναι σοβαρότατο. Όλα τα κοπάδια, λίγο πολύ, έχουν αντισώματα. Δεν μας διευκρινίζουν τι τα θέλουν. Τα θέλουν και θα εφαρμόσουν τον νόμο, γιατί ο νόμος λέει ότι όταν βρεθεί ένα κοπάδι με αντισώματα, σημαίνει ότι νοσεί ή θα νοσήσει, είναι στο αρχικό στάδιο και πρέπει να πάει για θανάτωση. Εάν διαγνωστεί με αντισώματα εμβολιακά, που όλοι ξέρουμε πώς κρατήσαμε την ευλογία, να μην λέω και παρετέρω, το κοπάδι πάλι για θανάτωση, δεν αποζημιώνεται και ο κτηνοτρόφος πάει κατηγορούμενος. Αυτό είναι έσχος που πάνε να κάνουν. Δεν θα προσπαθήσουμε να περάσει, δεν θα αφήσουμε κανένα κτηνοτρόφο μόνο του. Δεν θα τους αφήσουμε να το περάσουν ό,τι θέλουν. Και αυτό που εξαγγείλαμε ομόφωνα χθες, γιατί χθες είχε από όλο τον νομό, ήταν πανηλιακή η σύσκεψη στην Εφύρα, είχε από όλο τον νομό, βέβαια έγινε γρήγορα και δεν μπόρεσε, πολλοί κόσμος δεν το ήξερε ακόμα. Ήταν μια αίθουσα γεμάτη, δεν έπεφτε καρφίτσα. Αυτό που εξαγγείλαμε σε πρώτη φάση είναι μια δυναμική κινητοποίηση στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια είναι το μακρύ του σχέρι, στην περιφέρεια την 5η στις 11 η ώρα.
0: Πέμπτη, 11 η ώρα θα γίνει κινητοποίηση στην περιφέρεια για αυτό το ζήτημα.
1: Αν καταλαβαίνετε. Ναι. Να μάθουμε να μας πούν απαντήσεις, να μας δώσουν απαντήσεις.
0: Αν καταλαβαίνω καλά,
1: γιατί
0: το.
1: Ναι. Και οι συλλόγοι των κτηνιάτρων, είτε των ιδιωτών, είτε των δημοσίων, έχουν εξαγγείλει άνθρωποι και αυτοί. Έχουν κάνει ερώτημα και δεν έχουν πάρει απάντηση. Τι θέλουν τους ορολογικούς ελέγχους αυτή τη στιγμή, τι τους θέλουν?
0: Το σκεπτικό είναι δηλαδή ότι αν κάποιος έχει, αν κάποιος έχει πανόλη, ευλογιά, θα πρέπει να θανατωθεί γιατί έχει παρανομήσει. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέει η νομοθεσία. Οι κύριοι αυτοί δεν εξακριβώνουν τι θα θέλουν αυτά. Τι γίνεται. Γιατί θα τα κάνουν αυτοί τους ορολογικούς ελέγχους.
0: Τώρα,
1: σε ό,τι
0: αφορά την ευλογιά, έχει κοπάσει, έχει μπει σε ύφεση, υπάρχουν ακόμα κοπάδια, τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, βγαίνει κανένα κοπάδι αραιά και πού, αλλά ο κύριος όπως έχει κοπάσει. Και ξέρουμε όλοι μεταξύ μας πώς έχει κοπάσει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτό μας έγινε ξεκάθαρο. Έτσι, και τώρα έρχονται και μας ζητάνε τι. Μας αφήσανε απροστάτευτους σε αυτή τη λέλαπα. Φύγανε πολλοί συνάδελφοι από τη μέση, μείνανε, ακόμα δεν έχουν πάρει πολλοί αποζημιώσεις, δεν ξέρουν πότε θα γίνει η ανασύσταση των κομπαδιών τους και αν θα γίνει. Και τώρα έρχονται σε αυτούς που έχουν απομείνει, γιατί τι να μας πούνε, να μας τα πάρουν και εμάς, να τελειώνουμε, τι, δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει.
0: Έχετε πάρει αποζημιώσεις για την ευλογιά?
1: Κάποιοι κτηνοτρόφοι, κάποιοι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι που τους φαγήκανε έχουν πάρει, κάποιοι άλλοι ακόμα όχι.
0: Για τι λεφτά μιλάμε περίπου? Δηλαδή είναι χρήματα ικανοποιητικά, μπορεί κάποιος να αγοράσει μετά καινούριο πρόβατο?
1: Όχι, όχι,
0: η ουσία αυτή είναι, αυτό κάτω καταλαβαίνω εγώ.
1: Περίπου στη μέση, για να μην πω και λιγότερα.
0: 120 με 150 από δηλαδή.
1: Από ό,τι κοστίζει πραγματικά ένα ζώο.
0: Πόσο κοστίζει ένα ζώο?
1: Άνθρωπο στην οικογένεια.
0: Ναι, δηλαδή για να πάρει κάποιος...
1: Από ό,τι μαθαίνω, αυτά που φέρνουν, που έρχονται απ' έξω, τα βελτιωμένα κλπ. Φτάνουν τα 400 ευρώ 6 μηνών, δηλαδή τέτοια νούμερα.
0: Α, είναι τόσο.
1: Βέβαια. 6 μηνών, έτσι. Μπορεί μέχρι να πάρεις παραγωγή, πόσο θα φτάσει.
0: Μάλιστα, άρα 5η, 11 η ώρα θα κάνει.
1: 5η,
0: και...
1: 11 η ώρα, ναι, όλοι εκεί. Να μην μείνει κανένας συνάδελφος αμέτωχος.
0: Θα ξεκινήσετε, θα ξεκινήσετε πορεία από τον κόβο ή κατευθείαν περιφερεία?
1: Κατευθείαν εκεί, θα μαζευτούμε κατευθείαν και θα ζητήσουμε εξηγήσεις από κτηνιατρικές, από τους κύριους περιφερειάρχες να πάρουν θέση. Όλα αυτά θα το αποφασίσουμε και εκεί επί τόπου. Να μην λείπει κανείς, γιατί αυτό που πάνε να κάνουν, δηλαδή, εντάξει, δεν το διανοείται ανθρώπινος νους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γάλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη. Θα τα πούμε και την Πέμπτη.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας και κτηνοτρόφου στην περιοχή της Πηνίας, τον κύριο Νίκο Αγάλο, που ανήγγειλε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων και των αγροτών την 5η 11 η ώρα έξω από το διοικητήριο στον Πύργο. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, να πάμε σε λίγο πιο χαλαρό ρυθμό.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Στο μικρόφωνο Μπαμπής Πλάγος, ρυθμίση του ήχου, Σταμάτης Καραγκούνης. Δυναμικό παρόν στην καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να δώσει η Ηλία, διεκδικώντας την επιστροφή και την αυτόνομη ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό. Η πανηλιακή κίνηση πολιτών, σε συντονισμό με τους συλλόγους ετεροδημοτών, διοργανώνει μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα, έξοδος μετρό, καλώντας όλους τους ηλίους να ενώσουν τη φωνή τους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των πολιτών από κάθε γωνιά του νομού, έχει τεθεί ως στόχος η δωρεάν μετακίνηση με 7 λεωφορεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ κάλεσμα προς τους τοπικούς φορείς για τη συνδρομή τους στην κάλυψη των εξόδων μεταφοράς. Η χιλιομετρική χρέωση που εφαρμόζει η Ολυμπία Οδός από το 2021 στον αυτοκινητόδρομο τίθεται σε λειτουργία από σήμερα στον κόμβο Γαστούνης, ολοκληρώνοντας την εφαρμογή του συστήματος στους υφιστάμενους κόμβους της Πατρών Πύργου. Το σύστημα έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2026 στους κόμβους Κάτω Αχαγιάς, Αμαλιάδας και Βάρδας. Στον κόμβο Γαστούνης οι τιμές χρέωσης με την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης διαμορφώνονται ως εξής. Για τη διαδρομή Κυλίνη-Αμαλιάδα η αρχική χρέωση ήταν 1 ευρώ και 30 λεπτά, γίνεται επιστροφή 50 λεπτών και το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 80 λεπτά. Για τη διαδρομή Κυλίνη-Πύργος η αρχική χρέωση ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά, θα γίνεται επιστροφή 50 λεπτών και το τελικό ποσό θα είναι 1 ευρώ και 60 λεπτά. Η χιλιομετρική χρέωση ισχύει σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και αφορά οχήματα όλων των κατηγοριών που διαθέτουν πομποδέκτη Olympia Pass. Με το σύστημα αυτό οι οδηγοί λαμβάνουν αυτόματα επιστροφή για το τμήμα της διαδρομής που δεν διανύουν, με το ποσό της επιστροφής να φτάνει έως και το 77% της αρχικής χρέωσης ανάλογα με τη διαδρομή. Αυστηρό τελεσίγραφο 2 μηνών προς το Δήμο Πύργου για την άμεση αποκατάσταση του κατεστραμμένου δρόμου πρόσβασης προς την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Τριανταφυλιά έθεσε η Δημοτική Αρχή Ήλιδας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ερωτήσεων που τέθηκαν από την αντιπολίτευση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, αναδείχθηκε το σοβαρό διοικητικό και κατασκευαστικό τέλμα που επικρατεί στο έργο. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος περιέγραψε με μελανά χρώματα την επικινδυνότητα του σημείου, στυλιτεύοντας το γεγονός ότι παρά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και την έτοιμη μελέτη, το έργο δεν προχωρά. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κρεσθένων, ο 82χρονος φέρεται να προσέγγισε 2 ανήλικα κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών και να τους απίφθινε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι ανήλικες θορυβήθηκαν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου. Ο συλληφτής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και το περασμένο Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας διοργάνωσε χθες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λάτσιου Δημοτικού Μεγάρου Πύργου η μερίδα με τίτλο «Ο εκπαιδευτικός στο επίκεντρο». Στην ημερίδα αναλύθηκαν κέρια θέματα για τους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση, δικαιώματα, προκλήσεις στο σύγχρονο σχολείο. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε και ένα ερώτημα που γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο. Ο εκπαιδευτικός στηρίζει τους πάντες. Ποιος στηρίζει τον εκπαιδευτικό? Κεντρικοί εισηγητές στην ημερίδα ήταν ο Παντελής Κυπριανός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Νίκος Βουρδουμπάς, με θεσμική παρέμβαση, ενώ παρίσταται αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Η μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της ιστορίας του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Ήλιδας. Η πλατεία Κουρούτας φιλοξένησε την εκκίνηση του 13ου Tour de Peloponnèse 2026, του μεγαλύτερου ετήσιου event κλασικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Η λαμπερή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε στην κατάμεστη πλατεία της Κουρούτας από τον Δήμο Ήλιδας και τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Κουρούτας, ο Άγιος Αθανάσιος, καλωσορίζοντας 86 σπάνια ιστορικά οχήματα και τα πληρώματά τους από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κι άλλο, κι άλλο.
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε?
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα είδη για το σπίτι, τότε αφηρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφηρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός. Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-8352-51.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 10:42, ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM και ραδιοφωνικά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, η μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Τσεπενέκας, μαζί για περίπου 18 λεπτά ακόμα. Να πούμε ότι πριν από περίπου μισή ώρα αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου επιστολή του Δημάρχου Στάθη Κανή για το ζήτημα της Πανεπιστημιακής Σχολής, με κοινοποίηση και στους βουλευτές αλλά και στον Περιφερειάρχη.

Αυτό που αναφέρει η επιστολή είναι ότι θα πρέπει στον σχεδιασμό για την ίδρυση ακαδημαϊκής σχολής και την ίδρυση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία, ότι θα πρέπει να είναι και ο πύργος στον σχεδιασμό.

Οι γεννήσεις στην Ηλία δυστυχώς έπιασαν ιστορικό χαμηλό το 2025. 781 παιδιά γεννήθηκαν από 821 πρόπερση και αν λάβουμε υπόψη τα νούμερα αυτής της δεκαετίας η πτώση είναι πολύ μεγάλη. Το σκεφτείτε ότι το 2020 και το 2021 ήμασταν λίγο κάτω από τα 1000 παιδιά, 974-980. Το 2022 945. Ήμασταν όχι καλά αλλά κοντά στα 1000 παιδιά. Και οι θάνατοι είχαν φτάσει τους 2000. Δυστυχώς είχαν ξεπεράσει τους 2000. Ήμασταν μια αναλογία 1:2. Τώρα αυτή η ψαλίδα άνοιξε περισσότερο, διότι τα παιδιά το 23 πήγανε στα 855 γεννήσεις, το 24 821 και πέρυσι 781 γεννήσεις, δηλαδή έπεσαν κάτω και από τις 800. Μειώθηκαν και οι θάνατοι, ευτυχώς το 25 είχαμε 1812 από 2000 το 2024, αλλά δυστυχώς τις γεννήσεις είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή το φυσικό ισοζύγιο είναι 1000 κάτι μείον κάθε χρόνο. Είμαστε, λιγοστεύουμε κατά 1000 άτομα κάθε χρόνο στην Ηλία. Σωρευτικά στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε μείον σχεδόν 7.000 ανθρώπους, 6.972. Αν το υπολογίσω λίγο πρόχειρα, είναι μία γέννηση ανά 2,3 θανάτους, κάπου σχεδόν 2,5. Δεν βγαίνει ακριβώς, αλλά κάπου εκεί. Δηλαδή για ένα παιδί που γεννιέται πεθαίνουν 2,3 άνθρωποι. Η μείωση στις γεννήσεις στην πενταετία είναι 20% πλέον και δεν βλέπω και αυτό πώς θα αναστραφεί.

Σε καλό επίπεδο είναι ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία της Ηλίας. Έχει ελεγχθεί περίπου το 64% από το πρόγραμμα του ΟΑΣΠ και αυτά που δεν είναι σε αυτό το πρόγραμμα έχουν ελεγχθεί από άλλες χρηματοδοτήσεις. Οπότε από τα 346 σχολικά κτίρια είμαστε περίπου στα 203 καταχωρημένα στην πλατφόρμα. Τα περισσότερα είναι στον Πύργο 94 και στην Αμαλιάδα 75. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχουμε προβλήματα. Μόνο σε 1-2 κτίρια έχουν διαπιστωθεί κάποια προβληματάκια τα οποία χρήζουν επισκευής. Περιμένουμε να δούμε τώρα και τον δευτεροβάθμιο έλεγχο.

Ξεκινούν άμεσα και αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Πηνιού από τις περσινές πλημμύρες που είχαν γίνει ζημιές σε Βαρθολομίο, Γαστούνι και Τραγανό κυρίως. Περίπου 870.000 ευρώ εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τον Δήμο του Πηνιού. Σιγά σιγά γίνεται μια προσπάθεια να αποκατασταθούν στο βαθμό του εφικτού οι ζημιές από την περσινή δύσκολη περίοδο που βίωσε η Ηλία, όλο τον Φεβρουάριο, θεομηνία πραγματικά, διότι ήταν πάρα πολλές οι ζημιές. Θα θυμάστε και στην Πηνία και στο Γούμερο και στην Δίβρη, σε όλους τους δήμους είχαμε πάρα πολλές ζημιές, πολλά προβλήματα. Να δούμε πώς θα πάμε φέτος. Οπότε ακόμα είμαστε στη φάση που κάνουμε τα έργα για να προλάβουμε. Η δύσκολη περίοδος εμάς εδώ παραδοσιακά είναι τον Φεβρουάριο. Τότε φουσκώνει ο Αλφιός, τότε γεμίζει και το φράγμα αρκετά και εκεί είναι η περίοδος που συνήθως έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για τα καύσιμα τα είπαμε. Από την πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται ένα ποσό προς το 200 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027 για το ενεργειακό κόστος. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη, γιατί και η Κομισιόν προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα στις τιμές της ενέργειας. Άνοιξε η πλατφόρμα για το Α21, για τα επίδομα παιδιού. Οπότε θα είναι ανοιχτό μέχρι και το Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Μην περιμένετε τον Νοέμβρη να κάνετε την αίτηση. Κάντε τη άμεσα, διότι 9 Οκτωβρίου έχουμε την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος, για να συμπεριληφθούν και δικαιούχοι που δεν είχαν εκαθαρισμένες αιτήσεις στην προηγούμενη διαδικασία. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Καλό είναι σιγά σιγά να κάνετε τις αιτήσεις, να μην αφήνετε τον καιρό να περνάει, για να προχωράνε και πιο γρήγορα.

Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι να ξεκινήσει με να ανοίξει τα 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου στα επίπεδα που είχε κλείσει πέρυσι, και μάλλον θα έχουμε, εξετάζεται μάλλον η επαναφορά του πλαφών στα καύσιμα. Τα διυλιστήρια εφαρμόζουν εκπτώσεις 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Οπότε η συνολική έκπτωση μαζί με την κρατική επιδότηση είναι στα 20 λεπτά. Και ανάλογα με την εξέλιξη στις διεθνείς τιμές εξετάζεται και η μεταφορά της επιδότησης, προσέξτε, από την αμόλυβδη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει και μια σκέψη για κάτι τέτοιο και να οριστικοποιηθεί και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσει. Τώρα για το πλαφόν στα καύσιμα, θα θυμάστε ότι επιβλήθηκε τον Μάρτιο, 11 Μαρτίου, με την έναρξη του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Είχε μπει στα 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη, ενώ για τα πρατήρια ήταν στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Καταργήθηκε 1 Ιουλίου, γιατί τότε φαινόταν ότι σταματάει και ο πόλεμος. Τα στοιχεία του παρατηρητηρίου των τιμών δείχνουν ότι η κατάργηση του πλαφών οδήγησε μια οριακή αύξηση περίπου στα 2 λεπτά ανά λίτρο. Να δούμε τώρα αν θα επανεξεταστεί. Οι περισσότεροι λένε ότι το Νοέμβριο που έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και ενδεχομένως ο Τραμπ να χάσει κάποια από τα νομοθετικά σώματα, και ανάλογα με το ποιος θα βγει και στο Ισραήλ, μπορεί να έχουμε αλλαγή. Η Κομισιόν πάντως δείχνει ότι δεν είναι και τόσο τολμηρή στο να πάρει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην πανευρωπαϊκή εφαρμογή μέτρων που θα ανακούφιζαν τους πολίτες σε ό,τι αφορά τα καύσιμα.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια δημοσιογραφία, κυριαρχεί φυσικά η επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Αναμένεται σήμερα το απόγευμα, δεδομένου ότι είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά διεθνώς, Μέση Ανατολή, Ουκρανία. Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Τον έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και με τα ελληνοτουρκικά να είναι σε μια κρίσιμη ένταση, αφού από το τέλος του μήνα υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Είναι σημαντική λοιπόν η επίσκεψη. Θα συναντήσει αρχικά τον αύριο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και θα έχουμε και κοινές δηλώσεις. Και μετά θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και από ό,τι λέγεται θα κάνει και ομιλία σε έναν από τους αρχαιολογικούς χώρους με ιδιαίτερη σημασία. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιον, αλλά αναμένεται να γίνει και μια τέτοια πρωτοβουλία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κάτια Αντωνιάδου στο Earth News αναρτημένο και μπορείτε να ενημερωθείτε για την σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού. Και να αναφερθούμε στο κλείσιμο σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που μας αφορά και εμάς, και για τις απάτες αλλά και για την ενδοοικογενειακή βία. Από την πλευρά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίστηκε ότι με τις τηλεφωνικές απάτες θα τελειώσει το θέμα πάρα πολύ σύντομα και θα έχουμε διάταξη που θα λέει ότι η εκμετάλλευση ηλικιωμένων είναι ιδιώνυμο, θα έχει μεγαλύτερη ποινή, πιο επιβαρυντική.

με 2,5 ώρες από την εκπομπή Περίμετρο στη ΣΕΡ3 με ένα αφιέρωμα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πύργου, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση

0: την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρήτη της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Sports στις 11 με τον Μπάμπη Πλάγο. Σήμερα μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί από την ΕΡΤ Πύργου η εκπομπή αυτή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές η Αθανασία Καρούμπαλη.

Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, για Super League 2, γιατί είχαμε χθες αγώνες οι οποίοι έκλεισαν την αγωνιστική. Για την ακρίβεια, υπάρχει άλλος ένας ο οποίος θα γίνει στις 14 του μήνα, κάτι τέτοιο. Αλλά το κυρίως μενού ολοκληρώθηκε χθες.

Θα μιλήσουμε επίσης για μπάσκετ, όπου εκεί έχουμε και την εξέλιξη χθες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μία απόφαση η οποία είχε να κάνει με το αίτημα του Προμηθέα για την ανάκτηση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία δεν του είχε χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχή στην GBL, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε το σκεπτικό της απόφασης, το τι λέει αυτή η απόφαση, και επίσης θα δούμε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Προμηθέας. Έχουμε και Ευρώπες για το μπάσκετ, παιχνίδια σήμερα και αύριο. Θα δούμε το τι γίνεται και από πού μπορείτε να παρακολουθήσετε εσείς οι μπασκετικοί φίλοι του αθλήματος. Να μην ξεχάσω ότι σήμερα επίσης ξεκινάει και το διήμερο με το πόλο 6 και 7 υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στην σημερινή εκπομπή. Θα τρέξουμε λιγουλάκι, γιατί δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα και αναλυτικά έτσι όπως θα θέλω, αλλά θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτό που σας λέγαμε, να ξεκινήσουμε με την τρίτη εθνική κατηγορία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου τα πράγματα όσον αφορά τον έκτο ομιλό, τον όμιλο της Παναχαϊκής και του Πανεγυαλίου, είναι κάπως διαφορετικά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει τις ομάδες της Πελοποννήσου να παίζουν μαζί στον ίδιο όμιλο. Τώρα τα πράγματα έχουν χωριστεί κάπως, έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε τον έκτο όμιλο που συμμετέχει η Παναχαϊκή και ο Πανεγυάλιος μαζί με τις ομάδες της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίων Νήσων. Και έχουμε, για παράδειγμα, το εξής φαινόμενο: να παίζει η Παναχαϊκή μέχρι την Πρέβεζα και την Ιγουμενίτσα, να παίζει μέχρι την Κέρκυρα και να παίρνει και το καράβι για να πάει στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά από την Κυλλήνη. Φτάνει δηλαδή μέχρι την Κυλλήνη. Δεν φτάνει όμως μέχρι την Αμαλιάδα. 20 χιλιόμετρα περίπου διαφορά. Η Αμαλιάδα, ο Αστέρας Αμαλιάδας για την ακρίβεια, παίζει στον 7ο όμιλο, σε άλλο όμιλο. Έτσι κάπως είναι οι ομάδες, αν θέλετε, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να είναι χωρισμένες. Μπορεί διοικητικά να είμαστε μαζί, αλλά ποδοσφαιρικά είμαστε σε διαφορετικούς ομίλους. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, για να κουβεντιάσουμε για αυτό τον όμιλο της Παναχαϊκής, για τον έκτο όμιλο. Ένας όμιλος που πάνω κάτω είναι λίγο άγνωστος, όπως σας είπα, για τους λόγους που εξήγησα. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
0: Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Προσπαθείτε και εσείς, προσπαθούν και οι φίλαθλοι να μάθουν λίγο αυτές τις ομάδες.
1: Οι όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής κάθε χρόνο έχουν και μια
0: έκπληξη,
1: κάτι παράδοξο.
0: Ναι, ναι.
1: Να θυμίσω ότι πριν σχεδόν 10 χρόνια η Ηλία έπαιζε με την Ρόδο. Λοιπόν, έπαιξε με την ΚΟ, έπαιξε με τη ΧΙΟ. Ακόμη πιο παράδοξα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Κάθε χρόνο λοιπόν έχουμε και μια έκπληξη τέτοιου είδους. Όντως είναι παράδοξο η Αχαΐα που, με την Ηλία, που είναι δύο όμοροι νομοί, να συμμετέχουν σε διαφορετικούς ομίλους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι εντελώς παράδοξο οι ομάδες Αχαΐας να έρχονται μέχρι την Κυλλήνη και στα 15-20 χιλιόμετρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και εσείς να είναι η Αμαλιάδα και να μην παίζουν με την Αμαλιάδα. Όπως και να έχει, οι άνθρωποι που διοικούν τις ομάδες γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο η ΓΑΜΑ Εθνική θα έχει μια παράδοξη εκδοχή και μπορώ να σας πω ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένη. Εάν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, αυτό είναι λιγότερο κακό σε σχέση να ήταν αναγκασμένος ο Αστέρας Αμαλιάδας να πάει στη Ρόδο.
0: Όπως γινόταν παλιά, ναι.
1: Ακριβώς, να πάει στη Χίο που, που πήγαινε η Μανουλάδα κάποτε που ήμουν εκεί προπονητής ή που πήγαμε στη Ρόδο όταν ήμουν στο Τραγανό.
0: Τότε βέβαια ξέρατε ότι κάποια στιγμή θα έρθει η σειρά σας, γιατί ο όμιλος εκείνος με τις ομάδες της Δωδεκανήσου, μία πήγαινε στην Αθήνα, μία πήγαινε στη Δυτική Ελλάδα, κάπως άλλαζε έτσι. Δηλαδή σου έλεγαν είναι η σειρά σου φέτος.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και να έχει, όμως είναι λιγότερο παράδοξο αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Με σχέση με αυτό που συνέβαινε παλαιότερα.
0: Και λιγότερο κοστοβόρο.
1: Και λιγότερο, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο όμιλος που συμμετέχουμε εμείς είναι ένας όμιλος κατά μία έννοια άγνωστος. Σε μένα είναι μερικώς γνωστός, γιατί το 2024 που είμαι προπονητής στη Ζάκυνθο, στη ΓΑΜΑ Εθνική, είχαμε παίξει με κάποιες ομάδες από αυτές, όπως είναι ο Άρης Φιλιατών, ας πούμε. Mm-hmm. Έχω μία μερική άποψη για, αυτές, για τη διαμορφία της κάποιων ομάδων από τον όμιλο. Κάποιες άλλες ομάδες έχουν βρεθεί φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι εντελώς άγνωστες. Είναι ένας ιδιαίτερος όμιλος. Για μας είναι και λίγο δύσκολο το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε σε πάρα πολλά παιχνίδια να πάμε με καράβι είτε στη Ζάκυνθο, είτε στην Κεφαλονιά, είτε στην Κέρκυρα.
0: Έχει και αλλαγή ώρας αυτό.
1: Έχει αλλαγή ώρας.
0: Ναι, γίνονται μεσημέρι τα παιχνίδια κτλ.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει να εξυπηρετούμαστε συγκοινωνιακά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η ομάδα θα πρέπει να μείνει και δεύτερη μέρα εκεί.
0: Σωστά.
1: Εκ των πραγμάτων, εμείς από την Πάτρα θα πρέπει για να πάμε στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά ή στην Κέρκυρα να έχουμε φύγει από την προηγούμενη. Ξέχωρα από το κόστος είναι και μια ταλαιπωρία για το προσφαιρικό τμήμα. Εντάξει, όμως είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι
0: παράλογα. Ξέρω, ας πούμε, ότι για το Λιξούρι είναι μια ταλαιπωρία, έτσι.
1: Το Λιξούρι, αν είδα καλά στο παιχνίδι το περασμένο που έπαιξε με την Πρέβεζα, έπαιξαν στο γήπεδο του Αργοστολίου.
0: Α.
1: Αυτό είναι λίγο
0: αυτό είναι καλύτερο.
1: Δοσιτό,
0: ναι.
1: Γιατί το να πας στο Λιξούρι από τον Πόρο θες μια μισή ώρα για να πας. Ενώ για να πάω στο Αργοστόλι είναι λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Είναι θέμα αυτών που έχουν δομήσει την κατηγορία. Για μένα προσωπικά, 120 ομάδες όλη την Γάμα Εθνική είναι πολύ μεγάλος αριθμός ομάδων.
0: Υποτίθεται ότι είναι ένας προθάλαμος για τις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά έχει ανοίξει πάρα πολύ.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο. Αυτό είναι μια ετικέτα, αλλά πίσω από αυτή την ετικέτα υπάρχει μια πραγματικότητα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή για να συμμετέχεις σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό της Γάμα Εθνικής, το μπάτζερ μιας ομάδος είναι ένα νούμερο το οποίο είναι μεγάλο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας με 80-100.000. Δεν είναι μεγάλο το.
0: Ούτε για τις μετακινήσεις δεν φτάνουν αυτά.
1: Ακριβώς. Mm. Άρα, μιλάμε για ομάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν είναι όλες οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και ομάδες που έχουν μια διαδρομή και μια ιστορία στο ποδόσφαιρο, βλέπετε ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
0: Ναι.
1: Άρα, θα έπρεπε να υπάρχει για μένα μια διαφοροποίηση στο πρωτάθλημα αυτό. Δεν μπορεί να συμμετέχουν, σας ξαναλέω, 120 ομάδες και ακόμη πιο παράδοξο είναι το γεγονός ότι από αυτές τις 120 ομάδες προβιβάζονται μόλις οι 4. Mm-hmm. Αυτό τώρα είναι ένα ποσοστό, όχι μικρό, ελάχιστο.
0: Ναι, 3%, 2%, 2,5%. Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί και το αίσθημα της απογοήτευσης αυτούς που θέλουν να κάνουν μια επένδυση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μια ομάδα για να ανέβει από την Γάμα Εθνική Super League 2 ένα ποσό, χρειάζεται ένα ποσό που είναι επένδυση, δεν είναι απλά συμμετοχή, είναι επένδυση. Άλλωστε εμείς εδώ από τον τόπο γνωρίζουμε μια σοβαρή επένδυση που έγινε πέρσι στον Πασπύργο και έτσι προέκυψε η άνοδο της Super League 2. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα ποσό που μπορεί να το βάλει ένας
0: οποιοδήποτε.
1: Άρα μιλάμε για συμμετοχή επιχειρηματία, άρα μιλάμε για επένδυση. Φανταστείτε λοιπόν τον παράγοντα να ξέρει ότι το ποσοστό του είναι κάτω από 3% οι πιθανότητες να ανέβει. Ναι. Και να πρέπει ταυτόχρονα να βάλει ένα ποσό που κάποιες φορές αγγίζει και το εκατομμύριο.
0: Έτσι είναι.
1: Ειδικά σε κάποιους ομίλους είναι δεδομένο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε από μόνο ότι αυτό δεν προσελκύει και τους επενδυτές, αλλά και το γεγονός ότι είναι κάποιες ομάδες που εκ των πραγμάτων δηλαδή αδυνατούν. Γιατί όταν βρεθεί ένα μικρό χωριό να πάρει το πρωτάθλημα στον τόπο του και βρεθεί στη Γάμα Εθνική.
0: Έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι, έχει συμβεί και συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και χρειάζεται 250 χιλιάρικα για να επιβιώσει μόνο, με πιθανότητες να παραμείνει στην κατηγορία πολύ μικρές. Ή μικρές, τέλος πάντων, όχι πολύ μικρές. Αυτό απογοητεύει και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν το άλμα για το χωριό του.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση για να υπάρχει μια ομαλότητα σε αυτό το πράγμα.
0: Η ενδιάμεση λύση νομίζω την είχαμε και την αλλάξαμε. Δηλαδή ήταν η τέταρτη εθνική κατηγορία, όπου η τρίτη ήταν πιο συμπυκνωμένη, είχε λιγότερες ομάδες αλλά πιο καλές και με περισσότερες οικονομικές δυνατότητες, αν θέλετε. Και ήταν η τέταρτη εθνική, η οποία ήταν μια κατηγορία ανοιχτή. Τουλάχιστον εμένα αυτό το φορμάτ μου άρεσε πάρα πολύ. Και σε αυτό που λέτε, μου έχει τύχει επίσης να ρωτάμε έτσι δημοσιογραφικά μια ομάδα η οποία πήγαινε στις πρώτες δύο θέσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ρώτησα τον πρόεδρο ποια είναι, τι κάνουμε τώρα, δηλαδή διεκδικούμε την άνοδο μέχρι το τέλος, και μου λέει και βέβαια όχι. Θα κάποια στιγμή θα στραβοπατήσουμε, γιατί πρέπει να στραβοπατήσουμε, γιατί δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε οικονομικά να ανέβουμε στην Super League 2. Δεν έχουμε τα χρήματα δηλαδή για να φτιάξουμε ΠΑΕ.
1: Ακριβώς. Και αν γινόταν μια Γάμα Εθνική με λιγότερες ομάδες, αν πάω ένα αριθμό 35 ομάδες, με δύο ομίλοι των 16, αν δείτε αυτές τις 120 ομάδες που είναι τώρα, υπάρχουν 16, υπάρχουν 30 ομάδες, 40, οι οποίες έχουν δαπανίσει ένα σημαντικό ποσό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτές θα μπορούσαν να έχουν ένα πρωτάθλημα δικό τους και από κάτω έχουμε έναν πιο προσιτό για τις ομάδες που έρχονται από ένα χωριό και δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να πανίσουν 300 χιλιάρικα. Δεν γίνεται.
0: Και να πάμε λίγο και στον όμιλο τον έκτο τώρα. Έχετε πάρει μία μικρή εικόνα, ξέρω εγώ, από τα παιχνίδια, έχετε παρακολουθήσει και τους άλλους, έχετε μάθει σίγουρα για το τι γίνεται με τις άλλες ομάδες. Παίξατε το πρώτο παιχνίδι, το ντέρμπι, με τον Πανεγιάλιο, παίξατε και το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο το κερδίσατε άνετα στο Αγρίνιο, κόντρα στον Παναγρινιακό. Τελικά ποιες είναι οι δυνατές ομάδες αυτού του ομίλου?
1: Εντάξει, πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή μετά από δύο παιχνίδια δεν μπορείς να έχεις.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν υπάρχει πλήρη εικόνα και άλλωστε μπορεί να υπάρχουν και ομάδες οι οποίες στην πορεία θα βγάλουν μια άλλη δυναμική και αυτό θα είναι πρώτη φορά που θα συμβεί. Δείχνουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν μια έχουν μια δυναμική. Δεν είναι όμως κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποιες ομάδες που δείχνουν ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι κάποιες ομάδες που επειδή δεν τις γνωρίζουμε ή δεν ξέρουμε, δεν έχουν τη διαδομή που έχουν κάποιες άλλες, και αυτή τη στιγμή μπορεί να τις βλέπουμε ότι είναι αδύναμες, παρακάτω να αλλάξει η εικόνα τους. Και ένα παράδειγμα είναι ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος είναι μια ομάδα που νομίζω πρώτη φορά συμμετέχει στο πρωτάθλημα αυτό και έχει δύο νίκες στα δύο παιχνίδια και μάλιστα με μεγάλα σκορ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τέτοια πράγματα στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα είναι όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό του με βάση την διαδρομή της ομάδος, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν παίζει το παρελθόν.
0: Σίγουρα και αλλάζουν οι ομάδες κάθε χρόνο. Εδώ υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει 15 παίχτες σε σχέση με την προηγούμενη
1: και
0: χρονιά.
1: Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχουν μια ανοιχτή μεταγραφική περίοδο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αλλάζουν και ισορροπίες. Γιατί μια ομάδα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα-δύο προβλήματα αγωνιστικά που μπορεί να τα λύσει με ένα-δύο παιδιά και αμέσως να κάνει αυτές τις αλλαγές και να μπορέσει γρήγορα να βρει το ρυθμό. Δηλαδή δεν είμαστε σε κατάσταση που μπορούμε να πούμε ποιες ομάδες είναι πιο προηγούνται. Σίγουρα ο Παναγιάλιος είναι μια ομάδα η οποία έχει μια προτεραιότητα, γιατί από πέρυσι έρχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό μια ομάδα που για δεύτερη χρονιά κάνει πρωταθλητισμό. Ας σκεφτεί κανείς ότι στο δικό μας το παιχνίδι ξεκίνησε με 8-11 τα ίδια με πέρσι.
0: Ναι.
1: Στην πορεία γίνανε 9 παίχτες περσινοί. Δηλαδή αυτό δείχνει μια ομάδα που έχει μια συνέχεια και μια ομοιογένεια. Και είναι μια ομάδα που είναι εκπαιδευμένη από πέρσι με τους ίδιους ανθρώπους στο να κάνει πρωταθλητισμό. Άρα είναι μια ομάδα που έχει μια δυναμική. Νομίζω η Πρέβεζα είναι μια ομάδα που και αυτή έχει μια δυναμική. Οι Φιλιάδες για μένα ξέρω ότι θα είναι μια ομάδα δυνατή. Αυτά τα που είδαμε τώρα από αυτές για τον Τηλικράτη νομίζω δεν θα είναι ο Τηλικράτης, έτσι θα είναι καλύτερη ομάδα. Είπα ο Ατρόμητος Πατρών. Είμαστε εμείς μια ομάδα που έχει δομηθεί με ένα καλό σχεδιασμό και θα διεκδικήσει και αυτή μαζί με τον Παναγιάλιο και τις άλλες ομάδες τις πρώτες θέσεις. Αυτή είναι έτσι η πρώτη μου εντύπωση, χωρίς να. Και έχουμε και παραδοσιακές ομάδες στην Γαλλική. Η Λευκή είναι μια παραδοσιακή ομάδα στην Γαλλική. Δεν είναι μια ομάδα που πηγαίνει έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα ναι, που είναι άγνωστο, υπάρχουν κάποια στάνταρ, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει μετά από δύο παιχνίδια ποια θα είναι η δυναμική κάθε ομάδας. Γιατί πάμε λίγο σε υπερβολή να λέμε από τώρα ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί. Εντάξει, σίγουρα κάποιες προηγούνται γιατί έχουν χαλάσει και περισσότερα χρήματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχουν ρίξει περισσότερα λεφτά. Δεν ξέρω, υπάρχουν και ομάδες από την άλλη πλευρά που βλέπετε ότι θα δυσκολευτούν. Δηλαδή, εγώ ήξερα από την, πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, ότι μου έλεγαν δηλαδή κάποιοι παράγοντες ότι πάρα πολύ δύσκολα θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα η ομάδα της Ακίνθου, το Λεβάντε. Και στην πρεμιέρα δεν τα πήγε και καλά και απογοητευτικά θα έλεγα, γιατί έχασε 7-0 από τον Ατρόμητο Πατρών.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα του Λεβάντε έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι μέχρι και σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο η κοινωνία εκεί ποδοσφαιρικά υπολειτουργεί. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα τουριστικό νησί και μάλιστα με έναν υπερτουρισμό.
0: Και έχετε περάσει από εκεί προπονητικά?
1: Από την ομάδα, όχι,
0: από το νησί.
1: Λοιπόν, οπότε τις ομάδες αργούν λίγο να μπουν στο mood του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι ο σύντο χρόνο θα αλλάξει εικόνα τους, χωρίς αυτό να ξέρω πόσο σε τι θα φτάσει. Θεωρώ ότι θα είναι στο πρωτάθλημα. Άλλωστε νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν εκπροθέσως δέθηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί ήταν δευτεραθλήτρια, δεν ήταν πρωταθλητρία. Και μετά την αδυναμία του πρωταθλητή να δηλώσει, δηλώσαν οι ίδιοι. Προφανώς κάτι έχουν στο μυαλό τους, δεν μπορεί να έρθουν στην κατηγορία για να σταματήσουν, να ήρθαν με δική τους πρόθεση και μετά από ένα μήνα να σταματήσουν. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι οι ομάδες αυτές στο νησί, εκεί, γενικώς στα νησιά, αργούν να μπουν λίγο στο πρωτάθλημα έτσι όπως οι υπόλοιπες, γιατί υπάρχει τουρισμός. Νομίζω ότι θα δείτε ότι και το αρρώστιο θα αλλάξει, θα έχουν παιδιά από το νησί, τα οποία τώρα δεν μπορούν να συμμετείχαν μέχρι τώρα λόγω του τουρισμού, γιατί ασχολούνται στον τουρισμό. Οπότε νομίζω ότι θα αλλάξει η δυναμική από τις ομάδες και δεν θεωρώ ότι θα σταματήσει κιόλα.
0: Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και προσωπική σε εσάς και στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή άλλωστε είναι γνωστό ότι λείπει από τις μεγάλες εθνικές κατηγορίες, τις επαγγελματικές.
1: Ναι, λείπει, όπως βλέπετε ότι το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει αναδιαρθρωθεί. Βλέπω ομάδες που το περασμένες δεκαετίες υπήρξαν στην πρώτη επαγγελματικό ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια να λέω, να βρίσκονται σε χαμηλές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή είναι μέσα σε αυτές, δυστυχώς. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να καταφέρουμε να φέρουμε την ομάδα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχουμε στο τέλος να τα καταφέρουμε και να αποζημιωθεί και λίγο ο κόσμος της Παναχαϊκής, ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος πολλά χρόνια.
0: Γεγονός.
1: Και ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος και δύσπιστος, και είναι φυσιολογικό αυτό. Γιατί οι φίλοι των ομάδων που έχουν διαδρομή βλέπετε ότι ζουν τις επιτυχίες, για ένα παράδειγμα τέτοιο είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολλά χρόνια χωρίς τίτλο. Και βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνονται προσπάθειες διοικητικές. Παρά τα αυτά όμως ο φιλάθλος μένει δύσπιστος, γιατί του έχει μείνει στο μυαλό όλη αυτή η διαδρομή των τελευταίων ετών που δεν πετυχαίνει κάτι. Νομίζω στην ίδια κατηγορία είναι και η Παναχαϊκή, είναι και ο Πανελλιακός. Ο Πανελλιακός βέβαια πέρσι έκανε ένα βήμα. Εύχομαι άμεσα να κάνει και το δεύτερο και εύχομαι και εμείς σαν ομάδα να βρεθούμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Προς το παρόν είναι πας πύργος τώρα. Ελπίζουν κυρίως οι φύλαθλοι.
1: Εγώ ανέφερα τη λέξη Πανελλιακός γιατί αυτό είναι η πεποίθηση του κόσμου.
0: Ναι, η πεποίθηση του κόσμου είναι αυτή.
1: Λειτουργούμε λίγο.
0: Απλά στα χαρτιά να πούμε ότι ο Πανελλιακός είναι ανενεργός για τρίτη χρονιά φέτος.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ θα πω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, ναι, μεν αυτό έχει μια μεγάλη δόση αλήθεια ότι ο Πανελλιακός είναι ενεργός. Πανελλιακός πάντα ήταν η πρώτη ομάδα του νομού.
0: Ήταν η πρώτη ομάδα, ναι.
1: Άγγιζε όλο το νομό. Εύχομαι οι άνθρωποι του Πασπύργου να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που όλος ο κόσμος αγγίζεται από αυτή την ομάδα. Και σταδιακά να πάρει και το όνομα του Πανελλιακού.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα τι θέλει ο Σταμάτης ο Καραγκούνης. Time out μου λέει. Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα για να γυρίσουμε μετά με την Super League 2.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
4: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
4: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Sports στις 11, μέρος δεύτερο, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι η αγωνιστική έκλεισε χθες, η πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2, με τρεις αναμετρήσεις. Η Ζάκυνθος 1-1 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η Ζάκυνθος, η οποία διαμαρτύρεται και για δύο πέναλτι. Από ό,τι έχω δει, το πρώτο δεν νομίζω ότι έχει δίκιο η ομάδα της Ζακύνθου, αλλά για το δεύτερο μάλλον, αν και είναι μακρινή η λήψη, μάλλον έχει δίκιο η Ζάκυνθος. Ήταν ένα πέναλτι το οποίο ίσως δεν δόθηκε στα τελευταία λεπτά, καθυστερήσεις κάπου εκεί. Παράπονα υπάρχουν πάντως και για το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τη Μαρκό. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα, η Μαρκό κέρδισε. Υπάρχουν παράπονα για ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Νέστου Χρυσούπολης στο 56ο λεπτό. Υπάρχουν και ανακοινώσεις από εκεί. Εγώ απλά σας λέω τώρα, για να μην διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις, σας λέω που υπάρχουν παράπονα. Ζάκυνθος και Νέστος Χρυσούπολης. Η Ζάκυνθος 1-1 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Νέστος Χρυσούπολης έχασε το γήπεδο του από τη Μαρκό, που μάλιστα πέτυχε την πέμπτη της νίκη σε 5 αγώνες. Και τέλος είχαμε το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σιρού 0-0 το αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες και που ολοκλήρωσαν την πέμπτη αγωνιστική. Στη βαθμολογία η Μαρκό στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ο Ελκαμπή έβαλε πάλι γκολ, να ξέρετε. Έχει βάλει 4 γκολ σε 5 αγώνες. Χθες εννοώ ότι έβαλε γκολ πάλι. Μαρκό λοιπόν 15 βαθμούς στο απόλυτο, 5 νίκες σε 5 αγώνες. Η ΑΕΛ, η Λάρισα, είναι δεύτερη με 11 βαθμούς, ο Πανιόνιος τρίτος με 10. Ακολουθούν Ελλάς Σύρου και Καλυθέα με 9 βαθμούς, ο Πανθρακικός με 8. Η ομάδα του Πύργου, ο ΠΑΣ Πύργος, είναι στην 11η θέση με 5 βαθμούς. Η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι τελευταίες με 2 μόλις βαθμούς, με 2 δηλαδή ισοπαλίες για την ομάδα της Ζακύνθου σε 5 αγώνες. Λίγο πιο πάνω από την τελευταία θέση είναι η Νίκη Βόλου, ο Ολυμπιακός Β' και ο Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι η Νίκη Βόλου είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με στόχο την άνοδο και πολλοί τη θεωρούσαν ένα από τα φαβορί της ανόδου. Βρίσκεται στη 12η θέση.

Να παραμείνουμε, φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο. Να σας πω ότι σήμερα υπάρχει και μια τηλεοπτική μετάδοση. Μιλάω για το ποδόσφαιρο όμως, το ποδόσφαιρο σάλας. Υπάρχει στις 9 η ώρα τηλεοπτική μετάδοση. Είναι το παιχνίδι Δούκας Παναθηναϊκός για την πρώτη εθνική κατηγορία του Φούτσαλ, όπου εδώ έχουμε στη Δυτική Ελλάδα ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία, τον Πύργο. Σήμερα κλείνει η αγωνιστική στο Φούτσαλ με το παιχνίδι αυτό που σας είπα, Δούκας Παναθηναϊκός, σε ένα άθλημα αν θέλετε, όπου η Λάρισα προηγείται με 7 βαθμούς, ο Πύργος είναι δεύτερος με 6 μαζί με την Σαλαμίνα, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Είναι τετραπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση. Τώρα υπάρχει βέβαια και ο Δούκας, ο οποίος παίζει τώρα και που θα παίξει σήμερα και που με νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα έχει τη δυνατότητα να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση και να πιάσει την Λάρισα, να φτάσει τους 7 βαθμούς. Έχει 4 τώρα ο Δούκας, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Τελείωσε και το τραγούδι. Αχ, πάνω τη στιγμή που τελείωσα και εγώ να μιλάω. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω και γιατί εμείς έχουμε τελειώσει ως χώρα τους αγώνες για το Nations League, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του Οκτωβρίου. Υπάρχουν ωστόσο δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα για την πρώτη κατηγορία του Nations League, και είναι το Αγγλία-Τσεχία και το Κροατία-Ισπανία. Θα μου πείτε, έχουν ενδιαφέρον αυτά τα μάτς? Μπορείτε εσείς να τα παρακολουθήσετε αν είσαστε φίλοι του ποδοσφαίρου. 10 παρατέταρτο είναι κοινή ώρα έναρξης των δύο αγώνων. Είναι για τον ίδιο όμιλο. Ξαναλέω, Αγγλία-Τσεχία και το άλλο παιχνίδι είναι Ισπανία-Κροατία. Στη βαθμολογία εδώ είναι η Ισπανία στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, έχει 3 νίκες σε 3 αγώνες. Η Αγγλία είναι δεύτερη με 6 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ήττα. Και η Κροατία τρίτη, η Τσεχία τέταρτη χωρίς βαθμό. Η Κροατία 3 βαθμούς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες δύο θέσεις έχουν κλείσει ουσιαστικά μετά τη νίκη που έκανε η Αγγλία μέσα στην Κροατία με το τρομερό 7-0. Άρα η Αγγλία σήμερα κόντρα στην Τσεχία νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα κανένα. Έχουν κλείσει εδώ οι πρώτες δύο θέσεις, αν και απομένουν δύο αγώνες που θα γίνουν τον Νοέμβριο, όπως απομένουν και για μας, δηλαδή για την Ελλάδα. Και είναι και το σημερινό παιχνίδι. Είναι τρία παιχνίδια, αλλά φαίνεται ότι η δυναμικότητα εδώ των δύο πρωτοπόρων ότι είναι πολύ μεγάλη από την δυναμικότητα των άλλων δύο. Άρα δεν θα υπάρξει θέμα. Τώρα, μιας και μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια και εθνικές ομάδες, να σας πω ότι στις 7 η ώρα από το Earth Sports 2 υπάρχουν τα προκληματικά του Euro κάτω των 21 ετών, των ελπίδων αν θέλετε. Η εθνική μας παίζει σήμερα με τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας. Είναι το παιχνίδι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό. Επαναλαμβάνω ότι το παιχνίδι μεταδίδεται 7 η ώρα από το Earth Sports 2. Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν, Ελλάδα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι? Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί αυτομάτως ως καλύτερη δεύτερη στην τελική φάση της διοργάνωσης. Θέλουμε λοιπόν 2 γκολ διαφορά, 2-0, 3-1, για να μπορέσουμε να προκριθούμε. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίξουμε αγώνα, αν θέλετε, μπαράζ για την πρόκρισή μας στην τελική φάση της διοργάνωσης. Έως τώρα την πρόκριση στην τελική φάση του Euro των ελπίδων έχουν πάρει η Αλβανία και η Σερβία ως διοργανώτριες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία και η Κροατία ως νικήτριες ομάδες ομίλων. Τώρα υπάρχει και ένα σενάριο, απλά το λέω έτσι για την ιστορία, υπάρχει ένα σενάριο να κερδίσουμε εμείς σήμερα την Ιρλανδία και να πάρουμε και με 1-0, γιατί με 2, όπως σας είπα, 2-0 διαφορά έχουμε πάρει την πρόκριση. Μπορεί να κερδίσουμε και με 1-0 και να προκριθούμε πάλι, αλλά αυτό θα γίνει εάν η δυνατή Γερμανία που είναι στον ομιλό μας χάσει σήμερα μέσα στο γήπεδο της από τη Γεωργία. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, απλά το λέω ότι θεωρητικά υπάρχει έτσι αυτό το ενδεχόμενο. We'll be right back.
Λοιπόν, πάμε μπασκετάκι τώρα. Και τα τελευταία 20 λεπτά σχεδόν θα είναι όλα για τον μπασκετάκι. Και το λέω έτσι γιατί γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν, έχουμε συνολικά 9 ομάδες οι οποίες παίζουν στα κύπελα Ευρώπης. Μέσα σε αυτές είναι και ο Προμηθέας. Σήμερα υπάρχουν 2 παιχνίδια τα οποία τα μεταδίδει η τηλεόραση, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία δεν θα μεταδοθούν. 7:30 έχουμε για το Champions League το Περιστέρι να υποδέχεται την γερμανική Bamberg. 7:30 είναι η αρχή του Champions League, όπως είναι σε όλες τις διοργανώσεις ουσιαστικά η αρχή. Και υπάρχει για το Eurocup, το είπα από που θα μεταδοθεί το Περιστέρι Bamberg. Το είπα, είναι από το Magenta TV. 7:30 και στις 8:30 είναι το Bosna PAOK για το Eurocup, τηλεοπτική μετάδοση από τη Nova. Αυτές είναι οι 2 μεταδόσεις σήμερα του μπάσκετ. Οπότε αν τα κάνουμε μια σούμα όλα μαζί, 7 η ώρα Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα προκριματικά Euro κάτω των 21 ετών, 7:30 Περιστέρι Bamberg από το Makeda TV για το Champions League του μπάσκετ, 8:30 Bosna PAOK από την Nova είναι για το Eurocup, και στις 9 η ώρα έχουμε από την ΕΡΤ 2 Sport το Δούκας Παναθηναϊκός για το Champions League, για το ελληνικό πρωτάθλημα Futsal, ποδόσφαιρο σάλας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε χθες το αίτημα του Προμηθέα Πάτρας για ανάκληση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία δεν του χορηγήθηκε επιστοποιητικό συμμετοχής στη GBL, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Προμηθέας ζήτησε την ανάκληση της απόφασης για τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού, όμως η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό αυτό το αίτημα. Και η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού λέει επιλέξει ότι αναφορικά με την τάδε ημερομηνία αίτηση περί ανάκλησης της απόφασης Επιτροπής, απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και την απάντηση αμέσως, αυτό έγινε το απογευματάκι χθες, και είχαμε και άμεσα την απάντηση με ανακοίνωση του Προμηθέα. Ο Προμηθέας λοιπόν λέει στην ανακοίνωσή του ότι η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, αποφασίζουν με μία δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι παραπάνω, κάτι πάνω από τις επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες, το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας, το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται, ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτρη Στόφαλος. Τώρα το ραντεβού το Σάββατο είναι γιατί το Σάββατο παίζει εντός έδρας ο Προμηθέας για το ελληνικό πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σημαίνει ότι η ομάδα, ο Προμηθέας δηλαδή, παραπέμπεται στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ποιες είναι τώρα οι πιθανές ποινές, πειθαρχικές ποινές? Σύμφωνα με τον πειθαρχικό κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, για τέτοιες παραβάσεις λέει ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα ή αφαίρεση βαθμών ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων. Αυτά λοιπόν, με αυτά κινδυνεύει ο Προμηθέας, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει, λέει ο Προμηθέας ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Προμηθέα να μείνουμε και γενικότερα να μείνουμε στο Europe Cup, γιατί ο Προμηθέας αύριο θα μπει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τώρα μιλάω όσον αφορά τους ομίλους του Europe Cup. Ashamed,
Όπως στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπαίνουν και από σήμερα δύο ελληνικές ομάδες για το Europe Cup, επαναλαμβάνω, μπαίνουν σήμερα δύο ελληνικές ομάδες και δύο θα μπουν αύριο. Μεταξύ αυτών είναι και ο Προμηθέας. Σήμερα λοιπόν θα μπουν στις υποχρεώσεις τους ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης και η Μύκονος. Και αύριο θα παίξουν τα πρώτα τους παιχνίδια ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου. Στο Euro Cup λοιπόν έχουμε τέσσερις ομάδες. Έτσι, έχουμε τον Προμηθέα, τον Κολοσσό, τον Ηρακλή και την Μύκονο. Οι ομάδες τώρα οι οποίες συμμετέχουν γενικότερα στα κύπελα Ευρώπης, για να έχετε και μια καθαρή εικόνα, είναι στο EuroCup, σε μία λέξη. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι στο Champions League στο Basketball Champions League είναι η ΑΕΚ και το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο παίζει σήμερα. Και στο FIBA Euro Cup είναι οι τέσσερις ομάδες που σας είπα, Προμηθέας, Ηρακλής, Μύκονος και Κολοσσός. Και βέβαια είναι και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, έτσι. Αυτά και να σας πω τώρα πώς παίζουν και πώς θα παίξουν οι ομάδες. Έχουμε σήμερα 6 Οκτωβρίου τον Ηρακλή 8 η ώρα να παίζει στα Σκόπια με την MZTAFT των Σκοπίων. 8 η ώρα λοιπόν, Σκόπια Ηρακλής. Σε αυτό τον όμιλο του Ηρακλή είναι επίσης η Τάρτου από την Εστονία, η Τζίκη από την Βαρσοβία, από την Πολωνία, είναι η ΑΕΚ Λάρνακας και είναι και η Βούτσμπουργκ, είναι μια ομάδα από τη Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον πέμπτο όμιλο, τον όμιλο του Ηρακλή. Και να σας πω εδώ ότι από αυτές τις ομάδες είναι οι πρώτες, να σας πω μάλλον το σύστημα στη συνέχεια, δεν θα σας το πω από τώρα, θα σας το πω στη συνέχεια για να ξέρετε και τι γίνεται, γιατί είναι το ίδιο σύστημα που μας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει και τον Προμηθέα. Για τον 8ο όμιλο σήμερα η Μύκονος εντός έδρας θα παίξει με την Νεύσκη, είναι μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Εκτός από αυτή την ομάδα είναι η Ρίγα από τη Λετωνία, δυνατή ομάδα πάντα. Είναι η Λοκομοτίβ Πλόντιβ από τη Φιλιππούπολη στην Βουλγαρία. Είναι η Οραντέα από τη Ρουμανία και είναι η Φριμπούρκ από την Ελβετία. Εδώ νομίζω ότι η Ρίγα πρέπει να είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από όλες τις ομάδες, τις υπόλοιπες. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά. Αύριο έχουμε τον Προμηθέα να παίζει στο Κόσοβο με την Τρέψα. 7:30 είναι το μάτς του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος εκτός από την κοσοβάρικη ομάδα, θα αντιμετωπίσει την Οπάβα από την Τσεχία, τη Σπλίτ από την Κροατία, την Τριέρ από την Γερμανία και την Πατούμη, τη Γεωργιανή ομάδα. Δεν θα χαρακτήριζα πολύ εύκολο τον όμιλο του Προμηθέα. Θα δούμε βέβαια και μετά τις πρώτες 1-2 αγωνιστικές, θα έχουμε ίσως καλύτερη εικόνα από την δυναμικότητα των ομάδων. Αλλά γενικότερα, όταν ακούς τη γερμανική ομάδα, ακούς και ομάδα από την Κροατία, τη Split, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει μια μικρή υπέρβαση ο Προμηθέας ή τουλάχιστον να μην χάσει, αν θέλετε, άσκοπους βαθμούς με τις υπόλοιπες ομάδες για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στη φάση των 16, την πρόκριση στην οποία παίρνουν οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, του κάθε ομίλου. Λοιπόν, και επίσης αύριο στις 6 ώρα παίζει ο Κολοσσός Ρόδου με την Universitae της Κραϊόβας, τη ρουμανική ομάδα. Κολοσσός λοιπόν με την Κραϊόβα. Έχουμε επίσης την Eroxpor από την Τουρκία σε αυτό τον όμιλο, την Γκέντσε από το Αζερβαϊτζάν, τη Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία και την Ρίλσκι από την Βουλγαρία. Θα έλεγα ότι ο όμιλος του Κολοσσού είναι σχετικά πιο εύκολος από ότι είναι ο όμιλος του Προμηθέα. Πώς διεξάγεται τώρα το σύστημα? Το σύστημα λοιπόν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι υπήρχαν 40 ομάδες στο FIBA Europe Cup που συμμετέχει ο Προμηθέας. Τώρα είναι 48 οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν και είναι σε
8 ομίλους, 6-8-48. Από τις 6 ομάδες του κάθε ομίλου, οι δύο πρώτες θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, για τη φάση των 16. Εκεί θα δημιουργηθούν 4 νέοι όμιλοι των 4 ομάδων και οι πρώτες 2 ομάδες του κάθε γκρουπ θα κάνουν το top, θα κάνουν τα προημιτελικά. 2 πρώτες ομάδες, 8. Και από εκεί και πέρα θα φτάσουμε μέχρι τον τελικό με διπλούς αγώνες. Μέχρι τον τελικό. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαμε από τη φάση των 16 και μετά το ίδιο σύστημα. Δηλαδή γίνονταν μέσα έξω αγώνες, αναζευγάρια και έφταναν μέχρι τους τελικούς. Τους τελικούς όπου τις 2 τελευταίες σεζόν βρέθηκαν η Μπιλμπάο και ο ΠΑΟΚ και η ισπανική ομάδα κέρδισε και τις 2 φορές, έκανε τον back to back. Μακάρι να πάει κάποια από τις ομάδες και πάλι μέχρι τον τελικό και γιατί όχι να το πάρει αυτή τη φορά. Επίσης φίλες και φίλοι, σας έλεγα ότι σήμερα έχουμε και πόλο. Έχουμε πόλο με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο, 6 και 7 Οκτωβρίου, με στόχο να φτάσουν στο Final Four του Champions League, το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι. Ανάμεσα στις 16 ομάδες που ρίχνονται στην φάση των ομίλων είναι βέβαια ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μόνιμος εκεί στο Champions League του μπάσκετ, είπα, του πόλο. Είναι μόνιμος στο πόλο, στο Champions League. Και υπάρχει και δεύτερη εκπροσώπηση της χώρας μας από τον Παναθηναϊκό. Είναι η παρθενική παρουσία του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πόλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαρκώς κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια μάλλον, κάνει διαρκώς βήματα προς τα μπροστά και θέλει και αυτός να μοιάσει του Ολυμπιακού, να πρωταγωνιστήσει δηλαδή και στην Ευρώπη. Εδώ στο πόλο και στο Champions League το σύστημα διεξαγωγής παραμένει το ίδιο, και το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύουμε συνέχεια, το λέω επειδή ξεκινάνε μόλις τώρα. Το σύστημα διεξαγωγής λοιπόν παραμένει το ίδιο, με τους δύο πρώτους των 4 γκρουπ να προκρίνονται στην φάση των 8. Εκεί στους 8 θα γίνουν 2 νέοι όμιλοι, από τους οποίους θα προκύψουν τα 4 εισιτήρια της τελικής φάσης. Κάπως έτσι είναι και στο Champions League του Πόλο η διαδικασία. Πάντως να πω και πώς ξεκινάνε τώρα οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τοποθετηθεί επικεφαλής στον πρώτο όμιλο, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση και αντιμετωπίζει στη Γερμανία το Ανόβερο σήμερα στις 7:30. 7:30 ώρα, Ανόβερο Ολυμπιακός. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Μαρσέιγ, η οποία είναι κυπελούχος Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο 9:30 με την Μαρσέιγ. Είναι το μάτς για τον τέταρτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο είναι ο Ολυμπιακός, στον τέταρτο όμιλο είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει, εντάξει, λίγο, πώς να το πω, είναι πιο δύσκολο το έργο του από την Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, όπως είπα, είναι το φαβορί για την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Λοιπόν, κλείνοντας φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, να σας θυμίσω σήμερα τι μπορείτε να παρακολουθήσετε και τι αξίζει δηλαδή ουσιαστικά να παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά από τις αναμετρήσεις τις οποίες υπάρχουν για μπάσκετ, βόλεϊ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είπαμε 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια Αγγλία-Τσεχία και Κροατία-Ισπανία είναι για το Nations League. Το πρώτο παιχνίδι, το Αγγλία-Τσεχία, θα το μεταδώσει το Nova Sports. Το δεύτερο παιχνίδι, το Nova Sports 2, το Κροατία-Ισπανία. 10 παρατέταρτο αυτά τα παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι στις 7 η ώρα από το S-Sports 2, Βόρειος Ιρλανδία-Ελλάδα προκριματικά Euro κάτω των 21 ετών, χρειαζόμαστε νίκη με 2 γκολ διαφορά για να μπορέσουμε να προκριθούμε στην τελική φάση του Euro. Άρα λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, 7 η ώρα. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
Για το ποδόσφαιρο Σάλας, 9 η ώρα Δούκας Παναθηναϊκός, για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο Σάλας. Από την ΕΡΤ 2 η αναμέτρηση του Δούκα με τον Παναθηναϊκό. Αυτά και για το ποδόσφαιρο Σάλας. Στο μπάσκετ, αναμέτρηση του Δούκα με τον Παναθηναϊκό. Αυτά και για το ποδόσφαιρο Σάλας. Στο μπάσκετ,

του Περιστερίου με την Μπάμπερκ, μετάδοση τηλεοπτική από το Μακέντα Sport 4, 7:30 το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερκ.

Και επίσης από τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων είναι και το μάτς του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό για το πόλο, αλλά το παιχνίδι αυτό δυστυχώς δεν μπορείτε να το δείτε κάπου τηλεοπτικά. Αύριο, τα είπαμε τα παιχνίδια, για αύριο είναι και το παιχνίδι του Προμηθέα. Λοιπόν, στην πρώτη φάση να σας πω του μπάσκετ, όσον αφορά το FIBA Europe Cup, ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Τα δικαιώματα για το FIBA Europe Cup τα έχει η ΕΡΤ. Ωστόσο, προς το παρόν βλέπω ότι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις στην πρώτη φάση, στη φάση του τώρα που θα παίξει ο Προμηθέας, δεν είναι από την τηλεόραση, δεν είναι από την ΕΡΤ, αλλά είναι μόνο από το FIBA TV. Άρα μπορούμε να δούμε αύριο το παιχνίδι του Προμηθέα, αλλά από το FIBA TV. Η λογική λέει ότι η ΕΡΤ θα ξεκινήσει, το ψάχνω βέβαια αυτό το θέμα, η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει από την επόμενη φάση, την φάση των 16, η ΕΡΤ να μεταδίδει τα παιχνίδια. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, τα δικαιώματα πάντως θα έχει η δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή Sports στις 11 από την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και από την ΕΡΤ Πάρτρας βέβαια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και ο Χάρης Παπαδέας, και στις μουσικές επιλογές ήταν η Αθανασία Καρούμπαλη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με την εκπομπή αυτή τη φορά από την ΕΡΤ Πάρτρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα!

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιερανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημόνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα

0: 10 ονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνής ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στη λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Περπατούνε στη στεριά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα μικρό Βέριο του Δήμου Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξία, θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πευκαδρίες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση. Αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι ένα πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο και είναι και ο χώρος τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούν οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά. Είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας,
1: Χρυσούλα. Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι? 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες να δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής Μεσσηνία, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πυροσβέστων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεότιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διευρεθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο το οποίο πάει προς Μακρυγιαλό. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιο οδικό άξονα του επαρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρυγιαλό, που έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού χάρη στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμπορν, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο, πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό. Προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς. Ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, στο τέλος του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών, που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοιείς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοιείς της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η Αλίς, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της Ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην Ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοιών, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοιείς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοιείς. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοιείς. Όποιοι θέλουν στον πρωτογενή τομέα. Τι οτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουν ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση, αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για ένα συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
9: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν τους 900, διότι αυτοί πάνε στα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Στο πάτωμα.
9: Εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
9: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
11: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
9: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
10: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες δουλεύετε.
9: Γιατί
10: ναι.
9: Μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
11: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
9: Ακριβώς. Το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη, σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
12: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδος πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσο τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν. Τους λάκους αυτού νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογία των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 μποφόρ. νωρίτερα και πάλι σκαλούς λιμένες διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμανικού. Επιπλέον υπήρξαν δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπε, στο 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβος ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν, γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
16: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
17: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energean μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά, που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Άσοπος 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διερευνητική εξόριξη.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν η αρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητική συμπεριφορά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε, μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτή τη έκθεση, αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου το τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα έτσι, ναι, παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το μουσικό σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο, για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
19: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Καλύμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψε ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού, και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά, έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
0: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
20: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μυστίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.210 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή, ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι Καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΔ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
1: Η σύμβαση Δίκη Καλό Μεσημέρι προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Condors Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύει. Εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου. Ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή, η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση. Μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλεύσεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού, και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε τις συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως, που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά. Υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο να κάνεις μαθήματα, ας πούμε, σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε αναγκαστικά θεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί, βεβαίως είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την Ερθβόλου. Ελένη.
2: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες, που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio-Waste, που του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορεί να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στο Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό, σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη, το 2020 είχαμε 980 περίπου. Είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους. Έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας και τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στο νομό της Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για 2 μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα, παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες

η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδηση η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε.

0: Στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη μαμούθα αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ, μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department είναι, κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιο θα είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως ήδη προανέφερε, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε, και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Ωραία. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
0: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, βεβαίως, που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα, μάλιστα, έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου εξέφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
0: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο Ερνιού 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη Βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένα δανεισμό θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσον, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
0: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
3: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε. Οι 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
4: Αλλά 55 είναι, ναι.
3: Ναι, 55. Mm-hmm. Τι προτιμάμε, το τίποτα.
0: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα. Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό.
5: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτήνης της αμερικανο-ελληνικής σχέσης με αφορμή τον έκτο γύρο ερώτων, στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως οι προκλήσεις σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας mm-hmm. και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
5: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Μένει να το δούμε.
0: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
4: Έχει τώρα και κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
6: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί η παιδιά είναι θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούν να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κατά την μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα. Σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές τη κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνς.
0: Για τα μέτρα ασφαλείας βέβαια και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κύριου Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έτσι, Ζωή?
7: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία, για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
0: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
8: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες. Ναι.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Καγκλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Καγκλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδη και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβάτο, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Ερκνιούς και στους Κώστα Παλθλημίτσου και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς, Ζώη, ο κύριος Χρυσοχοίδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
11: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση. Να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνιος.
0: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα. Μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες, Ζώη, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
11: Κυκλοφοριακό είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
0: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
11: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρου της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων και κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοκογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμία αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός, Ζωή.
11: Υπάρχουν, κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
8: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
6: Ναι.
8: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
12: Ναι.
8: Δηλαδή μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
12: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
8: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
12: Α,
8: τελειώσουμε.
12: Είναι,
8: ναι,
12: θέμα χρόνου, θεωρείτε?
8: Ακριβώς.
13: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
8: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
13: Μάλιστα.
8: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
13: ναι,
8: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
13: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, καταλαβαίνω, ναι, ποια είναι η αστυνομία, ναι, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
8: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
13: ναι,
8: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
0: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτού σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζει το ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σχαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάδας για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
14: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
15: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
14: Ναι, αυτή ήταν,
15: για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
14: Αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
15: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
14: Τώρα από ένα ευρώ.
0: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
16: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνο τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι: κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
1: Μάλιστα. Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα. Μιμούμενε τους αστυνομικούς.
16: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
1: και δεν έχουν υποδείξει τους αστυνομικούς.
16: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε ένα αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
0: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ερτ Νιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
18: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
17: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
18: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
17: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
18: Μάλιστα.
17: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
0: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημοκλειδού, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
16: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής.
18: Ναι.
16: Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία
18: και τότε
16: να μας προκύψουν τα θύματα.
18: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
16: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:31. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστείου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσί μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
19: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, στο Ρέντι. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε κατάγεται από εδώ, από τη μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. διαπίστωσε με τα μάτια του και όπως ανέφερε και σε δηλώσει στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν όψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30 χιλιάδων στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
0: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
19: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν μπορούν να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους. Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
0: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη.
19: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μηλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και στο ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οροπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
0: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατική αναλύση.
19: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγιναν, που συνέβη στη Θεσσαλία μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργήσε σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες. Παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα νερό, τόσο βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπε, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη συναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα, πίσω υποκύπτονται στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρουσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
0: Η Μαϊλάνη για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Άγιοι, μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
20: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίσω πρόταση ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και τέσσερα σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4-4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο το ΣΥΡΙΟ, όπως είπε και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμο, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρο, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά, επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπες εσύ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει, με ακριβή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορρόμουν ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, γιατί λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγήρισα διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία, Άγιοι, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιοι Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
20: Προσέχουμε την γενική συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την ύψη της επιδότησης. Αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον τη χώρα η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το Πασόκ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνηση και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το Πασόκ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
3: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
21: κύριε Πρόεδρε,
3: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
0: Τώρα, η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το Πασόκ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
22: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
23: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ιτημένων.
22: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ιτημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή, ένα προσωποπαγές όχημα και μια
23: προσωπική Τσίπρα, εννοείται. Ναι.
22: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτηριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
25: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα, ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν. Έγιναν και σημειώσει ορισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο. Πολύ κόσμο. Τώρα αναμένεται εδώ πέρα στο Παρίσι να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους μαζί με τα συνδικάτα των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πορτογαλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την κυριολεκσία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Κουμπί όλους τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνουν χειρότερα.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμερα είναι συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
4: Γρηγόρη, 8:40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά, και εκεί χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά, και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιέστηση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοδοτικό και, όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λικούδης, το χρηματοδοτικό ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοδοτικό ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή
6: να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
0: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλιακό, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ. Όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, του γύρω μας τον κόσμο, με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του $1,000,000 από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα και όπου κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
10: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι η Τουρκία Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
0: Την ίδια ώρα πάντως σοκ και ασφαλές ευτυχώς είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Αστίνα του Ορμούς.
10: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
0: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
10: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς παρά τις έρευνες το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικο που βρίσκεται και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
24: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
8: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα που την R2 Sport θα μπορούν να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύον, το τριτεύον έτσι στην υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα τα πω καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η

0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
1: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης σας Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Ανίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα και η επίσκεψή του πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, άφηναν να πλήρονται σε ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα να δημιουργήσουμε το Bill to Rent χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού.

0: μου Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες, που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να υπουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Όπως ανέφερε, είναι γνωστή η κλοπή και η αφαίρεση θησαυρών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων από μοναστήρια της Μακεδονίας την περίοδο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μοναστήρια και Μητροπόλεις της Μακεδονίας, σημείωσε η κυρία Μενδώνη, υπέστησαν αρπαγή ιδιαίτερα σημαντικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σήμερα άνοιξε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, το οποίο ήταν απολύτως άδειο, όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης. Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με drones με στόχο τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι η γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο μεσημεριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 4 θα μείνουμε εδώ, σε διάδραση η εκπομπή, σε διάδραση και η ματιά μας. Και θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με μία διαπίστωση, με αφορμή και ένα θέμα το οποίο έχουμε κανονίσει να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή αύριο και να το διανθίσουμε. Έχει να κάνει με την επικοινωνία, τη γλωσσική επικοινωνία των νέων. Η διαπίστωση λοιπόν ξεκινά με το ότι κάθε νέα γενιά για να αποτυπώσει το στίγμα της στον κόσμο αυτό πρέπει πρώτα να βρει τη δική της φωνή, το δικό της μοναδικό τρόπο να επικοινωνεί. Για παράδειγμα, αυτή την ανάγκη για έκφραση, για διεκδίκηση, τη βλέπουμε να παίρνει μια πολύ δυναμική, σχεδόν εκρηκτική μορφή στους δρόμους της Γαλλίας. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κορυφώνονται σήμερα με μια μαζική πανεκπαιδευτική διαδήλωση που η αλήθεια είναι ότι έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής. Μια κοινωνική πραγματικότητα που αποδεικνύει όμως ότι οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν προς τα έξω και να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Και αυτό προσομοιάζει και λίγο με μια άλλη εξίσου σημαντική επανάσταση που συντελείται καθημερινά, πιο αθόρυβα μεν, αλλά με τεράστια επίδραση, τη γλωσσική επανάσταση των νέων. Δηλαδή συχνά οι παλαιότεροι στέκονται κριτικά απέναντι στον τρόπο που μιλά η νέα γενιά, θεωρώντας τη γλώσσα ελλιπή ή εγκλωβισμένη σε ψηφιακά σύμβολα. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ζωντανός κώδικας ταυτότητας.

Δύσκολη μέρα λοιπόν η σημερινή για την Γαλλία. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση κλιμάκωσης. Πάνω από 5.000 συλλήψεις μέχρι τώρα, ανάμεσά τους εννοείται και πάρα πολλοί μαθητές. Όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, αυτή τη στιγμή αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στην πρωτεύουσα της χώρας περίπου 20 με 40.000 διαδηλωτές. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

ένα άλλο θέμα θα πάμε τώρα, το οποίο θέμα αφορά επίσης παιδιά και εφήβους, αλλά από μια άλλη σκοπιά. Τα περιστατικά παιδιών και εφήβων που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή μέσα σε ένα σχολείο, σε έναν αθλητικό χώρο ή σε έναν αγώνα, είναι από εκείνες τις ειδήσεις που δύσκολα ξεχνάς. Γιατί πίσω από αυτή την είδηση υπάρχει πάντα το ίδιο ερώτημα. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει σε αυτά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. Υπάρχει όμως κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Ποιο είναι αυτό? Για παράδειγμα, να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην κάρπα ή στη χρήση απεινιδωτή και στις βασικές πρώτες βοήθειες. Και εδώ έρχεται ένας οργανισμός που έχει βάλει στο επίκεντρο τα παιδιά, το Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές, εκπαιδεύει μαθητές και εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να δημιουργήσει μια γενιά ανθρώπων που δεν θα παγώνουν μπροστά σε ένα επίγον περιστατικό, αλλά θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μαζί μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος του οργανισμού Kids Save Lives, είναι ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Στεφανάκη. Θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Με ακούτε? Κάπως δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, θα ξανακαλέσουμε.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Στεφανάκη μαζί μας. Δεν ξέρω, κύριε Στεφανάκη, αν ακούσατε τον πρόλογο που έκανα για την εισαγωγή στο θέμα μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίντα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δεν έχω ακούσει κάτι ακόμη, αλλά μπορούμε να μπούμε στο θέμα.
0: Ωραία.
1: Η κάρπα και οι απεινωτές θα πρέπει να μπουν σε κάθε έτσι σπίτι, όλοι να γνωρίζουν για αυτά.
0: Αυτό ακριβώς ανέφερα πριν, ότι η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε για ένα παιδί, για παράδειγμα, που είπε στην καρδιακή ανακοπή σε ένα γήπεδο, σε ένα σχολείο, η πρώτη σκέψη είναι συνήθως αν υπήρχε απεινιδωτής, αν υπήρχε γιατρός, αν υπήρχε ασθενοφόρο κοντά. Υπάρχει όμως και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, όπως αυτό που διδάσκετε εσείς, να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γνωρίζουν να κάνουν κάρπα ή να χρησιμοποιούν απεινιδωτή. Εσείς έχετε βάλει λοιπόν στο επίκεντρο τα παιδιά. Εκπαιδεύετε παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το πιο δύσκολο ερώτημα. Όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος παθαίνει καρδιακή ανακοπή, πόσο κρίσιμα είναι αυτά τα πρώτα λεπτά μέχρι να έρθει η βοήθεια, πόσο πραγματικά μπορεί να αλλάξει την έκβαση ενός τέτοιου περιστατικού, η κάρπα ή η χρήση απεινιδωτή?
1: Υπέροχο το ερώτημά σας. Δυστυχώς η καρδιακή ανακοπή δεν κάνει διακρίσεις. Δεν απειλεί μόνο τις ζωές των παππούδων, των γιαγιάδων, αλλά και νέων και παιδιών και βρεφών, ακόμη και αθλητών. Όλοι μας κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να απειληθούμε από την καρδιακή ανακοπή.
0: Και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει αρκετά περιστατικά ανακοπή σε παιδιά και εφήβους, και δεν ξέρω, υπήρχε και αυτή η λανθασμένη εικόνα που είχαμε για το ποιος κινδυνεύει, για παράδειγμα, από καρδιακή ανακοπή.
1: Στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα κατέχουμε θλιβερές τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη. Είμαστε από τους τελευταίους στην επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Είμαστε από τους τελευταίους στον αριθμό των απεινωτών. Είμαστε από τους τελευταίους που δεν γνωρίζουμε κάρπα. Άρα ακόμα και αυτό είναι στο πλαίσιο μιας γενικής παθογένειας που δεν λειτουργούν κάποια πράγματα, γι' αυτό και δεν σώζονται άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Εσείς αυτό πραγματοποιείτε, εκπαιδεύετε παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει ένας απεινιδωτής για παράδειγμα κάπου. Από την άλλη, δεν ξέρεις αν την ίδια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια ενός σχολικού ωραρίου, ενός αθλητικού έτσι γεγονότος, υπάρχει κάποιος που μπορεί να την χρησιμοποιεί. Ένα παιδί μπορεί να κάνει κάρπα?
1: Θα έλεγα σε καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τους ενηλίκους. Κάπου το 2010 αναγνωρίσαμε πως οι καλύτεροι μαθητές είναι τα παιδιά. Είναι σφουγγάρια, το ακούμε και το ξανακούμε. Και όταν βάζαμε ένα παιδί και δίπλα τη μαμά ή το μπαμπά του, καταλάβαμε πως ήθελε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να εκτελέσει τέλεια τη δεξιότητα, ενώ οι ενήλικοι γονείς του θέλαν περισσότερο χρόνο για το κατανοήσουν.
0: Ίσως οι ενήλικοι είχαν περισσότερο φόβο ότι μπορούν να κάνουν κάτι λάθος και να προκαλέσουν ενδεχομένως μεγαλύτερη βλάβη, αλλά αυτό δεν ισχύει στα παιδιά.
1: Ναι, τα παιδιά έχουν ενθουσιασμό, έμφυτο και με χαρά λέγανε ότι εγώ θα ήθελα να κάνω πρώτος πρακτική εξάσκηση, και όλο αυτό μας κινητοποίησε να δημιουργήσουμε ένα ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ονομάστηκε φυσικά Kids Save Lives. Τα παιδιά σώνουν ζωές. Μέχρι τώρα έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 500,000 μαθητές στα ελληνικά σχολεία. Έχουμε μπει σε τουλάχιστον 5,000 ελληνικά σχολεία. Μιλάμε για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Και άλλους 160,000 γονείς και κυρίως εκπαιδευτικούς. Όλο αυτό έφερε αποτελέσματα, αλλά καταλάβαμε πως πάλι δεν μπορούμε να σώσουμε ζωές στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν απεινωτές, και εκεί που υπήρχαν δεν γνωρίζαμε πού βρίσκονται, γιατί συνήθως τους κλειδώνανε μέσα σε ντουλάπια. Το 2016 πήραμε μία απόφαση να δημιουργήσουμε τον Εθνικό Χάρτη Απεινωτών. Εκεί είδαμε πολλές παθογένειες, γιατί οι περισσότεροι απεινωτές δεν είχαν μπαταρίες, δεν είχαν ηλεκτρόδια. Κάτι που συναντήσαμε τώρα και στο φημισμένο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη, που δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ο απεινωτής που υπήρχε. Με πολύ αγώνα φέτος έχουμε 3.600 απεινωτές λειτουργικούς και γνωρίζουμε που βρίσκεται. Βρίσκεται μέσα στο τηλέφωνό μας. Αν μπούμε παραδείγματος χάρη στην σελίδα του Kids Save Lives ή αν κατεβάσουμε το app I Save Lives, εγώ σώζω ζωές, θα το βρίσκω, θα με πλοηγεί στον πλησιέστερο απεινωτή.
0: Ανάλογα με το που βρίσκομαι, δηλαδή, θα μου λέει που βρίσκεται ο πλησιέστερος απεινωτής, ο οποίος είναι πλήρως λειτουργικός.
1: Έτσι, και όχι μόνο αυτό το στίγμα, έχουμε τα στοιχεία του υπευθύνου, το τηλέφωνό του, έτσι ώστε ενώ ξεκινάει κάποιος κάρπα, εγώ να τρέχω και να τηλεφωνώ, έρχομαι να πάρω τον απέναντι, ετοίμασέ τον. Αυτό τελικά, αν δουλέψει στην Ελλάδα και φτάνει ο απεινιδωτής σε 1, 2, 3, 4, 5 λεπτά, θα έχουμε ποσοστό επιτυχίας και επιβίωσης πάνω από 50%. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σας πω ότι το 95% των θυμάτων καρδιακής ανακοπής πεθαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει, να ανεβάσουμε αυτό το ποσοστό επιβίωσης και κάνουμε εκτός από τις εκπαιδεύσεις μας, κάνουμε και πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης. Μία τέτοια έρχεται σε λίγες ημέρες και θα είναι η μεγαλύτερη δράση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Πανεκκίνησης Καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου και καλούμε όλα τα ελληνικά σχολεία αλλά και άλλους φορείς, εταιρείες, ποδοσφαιρικές ομάδες, όλοι οι άνθρωποι να κάνουν την αίτησή τους, αίτηση συμμετοχής στο site μας, στο πεδίο εκπαίδευση, να συμμετέχουν για 60 λεπτά 10 με 11 το πρωί. Εμείς θα είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά θα συνδεθούμε πολλούς ανθρώπους για να κάνουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονη κάρπα. Ακόμα και αν δεν έχετε εσείς κανονικά προπλάσματα, εμείς θα σας πούμε τον τρόπο να φτιάξετε αυτοσχέδια προπλάσματα. Πέρυσι, 60.650 μαθητές πήραν το μήνυμα, συμμετείχαν σε αυτή την ημέρα και αυτή η δράση τελικά βραβεύτηκε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον κόσμο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενσιολόγων. Πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα για τον απλό λαό να καταλάβει ότι, ιδιαίτερα από μικρή ηλικία, ότι μπορώ να βοηθήσω έστω να κάνω λίγη κάρπα. Ακόμα και η κακή κάρπα είναι καλύτερη από την καθόλου κάρπα. Έστω να τρέξω να φέρω ένα πινωτή και ας το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Και έστω να κατεβάσω ένα app στο κινητό μου, το iSave Life, για να με βοηθήσει πάνω εκεί στο άγχος και στο φόβο μου, να τα βάλει όλα τα πράγματα σε μία τάξη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά να έχουν γίνει όλα.
0: Εσείς τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνετε στα σχολεία, όπως μας είπατε, μισό εκατομμύριο μαθητές έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Σας καλούν τα σχολεία ή έτσι γίνεται, δηλαδή, αν τώρα μας ακούει κάποιος, ένας διευθυντής ενός σχολείου, ένας εκπαιδευτικός, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας καλέσει να πάτε σε ένα σχολείο?
1: Χαρά μας, πέρυσι μόνο συμμετείχαν στο πρόγραμμά μας 1.350 σχολεία. Ένα στα 6 σχολεία.
0: Μιλάμε για σχολεία όλης της χώρας.
1: Όλης της χώρας, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 προγράμματα. Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που όλοι μπορούν να μπουν. Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων που έχει 3 τάξεις, πρώτη δημοτικού, τετάρτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου. Όλα τα σχολεία μπορούν να κάνουν έτσι συμμετοχή στο site kidsavelife.gr, στο πεδίο εκπαίδευση. Είναι δωρεάν για όλους. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, πως ό,τι προσφέρει το Kids Save Lives σε εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν σε χάρτες απεινωτών, σε χάρτες first responders και application iSave Lives. Μόνο τα προγράμματα πιστοποίησης έχουν λίγα μόνο ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα.
0: Αν παραμείνουμε λίγο στα σχολεία, ξέρετε, καμιά φορά παρακολουθώ κάποια ταινία, κάποια σειρά, ξένη, και παρακολουθώντας το τι συμβαίνει μέσα σε κάποια άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, στο ορολόγιο πρόγραμμα, βλέπω ότι ενδεχομένως έχουν μπει τέτοιου είδους μαθήματα, για παράδειγμα η εκπαίδευση στην κάρπα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό θα μπορούσε να μην είναι πια μια δράση, αλλά αν θα έπρεπε να αποτελεί ένα σταθερό μάθημα. Όπως για παράδειγμα και στην Κεντρική Ευρώπη που υπάρχει σταθερό μάθημα κολύμβησης, για παράδειγμα, και τα παιδιά πρέπει όλα να περάσουν από το να μάθουν κολύμβη για την ασφάλειά τους. Πάνω σε αυτή τη λογική.
1: Είναι υπέροχο αυτό που λέτε και έρχεται απλά να υποστηρίξει. Το 2016 βγήκε μια παγκόσμια έτσι κοινή δήλωση από τους μεγαλύτερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς της αναζωογόνησης που έλεγε «Kids Save Lives, εκπαιδεύσει τα παιδιά όλου του κόσμου στα σχολεία τους». Κάτι που το κάνουν στη Βόρεια Ευρώπη, κάτι που το κάνουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε άλλες χώρες της Ασίας. Πρέπει κάποια στιγμή, από το 2018 κάνουμε επίσημα αιτήσει στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για να θεσμοθετήσει το μάθημα της κάρπα. Φέτος τρέχει για πρώτη φορά από το Kids Save Lives και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας το πρώτο πιλωτικό μάθημα ένταξης κάρπα στα σχολεία για 100 σχολεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό το πρόγραμμα θα το καταθέσουμε στο Υπουργείο Παιδείας με την ελπίδα να το πάρει και να το κάνει μάθημα κάρτα στα σχολεία, γιατί λείπει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τυχερά τα παιδιά αυτά, θέλω να πω, για τα 100 σχολεία της Θεσσαλονίκης, και είναι κάτι που δεν το γνώριζα. Εσείς έχετε θέσει και ένα στόχο, δηλαδή να υπάρχουν απεινιδωτές στα σχολεία και γενικότερα στους δημόσιους χώρους. Σε αυτό πώς τα πάμε γενικώς?
1: Με πολύ έτσι μικρά βήματα. Το 2021 κάναμε κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Επικοινωνήσαμε το Υπουργείο Οικονομικών και τους ζητήσαμε να τους κάνουν πιο φθηνούς. Σε μία εβδομάδα με νέο νόμο μπήκε στο υπερμειωμένο ΦΠΑ 6% η πώληση ενός απεινιδωτή. Άρα πλέον είναι φθηνή. Οι απεινιδωτές κοστίζουν 800, 900, 1000 ευρώ, κρατάνε για 20-30 χρόνια και απλά θα αλλάζουμε μπαταρίες και ηλεκτρόδια. Πρέπει όσοι μας ακούνε, σύλλογοι, εταιρείες, σχολεία, να μαζέψουν 2-2 ευρώ και να πάρουν έναν αυτό με εξωτερικό απεινιδωτή. Το κράτος έπρεπε να το κάνει, αλλά δεν το κάνει μέχρι τώρα. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια εξαγγελία από την Υπουργό Παιδείας ότι θα μπουν 10.000 απεινιδωτές στα σχολεία. Μετά με δεύτερη δήλωση πήγε στους 6.500 απεινιωτές. Ήταν να μπουν αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, δεν έχουν μπει ακόμη. Και δεν φτάνουν μόνο αυτοί στα σχολεία, πρέπει να μπει σε κάθε χώρο εστίαση, σε κάθε πλατεία, σε κάθε υπηρεσία.
0: Σε έναν αθλητικό χώρο, εκεί που υπάρχουν παιδιά. Και όπως είπατε και εσείς, γιατί δεν μιλάμε μόνο για παιδιά, μιλάμε και για όλο τον πληθυσμό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη, που μας δώσατε έτσι περάσατε το μήνυμα για άλλη μια φορά. 16 Δεκάτου είναι το επόμενό μας ραντεβού σε αυτή την μεγάλη πανελλαδική δράση που πραγματοποιείται, και θα είμαστε κι εμείς εκεί όλοι όσοι μας ακούνε τώρα για να περάσουμε όλοι μαζί το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, ο πρόεδρος του οργανισμού Kids Save Lives. Τα παιδιά σώζουν ζωές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση, το χτίσιμο για ενοικίαση Build to Rent, από το συνέδριο του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων που εκλάπησαν, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτηρίζοντας σημαντική τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε εξέλιξη έρευνες για το κύκλωμα απάτης στον ΙΕΦΚΑ, μεταξύ των 8 συλληφθέντων, παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος. Αναζητούνται 2 ακόμα άτομα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα που μας έρχονται από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επιτέλους, βαθιά ανάσα παίρνουν σήμερα οι αγορές, κυρίως του πετρελαίου και των ομολόγων που είχαν δεχτεί και τις μεγαλύτερες πιέσεις τον περασμένο μήνα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε μια σημαντική πτώση σήμερα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, πάνω από 2% και για τους δύο τύπους.
0: Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, κυρίως οφείλεται στις πληροφορίες αλλά και στις δηλώσεις που επιβεβαιώνουν αυτές τις πληροφορίες, στις δηλώσεις που έκανε σε ένα ενεργειακό συνέδριο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν επανέλθει στο 80% των προπολεμικών επιπέδων. Ο ίδιος ωστόσο όμως έσπευσε να προειδοποιήσει τις αγορές ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν θα μπορεί να απορροφά επαόριστον τις επιπτώσεις του πολέμου. Δηλαδή, όσο παρατείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα σημεία, γιατί βλέπουμε ότι έχει επεκταθεί και στην Ιαμένη και στη Σαουδική Αραβία, τόσο δυσκολότερη γίνεται η διαχείριση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου. Αυτά είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, μεγάλης πετρελαϊκής πολυεθνικής εταιρείας, και εισακούστηκε από ό,τι φαίνεται από τις αγορές και από τους επενδυτές. Αναμένονται επίσης και τα στοιχεία για τα αποθέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, αργότερα εντός της ημέρας, να δούμε και τι γίνεται με τα αποθέματα, γιατί έχουν απελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος, έχει απελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών της G7 για να απορροφήσουν τις πιέσεις στις τιμές. Πάντως, έχουμε και μεγάλη αποκλιμάκωση επιτέλους στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα, κυρίως όμως των ευρωπαϊκών χωρών, έχουν μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε σχέση με την πτώση των αποδόσεων που παρατηρούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ανεβαίνουν ως φυσικό επακόλουθο οι χρηματιστηριακές τιμές. Ειδικότερα τώρα έχουμε στην αγορά πετρελαίου το αμερικανικό αργό να κινείται κάτω από τα $88. 87,30 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, και επιτέλους κάτω από τα $100 και το Brent. 97,90 δολάρια η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε και αποκλιμάκωση εδώ στις λιανικές τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Τα πολύτιμα μέταλλα ανεβαίνουν λίγο υψηλότερα. Πήγε $4,200 ανά ουγγιά ο χρυσός, ακριβώς δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, ενώ χθες ήταν λίγο χαμηλότερα, και στα $62 κινείται το ασίμι. Πάμε τώρα στην αγορά των ομολόγων, όπου εδώ έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, όπως είπαμε και νωρίτερα. 5,26% υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα κινείται η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου στο 5,36%. Και στην Ευρώπη τώρα έχουμε πτώση 4 μονάδες βάσης για την απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,45% συγκεκριμένα το ποσοστό απόδοσης, ενώ έχουμε 13 μονάδες βάσης χαμηλότερα την απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας, 4,72% υποχώρησε η απόδοση τώρα των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, και στο 4,50% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, και ακολουθεί με μεγάλη πτώση επίσης η απόδοση των ελληνικών ομολόγων. 12 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων στο 4,35%, και κατά 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι η απόδοση των ισπανικών και των πορτογαλικών ομολόγων, που κινούνται στο 4,04% και 3,92% αντίστοιχα, και στις χρηματιστηριακές αγορές Έχουμε θετική εικόνα αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και λίγο πριν. Άνοδο 0,72% στη Φραγκφούρτη, κέρδη 0,60% στο Παρίσι, κατά 0,37% ενισχύεται ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κέρδη 0,84% και 0,82% εμφανίζουν αντίστοιχα το ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται ξανά προς τις 2.700 μονάδες, είναι στις 2.683 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή, με κέρδη 1,65%.
0: Μάλιστα, Ανάσα λοιπόν, από τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έχει μπει. Οι ελληνικοί δρόμοι γεμίζουν καθημερινά με ηλεκτρικά οχήματα. Όμως, πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, δηλαδή από την οικονομία, για παράδειγμα, ή την ησυχία που προσφέρουν, δεν ξέρω πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για την οδηγική τους συμπεριφορά σε απαιτητικές συνθήκες, για παράδειγμα. Οι ελληνικές καιρικές συνθήκες έχουν ιδιαιτερότητες. Επηρεάζει αυτό την οδηγική ασφάλεια, για παράδειγμα, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Πάμε μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε τέτοια θέματα οδικής ασφάλειας αυτοκινήτου, για να ξεδιαλύνουμε λίγο όλους τους μύθους αλλά και τις αλήθειες, να δούμε γύρω από την οδική ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλό απόγευμα σε εσένα, Ρέτη, και στους ακροατές μας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κερδίζουν συνεχώς έδαφος στους ευρωπαϊκούς αλλά και στους ελληνικούς δρόμους. Είναι αθόρυβα, δεν χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης και έχουν λιγότερα μηχανικά εξαρτήματα σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σίγουρα σημαίνει λιγότερες βλάβες, αλλά όχι ότι δεν παρουσιάζουν και καθόλου βλάβες. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι συνθέστερες αιτίες ακινητοποίησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια απλή βλάβη και σε ένα σοβαρό πρόβλημα της μεγάλης μπαταρίας. Ας ξεκινήσουμε όμως από μια σημαντική διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για μπαταρία σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συνήθως εννοούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο είναι μια μεγάλη μπαταρία υψηλής τάσης. Η τεχνολογία συνήθως είναι ιόντων λιθίου, η οποία κινεί το αυτοκίνητο. Και το δεύτερο είναι η μικρή βοηθητική μπαταρία των 12 βολτ. Η δεύτερη τροφοδοτεί τα ηλεκτρονικά συστήματα, τις κλειδαριές και τις μονάδες ελέγχου για την εκκίνηση των διαδικασιών του αυτοκίνητου, όπως και τα συμβατικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, κάνουμε μάθημα τώρα, ξέρεις, για να καταλαβαίνουμε.
1: Για να τα ξέρουμε. Παρά το γεγονός ότι το όχημα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, η μπαταρία των 12 βολτ παραμένει μία από τις συχνότερες αιτίες ακινητοποίησης. Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Είναι στοιχεία της γερμανικής λέσχης ADAC, όπως ήταν η ΕΛΠΑ σε εμάς, όπου η μπαταρία εκκίνησης αποτελεί την κυριότερη αιτία βλάβης.
0: Η μικρή τόσο... που λέμε.
1: Ακριβώς. Τόσο στα ηλεκτρικά και στα συμβατικά αυτοκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη μεγάλη μπαταρία κίνησης, αλλά στη μικρή βοηθητική μπαταρία. Όταν λοιπόν η μπαταρία αυτή αποφορτιστεί, μπορεί να μην ανοίγουν οι πόρτες, να μην ενεργοποιείται η οθόνη, να μην ξεκινάει η διαδικασία λειτουργίας του αυτοκινήτου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα είναι μικροί υπολογιστές, οι οποίοι είναι σε σειρά μεταξύ τους. Και όταν κάτι δεν αρέσει, είναι κάτι σαν τα Windows, για να το πω έτσι απλά και πιο λαϊκά. Η λύση είναι συνήθως η φόρτιση ή η αντικατάστασή της, πάντα σύμφωνα όμως με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
0: Η αντικατάσταση αυτής της μπαταρίας, της μικρής, είναι ακριβή.
1: Ναι, γιατί μετά, γιατί, κοίταξε.
0: Γιατί για τη μεγάλη που... ακόμα δεν ξέρουμε και πόσο μπορεί να φτάσει.
1: Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σαφώς είναι πιο ακριβές από τις συμβατικές. Και ακόμα και οι μπαταρίες που, από τα αυτοκίνητα που έχουν σύστημα start-stop, συμβατικά είναι πιο ακριβές. Γιατί δίνουν συνέχεια τάση. Μία δεύτερη συχνή κατηγορία προβλημάτων αφορά το σύστημα φόρτισης. Μπορεί να παρουσιαστεί δυσλειτουργία στον ενσωματωμένο φορτιστή, στο καλώδιο, στη θύρα φόρτισης ή στην επικοινωνία ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το φορτιστή. Μερικές φορές η φόρτιση διακόπτεται επειδή υπάρχει πρόβλημα στη γείωση, στην παροχή του ρεύματος ή στον ίδιο το σταθμό. Αυτό μπορεί να το κάνετε έτσι λίγο εικόνα, όπως φορτίζετε το κινητό σας όταν πηγαίνετε. Γιατί δεν λειτουργεί το κινητό μου, γιατί δεν φορτίζει, είτε επειδή το καλώδιο έχει πρόβλημα, είτε επειδή το charger σας έχει πρόβλημα, ή επειδή δεν έχετε ρεύμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να επιχειρούμε παρεμβάσεις σε καλώδια ή εξαρτήματα, προσέξτε, γιατί είναι υψηλής τάσης. Ο οδηγός μπορεί να ελέγξει αν το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά, αν ο σταθμός λειτουργεί και αν εμφανίζεται κάποια ένδειξη σφάλματος. Αν όμως το πρόβλημα παραμείνει, χρειάζεται επικοινωνία με την οδική βοήθεια ή με εξουδετερωμένο συνεργείο, για να μην έχουμε παρατράγουδα.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που λες, το εξουδετερωμένο συνεργείο, υπάρχει πληθώρα, ας πούμε,
1: σε
0: μεγάλες πόλεις, ή ακόμα έχουμε το θέμα αυτό με το ότι δεν υπάρχουν μηχανικοί συνεργεία που να γνωρίζουν επακριβώς τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί θέλει και μια άλλη εξειδίκευση.
1: Όσο αυξάνονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα αυξάνονται και τα συνεργεία που βρίσκονται εκτός των συμβεβλημένων εταιριών αυτοκίνητου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και τεχνίτες οι οποίοι κατασκευάζουν και επισκευάζουν τις μπαταρίες των αυτοκινήτων, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μπαταρία. Έτσι, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποτελείται από μπαταρίες και από στοιχεία μπαταριών. Οπότε υπάρχουν, είναι λίγα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά όσο ο φαντασμοστόλος μεγαλώνει εδώ στην χώρα μας, τόσο περισσότεροι εξειδικευμένοι μηχανικοί θα υπάρχουν.
1: Ναι, όσο η ζήτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται, τόσο θα υπάρχουν και περισσότεροι επαγγελματίες που θα ασχολούνται με αυτό, όπως θα δούμε και επαγγέλματα όπως είναι οι εξατμισάδες, όπως είναι έτσι, αυτοί που κάνουν ρεκτιφιέ στις μηχανές εσωτερικής καύσης, σιγά σιγά να εκλείπουν, διότι το μέλλον από ό,τι φαίνεται είναι ηλεκτροκίνηση. Άλλα προβλήματα έτσι που είπες πριν για καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε, θυμάμαι και τώρα πέρυσι, πρόπερσι δεν θυμάμαι. Ακριβώς, στον Παρνασσό που είχε δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά και εν τέλει αποδείχθηκε ότι είχε, να κάνει με δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία δεν άντεξαν το πολύ κρύο, να το πω έτσι απλά.
1: Όχι, δεν άντεξε. Κοίταξε, οι συνθήκες αλλάζουν σίγουρα. Οι βόρειοι λαοί. Όπως είναι οι Γερμανοί, οι Νορβηγοί, έτσι που εκεί έχουμε και τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτοί οι Σουηδοί, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν φτιάξει τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέρχονται και στο κρύο και σε θερμοκρασίες που πραγματικά εδώ με εμάς θα βάζαμε τα γέλια. Έτσι. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες είναι πολύ κάτω του μηδενός, έτσι, του Κελσίου, των μηδέν Κελσίου βαθμών. Τώρα τι γίνεται, υπάρχουν συστήματα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία προθερμαίνουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι ότι σε extreme καταστάσεις, όπως είναι σε πολύ κρύο και πολύ ζέστη, οι μπαταρίες τείνουν να υπολειτουργούν και να έχουν λιγότερο
0: Να αποφορτίζονται και απότομα, για παράδειγμα, στο δρόμο.
1: Όχι, το συγκεκριμένο παράδειγμα που είχαμε ήταν επειδή δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Είχαν πάει εκεί και δεν είχαν φορτίσει. Μείναν πολύ σταθεροί με air condition.
0: Δεν είχαν φορτίσει πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι ότι ήταν φορτισμένα, αλλά ξέρω εγώ μέχρι τη μέση περίπου.
1: Ήταν μέχρι τη μέση. Οπότε όταν χρησιμοποιείς το καλωριφέρ, είναι ακριβώς η μπαταρία, είναι ακριβώς όπως είναι η βενζίνη. Εάν λοιπόν έχεις το καλωριφέρ σου, θα καίσεις σίγουρα περισσότερο. Ό,τι δεν χρησιμοποιείς ένα ηλεκτρικό σύστημα, σου δίνει περισσότερη παράταση ζωής για την κίνηση. Οπότε όταν χρησιμοποιείς το air condition ή το καλωριφέρ, σίγουρα θα έχεις λιγότερα, θα μπορείς να διανύσεις λιγότερα χιλιόμετρα. Τότε ήταν extreme συνθήκες, η αλήθεια είναι. Από τότε μέχρι σήμερα το οδικό δίκτυο φόρτισης έχει βελτιωθεί. Είμαστε πολύ καλή μοίρα αναλογικά με το τι αυτοκίνητα ηλεκτρικά έχουμε.
0: Και με το πώς ήταν η κατάσταση, ας πούμε, 4-5 χρόνια πριν.
1: Σίγουρα. Και όσο πάνε τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Τώρα,
0: θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Η συμπεριφορά μας, η οδική συμπεριφορά μας, ας πούμε, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το να οδηγείς ένα ηλεκτρικό όχημα παρά ένα συμβατικό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάτι στο νου μας, ότι, ξέρω εγώ, σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις ασφαλείας ή τα φρεναρίσματα.
1: Να σου πω, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο βαριά. Είναι αυτοκίνητα που είναι πιο βαριά, αλλά έχουν και συστήματα ανάκτησης. Το σύστημα ανάκτησης είναι αυτό το οποίο φορτίζει την ώρα που το αυτοκίνητο ρολάρει, φορτίζει την μπαταρία του. Αυτό λοιπόν, όταν αφήνεις τον γκάζι, έτσι, σε φρενάρει. Οπότε είναι ένα επιπλέον προσόν, διότι δεν χρησιμοποιείς πολύ, δεν φύρονται τα φρένα του αυτοκινήτου και ταυτόχρονα ανακτά και ενέργεια.
0: Άρα, καλό είναι όταν αγοράζει κάποιος ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι η πρώτη φορά, λίγο να τα δει και αυτά. Δηλαδή, να δει και το ποια είναι η καλύτερη, ας πούμε, συμπεριφορά στο δρόμο, γιατί ανάλογα με το πώς αντιδρά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το ηλεκτρικό.
1: Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι. Να ξέρεις να οδηγείς αυτόματο αυτοκίνητο, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυτόματα, οπότε είναι γκάζι φρένο, ξεχνάς το αριστερό σου πόδι, σαν να μην το χρησιμοποιείς, σαν να έχεις ένα πόδι, έτσι. Είναι δεξί γκάζι φρένο με το δεξί πόδι. Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να έχεις αποστάσεις ασφαλείας, σίγουρα, περισσότερες από ένα άλλο αυτοκίνητο.
0: Ένα συμβατικό, ας πούμε.
1: Με ένα συμβατικό και είναι ένας διαφορετικός τρόπος οδήγησης, ο οποίος βέβαια είναι ιδανικός. Όταν οδηγείς αυτοκίνητο αυτόματο και ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα με εσωτερική καύση και βότια, τα διπλούσιν μπλεκ χάρη είναι πολύ οικονομικά, είναι πολύ πιο γρήγορα, κάνουν τις αλλαγές.
0: Και πόσο ξεκούραστο. Δηλαδή, πολλές φορές που έχω μπλέξει σε κίνηση, ονειρεύομαι αυτό, να είχα ένα αυτόματο αυτοκίνητο. Φρένο γκάζι, φρένο γκάζι. Παρ' όλα αυτά, αν ρωτήσεις κάποιον της γενιάς μας, ρε παιδί μου, αν θα επέλεγε να πάρει τώρα ένα αυτοκίνητο και του έλεγε δεν παίρνει ένα αυτόματο. Δεν θέλουν, κυρίως οι άντρες. Σου λέει δεν είναι αυτό ο τρόπος οδήγησης.
1: Ναι, αυτό μπορώ εγώ να πω. Και ένας Πέτρος, γιατί έτσι μου αρέσουν τα αυτοκίνητα, είναι ότι όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο με διπλό συμπλέκτη, καταλαβαίνεις πραγματικά ότι δεν μπορείς σε ένα χειροκίνητο κυβότιο εσύ να κάνεις χρόνους περισσότερους.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό για την αγωνιστική οδήγηση.
0: Για την αγωνιστική. Τώρα, αγωνιστική, πού να κάνουμε εμείς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους.
1: Ναι, τώρα για το feeling, την αίσθηση δηλαδή που έχεις, ναι, ίσως ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, αίσθηση είχες και με τα αυτοκίνητα του 80. Τα οποία είναι 90, που σου φαινόσουν ότι πήγαινες με 300 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά δεν πήγαινες.
0: Αλλά δεν πήγαινες, ναι, σωστά.
1: Ναι, τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα προσφέρουν άλλες φοροδιαγραφές και άλλες σίγουρα και άλλο επίπεδο ασφάλειας.
0: Και στοχεύουν και άλλο, δηλαδή στοχεύουν στην ασφάλεια, στην εξοικονόμηση και στην δική σου ξεκούραση, αν μη τι άλλο.
1: Σωστό.
0: Με τόσους αισθητήρες δεν χρειάζεται καν να σκεφτείς πολλές φορές όταν οδηγείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Η σωστή συντήρηση είναι για όλα τα αυτοκίνητα και για τα ηλεκτρικά. Έτσι. Η σωστή συντήρηση είναι λοιπόν σημαντική. Χρειάζεται τακτικός έλεγχος της μπαταρίας των 12 βολτ, των ελαστικών, των φρένων, γιατί αυτά είναι τα. Εντάξει, έχεις μπαταρίες, δεν έχεις τη λάδια και όλα τα άλλα όμως έχεις. Έτσι. Δηλαδή, ελαστικά, φρένα, συστήματος ψύξης και καλωδίων φόρτισης, ενημερώσεις λογισμικού, πρέπει οπωσδήποτε να εγκαθίστανται. Όλα αυτά. Και σε περίπτωση που ακινητοποιηθείς, δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσεις να ανοίξεις τη μεγάλη μπαταρία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή να αγγίξεις το πορτοκολλί καλώδιο, τα πορτοκαλί
0: καλώδια. Εκεί δεν βάζουμε χέρι. Εκεί το καταλάβαμε, δεν βάζουμε χέρι.
1: Ποτέ.
0: Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: για
1: καλά.
0: Άλλη μια φορά για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, γεια.
1: Καλή συνέχεια.

μεταξύ να έχετε στο νου σας ότι σήμερα και αύριο το κέντρο της Αθήνας κυρίως θα μοιάζει με φρούριο. Έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, οπότε έχουμε και αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Καλό είναι λοιπόν να αποφύγετε τη μετακίνησή σας με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, θυμίζω, στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
1: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Ακούτε, Era Sport.
6: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ.
1: Καλησπέρα.
0: Και σήμερα θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ, γιατί είναι αυτό το θέμα με τη Λίμνη Κόμο. Όπου μέσα στη Λίμνη Κόμο.
1: Ναυάγησε η
0: Ευρωλίγκα. Επί το παρόντος.
1: Η του NBA.
0: Ναυάγησε.
1: Ναι, έκανε.
0: Η πρόταση του NBA.
1: Προς το παρόν ναι. Έχει ναυάγησει.
0: Ναι, είναι στα δύο μέτρα, ας πούμε, βάθος. Δεν έχει πάει στον πάτο.
1: Ναι.
0: Ακόμα, γιατί υποτίθεται ότι έχουν δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο NBA για τυχόν comeback.
1: Και όμως, φίλε, κάπου διάβασα και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι σήμερα έλεγε η προθεσμία που το NBA είχε βάλει, η απάντηση.
0: Στην Gazette dello Sport.
1: Gazette dello Sport, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Και είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, σοβαρός οργανισμός. Ναι, πολλά μπορούμε να ερμηνεύσουμε, γιατί και αυτό το deadline έχει ενδιαφέρον και έχει πολλές αναγνώσεις, το deadline. Αλλά πριν από το deadline, να πούμε ότι είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Κωσοτήριος στα μικρόφωνα.
1: Ο Χρήστος, ο φίλος μας, ο Γιουκλάκης,
0: στην κονσόλα του ήχου. Και είναι ο Άγγελος Μπάντζιος, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, τα παιδιά στην παραγωγή της εκπομπής. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, τα 24 δευτερόλεπτα, τα οποία είναι 48 εδώ και αρκετό καιρό, διότι το ζητήσατε, το εισηγηθήκατε και η διεύθυνση το έκανε πράξη. Η εκπομπή θα είναι 2 ώρες, 4 με 6. Οπότε
1: να ευχαριστήσουμε
0: όλους τους φίλους, γιατί πάρα πολλοί φίλοι στέλνουν μηνύματα και με βλέπουν και προσωπικά και στο δρόμο και σε τηλέφωνο, ότι γυρνάμε από τη δουλειά και βάζουμε την Era Sport. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τον μπάσκετ χωρίς παροπίδες, χωρίς...
1: Καλός φίλος, εδώ μέσα στην Era Sport, συνάδελφος, σε ένα πολύ μεγάλο beach bar της Μυκόνου.
0: Beach bar,
1: Beach bar.
0: Μας έφτιαξες.
1: Σε μεγάλη παραλία, φίλε. Ναι. Θα σου πω ποιος είναι σε λίγο, να καταλάβεις, δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Σταματάνε οι χοροί και τα ανταούλια το μεσημέρι και ακούνε αυτή την εκπομπή.
0: Με δουλεύεις.
1: Στο λόγο μου.
0: Σε beach bar.
1: Σε beach bar στη Μύκονο.
0: Και αντί να έχει τα παντούπα και κοκτέιλ.
1: Σε beach bar στη Μύκονο.
0: Ποιοι είμαστε, ρε φίλε.
1: Δεν σου κάνω πλάκα τώρα.
0: Μυκονός. Και στη Μύκονο ακουγόμαστε, ρε φίλε.
1: Σταματά το τραγούδι, λέει, για να ακούσουν την εκπομπή.
0: Παιδιά, εντάξει, ακραίο μου
1: έχουμε...
0: φαίνεται.
1: Δεν θυμάμαι τώρα την παραλία.
0: Πιο πολύ τρόλ μου φαίνεται παρά
1: καθόλου, φίλε, άνθρωπος που ήταν εκεί.
0: Okay.
1: Δικός μας,
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν. Που δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα. Είναι το Viber Era Sport στην αναζήτηση. Θα βρείτε ένα μεγεθυντικό φακό αναζήτηση. Κάνετε αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα. Και είναι και το 54160 Sport, και ενώ και το μήνυμα, που όσο γιγαντώνονται, ας πούμε, Viber και social media, γίνεται λίγο πιο υποτονικό το SMS. Αλλά υπάρχει για τους πιο παραδοσιακούς που θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους στο 54160, να γράψουν Sport ή Sport, όπως θέλουν και δεν πιάνεται, και γράφουν μετά το μήνυμά τους.
1: Λοιπόν, πλήρως αλληλέγγυος, εγώ τουλάχιστον, ναι, στο χαρακτηρισμό του Γιώργου του Αγγελόπουλου ως απειοκρατική την πρόταση του NBA.
0: Ναι.
1: Εγώ. Ναι. Ούτε λεφτά έχω,
0: ναι,
1: ούτε ομάδα έχω, ως φίλος του μπάσκετ.
0: Δηλαδή λες ότι μας είδανε σαν ηθαγενείς.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Με καθρεφτάκια.
1: Εσύ μου είπες τώρα
0: εσύ είπες κάτω από δις.
1: Εγώ είπα 600 από χθες, 600 εκατομμύρια. Εσύ λες η δική σου πληροφόρηση.
0: Ότι γύρω στο δις.
1: Είναι στο ένα.
0: Στο ένα, ναι, δις.
1: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για εντελώς απειοκρατική πρόταση.
0: Ναι. Εντελώς. Η Ευρωλίγκα, η οποία είναι στα πάνω της.
1: Πλάκανο.
0: Η Ευρωλίγκα, η οποία έχει υποδεχτεί την Ντουμπάι.
1: Είναι franchise τώρα.
0: Έχει μαζέψει καμιά 800 εκατομμύρια στους φακέλους των ΠΑΟ, Κάρι, Ντουμπάι, Χάποελ, Παρτίζαν, Ερυθρού Αστέρα και όλων αυτών των συλλόγων.
1: Ένα δις θα μπει στο ταμείο της Ευρωλίγκα μόνο όταν, τώρα που θα γίνει επέκταση, 24
0: ναι,
1: ομάδες.
0: Ναι.
1: Ένα δις θα μπει.
0: Όταν λες τώρα τους επόμενους μήνες.
1: Επόμενους μήνες, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: σύγνω.
0: Ανακοινώθηκε πάντως κάτι.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση, Κωστή μου,
0: τι?
1: Ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αναγκαίες Ευρωλίγκα για NBA. Καμία, καμία.
0: Το μεσημέρι.
1: Σαν να μην υπάρχει.
0: Στον Κώστα Κουκουλέ, δεν ξέρω αν τα ακούγες που το έλεγα.
1: Όχι, ναι.
0: Ότι θα είναι πολύ γλυκιά η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Είναι όπως χωρίζαμε μικρή, ας πούμε, και λέγαμε ή μας λέγανε να μείνουμε φίλοι.
1: Ναι.
0: Δεν σε προσβάλλει.
1: Δεν, ακόμα, δεν είναι ακόμα.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν είναι ακόμα.
0: Γλυκά.
1: Δεν είναι διαζύγιο.
0: Όχι.
1: Έτσι, το φλερτ,
0: ναι,
1: νομίζω θα υπάρξει.
0: Έχει παγώσει το φλερτ.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί ζητάει πολύ περισσότερο και καλά κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Νομίζω ότι θα συζητήσει από 2 και πάνω η Ευρωλίγκα. Δηλαδή να, ναι, έρθει ένα δίμπαλο δις.
1: Τουλάχιστον.
0: Για να το σκεφτεί, ας πούμε.
1: 3,6 δις είναι η γενική αποτύπωση.
0: Και έκανα την ερώτηση, γιατί μίλησα.
1: Με βάση Deloitte είναι 3,6 δις η γενική αποτύπωση.
0: Ναι.
1: Αποτίμηση.
0: Αυτό όμως το βγάζει η Ευρωλίγκα, ο Τσουμπουένο.
1: Όχι, όχι. Η Deloitte.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία.
0: Okay.
1: Η εταιρεία.
0: Okay.
1: 3,6 δις. Δεν μπορεί να δίνεις 600 ή ακόμα και ένα δισεκατομμύριο για να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
0: Υπάρχει ένα επιχείρημα όμως που λέει ότι αδελφέ, όταν κάνει 3,6 δις σε διοργάνωση, δεν μπορείς να δίνεις ψίχουλα στον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή εκεί είναι λίγο δυσανάλογο.
1: Μα εκεί πάσχει.
0: Το ποσό.
1: Εκεί πάσχει.
0: Άμα νομίζεις ότι κοστολογείται 3,6 δις Ευρωλίγκα, αδελφέ, πρέπει να δώσεις και 10 εκατομμύρια στον νικητή.
1: Μόνο.
0: Λέμε τώρα ένα ποσό. 10 εκατομμύρια, γιατί τα 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα που κάνει 50 εκατομμύρια δεν είναι και κανένα τρομακτικό ποσό να πεις ότι άλλο τι μας ακούγεται. 10 εκατομμύρια ας πούμε.
1: Εγώ επιμένω ότι μεγάλη μάχη θα γίνει με το salary cap.
0: Okay.
1: Εκεί που πάλι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι... Εκεί που πάλι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός κυρίως και ο Παναθηναϊκός όμως είναι πλήρως αντίθετοι. Με το salary cap, το πάρα πολύ αυστηρό που θέλει να επιβάλλει η Ευρωλίγκα και ο Μπουένο. Έτσι. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο του franchise.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ισχυρή υποψηφιότητα, το ξέρουμε αυτό. Έτσι, από τις υπόλοιπες 13 ομάδες που διεκδικούν. Τις 11 που διεκδικούν θέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ορισμένες ομάδες, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός.
1: Κάθετη.
0: Η Αρμάνη και η Μπαρτσελώνα. Από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, δεν είχαμε και κοριούς ούτε κρυφές κάμερες. Ήταν κάθετη αρνητική. Κάθετα αρνητική. Η Ρεάλ, πρόσεξε τώρα μια λεπτομέρεια. Η Ρεάλ και η Φενέρ που δεν εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους, ίσως και αυτό σημειολογικά να έχει μια αξία. Η Μπάγερν και ο Παναθηναϊκός είπαν, ας πούμε, ότι. Να αφήσουμε το διάλογο, να μην τον τελειώσουμε το διάλογο. Μήπως οι Αμερικανοί επιστρέψουν με νέα προσφορά. Οι Αμερικανοί, είπες κάτι νωρίτερα, έβαλαν ένα deadline σήμερα για 6 Οκτωβρίου του 2026. Το deadline των Αμερικανών έχει να κάνει με το ότι έχουν εξαγγείλει μια διοργάνωση για τη σεζόν 27-28 και δεν τους βγαίνουν ημερομηνίες. Διότι πρέπει να γίνουν κάποια προγραμματικά τον Ιούνιο, αν θέλουν να κάνουν NBA Europe.
1: Σωστό.
0: Και αυτό τους στενεύει λίγο χρονικά. Έναν αυτό. Δεύτερον, οι Αμερικανοί ήταν και είναι κατά των πολλών franchise και της αύξησης των ομάδων από 20-24 και έως και 30.
1: Πολύ σωστό.
0: Διότι εάν τα franchise πολλαπλασιαστούν και αν η διοργάνωση, ας πούμε, φιλοξενεί 28-30 ομάδες, ανεβαίνει και η αγοραστική αξία. Οπότε και αυτό είναι ένας λόγος.
1: Και από 3,6 πάει 13,6, λέω εγώ τώρα. Άντε μετά να κάνεις νέα πρόταση.
0: 5-8. Δις. Οπότε μετά αλλάζει λίγο το πράγμα και τα δεδομένα. Όλα αυτά μετράνε στην κουβέντα, γι' αυτό το λόγο υπήρχε μάλλον αυτό το deadline. Η Ευρωλίγκα στην ανακοίνωσή της, που τη γράφει πάρα πολύ έξυπνα και προσεκτικά, δεν αναφέρει πουθενά έστω τα τρία αρχικά NBA.
1: Η λέξη, η γραμματοσύρα, το γράμματα NBA δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν. Πουθενά. Δεν υπάρχουν όμως ούτε τα ονόματα ομάδων που θα γίνουν franchise. Λέει η ανακοίνωση ότι οι 13 μέτοχοι μετατρέπονται από A license, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας, σε franchise. Mm-hmm. Το λέει, που σημαίνει ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και άλλοι 11, μέσα σε αυτούς και η ΤΣΣΚΑ που έχει δικαίωμα ψήφου, άσχετα αν δεν παίζει, θα πάρουν τον τίτλο του franchise, άρα θα είναι σαν μια σύμβαση αορίστου χρόνου.
1: Σωστά.
0: Με την Ευρωλίγκα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα για τις ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, επειδή το έψαξα λίγο, από ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο και όχι από Άρη ΠΑΟΚ, που μας ενδιαφέρει άμεσα και έμεσα τους συγκεκριμένους συλλόγους, γιατί δεν είχαν εκπροσώπηση σήμερα εφόσον δεν είναι μέσα στους 13, είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι σήμερα, πιο βράδυ, θα είναι τον επόμενο μήνα, ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι έχουν πιο πολλές πιθανότητες να πάρουν πιο γρήγορα από τους άλλους franchise.
1: Οι δύο από αυτές τις ομάδες, με ξέρεις την Παρί δηλαδή, έχουν καταθέσει και ηγητικές, ειδικά ο ΠΑΟΚ, μια πολύ μεγάλη ηγητική τραπέζα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τεράστιο ποσό έχει καταθέσει ο Μιστακίδης σαν εγγύηση.
0: Ακούγεται για 85 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν, το ποσό δεν το ξέρω, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από όλες τις ομάδες που έχουν υποβάλει.
0: Ζαλίστηκαν όταν είδα το ποσό.
1: Άρα αυτό δείχνει ότι είναι αποφασισμένος ο Μιστακίδης να ανεβάσει τα ουράνια τον ΠΑΟΚ.
0: Μην αγοράσει και την Ευρωλίγκα.
1: Μιλάμε για δύσκολο, το όχι. Δεν είναι δύσκολο.
0: Είναι billionaire. Όχι.
1: Όποιος ξέρει την οικονομική δυνατότητα τη οικονομική δυνατότητα του Μιστακίδη.
0: Εντάξει, δεν θα έπαιρνε όλη την Ευρωλίγκα. Αλλά,
1: δεν ξέρω αν θέλει.
0: Αλλά 2-3 συλλόγου του αγοράζει, αν θέλει.
1: 4-5-6.
0: Για πλάκα.
1: Εκτός των μεγάλων, δηλαδή των μεγάλων. Εντάξει, τώρα τι να πάει να αγοράσει τη Βαλένθια, μόλις την αγοράζει. Την Παρί. Τη Μονακό να πάει να αγοράσει.
0: Πόσο αποτιμάται, ας πούμε, η περιουσία του Αριστοτέλη, Τέλη Μιστακίδη,
1: ναι.
0: 4,5 δις δολάρια με βάση το Forbes.
1: Ναι.
0: 4,5 δις δολάρια. Άρα,
1: εντάξει,
0: δεν μπορεί να ξοδέψει τα μισά για να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Έλα, απλά υπερβάλλουμε.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Υπερβάλλουμε, αλλά είδα λίγο στο Forbes πόσο.
1: Αν μη τι άλλο, είναι αποφασισμένος να εκτοξεύσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό φαίνεται. Έτσι. Αυτό. Και ο Άρης έχει υποβάλει έτοιμα.
0: Ναι,
1: μην το συζητάμε τώρα.
0: Είναι πολλές ομάδες.
1: Μην το πάμε πίσω τον Άρη.
0: Όχι, είναι πολλές ομάδες. Είναι ένα σκαλοπατάκι λίγο πιο πίσω ο Άρης. Είναι πολλές ομάδες ιστορικές. Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας, Άρης, οι δύο Χάποελ, Τελαβίβ, Ιερουσαλήμ και άλλες ομάδες που είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι.
1: Φυστά.
0: Και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το λεγόμενο Board of Governors, το Συμβούλιο των Ιδιοκτητών, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ισχύει στο NBA και λειτουργεί, τώρα τελευταία είναι και στην Ευρωλίγκα, ώστε να πάρουν την απόφαση ποια θα κάνουν franchise τους επόμενους μήνες, παύλα χρόνια. Οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επίσης δεν ήταν στη φωτογραφία.
1: Στη φωτογραφία. Ήταν στη συνάντηση, σύσκεψη, δεν ήταν στη φωτογραφία.
0: Ήταν στη συνάντηση.
1: Ήταν.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Συνάντηση ήταν.
0: Okay.
1: Δεν ήταν
0: στη
1: φωτογράφηση.
0: Διάβασα ότι.
1: Όχι, όχι.
0: Πάντως στη φωτογράφηση δεν ήταν.
1: Περίμενε. Όχι,
0: στο δείπνο ήταν.
1: Μπράβο, χθες. Σήμερα εκπροσωπήθηκε από τον Αθανασίου, το CEO.
0: Δεν ήταν.
1: Τον Παρθενόπουλο, τον Αθανασίου και την Θάνου.
0: Πώς το κρίνεις αυτό, ας πούμε? Ότι ο Γιαννακόπουλος δεν ήταν σήμερα. Περίεργο, πάρα πολύ περίεργο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε.
0: Δεν μπορεί να μπω στο μυαλό του. Αλήθεια σου.
1: Μπορεί να είναι κανείς. Κανείς δεν μπορεί.
0: Δεν
1: μπορεί
0: να μπω στο μυαλό του.
1: Όπως και κανένας άνθρωπος μεγαλομετόχος. Έτσι, και δεν ξέρει ο καθένας έχει στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Έλειπαν τη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε. Είχαν μόνο εκπροσώπους. Ενώ ας πούμε ο Μπαρτσελόνη ήταν ο Λαπόρτα, ήταν η αδελφή Αγγελόπουλη.
1: Δυσαρέσκεια.
0: Ο Βατούτιν τη ΕΣΕΚΑ.
1: Δυσαρέσκεια για τα περασμένα χρόνια. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν
1: μόνο
0: ξέρω...
1: ο ίδιος
0: δεν
1: μπορεί.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, αυτό θέλω να πω.
1: Κάποια στιγμή να μας το εξηγήσει ο ίδιος.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Στη φωτογραφία πάντως, την ιστορική φωτογραφία θα έλεγα εγώ,
1: δεν είναι.
0: Που έχει background τη Λίμνη Κόμο και αυτή τη φοβερή βίλα, την Βίλα Ντέστε, δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση στη φωτογραφία είναι πώς είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, που είναι άνθρωπος, έτσι, δεν είναι κοντός.
0: Ναι.
1: Μπροστά στον Ποντιρόγκα.
0: Είναι στην πίσω γραμμή.
1: Πίσω ακριβώς στον Ποντιρόγκα. Σε δύο οκτάβε, θηρίο.
0: Είναι τέρας.
1: Ναι, γίγας.
0: Γίγας.
1: Και ο Μπουένο, μάλλον κοντούλης είναι. Πρέπει να είναι ένα 60-65 από ό,τι βλέπω. Δεν τον.
0: Λοιπόν.
1: Καμία σημασία δεν έχουν αυτά, βέβαια. Σημασία έχει ότι όπως αναμενόταν σε ναυάγιο, η πρώτη έτσι διερευνητική πρόταση του NBA για την.
0: Να διαβάσω λίγο τα επίμαχα σημεία της ανακοίνωσης που λέει, ας πούμε, ότι μετατροπή σε franchise είναι ο μεσότιτλος. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής, το που έλεγα πριν, των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους της ΕΚΑ. Ανατολού Εφές Ιστανμπούλ, Μπασκόνια Βιτόρια, Τσέσεκα Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα Μπάγκερ Μονάχου Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν είναι μέσα, Μακάμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Ζάλγκυρης.
1: Λοιπόν,
0: επέκταση των franchise, λέει, οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότητα και μέσα στον Οκτώβριο, να έχουμε εικόνα για τις ομάδες που θα γίνουν franchise εδώ και τώρα.
1: Ποιες ήταν οι δύο ομάδες που μαζί με τον Παναθηναϊκό που να συνεχιστούν αλλά υπό όρους?
0: Ρεάλ, Φενέρ και από ό,τι θυμάμαι και Μπάγερν.
1: Λοιπόν, Ρεάλ, Φενέρ δεν είχαν στείλει.
0: Ρεάλ, Φενέρ και Μπάγερν.
1: Δεν είχαν στείλει εκπροσώπους.
0: Είχαν στείλει εκπροσώπους, όχι πρόεδρους.
1: Όχι πρόεδρους.
0: Ναι.
1: Άρα και για να ακούμε το μήνυμα εδώ το Φίλιππο μπορεί να έχει βάση.
0: Μπορεί.
1: Να συντάχθηκε δηλαδή με τη γραμμή της Ρεάλ και της Φενέρ.
0: Μπορεί.
1: Δεν είχαν στείλει προέδρους, ήταν οι πρόεδροι της Ρεάλ και της Φενέρ, ήταν εκπρόσωποι και ο Γιαννακόπουλος.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όλοι
0: μπορεί.
1: Λένε βέβαια, οι περισσότεροι φίλοι, ότι δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με τους αδέλφους Αγγελόπουλους. Δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι το εύκολο να το πει κάποιος,
1: ναι,
0: αλλά
1: δεν το
0: ξέρουμε.
1: Δε, παιδιά, δεν το ξέρουμε. Συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορώ το. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν θεματάκι, το περιμέναμε.
0: Ναι. Ρωτάει ένας φίλος και έχει δίκιο. Αυτά τα λεφτά, λέει, τα μύρια του ΠΑΟΚ, ποιος τα παίρνει και πού πάνε? Εάν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει το τίτλο του franchise και έχει μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα, διότι η Ευρωλίγκα θα έχει πιστεί για το project ότι είναι πολυετές, ότι είναι ένα πλάνο σοβαρό, επιχειρηματικό κτλ. Τα χρήματα αυτά μπαίνουν σε ένα κουμπαρά συνολικό της Ευρωλίγκας, θα μοιραστούν και στους μετόχους αλλά και στην ίδια τη διοργάνωση, για την πρόοδο της διοργάνωσης κτλ. Οπότε, να σου το πω και λίγο με αριθμούς, που το σκεφτόμουν λίγο ερχόμενος εδώ, ότι αν έχουν μαζευτεί, από ό,τι λένε, γύρω στα 800 εκατομμύρια σε έναν κεντρικό κουμπαρά, τι να τους πει το ένα δις στο NBA, και αν είναι ένα δις.
1: Ναι, όχι, ένα δις είναι.
0: Αν είναι ένα
1: λίγο
0: δις,
1: παραπάνω πήρα από ό,τι λες είναι. Άμα τελικά μπουν και οι άλλες οι ομάδες.
0: Ναι, αλλά όχι, λέω του NBA τι να τους πούνε στους
1: λόγους. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είναι σε πολλές 600 εκατομμύρια, εγώ σου λέω και ένα δις να είναι.
1: Και πες ότι ένα δις είναι.
0: Δις, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αφού τα λεφτά αυτά μπαίνουν στα ταμεία, ούτως ή άλλως. Και επίσης, ρώτησα και κάτι άλλο την ομάδα με την οποία μίλησα για να έρθω εδώ και να τα πω στους φίλους. Και είναι ομάδα που δεν έχει franchise αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Λέω τα λεφτά αυτά, λέω, του NBA, σε τι θα αποσκοπούσαν, δηλαδή αυτό το ένα δις. Όχι, λέει, το ένα δις, αν το δέχονταν οι μέτοχοι, το NBA θα αγόραζε τα πάντα. Το brand της Ευρωλίγκας, τα γραφεία,
1: το marketing,
0: όλο το προσωπικό, το όλο, όλο το πάντα, προσωπικό. Ναι. Δηλαδή θα μιλούσαμε για πλήρη εξαγορά της διοργάνωσης, όχι των ομάδων, της διοργάνωσης. Ένα σημείο τριβής που είχε και έχει η Ευρωλίγκα με το NBA είναι για κάποιες ομάδες που για μας είναι ιστορικές, όπως η Ζάλγκιρις Κάουνας, και στο NBA δεν θέλουν να τους βλέπουν επειδή είναι μικρή αγορά. Σου λέει να πάω να μπλέξω τώρα με μια πόλη κάποιων χιλιάδων κατοίκων. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς? Θα βάλω τη Ρώμη, θα βάλω το Λονδίνο,
1: το
0: που είναι αμπάσκετι.
1: Εντάξει.
0: Θα βάλω το Μάντσεστερ, θα βάλω το Παρίσι.
1: Ας φωνάζουν γκολ μετά.
0: Ναι.
1: Στο Μάντσεστερ.
0: Και δεν θέλει επίσης ούτε την Μπασκόνια, που είναι χρόνια στην Ισπανία και τι παιχταράδες έχει βγάλει που έχουν πάει και στο NBA.
1: Γιατί Βιτόρια, μικρή πόλη. Μικρή,
0: αυτό,
1: μικρή
0: αυτό,
1: πόλη.
0: Για αυτούς, ναι.
1: Ναι.
0: Για αυτούς, ναι.
1: 600-800, για αυτούς, τέτοιο είναι,
0: ναι,
1: η Βιτόρια.
0: Τους Αμερικανούς. Ναι. Αλλά το NBA έχει άλλη νοοτροπία. Έχει την επιχειρηματική νοοτροπία. Η δική μας κουλτούρα είναι αθλητική, μπασκετική. Σεβόμαστε τη Ζάλγκιρις για αυτό που πρεσβεύει. Σεβόμαστε την Μπασκόνια,
1: Μπασκόνια, την Κάχα,
0: τη Βαλένθια.
1: Τη μεγάλη Κάχα.
0: Τη Βαλένθια.
1: Θυμόμαστε, τη Βαλένθια.
0: Για το NBA η Βαλένθια δεν λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ ακούγεται. Και γι' αυτό είναι και το οξύμορο. Πώς ζητάς ψήφο εμπιστοσύνης? Γιατί ψήφος εμπιστοσύνης δεν δόθηκε σήμερα στο NBA από τους μετόχους που παμψηφεί ομόφωνα. Ομόφωνα και λέω. Ομόφωνα.
1: Όλοι.
0: Είπαν,
1: ναι,
0: όχι. Είπαν ομόφωνα. Πώς θέλεις λοιπόν την ψήφο όταν λες ότι από την Αθήνα θέλω μία ομάδα. Από την Ελλάδα θέλω μία ομάδα. Η άλλη ομάδα θα ψηφίσει θετικά. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Ή ας πούμε θέλω τη Ρεάλ και δεν θέλω την Μπαρτσελώνα, ή δεν θέλω την Μπασκόνια. Πόσο άλλος θα ψηφίσει για κάτι το οποίο δεν τον εμπλέκει μέσα?
1: Η μία τουρκική ομάδα.
0: Α, ναι. Εγώ θέλω, σου λέει, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο.
1: Αν τελικά δεν εξελιχθούν, το ξαναλέω για δεύτερη μέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν δεν εξελιχθούν όπως θα ήθελε και το NBA οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωλίγκα, ας βολευτούν με το NBA BCL.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί NBA, αυτή
0: Europe,
1: είναι.
0: NBA Euro BCL.
1: NBA Euro BCL. Ας το βολευτούν.
0: Η ΑΕΚ τώρα, πού εμπλέκεται σε όλο αυτό?
1: Η ΑΕΚ θέλει την.
0: Το NBA.
1: Το NBA Europe.
0: NBA Europe.
1: Αυτό θέλει. Έχει καταθέσει υποψηφιότητα.
0: Κάπου μας στέλνει ένα μήνυμα φίλος μας ο Κώστας που είναι.
1: Και καλά κάνει η ΑΕΚ, έτσι. Δεν...
0: Αυτό λέει που έβγαλε ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν το έβγαλε ο ίδιος ο Μάκης Αγγελόπουλος. Mm-hmm. Για ενδιαφέρον από φαντ, εννοεί τον Ιταλό που έχει αποκτήσει ένα 5% της ΚΑΕ ΑΕΚ. Θα το ρωτήσω το θέμα, δεν το ξέρω καλά.
1: Ναι, σε μια πρόσφατη συνέντευξη είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από φαντ.
0: Ναι, θα το τσεκάρω, και θα πω με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν,
1: αποδεικνύεται, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, ότι το προϊόν της Ευρωλίγκας αξίζει πολύ περισσότερο από όσο η ίδια η διοίκηση της Ευρωλίγκας έχει αξιολογήσει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, φίλε. Τέλος πάντων, υπάρχει τεράστια δυναμική στην Ευρώπη για αναπτύξη του μπασκετικού κόνσεπτ όπως το έχουμε αγαπήσει. Προσωπικά δεν ήθελα να δω αμερικανοποίηση Ευρωλίγκας. Ούτε εγώ, φίλε Βαγγέλη.
0: Παρομοίως.
1: Και το λέμε.
0: Παρομοίως.
1: Κανένας από εμάς που έχει μάθει από τα νιάτα της στην Ευρωλίγκα, την έχει γνωρίσει από τα νιάτα της, από την πρώτη μέρα, εντάξει, δεν θέλει αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω. Ναι, Ζορμπάς θα φωνάζουν γκολ, αυτό είπα. Εγώ το είπα αυτό, ναι. Εγώ το πιστεύω. Στο Μάντσεστερ, Αν πάει και ο Φουρνιέ και βάλει ένα καλό τρίποδο μακριά, γκολ θα φωνάξουν.
0: Σωστό και αυτό. Τι άλλο υπάρχει, παιδιά, για να δούμε. Αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που πρέπει να διαβάσουμε και να ρωτήσουμε κτλ. Έχουν πλάκα τα site που λένε
1: να μου κάνει πλάκα.
0: Το βίντεο λέει από τη συνάντηση των 13 μετόχων, αλλά δεν ήταν ο Γιανακόπουλος, αλλά δεν ήταν 13, ήταν 12. Λοιπόν, για να δω. Υπάρχει ένα βίντεο, για κάτσε να το τσεκάρουμε. Κλείνω λίγο ήχο, να τσεκάρω να δω τι λέει το βίντεο αυτό της Ευρωλίγκας. Δείχνει το πολύ ωραίο αυτοξενοδοχείο. Είναι 1 λεπτού και 15 δευτερολέπτων αυτό το βίντεο. Δείχνει την εγκατάσταση, η οποία είναι μαγική. Δείχνει ένα φανταστικό σκάφος εδώ πέρα με την ιταλική σημαία. Και γενικώς είναι.
1: Καλά, χάλια μέρος είναι τώρα.
0: Αυτά τα ξύλινα σκάφη, τα φανταστικά.
1: Ναι.
0: Που ακούει και ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Τέτοια έχουν και στη Βενετία, αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Να απαντήσω σε ένα φίλο, γιατί μου ήρθε μήνυμα από πολύ δυνατό άνθρωπο που γνωρίζει την ΑΕΚ, mm-hmm. σαν την μπαλάμη του, ότι δεν έχουν αυτοί οι ξένοι το 5%, αλλά το 25% της ΚΑΕ. Mm. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Άρα ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει κάτι. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Γκρεγκόρης, βούλιαξε στα 2 μέτρα της λίμνης κόμμο, αλλά το βάθος μπορεί να είναι 2,01 μέτρα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι εξυπνάδα.
1: Αυθαίρετο είναι αυτό.
0: Εξυπνάδα.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Θα ρωτήσω το GPT, όχι το DPG, το GPT,
1: το GPT να μας πει.
0: Πόσο βάθος έχει η λίμνη κόμμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται δύο άτομα. Εντός της ημέρας στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Γαλλία συνεχίζει το μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Στην Ιεμένη, συνολικά πάνω από 270 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Ακούτε. Air Sport.

0: kiss.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα με πάρα πολύ συμμετοχή. Ευχαριστούμε τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στο Facebook, στο Instagram, παντού και στο 54160. Εννοείται ότι υπάρχει μια αγωνία από τους φίλους του ΠΑΟΚ και του Άρη, θα έλεγα εγώ. Ωστόσο, όπως θυμάσαι που σου είχα πει κάτι σε μια εκπομπή προημερών, ότι ακόμα και χωρίς πιστοποιητικό συμμετοχής ο Προμηθέας θα παίξει το πρωτάθλημα. Και δικαιώθηκα. Γιατί παίζει χωρίς πιστοποιητικό τώρα.
2: Ναι, αλλά νο...
1: Έτσι και στην Ευρωλίγκα μπορείς να μπεις και franchise να μην είσαι. Δηλαδή να πάρεις το Eurocup ή να βγεις φιναλίστ, μπαίνεις σε Ευρωλίγκα κανονικά. Αυτό δικαίως. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή. Δεν είναι
2: προϋπόθεση.
1: Δεν είναι πανάκι, ας πούμε, ότι θα πάρεις το franchise και θα είσαι μια ζωή αν πάρεις franchise. Αλλά μπορείς να μπεις σε Ευρωλίγκα και να έχεις, ξέρω εγώ, τριετή παρουσία. Διετή παρουσία και σιγά σιγά να χτίζεις το όνομά σου. Δηλαδή, θα το πω λίγο με αγάπη, ότι βιάζονται και λίγο οι σύλλογοι μας με την πρώτη, με το καλημέρα, και επειδή βρήκαν το χρήμα του Μιστακίδη και του Σιάο να μπουν Ευρωλίγκα τώρα, εδώ και τώρα. Είναι και μια διαδικασία.
2: Δεν μπορεί να το απαγορεύσει.
1: Όχι, όχι.
2: Να ονειρεύονται.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Και να σου πω κάτι, σαν Έλληνας φιλάθλος και.
1: Εγώ θα χαρώ.
2: Κεραστής του μπάσκετ, θα ήθελα πάρα πολύ. Τέσσερις ομάδες.
1: Τέσσερις ομάδες.
2: Καλά, αυτό δεν είναι.
1: Τέσσερις ομάδες, ναι, βέβαια.
2: Αρκετά δύσκολο να γίνει.
1: Τέσσερις ομάδες. Τι. Μια χαρά. Μου γράφει ένας φίλος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και σκέφτεται επιχειρηματικά, γιατί εγώ, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό επιχειρηματικά. Μου λέει το εξής. Ότι κι εγώ, λέει, αν ήμουν γίγαντας οικονομικά και πήγαινα να αγοράσω μια επιχείρηση, σε πρώτη φάση θα έδειχνα ότι ετοιμάζω παρόμοια επιχείρηση. Λέει, σου λέει, ετοιμάζω NBA Europe για να πάρω την Ευρωλίγκα. Και στη συνέχεια θα έκανα μια χαμηλή προσφορά για να αγοράσω τον ανταγωνιστή. Την πεπατημένη, λέει, ακολουθεί το NBA. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Είδε τη χιλόπιτα και αύριο μεθαύριο μπορεί. Είναι επιχειρηματικότητα.
2: Εδώ κολλάει λοιπόν και το μήνυμα του Χρήστου. Ό,τι και να λένε οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία, πες το, πώλησης, θα πουλήσουν. Αν δεν ήθελαν να πουλήσουν, θα έλεγαν δεν πουλάμε. Δεν συζητάμε και τέλος. Άρα να περιμένουμε πώληση Ευρωλίγκας σίγουρα. Το αντίτιμο λείπει, να το, αυτό που λες, και ο επιχειρηματίας ο φίλος σου. Δυστυχώς το λυπηρό είναι ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων που ενώ επενδύουν ταυτόχρονα θέλουν να τα οικονομήσουν πουλώντας την ομάδα τους.
1: Δεν σε έχουμε ματώσει πρώτα.
2: Άρα ο Παρδινή και λέει αγάπες και λοιπά πάνε περίπατο, δεν είναι έτσι.
1: Μα έχουν ματώσει οικονομικά ρεχτάρα.
2: Ναι.
1: Έχουν δώσει εκατομμύρια.
2: Κοίταξε,
1: τσεπάτα, η
2: οικογένεια Γιαννακόπουλου μπορεί να έχουν δώσει και 500-600 εκατομμύρια. Τα λιγότερα, αλλά εξαιρετικά τα πανηρά χρόνια που είναι Αγγελόπουλος στον Ολυμπιακό, μπορεί να έχουν δώσει και 200-300. Παιδιά, καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα.
1: Βαγγέλη, άκομος.
2: Μιλάμε τεράστιες.
1: Περίμενε, Βαγγέλη. Έχω πει σε εκπομπές και είναι λίγο παρεξηγήσιμο αυτό. Δεν θα τους λυπηθούμε κιόλας. Ένα ακριβό χόμπι κάνουν.
2: Και τα δίνουν, ρε,
1: ένα ακριβό χόμπι κάνουν.
2: Θα μπορούσα να δώσω και εσύ, δεν μπορούμε.
1: Επίσης, αν αυτές οι δύο οικογένειες δεν ασχολούνταν με τον αθλητισμό, δεν θα τις γνωρίζαμε. Δεν θα είχαν τόσο κόσμο πίσω.
2: Γιατί
1: οι Αγγελόπουλοι και οι Γιαννακόπουλοι.
2: Μόνο αυτούς.
1: Και άλλες πολλές οικογένειες που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
2: Θα ξέραμε τους Βαρθινογιάννηδες, θα ξέραμε τον Μαρινάκη.
1: Είδες λοιπόν, τους κάνει, τους κάνει καλό αθλητισμός.
2: Ανοίγει πόρτες τώρα.
1: Τους κάνει καλό αθλητισμός.
2: Ο αθλητισμός και οι οπαδοί κυρίως που είναι από πίσω, τα εκατομμύρια.
1: Είναι δημοφιλία.
2: Τους ανοίγουν πόρτες.
1: Παντού.
2: Στην πολιτική,
1: παντού.
2: Στην
1: επιχειρηματικότητα.
2: Στην βιομηχανία, στην επιχειρηματικότητα. Σου λέει, παντού.
1: Έχω τον Ολυμπιακό πίσω, έχω τον Παναθηναϊκό πίσω.
2: Ναι.
1: Είναι αμφίδρομη σχέση. Ναι, μεν έχουν ξοδέψει εκατομμύρια, αλλά έχουν κερδίσει. Όχι, δεν έχουν βγάλει εκατομμύρια, έχουν κερδίσει. Έχουν κέρδη. Διαφόρων ειδών κέρδη από αυτή την ενασχόληση. Γιατί είναι ένα ακριβό χόμπι για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι, ας πούμε, από το εστέρημά τους όπως γίνεται από την Α2 και κάτω,
2: ναι.
1: Που υπάρχει ένας που καψουρεύεται π.χ. τον Πρωτέα Βούλας ή το Κοροπή.
2: Και βάζει μπιτζέ,
1: και βάζει. Ό,τι μπορεί.
2: Χρόνο,
1: ό,τι μπορεί.
2: Ναι.
1: Γιατί κάποιου τα 200 χιλιάρικα ή τα 100 πονάνε. Έχουν κλείσει σπίτια με τον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό παύλα ελαφρώς επαγγελματικό. Όταν ο άλλος από την εταιρεία του βγάζει π.χ. 3 εκατοστάρικα, χιλιάδες εννοώ, και τα 100 τα βάζει στην ομάδα του. Έχουν κλείσει σπίτια. Εκεί, ναι, πονάει η τσέπη.
2: Έχω φίλο, πολύ καλό φίλο, που είχε αγοράσει μεγάλη ομάδα εδώ αθηναϊκή και του είχαν δεσμεύσει λογαριασμούς για χρέη άλλων προηγούμενων.
1: Κινδύνευσε. Μπράβο, γιατί αναλαμβάνει και τα χρέη, τα παλιά.
2: Κινδύνευσε η επιχείρησή του, μια πολύ μεγάλη εκδοτική επιχείρηση.
1: Είδες, λοιπόν, είδες.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν,
2: μην πω παραπάνω.
1: Έτσι είναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
1: κατάλαβες.
2: Λοιπόν, είναι λοιπόν, προσωπικός φίλος και
1: να τα λέγαμε. Να δούμε λίγο προγραμματάκι αγωνιστικό. Γιατί τώρα τα διοικητικά τα καθορίζει η Ευρωλίγκα, οι μέτοχοι που έχουν τα φράγκα και τις ομάδες κτλ. Mm-hmm. Σήμερα Τρίτη έχουμε 1, 2, 3, 4 μάτς. Να τα πούμε με σειρά, χρονική. Και όχι.
2: Κωστή μου, μέτρησα 8 σήμερα και αύριο. 8.
1: 8. Σήμερα 8 και αύριο 8.
2: Αγώνες. Τι άλλο
1: και
2: να
1: 2, πούμε. Πέμπτη Παρασκευή, 10. 10 μάτς.
2: Ναι.
1: 10 μάτς.
2: Υπερπροσφορά.
1: 8 και 2, 10.
2: Υπερπροσφορά μπάσκετ.
1: Πολύ.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει, δεν συμφωνώ, αλλά και δεν έχει καμία σημασία τι κάνω εγώ.
1: Και εγώ τα ίδια.
2: Για πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα είναι η Μύκονος με την Νεφτσί Μπακού, την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. 7 η ώρα FIBA Europe Cup.
2: Ιστορική πρεμιέρα. Σωστό. Για την Μύκονο. Είναι η τρίτη νησιωτική εκπρόσωπο νησιωτική νησιού.
1: Στην Ευρώπη,
2: Πρώτα ήταν το Ηράκλειο, μετά η Ρόδος, ο Κολοσσός και τώρα είναι η Μύκονος.
1: Σωστά.
2: Και είναι παρθενική εμφάνιση Ευρώπης της Μύκονου.
1: Ωραία. 7:30 Περιστέρι Μπάμπερκ, γνωστή γερμανική ομάδα για τον BCL. 8 η ώρα FIBA Europe Cup είναι η MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Και η Μπόσνα Σαράγεβο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για το Euro Cup 8:30. Αυτά τα μάτς είναι σήμερα. Εφόσον πιάσαμε τα παιχνίδια όλα και είπες για τα άλλα 4
2: αύριο.
1: 7 η ώρα η ΑΕΚ με την Σάλλον Βίλπας, είναι ομάδα από τη Φιλανδία.
2: Άρης Μπούργος αύριο.
1: Αυτό πάει πιο μετά, πάει 8 η ώρα. 7:30 είναι η Τρέπτσα με τον Προμηθέα Πατρών, FIBA Europe Cup. Και 6 η ώρα ξεκινάει ο Κολοσσός με την Κραϊόβα, FIBA Europe Cup. Την Πέμπτη Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 9 και 4 και Ολυμπιακός Εφές Ανατολού την Παρασκευή 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. 10 παιχνίδια, 4, 4 και 2 τις επόμενες μέρες για την Ευρωλίγκα, το BCL, το Eurocup και το FIBA Europe Cup.
2: Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή το Φελάνη λίγο μετά τις 5, γιατί είχαμε και media day του Σπανούλη σήμερα. Είπε διάφορα και ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Είπε πάλι, ναι. Δεν κρατιέται.
2: Όχι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Δεν κρατιέται, ναι.
2: Μιλάει και μιλάει από καρδιάς. Απλά αυτό το πράγμα που έκανε, αν θέλει την ταπεινή μας συμβουλή, ας μην το επαναλάβει. Εκεί, όταν καίει η ατμόσφαιρα, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν είναι τόσο καλά, ας βγει και στο μικρόφωνο, στο Skype που δεν βγήκε προχθές. Αυτό μόνο. Λοιπόν, λέει ο Τζούντο, η Ευρώπη είναι πιο παραδοσιακή σε κάποια πράγματα και δεν το βλέπουν τόσο πολύ οικονομικά. Θυμηθείτε τι έγινε με το ποδόσφαιρο, πήγαν. Για τα πολλά και παραλίγο να κάνουν και τα λίγα είναι με την προσπάθεια που έγινε εναντίον της UEFA. Η Ευρώπη
1: παλιά, ναι.
2: Είναι άλλος κόσμος, πιο ρομαντικός, πιο ορθολογικός. Εντάξει, είναι, αλλά φίλε Νίκο, και τα φράγκα, τα δολάρια μάλλον είναι δολάρια. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν.
2: Προς το παρόν δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Αυτό λέμε.
1: Άλλο, Βαγγέλη.
2: Το NBA Euro, ο NBA European. Η Αλεξάνδρα, ό,τι και να κάνει, όσα χρήματα και να δώσει σε πόλεις, χώρες εκτός αυτών που υπάρχουν, θα κάνουν 30 χρόνια να αποκτήσουν κοινό και ίσως ποτέ κοινό σαν των ελληνικών, των ισπανικών, των σέρβικων, εγώ θα έλεγε των τουρκικών ομάδων. Τι να τις κάνεις νέες ομάδες με κοινό σαν των Αμερικανών. Και εκεί υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει ο φανατισμός που υπάρχει εδώ. Αυτό.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του θέματος, ότι σήμερα ουσιαστικά η Ευρωλίγκα δια των 13 μετόχων απάντησε αρνητικά στην πρόταση του NBA, χωρίς όμως να αναφέρει τη λέξη NBA πουθενά στην ανακοίνωσή της.
2: Πουθενά.
1: Δεν ανέφερε η Ευρωλίγκα όμως στην ανακοίνωσή της ούτε τα ονόματα των franchise που θα δημιουργήσει πέρα από τους 13 μετόχους, πέρα από τους 13 συλλόγους.
2: Αντίθετα, λέει ότι έδωσε στον Μπουένο και την επιτροπή αυτή που έχει στηθεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί, να αξιολογήσει,
1: ναι,
2: και να διαπραγματευτεί ποιες ομάδες και τι και πώς και πώς θα γίνει η μετάβαση αυτή.
1: Είπαν ότι ας δώσουμε ένα μήνα περιθώριο, μήπως επιστρέψει το NBA με μια καλύτερη προσφορά. Όπως είπε και ο φίλος της εκπομπής νωρίτερα, εφόσον μπαίνουν στο κόλπο, στο τρυπάκι της διαπραγμάτευσης, μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθει μια καλύτερη προσφορά και να ψηθούν οι μέτοχοι να πουλήσουν την Ευρωλίγκα ολόκληρη ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν, Βαγγέλη μου, ερχόμαστε και λέμε ότι οι μέτοχοι κάνουν κουμάντο στην Ευρωλίγκα και κανένας Μπερτομέου, κανένας Μποντιρόγκα.
2: Ναι, αλλά ο Μπερτομέου
1: έκανε άλλα πράγματα.
2: Νόμιζε ότι αυτό ήταν
1: οικονομικά
2: ο άρχοντας.
1: Οικονομικά και χορηγικά.
2: Ο άρχοντας.
1: Ναι.
2: Και αποφάσιζε κατά το δοκούν.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει.
1: Σωστό.
2: Αυτό. Όχι, ο Μποντιρόγκα έχει μια άλλη, πιο ήπια πολιτική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και τεχνοκράτης σαν τον Μπερτομέο που, ήταν δικηγόρο, που είναι δικηγόρος.
2: Ναι, αλλά ο Μπερτομέο ήταν υπάλληλος των συλλόγων.
1: Ναι.
2: Υπάλληλός τους ήταν.
1: Υπό αυτή την έννοια και ο συγχωρεμένος ο Στέρν ήταν υπάλληλος του NBA.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάλληλος.
2: Κάνω κουμάντο, εντάξει.
1: Υπάλληλος των 500.000 το χρόνο από κάθε ομάδα. Δηλαδή, σκέψου πόσα λεφτά έπαιρνε ο Στέρν και πόσα παίρνει ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA.
2: Την εκδικητικότητα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω του Μπερτομέου.
1: Ναι.
2: Την εκδικητικότητα απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Okay.
2: Είσαι υπάλληλός του. Θα τον ουθετήσεις.
1: Και προχωράς. Και μιλάμε δέξτε. Για μετόχους, επενδυτές κτλ. Υπάρχει δημοσίευμα της σοβαρότατης ΕΚΙΠ της Γαλλικής που λέει ότι η Παρή ψάχνει νέους μετόχους και επενδυτές και ότι έχει ως προοπτική την πώληση της ομάδας σε νέα διοικητικά χέρια.
2: Άρα στον αέρα και οι τρεις γαλλικές μεγάλες ομάδες. Η Μονακό Άστιν.
1: Η Βιλερμπάν
2: έχει πέσει
1: μπορεί να κάνει αυτό την τρέλα το καλοκαίρι που ήθελε να υπογράψει τη μισή Ευρωλίγκα, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα.
2: Σταθερότητα, ναι, υπάρχει. Μίνιμουμ, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια σταθερότητα.
2: Υπάρχει θεωρητικά το ενδιαφέρον των αδελφών που είχαν τους Lakers, Bath, πώς λέγεται. Θεωρητικά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
1: Μπας,
2: όχι μπας, μπας, ναι. Και βλέπεις τώρα ότι και η Παρή είναι σε διαδικασία ανέβρεσης χορηγών. Άρα, είδες, αν δεν έχεις τον ισχυρό παράγοντα.
1: Πάντως, να
2: ο Πάρκερ έχει λεφτά.
1: Να πω κάτι.
2: Δεν θέλει να βάλει.
1: Δημοσιογραφικής φύσεως και ενδιαφέροντος.
2: Για πες.
1: Πολύ ωραία τα site τα διάφορα, ελληνικά και ξένα, αλλά η ενημέρωση τις τελευταίες μέρες ήρθε από μεγάλα μηντιακά μαγαζιά. Όπως είναι η Gazeta dello Sport και η ΕΚΙΠ.
2: Ναι.
1: Άρα και οι παραδοσιακές δυνάμεις των μίντια έχουν πρόσβαση και δύναμη.
2: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ρε Κωστή, μην το συζητάμε τώρα.
1: Και σεβασμό. Γιατί άμα το γράψει η Gazeta dello Sport.
2: Να το πω διαφορετικά.
1: Είναι γκαραντί.
2: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια.
1: Θα σου πω,
2: φίλε.
1: Μπράβο.
2: Έτσι,
1: θα
2: απλά
1: σου πω,
2: πράγματα.
1: Θα σου πω ένα περιστατικό, να το ακούσουν και οι φίλοι.
2: Ναι.
1: Ένας καλός δημοσιογράφος και φίλος, ο Λούκα Κιαμπότη, εργαζόταν και μπορεί να εργάζεται ακόμα στην Gazeta dello Sport. Πολύ καλός φίλος του Έτορε Μεσίνα. Πολύ καλός φίλος του Έτορε Μεσίνα. Έλα όμως που ένας ατζέντης γνωστός ξένος μου σφύριξε την πληροφορία κάποτε ότι ο Μεσίνα πάει στην Τζέσεκα Μόσχας. Παίρνω τον Λούκα να του πω την πληροφορία και να το γράψει στην Gazeta dello Sport. Θα μου πεις ποιος εσύ, έτυχε να τον ξέρω και τα λοιπά και να έχουμε μια καλή σχέση για, λόγω των Ιταλικών που μιλάω. Και μου λέει αδελφέ, μου λέει δεν μπορώ να το γράψω, μου λέει αυτό στην εφημερίδα μου. Του λέω αδελφέ, είναι γκαραντί. Ο Έτορε έχει κλείσει με την Τσέσεκα.
2: Γιατί δεν μπορούσε.
1: Το έγραψε μια εβδομάδα μετά που έγινε επίσημο. Δεν ήθελε να γράψει πληροφορία που δεν ήταν επίσημη. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι η Gazeta dello Sport θα γράψει κάτι το οποίο είναι γκαραντί. Δεν θα γράψει κάτι που το είπε ένας ο άλλος κτλ. Μετά από μια εβδομάδα τον πήρε τηλέφωνο, του λέω: δεν ήθελες να γίνεις μάγκας. Θα το γράψει στην Gazeta dello Sport. Πάρε τώρα την πληροφορία ανεβασμένη από το επίσημο site της Τσέσεκα ότι πήγε ο Μεσίνα. Που ήταν φίλος του ο Μεσίνα. Για να δείξω ότι, όχι ότι είμαι εγώ μάγκας, αλλά να δείξω ότι οι Ιταλοί έχουν μια άλλη νοοτροπία και αυτά τα μαγαζιά τα μεγάλα. Γιατί σου λέει, αν δεν βγει πληροφορία, θα γίνει ρεζίλη μια εφημερίδα με την ιστορία της Gazeta dello Sport. Δεν γίνεται αυτό. Και η ΕΚΙΠ, βέβαια, μεγάλη εφημερίδα, και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και ψάχνουν την πληροφορία κτλ. Η ΕΚΙΠ δεν μας είχε ενημερώσει full για το θέμα της Μονακό. Από αλλού τα μαθαίναμε.
2: Ναι.
1: Όχι,
2: ναι,
1: από την ΕΚΙΠ τα μαθαίναμε τα νέα. Άρα λοιπόν άλλη μια ομάδα που βγαίνει ας το πούμε στην πώληση, για να μην πω στο σφυρί, στην πώληση, στο σφυρί είναι λίγο λαϊκή έκφραση. Κάτι άλλο.
2: Λέει ο φίλος ο Γιώργος, δεν νοείται κορυφό ευρωπαϊκό μπάσκετ χωρίς Ερυθρό, Παρτίζαν, Ζαλγίρις, Αρμάνι. Μια τρύπα στο νερό θα είναι το franchise των μεγάλων πόλεων που θέλει το NBA. Όχι, το franchise δεν το θέλει το NBA, φίλε Γιώργο.
1: Όχι, δεν το
2: franchise
1: θέλει.
2: Franchise είναι του, προσπάθεια του Μπουένο
1: όμως,
2: να αλλάξει την υφή.
1: Από την ομάδα αυτή που μου είπε κάποιες πληροφορίες, έμαθα ότι το NBA δέχεται franchise, αλλά όχι παραπάνω από τέσσερα. Δηλαδή να είναι
2: οι τέσσερις ομάδες.
1: 24 ομάδες maximum. Δεν θέλει το NBA με τίποτα, η Ευρωλίγκα να πάει 30. Θέλει μέχρι 24 max. 24 λέει το δέχεται.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν ξέρω. Είναι μια πληροφορία που είναι πολύ σοβαρή η πηγή.
2: Στο NBA είναι 30 ομάδες.
1: Ναι.
2: Αυτό μου κάνει
1: μπορεί
2: εντύπωση.
1: Να μην θέλει να είναι 30 η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, φίλε Τζόρτζ, δεν υπάρχει κάποιο νέο για το διαβατήριο και το πότε γυρνά ο Φαλ. Το πότε γυρνά ο Φαλ, νομίζω ότι το ακούσατε εδώ και μέρες από εμάς, έτσι.
1: Μπορεί και να παίξει.
2: Ότι μπορεί και να παίξει με την άνεση δωδεκάδα με τη Φενέρ. Μπορεί, αυτό λέμε.
1: Ακούσαμε ότι σήμερα θα έκανε προπόνηση κανονικά. Ναι. Την Τρίτη. Σήμερα Τρίτη.
2: Όπως μπορεί και ο Ρογκαβόπουλος, που είναι αρκετά καλύτερα, έτσι.
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν.
2: Τώρα μην μπλέκουμε ρε παιδιά τον Λιόλιο τώρα. Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει ο Λιόλιος με την Ευρωλίγκα, ε?
2: Δεν ξέρω. Ο Βασίλης τώρα βλέπει Λιόλιο μπροστά του. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Προμηθέα που είχε πριν το θέμα.
1: Ναι.
2: Νομικότερ τύπ ήταν αυτό, έξυπνο ναι. του Προμηθέα, ώστε να αγωνιστεί και να υπάρξει δεδικασμένο.
1: Ναι, όχι τερτύπη.
2: Και να είναι τερτύπη. Νομικό δρόμο, ρε παιδί.
1: Μπράβο.
2: Μου. Και δεν ήταν, επειδή όλοι νομίζαμε ότι ήταν ασφαλιστικά μέτρα, δεν ήταν ασφαλιστικά μέτρα. Ήταν απόφαση προέδρου δικαστικού.
1: Πρωτοδικείου.
2: Πρωτοδικείου.
1: Πρωτοδικείου.
2: Δεν ήταν εκδίκαση, δηλαδή δεν έγινε
1: όχι.
2: δίκη.
1: Άνοιξε φάκελο.
2: Μπράβο.
1: Μπορεί
2: είπε
1: να δικαστεί δύο χρόνια.
2: Μπορείτε να παίξετε ναι. αυτό. Αλλά δεν ήταν δικαστήριο.
1: Ούτε
2: που
1: αυτό το είπε ακριβώς. Είπε ότι υπάρχει θέμα εδώ, υπάρχει υπόθεση,
2: ναι.
1: υπάρχει case mm-hmm. που πρέπει να εξεταστεί.
2: Ναι.
1: Αυτό κέρδισε ο Προμηθέας και παίζει στη GBL.
2: Εμείς αυτό που περιμένουμε τώρα.
1: Η Επιτροπή
2: τώρα,
1: Επαγγελματικού Αθλητισμού επιμένει να μην εκδίδει.
2: Δεν δίνει, δεν δίνει. Παρά το γεγονός ότι εκλήθη από τον Προμηθέα για δεύτερη φορά να εκδώσει πιστοποιητικό, είπε όχι, δεν δίνουμε πιστοποιητικό συμμετοχής. Τώρα, όλη η ιστορία πάει στον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΕ.
1: Ναι.
2: Αυτό θα αποφασίσει.
1: Τα χέρια ψηλά θα σηκώσει.
2: Μείον 3 ή μείον 5. Αυτό είναι.
1: Τίποτα. Δεν μπορεί. Να το κάνει.
2: Δηλαδή τι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει εφόσον είναι το πρωτοδίκαιο. Θα, είναι πάρα πάνω
2: δεν θα εκδώσει.
1: Τίποτα παραμύθια.
2: Δεν θα εκδώσει.
1: Όχι, θα
2: μα
1: πει
2: δεν
1: ότι,
2: ήταν δίκη.
1: Θα πει
2: σου λέω.
1: Ότι, ότι δεν τι. Μπορώ να δικάσω κάτι το οποίο δεν έχει τέλεση δικής.
2: Άρα καταργείται ουσιαστικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι. Την καταργούμε. Δεν χρειάζεται να υπάρχει.
1: Τι να σου πω.
2: Στο πήρε το εξώτερο.
1: Τι να σου πω.
2: Αυτό λέω.
1: Εδώ το ΑΣΕΑΔ ακόμα δεν έχει αποφασίσει.
2: Καλά το ΑΣΕΑΔ. Θα.
1: Ναι, θα. Είπα, έχουν πει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου για κάτι το οποίο έχουν προσφύγει οι δύο ΚΑΕ 6 Ιουλίου. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 3 μήνες πίσω. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
2: Κοίτα τι γίνεται. Φοβερά, δηλαδή τέτοια τόση καούρα. Μπράβο, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι, ενδιαφέρει τον κόσμο το μπάσκετ.
1: Είναι σοβαρό θέμα.
2: Είναι.
1: Της Ευρωλίγκας.
2: Ναι.
1: Τη Ευρωλίγκα, να.
2: Ψόφια πράγματα λέει. Με κουστούμια VIP και celebrity για θέαμα. Ο ΑΚΑΣΕΦ δεν θα μπορέσουν να βρουν παγκόσμια. Είναι Αλεξάνδρα.
1: Σύμφωνα, Βαγγέλη, με άλλα δημοσιεύματα ελληνικά,
2: mm-hmm.
1: Υπόθηκε, γράφτηκε ότι ο Λαπόρτα, που ως πρόεδρος της Μπαρτσελώνα εκπροσώπησε αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, χαρακτήρισε αστεία την πρόταση του NBA και ο Κεραχέτα της Μπασκόνια είπε πως είναι προσβλητική. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
2: Απόλυτα μαζί τους και με τους τρεις. Δηλαδή εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Αν και ξέρεις κάτι, δεν είπε ναι ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η Φενέρ, ούτε η Ρεάλ.
1: Όχι, όλοι είπαν όχι.
2: Επιφυλά.
1: Αλλά...
2: αν θέλετε.
1: Να μην κόψουμε το διάλογο.
2: Μπράβο.
1: Αυτό. Είπαν.
2: Μην κοπεί ο διάλογος. Αυτό ήταν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Έτσι, κύριε Χρήστο, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι μέχρι τις 5 και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη, διότι έχει παιχνίδια και έχει και συνέντευξη τύπου και Media Day. Οπότε θα πάμε σε λίγο στο Θοδωρή Φελάνη να τα συζητήσουμε όλα και να το ρωτήσουμε και τελικά αν τον καταπλάκωσε η μπασκέτα σε εκείνο το κάρφωμα του Γκρέι.
2: Σε είχα ακούσει.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Έλα, γεια.

0: Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 δίνει εθνική ελπίδων που αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργκαν και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Σέντρα στις 7 με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμη 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ σήμερα ο Τζέικομ Στνίστρουμ είδε τον Ανδρέα Τετέι να ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Την ίδια στιγμή ο Ταμπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των Ιωνίων. Στην τελική 25 των υποψήφιων για τον τίτλο του Golden Boys της χρονιάς συμπεριλήφθησαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλες, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαϊρ Εμερί της Παρίς Ζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Για την πρεμιέρα του Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την Μπάμπερκ με μετάδοση από την Era Sport και την δεύτερη αγωνιστική του Eurocup ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 στο Σαράγεβο με την Πόσνα. Ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την FC Μπακού και ο Ηρακλής παίζει στις 8 στα Σκόπια με την MZT. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωλίγκας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ στην Ιταλική Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για εξαγορά της από το NBA, η διοργανώτερη αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στην διαδικασία μετατροπής των 10 ετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Επίσης ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 με φορμάτ 2 περιφερειών από τη σεζόν 2027-28. Το πρώτο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League στο Πόλο δίνει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται στις 7.30 από το Ανόβερο με μετάδοση από το Μέγκα. Για το βαλκανικό κύπελο του βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 στην Στρούμπιτσα με την Τσέσκα Σόφιας να θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να προκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Η πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία για την πρώτη κατηγορία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη και Καζακστάν, νησιά Φερόε, Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος και Εστονία, Ισλανδία για την τρίτη. Τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τον Μπενίν που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.

0: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
1: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Eraspor.

Οδυσσεύ, καλύτερα να έμενες στα ξένα ή ακόμη να χανώσουν μέσα στον Ίνο Παπώντο. Οδυσσεύ, καλύτερα θα ήταν για σένα από το να βιώσεις την Ιθάκη τόσο πόνο. Οδυσσεύ, καλύτερα από αντιπάλου έγχος να έπιπτες νεκρός μέσα στου ηλίου την πόλη. Οδυσσεύ, κάλυψε θανάτου μελανέφος στην Ιθάκη και σε έχουν λησμονήσει πλέον όλοι. Οδυσσεύ.

0: Ωραία ήχη για τους πιο παλιούς, για τους old school. Μιλάμε τώρα για TX. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και αυτό που είπαμε παραπέντε κυκλοφορεί ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Με την έννοια ότι δύο μέχρι πρότινος τραυματίες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στην προπόνηση. Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φάλ έβγαλαν το κανονικό μενού της προπόνησης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού.
1: Είναι Τρίτη, άρα την Πέμπτη θα είναι στη διάθεση του. Την Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Την Πέμπτη. Το μεγάλο ντέρμπι.
1: Είναι στην
0: Παναθηναϊκός Φενέρμπαξη.
1: Διάθεση του Ομπράντοβιτς. Έχει επιστροφές ο Παναθηναϊκός.
0: Οι υπόλοιποι τώρα είναι ακόμη.
1: Άλλοι δύο είναι
0: με προβλήματα.
1: Σλούκας και έναν.
0: Άλλη μια μέρα ατομικό, ο Χουάντσο που έχει τον μυϊκό σπασμό.
1: Χουάντσο είναι αμφίβολος.
0: Ναι, είναι αμφίβολος.
1: Είναι αμφίβολος.
0: Ο Σλούκας ακόμη αργεί. Αργεί.
1: Και ο Νάν.
0: Το έλεγες και λίγο καιρό τώρα.
1: Ναι, και ο,
0: και ο Νάν.
1: Και ο Νάν, και ο Νάν. Πρώτα ο Νάν μου φαίνεται και μετά ο Σλούκας.
0: Άρα από τους τραυματίες επιστρέφουν δύο ακόμη μαζί με τον Χέις Ντέιβις. Τρεις. Ο Χέις Ντέιβις πρώτος την περασμένη Παρασκευή. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Μουστάφα Φάλ.
1: Κωστή,
0: υπολείπονται Κέντρικ Νάν και Κώστας Σλούκας.
1: Τι εικόνα έχει.
0: Συν κάποια παιδιά που είναι πιο πετσερίκια.
1: Για ψηλό στον Παναθηναϊκό. Είμαστε τον Πάμαρη, έχουμε τον Θοδωρή.
0: Λίγο υπομονή να δουν πώς θα πάει ο Φαλ. Αυτό που
1: έλεγες. Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και κοιτάζουν την αγορά του NBA για τυχόν κοψίματα.
1: Διακριτικά μέχρι τώρα.
0: Διακριτικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου, στον Θοδωρή Φελάνη. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε.
0: Γιγαντά μου, ξέρεις γιατί σ' αγαπάμε, γιατί δέχεσαι το χιούμορ, δέχεσαι την καζούρα.
1: Έκανε και πλακίτσα ο Κωστής προχθές, ε.
0: Και ζωντανά, και σήμερα ότι.
2: Μπασκέτα στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Με το κάρφωμα του Γκρέι.
2: Μόνο αυτό δεν έγινε εκείνη τη μέρα.
0: Πόση ώρα κράτησε εσύ η διακοπή, 30 λεπτά.
2: Κάπου ναι, εκεί, πάνω από 20 λεπτά.
0: Ένα μισάωρο,
2: Λιγότερο από μισή ώρα.
0: Λιγότερο από μισή ώρα. Τώρα, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για μία ακόμη αγωνιστική στο EuroCup. Έτσι δεν είναι. Και είχαμε και Media Day, Άρη. Ο Σπανούλης.
2: Πολύ σωστά.
0: Ο Βαγγέλης είπε ότι είπε πολλά πράγματα και διάφορα. Μπορείς να μας τα βάλεις σε μια τάξη, σε μια σειρά, ας πούμε, για να τα αξιολογήσουμε και να τα συζητήσουμε.
1: Και έχουμε απόψη, έτσι. Και
2: ωραία, και βέβαια. Και να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Γιατί χρονικά είναι έτσι το παιχνίδι το οποίο είναι πιο κοντά μας. Δεύτερη αγωνιστική, η EuroCup. Ο ΠΑΟΚ θέλει το 2-2. Στην Βοσνία, απέναντι στην Μπόστα. Με 14 παίκτες, χωρίς τον Μοτιεγιούνα, τον οποίο τον ανακοίνωσε, είναι Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να προπονείται, να προετοιμάζεται για την ένταξη. Χωρίς και τον Χουγκάζο, ο οποίος έχει το γνωστό πρόβλημα. Αναχώρησε χθες η αποστολή. Πριν από λίγη ώρα ανέβασε ο φίλος μας, ο υπεύθυνος τύπου της ΣΚΑΕΠΑ, ο Παναγιώτης Χωρόγλου, κάποια πλάνα από, από το shoot-around αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ τη σημερινή ημέρα. Ο Τρινκέρι είχε πει ότι η Μπόρτα είναι μια πολύ καλή ομάδα, ότι θα χρειαστεί να παίξουμε καλά και στα 40 λεπτά και ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ ασφαλώς πρέπει να προσέξει, χτύπησαν καμπανάκια και στο παιχνίδι με την Μύκονο αλλά και στο παιχνίδι το προηγούμενο με την Μανρέσα για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει και να διορθώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί παίζει ο Έντιν Άρτιτς για μια τριετία στην ΑΕΚ, έτσι, στην Μπόσνα θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Και προπονητής είναι ο Ντάριο Τζέρτζια, είναι ο γιος του Γιώζιπ Τζέρτζια, οι παλιοί 50-60 εξεντάριδες ίσως να θυμούνται ότι για μια σεζόν 84-85 ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Γιώζιπ Τζέρτζια. Και μάλιστα έτσι που ψάχνοντας είδα ότι είναι μια ομάδα από την οποία ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ο Όσμαν. Η Μπόσνα Σαράγεβο είχε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Σπιτσιρικάς είχε αγωνιστεί εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα στις 8.30 επαναλαμβάνουμε, θέλει να συνεχίσει έτσι με νίκη αυτές τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Είναι μια χρονιά στην οποία έχουν μπει σε αρκετά υψηλοί στόχοι σχετικά με την πορεία της ομάδας στην Ευρωπαϊκή.
0: Μιας και το ανέφερες, Θοδωρή, μιας και το ανέφερες, έχει την πλάκα του όλη αυτή η πλοκή στην οικογένεια Όσμαν, ότι η μαμά του είναι Βόσνια, ο μπαμπάς του Τούρκος και αυτός έχει γεννηθεί στην Οχρίδα. Ναι, γι' αυτό το όνομά του προφέρεται, ας πούμε, Τζέντι και όχι Τσεντί, οτιδήποτε το λέγανε στην αρχή, Τζέντι Όσμαν.
2: Έτσι.
0: Και παίζει και στην Εθνική Τουρκία και είναι στάρ και τα λοιπά. Εννοείται.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι στη Βόρεια Μακεδονία γεννημένο, στην Οχρίδα.
2: Στην Οχρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για ΠΑΟΚ. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ.
0: Τα διοικητικά μας ενδιαφέρουν, να δούμε τι γίνεται εκεί με το franchise.
2: Μπράβο, επίσημη αντίδραση, ετοιμαζόμαι να το πω, δήλωση οτιδήποτε δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ θυμίζουν ότι απλώς ότι ήταν από τις ομάδες που έχει λάβει προέγκριση από την Ευρωλίγκα. Ακολούθησε όλα τα βήματα τα οποία του είπαν ότι πρέπει να ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα. Περιμένει, είναι αισιόδοξος ότι αυτά τα οποία έχει λάβει ως υποσχέσεις θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις έτσι πολύ συγκεκριμένες στο Αμπουντάμπι με την παρουσία του κυρίου Μιστακίδη. Ξέρεις, παραμονές τόσο μεγάλων συναντήσεων όπως ήταν αυτή που έγινε στο Κόμο, δεν γίνονται έτσι. Υπάρχει μια προεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με την ατζέντα και κάποιες προσυνεννοήσεις που γίνονται πριν από τέτοιου είδους μεγάλα meeting. Αρκετά θέματα λοιπόν από τα οποία συζητήθηκαν σήμερα ήταν σε γνώση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Περίμενε ο ΠΑΟΚ ότι θα έτρεχε λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία της έγκρισης του franchise ενδεχομένως. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία. Στο επόμενο διάστημα πιστεύουν ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, Θοδωρή, με τον Κωστή εδώ, είναι ότι έχει καταθέσει μια πολύ μεγάλη εγγυητική επιταγή, τραπεζική επιταγή ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό...
2: Έχει καταθέσει
1: πολύ μεγάλο ποσό δηλαδή. Ναι, βέβαια, μέσα στο φάκελο το γενικότερο. Μπράβο. Δηλαδή είναι πολύ ισχυρή η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ.
2: Ο οποίος φάκελος είχε χαρακτηριστεί από τους ίδιους τους ανθρώπους, βεβαίως τώρα επίσημες δηλώσεις μην ψάχνετε, απλώς εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ από όσα είχαν γίνει τότε στο Αμπουντάμπι. Εκεί λοιπόν είχε χαρακτηριστεί ο φάκελος του ΠΑΟΚ άρτιος και περιελάβανε όχι μόνο αυτήν την εγγυητική που λες, η οποία δείχνει πραγματικά τις προθέσεις του Μιστακίδη, αλλά και άλλα πράγματα σχετικά με το αναπτυξιακό πλάνο του δικεφάλου, την απόφαση της ιδιοκτησίας να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια σε δημιουργία νέου γηπέδου, αλλά και τις επένδυσεις που θα κάνει σε βάθος πενταετίας. Οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ έτσι εγκάρδιο ύφος τότε με τον Μπουένο. Και βεβαίως τώρα η ψηφοφορία των ομάδων είναι μια άλλη υπόθεση, την οποία θα δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα, γιατί έτσι σήμερα προκύπτουν και κάποιες πληροφορίες ότι θα ήθελαν κάποιες ομάδες να δουν να μπαίνουν τα νέα franchise σταδιακά και όχι άμεσα.
1: Α, όλοι μαζί, ε.
0: Ναι, αυτό που έλεγα πριν.
2: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω να το αναπτύξω.
0: Λίγο. Ναι, όχι όλα μαζί.
2: Ναι. Καλά.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει ένα προβάδισμα και κάποιες άλλες ομάδες.
2: Έτσι. Κοίταξε.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι στην πρώτη τετράδα από ό,τι ακούω εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα οι ομάδες οι οποίες είναι ήδη στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτές θα πάρουν όλες franchise και 13 μέτοχοι.
2: Σωστό.
0: Οπότε πάμε για επόμενες 4 που δεν έχουν εγγυημένη συμμετοχή.
2: Και εκεί ποιες ομάδες έχουμε, ποια είναι η λίστα?
0: Έχω ακούσει. Ναι, είναι αυτές οι ομάδες που. Ναι, οι δύο Χάποελ, Παρτίζαν και Ερυθρός, Ρώμα.
2: Ναι.
0: Η Ντουμπάι που έχει πολύ χρήμα και είναι φαβορή. Η Παρί.
2: Πολύ σωστά.
0: Η Παρί που δεν έχει εγγυημένη συμμετοχή. Μόνο η Βιλερμπάν έχει εγγυημένη συμμετοχή. Είναι αυτές οι 11-12 ομάδες.
2: Και να δούμε τι θα γίνει και με την Παρί. Βέβαια το είναι ένα ερωτηματικό, έτσι. Είδατε τι.
1: Ναι. Και αυτή έχει βγει, μπράβο, σε αναζήτηση.
2: Με την ιδιοκτησία.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπανούλαρος.
2: Λοιπόν,
1: Βασίλης.
2: Λοιπόν, Βασίλης Σπανούλης. Να πούμε αύριο με την Μπούργκος, έτσι να θυμίζουμε για τους φίλους ακροατές, με μεγάλο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Επιβεβαίωσε την παρουσία του ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Θα είναι εκεί και ο Σιάο. Οπότε το κλίμα αναμένει να είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο και γιορτινό. Δεν θα πέφτει καρφίτσα στο ανανεωμένο Αλεξάνδριο. Πλέον χωρητικότητας 6.200.000 θέσεων.
0: Ιστορικό ματς, έτσι, Θοδωρή. Πρώτη φορά πάνω από 6.000.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και σήμερα μάλιστα οι συνάδελφοι που πήγαν στην Media Day ενημερώθηκα ότι είχαν την ευκαιρία να δουν και τη δημιουργία δύο νέων χώρων. Θα υπάρχουν και δύο suites στα ψηλά διαζώματα του Αλεξανδρίου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε και αυτό. εξέλιξη των εγκαταστάσεων σίγουρα είναι ενθαρρυντικά. Ο Σπανούλης είπε ότι ναι, πρέπει να είναι ένα καλό μάθημα για μας αυτό το οποίο συνέβη στην Καρδίτσα. Παίξαμε αλαζονικά, το πληρώσαμε. Πρέπει να τα αφήσουμε όμως πίσω. Υπάρχει ελπίδα στην ομάδα, όραμα, πάθος. Όμως όλα αυτά εμείς σαν ομάδα είπε δεν τα μετουσιώσαμε στο παιχνίδι. Η χρονιά είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει είπε, απογοήτευση. Είναι καινούργια η ομάδα. Όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Ρωτήθηκε για την παρουσία του Αγκάλη και του Σιάου. Ναι, είναι κίνητρο, είπε αυτό και για εμάς. Είπε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα στην οποία να μην έχεις πίεση. Αυτό λέει συνέχεια για την πίεση ο Σπανούλης, ότι του αρέσει. Πρέπει να μάθουν να παίζουν, λέει, τα παιδιά με πίεση. Για την Μπούργκος είπε ότι είναι μια ισπανική και ταλαντούχα ομάδα. Ξέχασα να σας πω, γιατί το είπε και ρωτήθηκε, δεν θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Γιώβιτς.
0: Και νομίζω ότι αναφέρθηκε για πρώτη φορά και η ασθένεια, από την ξέραμε, αλλά δεν τη λέγαμε για ιατρικούς λόγους, α πούμε, απορρίτου.
1: Προσωπικά δεδομένα που
0: δηλαδή λέμε. Νομίζω ότι ο Σπανούλης είπε στα ίσια ότι είχε έρπη ζωστήρα.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Το είπε.
2: Και αυτή ήταν η αφορμή.
0: Γι' αυτό και τον γονάτισε τον Σέρβο. Είναι κάτι που σε γονατίζει.
2: Δεν τον έχουμε δει να παίζει όχι σε επίσημο, ούτε σε φιλικό. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να μπει καν. Και μάλιστα στις δηλώσεις σήμερα ο Σπανούλης είπε ότι πρέπει
0: ότι
2: να
0: είναι πολύ πίσω.
2: Είναι αρκετά, μπράβο, είναι αρκετά πίσω, αυτό είπε.
0: Ναι.
2: Είπε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς, τα στατιστικά, ρωτήθηκε πάλι τα 21 λάθη, είπε ότι μπήκαν οι παίκτες μου μέσα και χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια τους, στα κεφάλια τους και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Πρέπει να μπαίνεις στο παιχνίδι, είπε, με πνευματική συγκέντρωση, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να το γυρίσεις. Απαιτώ τη συγκέντρωση, το κίνητρο, το πάθος και είναι αυτά πράγματα τα οποία είπε ότι πρεσβεύει ο σύλλογος και θέλει να τα δει αύριο στο παιχνίδι. Για να δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ηρακλής.
2: Ηρακλής στις 8, MZT Σκοπίων, παιχνίδι για το FIBA EuroCup, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς χωρίς τον Κουκ. Να πούμε βεβαίως ότι έχει ανακοινωθεί και η αποστολή, δηλαδή έχουμε και την λίστα που ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία ταξίδευσε με Λεκιού, Μέλβιν, Χόλχερ, Μουράτο, Διαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκη, Σίλα, Αρνόπουλο, Μαστρογιανόπουλο και Σταυρακόπουλο. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε κάποια πολύ καλά διαστήματα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Λούκιτς, θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια να δει από τους παίκτες του στην άμυνα, να μεγαλώσουν, είπε, τα καλά διαστήματα έχουμε κάποιες στιγμές στην άμυνα, γιατί και αυτός αναφέρθηκε σε έλλειψη συγκέντρωσης κάποιες φορές. Είπε ότι δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό τον τομέα και ο Ηρακλής, αναλαμβάνουμε, στις 8 θέλει να κάνει ένα πρώτο θετικό βήμα σε αυτόν τον πέμπτο όμιλο στον οποίο μετέχει στην κανονική, στη regular season του FIBA EuroCup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μας, αν υπάρχει κάτι άλλο, εννοείται ότι μας ξαναπαίρνεις ή μηνύματα στο κινητό. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.
2: Καλή συνέχεια,
0: και θα
2: παιδιά.
0: Τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σου, φίλε. Χαιρετισμού στο φίλο το Γιάννη από τη Λίμνο. Μας στέλνει αυτός, του ανταποδίδουμε το χαιρετισμό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και Μανώλη, εγώ προσωπικά το κάνω συστηματικά αυτό. Μας ζητάει λέει, πραγματικά σας αγαπάω πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως να αποκαλείτε την Βόρεια Μακεδονία Σκόπια και μόνο Σκόπια. Εγώ το κάνω αυτό. Ο Μανώλης 7. Αν και δεν είναι η επίσημη ονομασία, εγώ τα λέω Σκόπια.
0: Ναι,
1: λοιπόν, προχωράμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει άπτεται και κάποιων πολιτικών μας έτσι.
0: Ναι.
1: Συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά.
0: Και τα Σκόπια είναι η πόλη.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι Σκοπιανός, εννοεί ο φίλος και καλά κάνει.
0: Θα τους πούμε Σκοπιανός αυτούς που κατοικούν εκεί. Εννοείται και εγώ το λέω. Απλά επειδή η επίσημη ονομασία πλέον είναι Βόρεια Μακεδονία.
1: Η επίσημη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε.
0: Είναι ευαίσθητο σημείο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Βαγγέλη, νωρίτερα, καθαρά από δημοσιογραφική διαστροφή, ψάξαμε και βρήκαμε το βάθος της λίμνης Κόμο.
1: Ναι, ρε φίλε, μου το είπες και τρελάθηκα.
0: 425 μέτρα.
1: Ποια 2 μέτρα και 2-1. 400 μέτρα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει το όχι στο NBA.
1: Ναι.
0: Πόσο βαθιά. Μέσο βάθος 155 με 181 μέτρα.
1: Πολύ
0: και
1: λίμνη,
0: μέγιστο
1: έτσι.
0: 425 μέτρα, Βαγγέλη. Μιλάμε για βάθος τώρα, έτσι, για αστεία.
1: Κάτσε τώρα, μια και το έχεις μπροστά σου, την επιφάνεια, τη γενικότερη την έχεις εκεί. Πόσες χιλιάδες, ας πούμε. Τι χιλιάδες. Επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Λίμνης Κόμο.
0: 146 στρέμματα.
1: Τίποτα. Δεν είναι τεράστια. Δεν σήκωσε.
0: Τι.
1: Είναι πολύ μικρή για να είναι τόσο βαθιά.
0: Έχει βάθος, Βαγγέλη.
1: Πίστευτο,
0: έχει βάθος, ναι, ναι, ναι.
1: 400 μέτρα.
0: Έχει βάθος, βέβαια. Η πιο βαθιά λίμνη στην Ελλάδα, γράφει ο φίλος μας ο Ευάγγελος, έχει μέγιστο βάθος 70. Βεγορίτιδα. Ενώ η λίμνη Κόμο, πολύ σωστά το βρήκε ο φίλος, 425, παρόλα αυτά λέει, ελπίζουν να μην βυθιστούν οι προσδοκίες για συνεργασία EuroLeague με NBA, γιατί αν δημιουργηθούν δύο λίγκες, κακό θα κάνει στο άθλημα, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Μα αυτό είναι μαζί σου.
0: Διότι ήταν ξεκάθαρη η ερώτησή μου στον Γιάννη Ευάζογλου σε εκείνη τη συνάντηση που μας είχε καλέσει και είχαμε πάει σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πριν από μερικούς μήνες, όταν το ρώτησα μετά το τέλος της συνάντησης, δηλαδή. Πόσες διοργανώσεις θα έχουμε του χρόνου που θέλει το NBA να κάνει την διοργάνωση NBA Europe, και η απάντηση ήταν 5. Ευρωλίγκα Eurocup, BCL FIBA Europe Cup και NBA Europe.
1: Καλά, εντάξει.
0: Παιδιά, αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τον μπάσκετ.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ήδη λέγαμε πριν
0: ότι πολλά μάτς είναι.
1: Οι 10 αναμετρήσεις είναι πολλές. Έχουμε και NBA Europe.
0: 10 μάτς. Ο Γιωργάρας τη γράφει ο σπιτιοπλός ο φίλος μας.
1: Θέλουμε, εγώ τουλάχιστον, τι θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει συμφωνία εποφελία της Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μόνο. Αν γίνει έτσι, καλώς.
0: Ναι. Για πες άλλο.
1: Ταπείνη μου άποψη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, είναι ότι αν τελικά τα βρουν, θα είναι τα φόπλακα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα ξεχάσουν τον μπάσκετ που ξέρουμε, θα κάνουν την Ευρώπη κάτι σαν αναπτυξιακό μπάσκετ και θα έρχονται και θα παίρνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν. Αν ήθελαν το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν θα έλεγαν π.χ. έξω Ζάλγκυρη σε μια χώρα καθαρά μπασκετική και θέλουν Αγγλία. Είδες το σκεπτικό του φίλου του μπάσκετ, του εραστή του μπάσκετ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι. Μα και, είναι κοντά στο δικό
0: έχει
1: μου.
0: Πάρει Ευρωλίγκα.
1: Κοντά στο δικό μου σκεπτικό.
0: Έχει
1: και θέλουν Αγγλία. Άλλα...
0: Αύξηση μπάτζετ. Έχει φέρει Βαλανσιούνα.
1: Και θέλουν Αγγλία, λέει, που άλλα 100 χρόνια να περάσουν μπάσκετ δεν θα φτιάξουν μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βαγγέλη, ναι. Όταν ο άνθρωπος είναι θαλασσόλικος, όπως ο φίλος μας Γιώργος, εστιοπλός, στάθηκε σε κάτι το οποίο ανέφερα νωρίτερα από το βίντεο που παράγει, που προβάλλει η Ευρωλίγκα για το meeting στη Λίμνη Κόμο, και του είπα κάτι για ξύλινα κλασικά σκάφη. Αυτά τα χύπλωα, τα ξύλινα, τα οποία συνήθως είναι της εταιρείας Ρίβα, τα ξέρει ο Γιώργος, είναι πραγματικά ντρέπεσαι να ανέβεις πάνω. Δεν έχει τύχει ποτέ να δω από κοντά τέτοιο σκάφος, μόνο σε φωτογραφία ή βίντεο. Αλλά είναι αυτά τα ξύλινα, ρε παιδί μου, που όταν λουστράρουν και το ξύλο και λάμπουν,
1: είναι τα ίδια καταπληκτικά. Με τη Βενετία.
0: Ναι,
1: αυτά που σε μεταφέρουν από το αεροδρόμιο στη Βενετία.
0: Κάποια είναι.
1: Τα βαπορέτα.
0: Κάποια είναι, αλλά αυτά είναι τα πιο κυριλέ.
1: Πιο κυριλέ του κόμμα.
0: Πιο κυριλέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα, Γιωργάρα, ευχαριστούμε. Άλλος Γιώργος. Τι λέει. Κάπου, Γιώργο μου, σταματάει το μήνυμά σου. Γράφεις πάντως στο σχεδιασμό της Ευρωλίγκας με, και κόβε το μήνυμα. Ο Νικόλας τι κάνει από Όσλο. Λοιπόν. Ναι, να διορθώσω εγώ το αυτό που είπα νωρίτερα, γιατί είναι λεπτολόγοι οι φίλοι που ακούν την εκπομπή. 146 τετραγωνικά χιλιόμετρα η Λίμνη Κόμο, όχι οι στρέμματα που παγώ.
1: Λέω κι εγώ. Ναι.
0: Εντάξει, το παράκανα.
1: Και λέει ο
0: παραμίκρινα.
1: Και λέει
0: την έκανα
1: φίλος.
0: Λίμνη τσέπης.
1: Και ο Ιωάννης λέει 6 διοργανώσεις μαζί με το NBL που συμμετείχε πέρσι ο Ηρακλής και ήθελε να συμμετάσχει φέτος στο Μαρούσι. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει και NBA Europe, ναι. Αν και είπαμε.
0: Ποια άλλες ότι... είναι η NBL.
1: Όχι η NBL.
0: Είναι ιδιωτική λίγκα, εντάξει, τα βάζαμε και.
1: Ναι, αλλά τελικά είναι.
0: Δεν έχει όμως ελληνική συμμετοχή.
1: Ιδιωτική.
0: Όχι,
1: είναι,
0: ιδιωτική λίγκα. Όπως η VTB που λέμε.
1: Γίνεται ανεκτή, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ανεκτή από την FIBA. Ανεκτή,
0: ναι.
1: Απλά.
0: Εντάξει.
1: Την ανέχεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με άλλους διαιτητές.
0: Πάμε και 29 και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε μήνυμα του Γιώργου που το συμπληρώνει για περιφέρειες EuroLeague κτλ. Και για κάποια άλλα πράγματα που μας γράφει ο φίλος μας ο Μαρίνος από τον Πύργο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά από τις 6 ακούτε πάντα Ερασπόρ, 24 δευτερόλεπτα.
1: Βαγγέλη Νιρβάνα.
0: Ονομαστικά μόνο.
1: Νιρβάνα, ήρθε Άλεξ και ναι, έβαλε τις λοκές σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Συμπληρώνει το μήνυμά του Γιώργος και λέει ότι πάντως ο σχεδιασμός της Ευρωλίγκας με δύο περιφέρειες, εγώ δεν το βλέπω, λέει, με καλό μάτι. Αν δεν παίζουν όλοι με όλους, θα υπάρχει θέμα. Μία πρόταση σοβαρή που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χωριστούν σε περιφέρειες οι ομάδες της Ευρωλίγκας
0: και όχι
1: να
0: μόνο
1: παίζουν ένα γύρο.
0: Όχι απαραίτητος με γεωγραφικά κριτήρια. Δεν απαραίτητο θα είναι τα γεωγραφικά.
1: Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο με γεωγραφικά.
0: Μπράβο,
1: ή μόνο γεωγραφικά, γιατί πρέπει
0: να είναι μόνο ισχυρή,
1: αξιολογηθεί
0: μόνο
1: και η δυναμική.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Αλλά πρέπει στην ίδια σεζόν να παίζουν και με τους απέναντι. Δηλαδή να βλέπουμε πολλές φορές Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα π.χ. που θα είναι χωρισμένοι σε περιφέρειες, αλλά να πάνε και απέναντι να παίξουν με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, όλες αυτές τις ομάδες.
0: Η Ευρώπη, λέει ο Μάνος, έχει μάθει να ανεβαίνει μέσα από τις διοργανώσεις, όπως πάει από Europa League σε Champions League. Αν οι ομάδες είναι όλες στάνταρ και δεν θα υπάρξει κάποιος προβιβασμός, αυτό θα είναι, εννοεί να είναι κλειστό το πρωτάθλημα, και δεν θα υπάρξει κάποιος προβιβασμός, αυτό θα είναι τα φόπλακα των υπολείπων ομάδων και πρωταθλημάτων. Ναι, εντάξει, αλλά κλειστές οι λίγκες στο NBA που είναι η Super League. Κλειστή λίγα είναι, μάλλον μου, δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Όλα αυτά είναι υπό εξέταση, πιστεύω.
1: Λοιπόν, άλλη είδηση που βλέπω. Θέλω να δούμε λίγο το πρόγραμμα του EuroCup γενικά σήμερα, να έχουμε μια εικόνα τι περιμένουμε.
0: Ναι, γιατί έχει πολλές και καλές ομάδες.
1: Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπόσνα Σεράγεβο, στο Σεράγεβο, αλλά είναι το πρόγραμμα που ξεκινάει με Τσεντεβίτα Χαποέλ, με Τουρκ Τέλεκομ Ρώμα, με Μπουντούτσνοστ Νάπολη, με Μπουργ Τόφας, με τη Φραγκφούρτη εναντίον της Σιαουλιάη της Λιθουανικής, η Τρέντο με τη Σλάσκ Βρότσλαβ της Πολωνίας, το Ροστόκ παίζει με την Ρίγα και η Λόντον Λάιονς με την Τενερίφη. Αυτά είναι σήμερα. Αύριο είναι το Μπότευγκραντ με την Μπαχτσέ Σεχίρ, είναι η Κλούζ Ναπόκα με την Βενετία, πώς να την πούμε, ρε γάμο του.
0: Βένις, άντε.
1: Βένις.
0: Βένις, ναι.
1: Βένις, okay.
0: Βένις.
1: Είναι η Χέμνιτς με την Νεπτούνας, είναι ο Άρης με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος, που είναι μια πάρα πολύ καλή ισπανική ομάδα, είναι η Τορτόνα με τη Λεμάν, η άλλη ομάδα της Ρώμα με τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανική και η Μανρέσα με την Ούλμ τη Γερμανική. Αυτές οι ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές ομάδες από πολύ μεγάλες λίγκες, από Γερμανία, από Τουρκία, από Ελλάδα, παίζουν στην διοργάνωση, από Ισπανία, παίζουν στη διοργάνωση του EuroCup.
0: Πιστεύει, σε ρωτάει ο Μιχάλης, πιστεύετε πόσο Αντετοκούμπο μετά από χρόνια θα επιλέξει ελληνική ομάδα και ποια, ώστε να κλείσει την καριέρα του, ίσως να είναι ο Ολυμπιακός ή ο Άρης? Ο Μιχάλης το ρωτάει αυτό.
1: Τι να πούμε τώρα, είναι μεγάλη
0: τώρα
1: μαντεψιά. Είναι μαντεψιά να το κάνεις αυτό.
0: Καταρχήν δεν
1: μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Δεν έχει μιλήσει καθόλου για.
1: Εντάξει.
0: Έχει,
1: σε επίπεδο χαβαλέ.
0: Πλάκα κάνει.
1: Σε επίπεδο χαβαλέ.
0: Πλάκα. Κοίτα, όσο ενωσιάω. Είναι οικογενειακός φίλος τον Αντετοκούμπο.
1: Ισχύει.
0: Εκεί έχει ένα πλεονέκτημα ο Άρης. Αλλά να δούμε ποτέ το Γιάννη, το θεωρώ στην Ελλάδα, το θεωρώ λίγο έτσι.
1: Να.
0: Μάλλον απίθανο.
1: Λοιπόν, ο Ντράγκαν Σάκο τα έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες. Δεν το κρύβουμε. Ως ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την ομάδα από τη Φιλανδία στη Σανέλ Αρένα αύριο το βράδυ στις 7. Και είπε ότι ξεκινάμε το BCL. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Για μας είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που φέτος υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση προς το τέλος της διαδρομής. Προέχει, λέει, να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του ομίλου μας στην κανονική περίοδο και αυτή η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα και ταπεινότητα. Εννοείται πως πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό. Για πες.
0: Λέει ο Παύλος, για ποιο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κύριοι, λέει, μιλάτε, όταν στην Ευρωλίγκα δεν παίζουν ούτε στο 40% Ευρωπαίοι παίκτες. Γι' αυτό, λέει, ασχολούμαι μόνο με τα τοπικά, άντε και με μια τρίτη εθνική.
1: Αυτό, εντάξει, είναι
0: δικαίωμα. Παύλο, η επιλογή σου είναι αυτή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα, γιατί βλέπουμε ξένους παικταράδες που κάνουν και τη διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τότε λέει γι' αυτό το πάνε γύρω από τις πόλεις, γιατί στην Αμερική δεν τους ενδιαφέρουν οι ομάδες, απλά οι αγορές.
1: Οι αγορές, ναι,
0: λέει, αυτό,
1: ναι,
0: είναι.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, μάλλον αυτό είναι. Εμείς εδώ έχουμε άλλη τρέλα. Ναι,
1: γεγονός,
0: έτσι είναι.
1: Γεγονός,
0: εντάξει,
1: γεγονός.
0: Ναι, αυτό είναι, αλήθεια είναι.
1: Γεγονός.
0: Τώρα κατά πόσο θα μπορέσει.
1: Είναι business.
0: Να γεμίζει το γήπεδο στο Manchester με ομάδα μπάσκετ, αυτό.
1: Είναι business.
0: Πρόβλημα των, business. Του NBA Europe.
1: Είναι. Business. Λοιπόν, Βαγγέλη. Αρκετά καλές ομάδες βέβαια έχει και το BCL που ξεκινάει σήμερα. Και τα πρώτα παιχνίδια είναι Χολόν με Σολέ. Είναι η Τσιμπόνα με την Γαλατά Σαράι. Είναι η Βίλνιους με την Σαμπάχ. Βλέπω τα σημερινά παιχνίδια. Είναι το Περιστέρι, όπως είπαμε, την Μπάμπερκ, τη Γερμανική. Είναι η Στρασμπούρ με την Λέγκια Βαρσοβίας, όσον αφορά πάντα την πρεμιέρα του BCL. Είναι η Ρετζιάννα με την Παρντουμπίτσε, τη θυμόμαστε και από το ποδόσφαιρο αυτήν την ομάδα. Είναι η Γκοκέα με το Μπιλμπάο, που και αυτό έρχεται από μια μεγάλη λίγα την Ισπανική. Και είναι και η Μπανταλώνα, άλλη ομαδάρα, με την Ερζίλια, την ομάδα από το Ισραήλ.
0: Όσο αφορά
1: αυτά είναι σήμερα,
0: το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζει στον αγώνα του Περιστερίου με την Μπάμπερ και παραλαμβάνουμε έτσι 7.30 ζωντανά από την Ερασπορ.
1: Σωστό.
0: Και αύριο ΑΕΚ Σαλόν 7 η ώρα.
1: Σαλόν Βίλπας. Λοιπόν,
0: και την ΑΕΚ, έτσι, στην Ευρώπη.
1: Φυσικά και θα τη δούμε.
0: Άκου μια παρατήρηση τώρα του Παύλου.
1: Με χαρά.
0: Το NBA είναι εθνική λίγα και όχι διοργάνωση που αφορά πολλά κράτη.
1: Σωστό.
0: Αλήθεια είναι. Αλλά είναι από διαφορετικές πολιτείες, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Είναι εν μεν εθνική λίγα, αλλά από διαφορετικές πολιτείες.
1: Εκεί, όπως Βαγγέλη, για να το δέσουμε με αυτό που είπες χθες για το salary cap, εκεί έχουν βρει τη φόρμουλα και παρότι δεν έχουν όλες οι πολιτείες το ίδιο καθεστώς, ας πούμε.
0: Το ίδιο φορολογικό καθεστώς.
1: Έχουν βρει τη φόρμουλα και αφορά και τις 30 ομάδες το salary cap. Εντάξει, ενώ στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Όταν, ας πούμε, θεωρείται φορολογικός παράδεισος η χώρα των Βάσκων.
0: Ή το Μαϊάμι. Α, στο NBA.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Ναι, εδώ πέρα ναι, φορολογικός παράδεισος.
1: Ή η Ρωσία, ας πούμε, έχει άλλο φορολογικό συντελεστή. Η Τουρκία πιο χαμηλό από την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει λίγο εξομαλυνθεί όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες.
0: Είχανε πάλι μπάσκετ στο πικ κάποια στιγμή την φορολογία.
1: Έχει φτάσει
0: την
1: 45% λίγο, έχει φτάσει τώρα πολύ πιο χαμηλά. Αλλά βλέπεις ότι η Καταλωνία που είναι η Μπαρτσελώνα, Μαδρίτη που είναι η Ρεάλ και κάποιες άλλες δυνάμεις, ας πούμε, ό,τι μπάτζετ έχεις αγωνιστικό είναι επί δύο η εφορία. 52% φτάνει σε κάποιες ομάδες κτλ.
0: Και είναι ανάλογη κάτι.
1: Και αυτό είναι και λίγο άδικο να συμβαίνει για τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Άλλοι να έχουν παράδεισο φορολογικό και άλλοι να υποφέρουν, ας πούμε, από τους δασμούς και τους φόρους.
0: Λέει η Νανά, πλάκα-πλάκα λέει, στο NBA διαμαρτύρονται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει τη Λίγκα και τους αλλίωσαν την ταυτότητα. Και έχει δίκιο η Νανά.
1: Άμα είναι καλύτεροι παίχτες.
0: Αλλά αυτό.
1: Τι.
0: Άμα είναι καλύτεροι παίκτες,
1: δηλαδή,
0: άμα ο Γιώκητς κάνει πλάκα με τους ψηλούς υπόλοιπους του NBA, τι να
1: Γιάννης,
0: γίνει.
1: Ο Ντόντσιτς,
0: ο Γιάννης,
1: ο Γουεμπανιάμα.
0: Ναι,
1: καταρχάς, τα τελευταία χρόνια μπαίνουν αυτοί στο εξώφυλλο του NBA 2K, που είναι μια μεγάλη αγορά με τα video games. Αυτοί οι Ευρωπαίοι μπαίνουν.
0: Και στη λίστα των καλύτερα αμοιβόμενων παικτών στο NBA είναι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι, έτσι. Πολύ λίγοι. Ο Στεφ Κάρι, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ψηλά και κάποιοι άλλοι. Αμερικάνοι, πραγματικά.
1: Ο Χρήστος μας ρωτάει αν θα κανονίσουμε εκείνο το μονό που λέγατε. Δεν λέγαμε για μονό, είναι η αλήθεια. Λέγαμε για ποτό. Να κανονίσουμε όλοι οι φίλοι της εκπομπής να βρεθούμε όλοι μαζί ένα βράδυ.
0: Άλλο σου λέει για μονό.
1: Μονό.
0: Για διάβασε.
1: Μονό δεν ξέρω τώρα.
0: Για μονό. Είναι αυτό που έλεγε χθες, κάνοντας πλάκα. Να δούμε κανένα μόνο ανάμεσα για να κόβουμε τους Αγγελόπουλους.
1: Μόνο μπορώ
0: αυτό
1: μόνο...
0: έλεγες. Αυτό έλεγες χθες.
1: Ναι. Μόνο μπορώ μόνο στο πινκ πόνγκ ή στο τένις. Μπορώ εκεί να σταθώ.
0: Σωπα ρε Κωστή, μια χαρά είσαι.
1: Καλούτσικα. Λοιπόν, και στο EuroCup λέει παίζει και η Balkan, η παλιά ομάδα που είχε παίξει κάποτε ο Άρης και έπαιζε ο πατέρας του Βεζένκοφ. Μας γράφει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν,
0: πώς είδες Κουτλουάι?
1: Όχι, ας το Κουτλουάι. Τι είπε, τι είπε, τι είπε.
0: Φαινόμενο Γιανακόπουλος λέει. Φαινόμενο.
1: Πώς το λέει ακριβώς?
0: Ο Γιανακόπουλος πλέον.
1: Ό,τι κάνει γίνεται θέμα συζήτησης.
0: Ό,τι κάνει, μπράβο, ναι. Στην πραγματικότητα, λέει, το μπάσκετ χρειάζεται τέτοιες φιγούρες. Δεν συμφωνώ με ορισμένα πράγματα που κάνει, όπως το θέμα με το κάπνισμα με τρελαίνει προσωπικά. Κρατάω τα καλά και από το να γυρίζει την, από το να γυρίζει την ομάδα με λεωφορείο. Το χρειάζεται το μπάσκετ, όλα αυτά. Άκου τον Ιμπό.
1: Το συνεχίζει παρεμπιπτόντως.
0: Ο Ιμπό τα έχει πάρει χοντρά από τον πατέρα του. Του Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Χοντρά.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Και καλός παίκτης.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Και μεγάλος παίκτης. Ναι.
1: Βαγγελή, το τραβάει η καρδίτσα το θέμα του Μπουρούση με επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι εκ περισσού. Ναι. Έπρεπε να καταλάβει ότι ο Τσιγάρας δεν έπρεπε να αναφερθεί με αυτά τα λόγια στον Γιάννη τον Μπουρούση. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τι να κάνουμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Αλλά βγαίνει στην αντεπίθεση η καρδίτσα
0: ξέρω,
1: και λέει
0: το
1: ότι
0: είδα.
1: Η προσπάθεια στοχοποίησης.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εννοώντας προφανώς τον αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Τσιγάρα, με αποσπασματική προβολή μιας φράσης,
0: το προκάλεσε αυτό.
1: Μέσα σε μια μακροσκελή τοποθέτηση η οποία αφορούσε αποκλειστικά θέματα διοικητικής λειτουργίας και υποδενεί την αθλητική παρουσία, δεν αγγίζει όσους συνεργαζόμαστε μαζί του και δεν μπορεί στο ελάχιστο να σκιάσει τη διαρκή και πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα. Ναι, οτιδήποτε και αν έχει υποθεί πριν ή μετά, όταν χαρακτηρίζεις τον Γιάννη Μπουρούση τουρίστα, η φράση αυτή θα γυρίσει μπούμερανγκ. Κακά τα ψέματα. Αυτό θα συνέβαινε με οποιονδήποτε τέτοιο παίκτη αυτού του βεληνικού. Δηλαδή, αν πει π.χ. ο Συριανός για τον Μπρίντεζη, αν πει ο Καστοριανός για τον Διαμαντίδη, πει ο Λαρισίου για τον Σπανούλη. Θα γυρίσει μπούμερανγκ που θα χτυπήσει τον άνθρωπο ο οποίος εξαπέλυσε αυτή την προσβλητική φράση. Δεν έχουμε κάτι με την καρδίτσα. Έχουμε κάτι με αυτό το ατόπιμα. Με αυτό το ολίσθημα.
0: Με την αμετροέπεια.
1: Με την αμετροέπεια, ναι.
0: Έτσι. Αυτό. Ο Μπουρούσης είναι από τους παίκτες σύμβολα του μπάσκετ. Επαναλαμβάνω. Με σπασμένο χέρι ταξίδευε από την Κίνα για να παίξει με την εθνική μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάνει λάθη ή όχι. Μπορεί να έχει κάνει και λάθη.
1: Ναι.
0: Το πέρασμά του στην καρδίτσα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν μπορείς να το λες τουρίστα, ποτέ, με τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ανών, άκου τι ρωτάει. Άλλο, το πάει στο Παναθηναϊκό βέβαια. Ο φίλος από την... ο Άρχοντας από τη Θαλιά. Θέλω τη γνώμη του καθενός σας ξεχωριστά, λέει. Όταν ο Παναθηναϊκός γίνει πλήρης, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αρχική πεντάδα από το 1 έως το 5, με τη γνώση που έχετε για τον ο Μπράντοβ, για τον Ζέλιμιρ. Εντάξει. Πλάκα-πλάκα, έχει δίκιο.
1: Ναι, η αρχική πεντάδα,
0: Γιατί αν κρίνουμε από την μέχρι στιγμής έτσι, αξιοποίηση των παικτών που έχει διάθεσή του ο Μπράντοβιτς, μπορεί να κάνει και εκπλήξεις.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ακόμα και τώρα, πάντα είναι ο Καλαϊτζάκης και ο
1: Ματζούκας
0: στην πεντάδα.
1: Και ο Μίτογλου.
0: Και ο Μίτογλου. Θα το συνεχίσει αυτό.
1: Όταν θα είναι πλήρης ο
0: Παναθηναϊκός. Μια καλή πεντάδα, ας πούμε, θα είναι Φρανσίσκο Ναν, έτσι.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα ταιριάξουν.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα, θεωρητικά.
1: Εγώ θα σου πω Grand Nan.
0: Grand Nan, λες, και Φρανσίσκο,
1: Φρανσίσκο Μπάντιο.
0: Ναι, που τους βάζει
1: άρα
0: και
1: πεντάδα,
0: τώρα. Ναι.
1: Πεντάδα, αν θες τη γνώμη μου, πεντάδα εγώ θα έβαζα, αν ήμουν ο Μπράντος που δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Και Φρανσίσκο και Nan. Τώρα το πώς θα το...
0: αυτό είπα. Αυτό. Εγώ, από την επιθυμία μου να δω καλύτερο μπάσκετ.
1: Στο τρία βασικό.
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Κοίτα, βασικός αποκτήθηκε ο Μπόγκα.
0: Ναι.
1: Βασικός.
0: Ναι, δεν είναι ο Μπόγκα. Ο Ντέιβις θα είναι στο 3.
1: Χέις Ντέιβις.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Χέις Ντέιβις.
0: Τεσάρι μετά.
1: Χουάντσο.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Και πέντε Λεσόρ.
0: Και πέντε
1: αυτή
0: Λεσόρ.
1: Αυτή είναι η πεντάδα.
0: Αυτή θα είναι για μένα η πεντάδα για να δούμε.
1: Αλλά μπορεί όχι για τον Μπράντοβιτς.
0: Αλλά όχι. Έτσι, μπράβο. Εμείς τώρα.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται, βέβαια, θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Από πού φαίνεται, εφόσον δεν έχουν ακόμα παίξει μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ναν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στα φιλικά και στα επίσημα του Παναθηναϊκού. Άρα λέμε τώρα με βάση τις συνήθειες των δύο παικτών, του Φρανσίσκο και του Νάνο, ότι θέλουν την μπάλα για να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον από τους δύο να παίζει χωρίς την μπάλα. Off ball δηλαδή. Πολύ δύσκολο. Τώρα άμα το Μπράντοβιτς καταφέρει να βάλει Φρανσίσκο χειριστή και να είναι εκτελεστή, είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι.
0: Εκεί αυτό το δίδυμο πάσχει και στην άμυνα. Μην
1: ναι.
0: το ξεχνάμε αυτό,
1: ναι.
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Πάσχει και στην άμυνα.
1: Ο Νάνο είπαμε όταν θέλει παίζει. Όταν θέλει.
0: Καλά.
1: Ο Φρανσίσκο έχει
0: να
1: θέματα
0: να σου πω
1: στην άμυνα.
0: Ακόμα και να θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι γόκα που ήταν, είχε έφεση στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Αν θα βγάλει και τον αγκώνα λίγο άτσαλα,
1: ναι.
0: θα βγάλει και το πόδι.
1: Μια πολύ αποτελεσματική πω, πεντάδα
0: δηλαδή, ότι...
1: θα μπορούσε ναι. να είναι Μπάντι ο Ναν.
0: Ναι.
1: Χέις Ντέιβις για Μπουσέλε Λεσόρ.
0: Αυτό ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Και μια άλλη πεντάδα θα ήταν
0: και το Φραντζίσκο.
1: Για Μπουσέλε το 5, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Ναν με κάποιον άλλον.
0: Απλά το μόνο. Έχει μια μεγάλη πολυτέλεια φέτος ο Μπράντοβιτς. Να διαθέτει ομάδες που μπορούν να παίξουν εξαιρετικά στην άμυνα, δηλαδή συνθέσεις, τετράδα, πεντάδα παικτών και επίσης στην επίθεση. Mm. Δηλαδή, αν ήθελε μια πολύ καλή αμυντική ομάδα, μπορεί να έχει τον Γκραντ ή τον Μπάντιο στον άσο, δύο οποιονδήποτε άλλο, και από εκεί και πέρα να έχει Γιαμπουσέλη, να έχει Γκραντ που παίζει επίσης καλή άμυνα και Λεσόρι Φαλ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η μεγάλη πολυτέλεια. Και αυτή είναι η αλλαγή φετινή που έχει επιχειρήσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Να μπορεί να παίξει και άμυνα η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε, φίλε Παναγιώτη, δεν ξέρουμε γιατί δεν παρευρέθη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνεδρία στη Ευρωλίγκα. Δεν το ξέρουμε. Ο ίδιος μόνο θα δικαιολογήσει αυτή την απουσία του. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να άρπαξε μια ίωση, ρε παιδί μου. Μια γρίπη, ξέρω εγώ. Κάτι πολύ απλό να είναι.
1: Όλα παίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, απλά να επαναλάβουμε λίγο τους απόψινους αγώνες. Μπος να πάω σε 8.30 ώρα. Ενημέρωση φυσικά πάντα από την Ερασπορ. Για το EuroCup Περιστέρι, αύριο είπαμε Άρης Μπούργος, 8, απευθείας στην Ερασπορ. Περιστέρι Μπάμπεργκ απόψε για το BCL Basketball Champions League στις 7.30 ζωντανά από την Ερασπορ. Αύριο για την ίδια διοργάνωση ΑΕΚ Σαλόν, 7 η ώρα πάντα από την Ερασπορ. Και EuroCup απόψε Μύκονος Νεύτσι, 7 η ώρα. MZT Σκοπίων Ηρακλής, 8. Και αύριο Κολοσσός με την Κραϊόβα και Τρέψα με τον Προμηθέα. Αυτά.
1: Να σημειώσουμε ότι ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία το επιτελείο της Στέλλας Καλτσίδου στην Εθνική Γυναικών. Ως γνωστόν, η πολύ καλή μου φίλη Στέλλα Καλτσίδου μετά τον Αθηναϊκό αναλαμβάνει την Εθνική Γυναικών και στο πλάι της, στο προπονητικό επιτελείο της, θα είναι ο Αντώνης Κουρμούλης, η Φρόσο Δρακάκη και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, θα είναι μαζί με την Στέλλα Καλτσίδου. Στην Εθνική Γυναικών, μακάρι να ευχηθούμε τα καλύτερα και να βελτιωθεί η εικόνα και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Ειδικά σε μια τέτοια ευνοϊκή συγκυρία για τον μπάσκετ, ίσως θα ήταν καλό να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση και στις γυναίκες. Υπάρχει μάλιστα και μια δήλωση του Ηλία Ζούρου, ο οποίος είναι προπονητής στον Αθηναϊκό, ότι διανύουμε, λέει, μια περίοδο στην οποία γενικότερα ο γυναικείος αθλητισμός βρίσκεται σε άνοδο.
0: Και ειδικά το γυναικείο μπάσκετ.
1: Μακάρι αυτό που λέει ο Ηλίας.
0: Και το βόλι, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, μακάρι.
0: Κωστή, πες μου πως είδες δηλώσεις. Αλφα Διάλο. Χθες. Διάλο.
1: Ναι.
0: Πήρα, λέει, τον buyout τον Παναθηναϊκό, δεν με ήθελε. Δεν υπέγραψα, πήρα τον buyout και τον νίκησα και δύο φορές.
1: Και είπαν ότι δεν ήμουν έτοιμος.
0: Ναι.
1: Και
0: ήμουν μικρός και δεν μπορούσα να είναι αρκετά όριμος να παίξω στην Ευρωλίγκα.
1: Και τους κέρδισα δύο φορές, λέει, και τον χρόνο.
0: Κέρδισα δύο φορές.
1: Εντάξει. Βγάζει παράπονο.
0: Και λίγη κακιούλα.
1: Δεν θα σου πω κάτι.
0: Και λίγη κακιούλα
1: βγάζει. Αυτά όμως τα γεγονότα τους παίκτες τους κάνουν πιο δυνατούς.
0: Ναι.
1: Αρκεί να το αξιοποιήσουν. Σου λέει, έφαγα πόρτα τότε από τον Παναθηναϊκό, αλλά να, η καριέρα μου απογειώθηκε. Μονακό, πολλά χρόνια και τώρα NBA. Δεν του έκανε κακό δηλαδή εκείνη η απόφαση του Δημήτρη Πρίφτη, των συνεργατών του και γενικώς του Παναθηναϊκού, γιατί όλος ο σύλλογος έριξε πόρτα στον Αλφα Ντιάλο.
0: Υπάρχει και η αιτιολογία, βέβαια, γιατί έριξε πόρτα, γιατί έπρεπε την ώρα εκείνη να επιλέξει ο Πρίφτης ανάμεσα στον Ντιάλο και τον Παπαπέτρου.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και αυτά. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και τα διλήμματα στον εκάστοτε προπονητή, είτε Παναθηναϊκός είναι, είτε Ολυμπιακός, είτε οποιοδήποτε. Όπως, ας πούμε, ένα δίλημα φέτος πιστεύω ότι αντιμετώπισε και ο Μπαρτζόκας με τον Φαλ, που τον θεωρούσε υπέρ απαραίτητο στην ομάδα. Πάντα τον θεωρούσε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα και για τον Ντιάλο και τα λοιπά.
0: Εντάξει, okay. Βγάλαμε την κακιούλα τώρα.
1: Ναι.
0: Ήθελε μια κακιούλα.
1: Ήταν σπόντα, σπόντα ήταν, όχι κακή, σπόντα.
0: Και να σου πω σπόντα, ναι.
1: Σπόντα.
0: Και να σου πω την αλήθεια, ψιλοδίκαιη από την πλευρά του.
1: Ναι. Σου λέει, είχα συμφωνητικό και δεν προχώρησε. Ήταν συμφωνημένο το παιδί, λέει.
0: Μας ρωτάνε πολλοί φίλοι, ρε, ναι. Κωστή,
1: ναι.
0: Όπως ο Μιχάλης. Τι σημαίνει πρακτικά, λέει, η απόφαση στο κόμμα για μετατροπή των συμβολέων σε franchise.
1: Τι είπες?
0: Τι σημαίνει πρακτικά Η μετατροπή των συμβολαίων σε franchise.
1: Είναι πάρα πολύ απλό ότι μέχρι τώρα οι 13 μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταξύ αυτών Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είχαν δεκαετή συμβόλαια με την Ευρωλίγκα. Είναι τα λεγόμενα A-license, δηλαδή οι άδειες τύπου Α. Αυτές οι άδειες τύπου Α δεκαετούς διάρκειας μετατρέπονται σε, ας το πούμε, αορίστου χρόνου συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το franchise. Και προσπαθούν να δώσουν και άλλα franchise στην Ευρωλίγκα μετά τις 13 ομάδες αυτές και σε άλλους ενδιαφερόμενους που έχουν δείξει δυναμική και business plan.
0: Διασφαλίζουν τις ομάδες,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Διασφαλίζουν τις ομάδες.
0: Έτσι,
1: ότι
0: αυτό.
1: Θα είναι μόνιμες στην Ευρωλίγκα.
0: Και ότι κάθε 10 χρόνια δεν θα χρειάζεται να δίνουν τα φράγκα τους.
1: Ακριβώς.
0: Για να ανανεώνουν το συμβολίο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, με Depeche Mode
0: πάμε.
1: Λέμε να ολοκληρώσουμε σήμερα. Να ευχηθούμε στα παιδιά τα καλύτερα και στους φίλους που μας ακούνε. Αύριο το απόγευμα 4 με 6 μία ακόμη εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Τα ξαναλέμε λοιπόν, κύριοι και κυρίες, σύντομα. Γεια χαρά.

0: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
1: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Hold it. Listen.

4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν και σήμερα αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των σπορ, όπου υπάρχει επικαιρότητα, όπου υπάρχουν ειδήσεις. Θα δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα handball, πόλο, αλλά και σε πολλά ακόμα έτσι αθλήματα. Διότι έχουν βγει ειδήσεις και θα ξεκινήσω λοιπόν από το στίβο, διότι με 4 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί ο ελληνικός στίβος στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων που θα διεξαχθούν στον Ντακάρ της Σενεγάλης 8 με 10 Νοεμβρίου. Ο Σέγας λοιπόν έλαβε 4 θέσεις από την Ελληνική Ολυμπιακή.

Η Επιτροπή σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, στις οποίες επιλέχθηκαν οι αντίστοιχοι νικητές και νικήτριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18. Έτσι λοιπόν, στο Ντακάρ θα ταξιδέψουν και θα αγωνιστούν ο Δημήτρης ο Μουμούρης στο Τριπλούν, η Λορένα Μαρίνα Χατζηλέλεκα στο Επικοντό, ο Νίκος Αλίβερος στα 200 μέτρα και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία. Πρόκειται ουσιαστικά για την τέταρτη στάση της διοργάνωσης, καθώς προηγήθηκαν οι αγώνες σε Σιγκαπούρη το 2010, σε Ναντζίνγκ το 2014 και Μπουένος Άιρες το 2018, ενώ η διοργάνωση του 2022 είχε ματαιωθεί. Στο στίβος τους τρεις κορυφαίους υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026 βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Ολυμπιονίκης μας λοιπόν εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική τριάδα μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics και πλέον λοιπόν διεκδικεί το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντες και στον Ιταλό Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι. Η φετινή χρονιά, να πούμε ότι ήταν ακόμα μια γεμάτη χρονιά διακρίσεων για το Τεντόγλου. Κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του, επικρατώντας στα World Athletics Ultimate Championships, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 με ένα άλμα στα 8.66. Αξίζει να πούμε ότι η παρουσία του στην τελική τριάδα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η τέταρτη φορά που ο Έλληνας άλτης φτάνει μέχρι το σημείο αυτό στη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Είχε βρεθεί στους τρεις φιναλίστ και το 22 και το 23 και το 24. Έτσι λοιπόν θα διεκδικήσει μία ακόμη σημαντική ατομική διάκριση έχοντας απέναντί του τον σπουδαίο Μόντο Ντουμπλάντες και τον Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στη φετινή τελετή των Golden Tracks που θα φιλοξενηθεί στη Λοζάνη της Ελβετίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Το βραβείο πέρσι είχε καταλήξει στον Μόντο Ντουμπλάντες. Ο Ντουμπλάντες, ο οποίος να πούμε ότι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν θα συμμετάσχει στην σεζόν κλεισού στίβου το 2027, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βαλένθια της Ισπανίας το Μάρτιο. Και αυτό γιατί θέλει να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για την σεζόν του ανοιχτού στίβου. Θέλω να δώσω, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, χρόνο στο σώμα μου, χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας που χρειάζεται, ώστε να βρίσκομαι στο κορυφαίο επίπεδο όταν επιστρέψω στους αγώνες. Αυτό λοιπόν έγραψε σε δήλωσή του ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6 μέτρα και 31 εκατοστά.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο Στίβο, διότι η σειρά Run Greece έφτασε την Κυριακή που μας πέρασε στο τέλος της με πραγματικά ιδανικό τρόπο, με έναν αγώνα υψηλού επίπεδου που έγινε στον Πειραιά. Σε μια έτσι νέα, όμορφη, γρήγορη αλλά και απαιτητική διαδρομή έγιναν πολύ δυνατές μάχες, σημειώθηκαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στον αγώνα αυτό, όπως και το ενδιαφέρον των πολιτών που βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής. Να πούμε λοιπόν ότι στα 10 χιλιόμετρα των γυναικών, η Ραφαηλάκη, όπως έκανε στην Αλεξανδρούπολη, τα Τρίκαλα και την Κρήτη, κατάφερε λοιπόν να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 35.08. Η Κουτλή ήταν εκείνη που πέρασε πρώτη τα 5 χιλιόμετρα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το ρυθμό της και τερμάτισε τρίτη με 35.58. Τη δεύτερη θέση κατάλαβε η Αντριάννα Μποντιώτη με 35.30. Στους άνδρες ο Αλκιβιάδης Ψύχος ήταν πρώτος με 32.08 και αναδείχθηκε νικητής στον τελικό της διοργάνωσης, με δεύτερο τον Αλέξανδρο Παπαγιάννη με 32.19 και τρίτο τον Γιώργο Μανδράκο με 32.59. Η ασημένια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του K20 στο Oregon, η Ιουλιάνα Ρούσου, αναδείχθηκε νικήτρια στο Run Greece του Πειραιά στα 5 χιλιόμετρα με χρόνο 17.07 σε μια δύσκολη διαδρομή με αρκετές ανηφόρες. Δεύτερη ήταν Κατερίνα Κουτλή με 17.15, τρίτη η Φωτεινή Μιστακίδου με 17.29. Ο Ορφέας Ιωάννου μετά την νίκη του Σατρίκαλα επικράτησε και στον Πειραιά, καταλαμβάνοντας την νίκη και στον τελικό με 15-15. Να πούμε ότι ο συναγωνισμός στην κούρσα ήταν πάρα πολύ έντονος, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαμπέλη του κούρου Έγινας να ακολουθεί με 15-18 και να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του άνοδο, ενώ ο Αλέξανδρος Παπαγιάννης ήταν τρίτος με χρόνο 15-37.

αλλάζουμε άθλημα από το στήπο. Θα πάμε στην Σκοποβολή, όπου είχαμε δύο μετάλλια στο σκιτ των εφήβων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξήχθη στη Μαλακάσα, με τον Φώτη Μπαξεβανάκη και τον Εφρέμ Νίκο Λοντονάκη να ανεβαίνουν στο βάθρο. Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σκιτ των εφήβων, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό με επίδοση 121 στις 125 βολές και τη δεύτερη θέση στον προκριματικό. Στον τελικό ξεκίνησε πολύ δυναμικά, βρέθηκε στην κορυφή με τη μάχη και το χρυσό να εξελίσσεται σε μονομαχία με τον Ιταλό Αντώνιο Λαβόλπε. Ο Μπαξεβανάκης έφτασε μέχρι την τελευταία αναμέτρηση, όπου δύο άστοχες τελευταίες βολές τον έφεραν στη δεύτερη θέση και στο ασημένιο μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Εφρέμ Νίκο Λαντονάκης, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σόλο του σκιτ εφήβων. Ο Έλληνας σκοπευτής έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και το μετάλλιο. Παράλληλα, να πούμε ότι και οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν μαζί με το Λάμπρο Σπάρταλι στο ομαδικό του σκιτ των εφήβων, με την ελληνική ομάδα να σημειώνει επίδοση 347 στις 375 βολές. Βρέθηκε 3 βαθμούς πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ, που είναι 343 στις 375 βολές, το οποίο είχαν πετύχει ο Γεροχρήστος, ο Νικολαντονάκης και ο Δεσποτόπουλος στο Λονάτο το 2024, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Από τη σκοπευολή πάμε στο σάμπο. Είναι μια μαχητική τέχνη που έχει τις ρίζες της στη Ρωσία. Τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασαρίσματα στην οκτάδα. Ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο που φιλοξενήθηκε στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Cadets ο Λιώβα Γιουμουκιάν στα 88 κιλά, ενώ τα δύο χάλκινα μετάλλια πήραν η Δήμητρα Σαριανίδου στα συν 72 κιλά στην κατηγορία Cadets και ο Νικόλος Νικολαίδης στα συν 98 κιλά στην κατηγορία Youth, είναι παιδιά από 16 έως 18 ετών. Εκτός όμως από τα τρία αυτά μετάλλια, είχαμε και πάρα πολλά πλασαρίσματα στην οκτάδα. Στα καντέτς λοιπόν, πέμπτη θέση κατέλαβαν η Ματίνα Γουλά, η Ήρης Βαλσάμι και η Ελένια Σαριώτη. Έβδομη θέση η Ηλέκτρα Ζυγομαλά. Στα juniors είχαμε πέμπτη θέση από την Δέσποινα Παπαδοπούλου, την Ελένη Ταξίδου και τον Γιώργο τον Τζιγκουζίδη. Ενώ στην κατηγορία youth είχαμε δύο έβδομες θέσεις από την Ηλιάνα Σταυροπούλου Κοραή και την Χρυσούλα την Ματσαρίδου. Λοιπόν, από τους Έλληνες αθλητές που διέπρεψαν σε αυτές τις, σε αυτά τα δύο αθλήματα, στις κορυφές διοργανώσεις του κόσμου και της Ευρώπης. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με handball, διότι και εκεί είχαμε ενδιαφέρον από τις διακρίσεις των ελληνικών μας ομάδων στην Ευρώπη, στο European League και στο European Cup. Συγκεκριμένα τέσσερις γυναικείες ομάδες μας αγωνίστηκαν σε αυτές τις δύο διοργανώσεις. Στο European League λοιπόν η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάνς, έχοντας να καλύψει διαφορά τριών τερμάτων. Στο European Cup λοιπόν η αναγέννηση Άρτας πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ενώ ο Αθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς μπροστά στο κοινό του.

Πάμε να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τις ομάδες μας και το τι ακριβώς έκαναν, ποιες ομάδες νίκησαν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ΑΕΚ, η οποία φέτος αγωνίστηκε στην European League και ολοκλήρωσε πρώιμα την ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς γνώρισε δύο ήττες από την Viborg. Η πρώτη ήταν εκτός έδρας στη Δανία με 42-24, με την διαφορά δυναμικότητας να αποτυπώνεται κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και η δεύτερη ήττα ήρθε με 30-17 στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου, με τη Viborg να έχει από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Πλέον λοιπόν οι γητερνόμαυρες στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις, με το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδας να αποτελούν τους βασικούς στόχους της σεζόν. Για την ίδια διοργάνωση, για το European League δηλαδή, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 27-24 από τη Μόλντε στην Νορβηγία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου, αλλά διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του εν ώψη της ρεβάνς, η οποία είναι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Κοζάνης, όπου θα επιχειρήσει λοιπόν να καλύψει αυτή την διαφορά των τριών τερμάτων. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη στάθηκε πολύ ανταγωνιστικά απέναντι στις γηπεδούχες και παρέμεινε λοιπόν κοντά στο σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με την Ανδρίτσου και την Τσάκαλου να πετυχαίνουν από 7 γκολ. Στο European τώρα Cup, η αναγέννηση Άρτας με 2 νίκες απέναντι στην Εγκλέ Βίλνιους εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του European Cup. Μετά το 43-36 της πρώτης αναμέτρησης, η ομάδα λοιπόν της Άρτας επικράτησε και στη ρεβάνς, αυτή τη φορά με 31-28 στη Λιθουανία. Σημαντική βεβαίως ήταν και η παρουσία των φίλων της αναγέννησης, που έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και στα δύο παιχνίδια, στηρίζοντας την ομάδα της Άρτας σε όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Για την ίδια τώρα διοργάνωση, ο Αθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 25-24 από την Σεντ-Τρουίτεν στο Βέλγιο. Όμως η υπόθεση της πρόκρισης για την επόμενη φάση του παραμένει ανοιχτή. Η ομάδα του Βίρονα λοιπόν πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο μέρος. Κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό, διατηρώντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα. Το παιχνίδι παρέμενε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 19-20. Σε εκείνο το σημείο η Σεντ-Τρουίτεν αντέδρασε, πήρε προβάδισμα 23-21, κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με ένα γκολ διαφορά, με 25-24. Η ελληνική ομάδα λοιπόν θα έχει πλέον την ευκαιρία να ανατρέψει την κατάσταση στον δεύτερο αγώνα, που θα διεξαχθεί μπροστά στους φιλάθλους της αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα.

μείνουμε όμως στο handball των γυναικών. Θα πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Α1. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, η ΑΕΚ έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα, συνέχισε με μια εύκολη νίκη επικρατώντας με 40-18 του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ, με κορυφαίες της Βάγια Αμβρουσιάδου που πέτυχε 9 τέρματα και την Κατερίνα Μανιά με 8. Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Προσοτσάνη Δράμας, καθαρίζοντας από νωρίς την αναμέτρηση και φτάνοντας έτσι με μια χαρακτηριστική άνεση στην δεύτερη νίκη του πρωταθλήματος με 42-13. Εύκολο έργο όμως είχε και η ομάδα της Νέας Ιωνίας, έχοντας πρώτη σκόρερ την Νικολίνα την Κεπεσίδου που πέτυχε 9 γκολ. Επιβλήθηκε εκτός έδρας του Πανοράματος με 36-16, έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο Γκάσκα Ματερού πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Handball των γυναικών, επικρατώντας με 25-17 της Πηλέας που γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά φέτος. Αύριο Τετάρτη να πούμε ότι η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αθηναϊκού με την Αναγέννηση Άρτας. 4:30 είναι το παιχνίδι αυτό στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα. Παράλληλα να πούμε ότι αύριο στις 6 στο κλειστό του Καματερού ανοίγει και η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Α1 Handball των γυναικών. Ο κάτοχος του τίτλου ΠΑΟΚ που είναι το φαβορί για την νίκη αναμετράται με τον νεοφώτιστο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων που είναι τελευταίο στην κατάταξη, δεν έχει βαθμό. Και οι Ασπρόμαυρες λοιπόν θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή εμφάνιση προκειμένου να πάρουν και ψυχολογική όθηση εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα ρεβάνς, όπως είπα λίγο νωρίτερα, με τη Μόλντε για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League.

μπήκε στην Handball Premier, τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός στους άνδρες λοιπόν πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε Ισάρτ με αναμετρήσεις, επικρατώντας με 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα, συνέχισαν χωρίς απώλειες την πορεία τους στη διοργάνωση. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ο Νίκολιτς, ο οποίος σημείωσε 10 γκολ και αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη υποχρέωσή του, καθώς αύριο το απόγευμα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χάνθ σε αγώνα για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier.

Πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αθηναϊκό. Με την Ένωση να πανηγυρίζει την τέταρτη νίκη της σε άρδμες αγωνιστικές, επικρατώντας με 45-30 του Αθηναϊκού στο κλειστό Γιώργιος Κασιμάτης. Οι κεντρινόμαυροι επέβαλαν από νωρίς το ρυθμό τους και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20-10, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο έτσι σε τυπική διαδικασία. Κορυφαίοι επιθετικά ήταν ο Ματσουόκα με 10 τέρματα και ο Μπατής με 8. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πέμπτη αγωνιστική, 12 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν την περιμένει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ζαφυράκης, Νάουσας και Δράμα 1986 αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 28-28 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχε ένταση, είχε ανατροπές, είχε και ένα φινάλι που άφησε έντονα συναισθήματα στην δραμηνή πλευρά. Για τη Δράμα κορυφαίο σκόρερ ήταν ο Χόρβατ που πέτυχε 11 τέρματα και αποτέλεσε τη βασική επιθετική απειλή της ομάδας. Ο Ταμπάιτς ακολούθησε με 6 γκολ, ο Παπαδόπουλος σημείωσε 4 από την πλευρά του Ζαφυράκη. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Τσιγαρίδας με 7 γκολ, ενώ ο Μισαλίδης πρόσθεσε 6, για Σιν και Σιγκυρίδης πέτυχαν από 4 γκολ. Ισόπαλοι όμως 27-27 σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα αναδείχτηκαν Άρης και Κιλκής, με το φινάλε να κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους όταν κέρδισαν πέναλτι στο 59-37 της αναμέτρησης. Την κρίσιμη εκτέλεση ανέλαβε ο πρώτος κόρε του Άρη, ο Δούγιας, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει 9 τέρματα. Ωστόσο ο τερματοφύλακας του Κιλκής, ο Μεζάζα, αντέδρασε εντυπωσιακά και με μία έτσι σπουδαία απόκρουση έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 27-27 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Διομήδης επί της Σκάνθ με 36-30. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν τα ενία στο δεύτερο μέχρι και το 50, οπότε και ήταν μπροστά με 28-26, διότι από εκεί και μετά οι φιλοξενούμενοι με το εντυπωσιακό επιμέρου σκορ 10-12 ανέτρεψαν τα δεδομένα, πήραν τους δύο βαθμούς της νίκης. Εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι ο ασταμάτητος Πέριν, ο οποίος σημείωσε 11 γκολ και ήταν μάλιστα και πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν και για το handball. Εμείς θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος συναγερμού μετά την απομάκρυνση από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περίχαν πικρικό οξύ στην Καλυθέα σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 7. Ή μάλλον για να είμαι ακριβής, μέχρι τις 7 παρα 5 σήμερα θα μείνουμε στην συντροφιά σας, διότι θα ξεκινήσει εκείνη την ώρα το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 που δίνει η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργαν. Θέλει νίκη λοιπόν με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αυτό, σε μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Δημήτρη Μαλισιόβα για ενδεκάδες και πρώτα στοιχεία και στη συνέχεια βεβαίως θα τον ακούσετε στις 7 η ώρα στη μετάδοση. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σου και της Era Sport συνολικά. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι το οποίο είναι το πιο κρίσιμο, μια διαδρομή που ξεκίνησε πέρυσι το 2025 και ολοκληρώνεται σήμερα. Ταυτόχρονα Γερμανία με την Γεωργία και Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα, ένα παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει σε 18 λεπτάκια, 29 χιλιόμετρα μακριά από το Belfast, μια ιστορική πόλη, μια πόλη που για 25 χρόνια έζησε τον εμφύλιο μεταξύ καθολικών και προσθεντατών. Να φανταστείτε ότι ακόμα υπάρχουν τα τείχη τα οποία είχαν υψωθεί λες και ήμασταν στο Βερολίνο. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν, στην πόλη που προανέφερε, στην μια μικρή πόλη 15.000 κατοίκων, σε ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι γεμάτο, ένα γήπεδο 4.000 θεατών, η Ελλάδα καλείται να νικήσει και μάλιστα με διαφορά 2 τερμάτων. Την προηγούμενη Πέμπτη που ήσουν πάλι στην εκπομπή, την πήραμε τη διαφορά 4-2 είχαμε νικήσει.
0: Για να δούμε σήμερα.
1: Αυτοί είναι απογοητευμένοι, είναι τρίτη, δεν έχουν κανένα κάποιο κίνητρο. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Δεν υπάρχει αλλαγή στην ενδεκάδα. Ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που ολοκληρώθηκε καθώς ο κύριος Σταουσιάνης επέλεξε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν και την Πέμπτη στη Λιβαδιά. Μόνο Αστυρλής κάτω από τον κολπός για τον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ. Δεξιά ο Κοστούλας που την προηγούμενη Πέμπτη είχε σκοράρει 2 φορές του Όφη. Αριστερά ο Άλεν, ο οποίος είναι στην ομάδα του Μίες, αλλά πήγε δανεικό στο Σικάγο. Τα 2 στόπερ που δεν αλλάζουν ποτέ, ο Αλεξίου Τισά και ο Καλογερόπουλος της Νίρεμβέργης, πρώην του Ολυμπιακού. Οι 3 μέση, ο Γκούμας του Λεβαδιακού, ο Μπακούλας του Ολυμπιακού και ο Αλμύρας της Τζου Γκάρντεν. 2 γκολ την Πέμπτη ο Χρήστος. Και μπροστά και αυτοί δεν αλλάζουν, ο Πνευμονίδης του Ατρόμητου ανήκει στον Ολυμπιακό βέβαια από τη μία, ο Πάπα Κανέλος του Αστέρα ανήκει στον Ολυμπιακό και αυτός, και ο Μύθος του ΠΑΟΚ είναι στη θέση 4 για μια ομάδα που θέλουμε. Εμείς θέλουμε 2 γκολ και νίκη. Ταυτόχρονα αγωνίζεται και η Γερμανία. Να πούμε απλώς ότι επειδή η Γερμανία παίζει με μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, είναι απίθανο να μην κερδίσει. Αν δεν κερδίσει και νικήσουμε εμείς, θα πάμε απευθείας ως πρώτη. Εάν κερδίσει, που θα κερδίσει κατά 99,1%, θα παίξουμε την διαφορά μας με την Πολωνία, η οποία ανήκει σε άλλο ομιλό, καθώς οι 8 πρώτοι των ομίλων προκρίνονται απευθείας στα τελικά του χρόνου και επίσης και η καλύτερη δεύτερη. Θα παίξουμε στα γκολ, διότι χθες οι Πολωνοί έχασαν μεγάλο σκορ 6-2 στην Ιταλία και έτσι έπεσαν από την πρώτη στη δεύτερη θέση και πλέον όλα τα σκορ 2 γκολ και πάνω είναι υπέρ Ελλάδος. Αν τυχόν νικήσουμε 1-0, θα υπάρχει ένα σύραλ το οποίο θα τα εξηγήσουμε όλα στη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν χρειάζεται ραδιόφωνο, είμαστε να αναλύουμε πάρα πολύ, γιατί από αυτά που λέμε λίγα συγκρατεί ο κόσμος, δεν είναι εφημερίδα ώστε να το βλέπουμε μπροστά μας. Ένα είναι σίγουρο, θέλουμε νίκη και 2 γκολ διαφορά. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 15 βαθμούς, δεν υπάρχει ήλιος, για μιλάμε για Βόρειο Ιρλανδία. Δίπλα από το Λόργαν είναι και η μεγαλύτερη λίμνη της Ιρλανδίας, η Λοχ Νέι, η οποία εκτείνεται σε 382.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να ευχηθούμε να μην πνιγούμε και να νικήσουμε, γιατί αυτή η φουρνιά είναι πάρα πολύ καλή. Φίλες και φίλοι, Βίκη Σπύρου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Δημήτρη Μαλισιόβα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα σας ακούσουμε λοιπόν στις 7 η ώρα στη μετάδοση της εθνικής μας ελπίδων με την Βόρεια Ιρλανδία. Λοιπόν, εμείς πριν συνεχίσουμε με πόλο, θέλω να συμπληρώσω κάτι για το handball, διότι είχαμε και μία αγωνιστική εχθές που ουσιαστικά ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική. Ήταν ανάμεσα στον Δούκα και τον ΠΑΟΚ. Ο Δούκας λοιπόν επικράτησε με 31-27 του δικεφάλου. Στο πρώτο ημίχρονο Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο, πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 14-12, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, διότι ο Δούκας ανέβασε την αποδοσή του, περνώντας για πρώτη φορά μπροστά με 21-17. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν η δεύτερη νίκη για τον Δούκα, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τις δύο ήττες σε συνολικά τρεις αναμετρήσεις που έχει δώσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πόλο. Ο Στέλιος ο Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης είναι οι δύο Έλληνες υποψήφοι από την World Aquatics για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή υδατοσφαίριση το 2026. Όπως έγινε βεβαίως γνωστό από σχετική ανάρτηση της World Aquatics στα social, στα δικά της social media. Οι υπόλοιποι πέντε, οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι που ολοκλήρωνουν την πεντάδα είναι ο Ουγγαρέζος Κριστιαν Μάχερτς, ο Ισπανός Ρόχερ Ταχούλ και ο Κροάτης Βλάχο Παύλιτς. Λοιπόν, μένουμε στο πόλο και πάμε να δούμε τι έγινε στην δεύτερη αγωνιστική της water polo των ανδρών. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηλυσιακό. Σε ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, επικράτησε του Ηλυσιακού με το ευρύ 24-5 στο Ηλίσιο Κολυμπητήριο. Πανηγύρισε λοιπόν τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Σκόραραν συνολικά 11 παίκτες για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς, με τον αρχηγό Ντίνο Γενιδουνιά να αναδεικνύεται πρώτο σκόρε της αναμέτρησης με 4 τέρματα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα στις 7.30 κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Ανόβερο επί γερμανικού εδάφους για το Champions League των ανδρών. Είναι έτοιμος λοιπόν να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του για το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι, που εκτός από το Ανόβερο έχουν ακόμα στον ομιλό τους την Σαμπατέλ και την Γιαντράν. Στο πρωτάθλημα και πάλι, και πάμε στο μάτς του Ιδραϊκού με το Περιστέρι. Ο Ιδραϊκός έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας το Περιστέρι με 17 στη Γλυφάδα, παίρνοντας από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ. Ισόπαλο 12-12 έληξε το ντέρμπι της παραλιακής ανάμεσα στον γηπεδούχο Ανώ Γλυφάδας και το Παλαιοφάληρο στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Ο Κάλεμπ ήταν αυτός που ισοφάρισε στο τελικό 12-12 στην εκπνοή και συγκεκριμένα στα 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, δίνοντας τον πρώτο βαθμό στον Ανώκ στο φετινό πρωτάθλημα. Το Παλαιοφάληρο έφτασε στους 4 βαθμούς. Εύκολο απόγευμα πέρασε ο Πανιόνιος στην Κρήτη, πετυχαίνοντας το 2-2 στο πρωτάθλημα της Water Polo League των ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου επικράτησε με 17-11 του ναυτικού ομίλου Χανίων στην τυπική έδρα του τελευταίου στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου, με τους νέους Μυρνιώτες να φτάνουν τους 6 βαθμούς, ενώ οι Χανιώτες παραμένουν στα χαμηλά της βαθμολογίας, χωρίς βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Σαρωτική Βουλιαγμένη κυριάρχησε στον αγώνα με τον Εθνικό στο Λεμό. Οι Μπέμπιδες επικράτησαν με το εντυπωσιακό 26 του αντιπάλου τους, δίνοντας ιδιαίτερη βάση και στο δημιουργικό πλεονέκτημα της επίτευξης των γκολ, και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη και έχοντας 3 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε άνετα και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά εκτός έδρας. Οι πράσινοι λοιπόν του Δημήτρη Μάζη επιβλήθηκαν στο Ποσειδόνιο της Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ με 20-10. Έκαναν λοιπόν το 2-2, φτάνοντας στους 6 βαθμούς. Ο δικέφαλος του Βορρά έμεινε στον 1 βαθμό. Ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες, ο Σεράφιο Κολυμπητήριο, με κορυφαίο τον Μπογκδάνοβιτς που πέτυχε 6 γκολ. Η Ελαφρά Ταξιαρχία λοιπόν, πατώντας γκάζι από τον δεύτερο οκτάλεπτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Χίο, επιβλήθηκε με 23-12 της ομάδας του νησιού της Μαστίχας, κάνοντας έτσι το 2-2. Συνεχίζει συνεχίζουμε με πόλο γυναικών και για το Super Cup της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην συλλογή του, κατακτώντας το τέταρτο Super Cup στην ιστορία του στο πόλο των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν πραγματοποίησαν μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καταλούνια. Επικράτησαν με το συντριπτικό 18-4 στο κατάμεστο Πέτρος Καπαγέροφ με μεγάλο όπλο του την άμυνα. Είχαμε όμως και στις γυναίκες, Water Polo League των γυναικών, την δεύτερη αγωνιστική. Ξεκινάμε από το μάτς ανάμεσα στη Λάρισα και τα Χανιά. Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στη φετινή Water Polo League των γυναικών. Επιβλήθηκε με 11-8 λοιπόν του ναυτικού ομίλου Λάρισας στο κολυμπητήριο της Νέας Πολιτείας. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λιψάκη έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ η νεοφώτιση στη μεγάλη κατηγορία έμεινε στο 0 με 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Άνετα πέρασε βουλιαγμένη από το Ποσειδόνιο κολυμπητήριο επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 22-12. Η δεύτερη νίκη για την ομάδα του Λεμού που νίκησε 14-10 τον Εθνικό στην πρεμιέρα, πρώτη ήττα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα επικρατώντας του ΠΕΚΕΒ με 13-8. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Έλενα Ξενάκη με 6 τέρματα, 5 σκόραρε η Νεφέλη Κρασά. Ο Πανιώνιος χωρίς να βραχεί πέρασε από την Χίο, επικράτησε με 16-7 του ΠΕΚΕΒ για την δεύτερη αγωνιστική. Προηγήθηκε 5-0, δέχτηκε τέρμα της ομάδας της Νέας Μήνης και ξαναδέχτηκε μετά από σχεδόν 12 λεπτά για το 10-2. 5 τέρματα σημείωσε η Σοφία Λαμπροπούλου. Ο Ανώγλη Φάδας ήταν καλύτερος στο δεύτερο, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Νίκησε λοιπόν με 16-13 στην Ηλιούπολη τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο για την δεύτερη αγωνιστική. Η Σταυρούλα Κύρκου πέτυχε 4 γκολ για την Ηλιούπολη, όσο και οι Χάιλε Άντρες για την νικήτρια ομάδα. Μάτσο όμως για γερά νεύρα έγινε και στο κολυμπητήριο του Πέτρου Καπαγέροφ, όπου ο Εθνικός Πειραιά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 16-13. Ήταν η πρώτη επιτυχία για το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα στο φετινό πρωτάθλημα και συγχρόνως η πρώτη ήττα για την ομάδα της Πάτρας. Αύριο στις 9.30 ο Άλυμος αναμετράται με τον Ολυμπιακό.

στην ποδηλασία ανακοινώθηκαν στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 6ης έκδοσης του ΔΕΗ του Ροβελάς, που θα πραγματοποιηθεί 5 με 9 Μαΐου του 2027. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας λοιπόν επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στους δρόμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας την πορεία του ιστορικού γύρου, ο οποίος αναβίωσε το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο διεθνές αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός. Είναι μια διοργάνωση που αποκτά διαρκώς έτσι μεγαλύτερη διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, αναδεικνύοντας μέσα από τα 5 αγωνιστικά ετάπ το φυσικό αλλά και το πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας, διασκίζοντας διαδρομές με τη δική τους ιστορία. Οι 120 λοιπόν επαγγελματίες ποδηλάτες θα δώσουν και αυτή την χρονιά τη δική τους μάχη στους δρόμους της Ελλάδας, 5 λοιπόν με 9 Μαΐου του 2027, διεκδικώντας την κορυφή. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε και την ανακοίνωση και της πόλης εκκίνησης και τερματισμού, καθώς και τις συνεργαζόμενες περιφέρειες. Στο Βόλιο, που η νέα σεζόν ξεκινά με πρωτόγνωρες συνθήκες για τον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκες μετά από πολλά χρόνια δεν έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία στις διοργανώσεις της ΕΒ. Ωστόσο, μπορούν να την εξασφαλίσουν αρκεί να κατακτήσουν την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν θα διεξαχθεί στην Βόρεια Μακεδονία και στην πόλη της Στρούμπιτσα, όπου και βρίσκεται από το. Που βρίσκεται ήδη η αποστολή του Ολυμπιακού και αυτή την ώρα λοιπόν παίζει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.

Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν προτεύσει, θα προκριθεί στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου περιμένει ήδη η Μπενφίκα που έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του Βαλκανικού κυπέλου. Να ολοκληρώσουμε με μια είδηση από την Ιπασία. Στο Μαρόκο βρίσκεται αυτή την περίοδο η όλη Μυτιληναίου, μετέχοντας με το μετάλλο Γκάντες στους μεγάλους διεθνείς αγώνες υπερπίδησης εμποδίων Μαρόκο Royal Tour. Την περασμένη εβδομάδα η Ελληνίδα Μαζόνα πήρε μέρος στο διεθνή αγώνα που έγινε στο Τετουάν και μαζί με το άλογό της, τον Καζανόβα Χάστα, κακονίστηκε στο Grand Prix ύψους 1,50 με δύο άπτεστες διαδρομές και συνολικό χρόνο 42-10. Η όλη Μυτιληναίου λοιπόν κατέκτησε την δεύτερη θέση μεταξύ 42 κορυφαίων Ιππέων και Αμαζόνων από όλο τον κόσμο. Η παρουσία λοιπόν της Ιόλης συνεχίζεται στο Μαρόκο με επόμενο σταθμό το Ραμπάτ για το Global Champion Tour. Και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το τένις. Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε ακόμη ένα τρόπαιο, το 102ο στην καριέρα του και το πρώτο από τον Νοέμβρη. Πλέον μετρά λοιπόν τουλάχιστον έναν τίτλο ATP για 21 συνεχόμενα έτη. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πλησιάζει τα ρεκόρ των 103 τίτλων του Ρότζερ Φέντερερ και των 109 του Τζίμι Κόνορς. Ο Άλεξ Δε Μινόρ, να πούμε ότι αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στην υπομονική χώρα στη διάρκεια του τελικού του China Open απέναντι στο Σέρβο πρωταθλητή, χαρίζοντάς του τον 7ο τίτλο του στην διοργάνωση. Ο Δε Μινόρ, ο οποίος αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο για ιατρική φροντίδα μετά το πρώτο σετ, συνέχισε να αγωνίζεται έχοντας έναν ισχυρό επίδεσμο στον αριστερό του Μιρόν, ωστόσο δεν μπόρεσε να συνεχίσει μετά την κατάκτηση του πρώτου game στο δεύτερο σετ. Ο Τζόκοβιτς λοιπόν κέρδισε οριακά το πρώτο σετ, με το σκορ του αγώνα να διαμορφώνεται στο 7-6 τη στιγμή της αποχώρησης του Δε Μινόρ. Αυτά λοιπόν και για το τένις, και εμείς λοιπόν κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και δίνουμε τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή. Στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: 7 λεπτά, η ώρα είναι 7, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που ξεκίνησε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο και δίνουμε αμέσως το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Είναι σε εξέλιξη. Βιβίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο και δίνουμε αμέσως το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.

Κυρίες και φίλοι ακροατές και ακροάτρες της Era Sport, το παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι κάτω των 21 ετών της Εθνικής Ελπίδων άρχισε πριν από δευτερόλεπτα στο γραφικό Λόργαν, μια πόλη 29 χιλιόμετρα από το μαρτυρικό Belfast. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή η πόλη πόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τον εμφύλιο των καθολικών που ήθελαν την ένωση με την Ιρλανδία και των προσυντατών που ήθελαν την ένωση με την Αγγλία. Όλα αυτά έχουν τελειώσει και το ποδόσφαιρο της Ιρλανδίας προσπαθεί να αναπτυχθεί της Βόρειας Ιρλανδίας. Η εθνική μας των ελπίδων έχει να τη βρει μπροστά της πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά τη βρήκε όταν η μεγάλη αντρών της γενιάς του Ότο Ρεχάγκελ κατάφερε, πήρε την πρόκριση και με τη Βόρεια Ιρλανδία, να θυμίσουμε, τον Οκτώβριο του 2003 είχαμε πάρει τη νίκη 1-0 με τον γκολ του Βασίλη Τσιάρτα και είχαμε πάει στα τελικά του 2004. Από τότε η Ελπίδων έχει να τους βρει μπροστά τους και μάλιστα είχε χάσει το ένα παιχνίδι και νίκησε στο άλλο. Τώρα θέλουμε σήμερα μόνο τη νίκη με 2 γκολ διαφορά, καθώς αντίπαλός μας είναι μεν η Γερμανία, η οποία και αυτή αγωνίζεται αυτή την ώρα, αλλά απέναντι στην αδύναμη Γεωργία, κυρίως με την Πολωνία του άλλου ομίλου. Η ενδεκάδα δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν νικήσαμε 4-2 τη Λετωνία. Δηλαδή, η κάτωθη, ο Μοναστηρλής του ΠΑΟΚ είναι κάτω από τον goal post. Δεξιά είναι ο Κοστούλας του Όφη Δανικός από τον Ολυμπιακό. Ο Άλεν, ομογενής στην Αμερική, στο Chicago Fire, δανικός από την ομάδα του Μέση. Οι δύο στόπερ, ο Χρήστος Αλεξίου της ΑΕΚ με τον Αλέξη Κάλο Γερόπουλο, που πλέον αγωνίζεται μετά τον Ολυμπιακό στην γερμανική Νιρεμβέργη. Οι τρεις μέση, ο Κώστας Γκούμας του Λεβαδιακού, ο Φάνης Μπακούλας του Ολυμπιακού και ο Χρήστος Αλμύρας στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Δύο γκολ την Πέμπτη απέναντι στους Λετωνούς. Και η τριπλέτα μας μπροστά, ο Σταύρος Πνευμονίδης του Ολυμπιακού που αγωνίζεται δανεικός στον Ατρόμητο. Από την άλλη, ο Αντώνης Παπακανέλος του Αστέρα, δανεικός και αυτός από τον Ολυμπιακό. Και στην επίθεση, ο Ανέστης Σμίθου του ΠΑΟΚ. Η Βόρειο Ιρλανδία με προπονητή τον Άγγλο. Ο Γκρέιτσι κατά το γκολπόστο, ο Κίρνε δεξιά, ο Ίνγκοντ αριστερά, ο Χόχι με τον Μπρίξ, οι δύο στόπερς. Σίμψον, Ράσελ και Ρόμπινσον είναι οι τρεις μέση. Ο Γκρέιμ, ο Κέιν, ο αρχηγός με το νούμερο 10 και ο Μπράνιγκαν είναι οι τρεις επιθετικοί. Διαιτητής, ένας ρέφερι με διαβατήριο νορβικό. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι δεν γεννήθηκε στην Νορβηγία. Μοχάμαντ Ουσμάν Ασλάμ είναι ο ρέφερι. Τα πρώτα λεπτά σε ένα γραφικό γηπεδάκι που χρησιμοποιεί η Γκλίναβον, ομάδα που οι φίλοι του Μπέτικ τη γνωρίζουν. Επίσης μια έδρα που χρησιμοποιεί και η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Βορείου Ιρλανδίας. Στον όμιλο η Βόρειο Ιρλανδία είναι αδύναμη, είναι στην τρίτη θέση, δεν έχουν κίνητρο. Αντιθέτως η Εθνική μας έχει ένα κίνητρο που θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά και πρόκριση. Για να τα δούμε όλα αυτά. Κοστούλας, ο οποίος πασάρει στο Μύθου, ανοιχτό το κοντρόλ του τελευταίου, απομάκρυση της μπάλας από τον Ίνγκοντ για τους Βορειοϊρλανδούς, κατεβάζει την μπάλα ο αρχηγός ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος σήμερα φτάνει τις 17 συμμετοχές, και τρέχουν τώρα να μαρκάρουν τον αρχηγό, τον Κέιν. Πήγε ο Αλεξίου σε θέση δεξιού μπακ, η μπάλα πάει πίσω για τους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι είναι στην επίθεση και θέλει να βγάλει τη σέντρα ο Ίνγκοντ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή μας. Θα απομακρύνει υπό την πίεση Βορειοϊρλανδού, δεν υπάρχει φάουλ, είναι απλά γιώδια τους Βορειοϊρλανδούς. Επαναλαμβάνω, σε ένα γραφικό γηπεδάκι με τις κλασικές αγγλικές στέγες, τις χαμηλές, ένα περιβάλλον χωρίς φως, δηλαδή το γνώριμο αγγλικό σκηνικό, και ένα απλά γιώδιο το οποίο θα έρθει από πάρα πολύ μακριά εντός περιοχής του Μοναστηρλή. Να δούμε αν θα βγει, δεν βγει, θα απομακρύνει ο Καλογερόπουλος και θα έχουμε πιθανότητα, όχι, προλαβαίνει το κόρνερ πάρα πολύ δυναμικά ο Μύθου και κερδίζει και την μπάλα, ένα πλάγιο out. Ο Μύθου, ο οποίος είναι ο νεαρότερος των πιτσιρικάδων, καθώς είναι γεννημένος στις 22 του Μάη του 2007, ενώ ας πούμε ο Καλογερόπουλος σχεδόν τον περνά 2,5 χρόνια αφού είναι γεννημένος το 2004. Είναι γενιά του 4 και του 5 και ο Μύθου βρέθηκε εδώ στη βασική ενδεκάδα αφού αποσιάζουν τα 4 center four, δηλαδή ο Κοστούλας που έχει ανέλθει στην Αντρών, ο Τζίμας ο οποίος είναι τραυματίας και ο Κούτσιας ο οποίος τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο δεύτερος σκόρερ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Γι' αυτό λοιπόν ο Ταουσιάνης κάλεσε τον Μύθου που πλέον είναι στέλεχος στην ομάδα των Αντρών του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί ο Άλεν, πιέζουν οι Έλληνες για να πάρουν την μπάλα στη μεγάλη περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Κάνει το λάθος, ανοίγει το κοντρόλ. Τα καταφέρνουν όμως και απομακρύνουν κάπως οι Βορειοϊρλανδοί. Τρέχει ο Γκούμας δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ για να κερδίσει κάτι. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Μπακούλα. Η μπάλα πάει πιο πίσω. Όλα αυτά έξω από την περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Με την Ελλάδα σιγά σιγά να

0: Παίρνει μέτρα και θέλει να επιβάλλει την ανωτερότητά της στο χορτάρι. Το πλάγι για την Ελλάδα στις εξέδρες είναι, δεν είναι 250 Βορειοϊρλανδοί, είναι 5 Έλληνες, είναι ο κ. Παπαδόπουλος υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, ο παλιός διεθνής με τη ΔΥΒΜΕ το 2004, η ελληνική αποστολή με 2-3 παράγοντες και οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός αποστολής, με την Ελλάδα να έχει πάρει τα πρώτα μέτρα, να είναι στη μεσαία γραμμή με τον Καλογερόπουλο και τον Μπακούλα, κυρίαρχος μοχλός ο Μπακούλα στην ανάπτυξη της ομάδος αυτής. Να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο πριν από 10 μέρες χάσαμε 3 παίκτες με τραυματισμούς, τον Κουτσογούλα του Ολυμπιακού, τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού και τον Κούτσια, όπως προανέφερε, της Φαμαλικάο. Μοναστερλής και αυτός βρέθηκε βασικός στην τέταρτη του σήμερα συμμετοχή, καθώς για λόγους τραυματισμού δεν είναι ο βασικός ο Μπότης από τα δεξιά, ο Πνευμονίδης με φοβερές ασίστ, εδώ υποποιείται σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με ταυτόχρονη υπόδειξη βοηθού και ρέφερη, επαναλαμβάνω, από την Νορβηγία με ρίζες από την Ασία. Ο φάουλ θα το εκτελέσει ο τροματοφύλακας των Βορειοϊρλανδών, ο Γκρέιτσι. Να πούμε ότι οι ομάδες είχαν συναντηθεί, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Έτσι ξεκίνησε το 2025, 18-11. Είχαμε νικήσει 4-0 με τον Αλεξίου, τον Κούμα, τον Τζίμα και τον Σμυρλή, και αυτός ο τραυματίας να είναι η σκόρερ. Με τους Βορειοϊρλανδούς να έχουν αλλάξει τα 8-11 της ενδεκάδας που είχαμε συναντήσει τότε, ενώ και εμείς θα λέγαμε ότι έχουμε αρκετές αλλαγές. Και μία εξ αυτών είναι και ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ, ο οποίος όπως έχασε τη θέση του στην ΑΕΚ, έτσι την έχει χάσει και στην Ελπίδο, καθώς ήταν από τα βασικά στελέχη και ξεκίνησε πέρυσι βασικούς, αλλά σιγά σιγά έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Σε αργό τέμπο ο Καλογερόπουλος πετά την παραπλάγιό του, καθώς υπάρχει παίκτη στο χορτάρι, οπότε θα νομπλούνα. Έχουμε μια πρώτη μίνι διακοπή για κάποια δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως.
0: Χωρίς φάση μέχρι στιγμής.
1: Και να πάρουμε λοιπόν λίγο το λόγο στο στούντιο της Eraspor, γιατί ξεκινήσαμε δίνοντας απευθείας το μικρόφωνο και το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιόπαρ, για να δούμε λίγο ποιο είναι το πανόραμα της ημέρας, τι περιμένουμε, τι θα ακούσετε σήμερα από το μικρόφωνο στα γήπεδα, από τις συχνότητες της Eraspor. Αυτή την ώρα, όπως ακούτε από τον Δημήτρη Μαλισιόπαρ, η περιγραφή του αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21 για την προκριματική φάση του Euro 2027. Στις 7.30 θα συνδεθούμε με τον κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, αγώνας μπάσκετ BCL. Περιστέρι Μπάμπεργκ, στη μετάδοση ο Γιάννης Ράνιος. Στις 7, μισή ώρα έχει ήδη αρχίσει για το Euro Cup ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύτσι. Στις 8 για το Euro Cup ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Στις 8.30 για το Euro Cup ο αγώνας της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει και ένας αγώνας Champions League πρώτη αγωνιστική στο Πόλο Ανδρών, στις 7.30 η ώρα έναρξης Ανόβερο Ολυμπιακός. Με αυτούς τους αγώνες θα πάμε μέχρι τις 10, μετά τις 9.30 που οι περισσότεροι θα έχουν ολοκληρωθεί θα δώσουμε το βάρος μας σε ρεπορτάζ μπάσκετ και ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού αλλά και Ολυμπιακού εν ώψη του μεταξύ τους ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιόπα, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα.
0: 10 λεπτό στη Βόρεια Ιρλανδία, 30 χιλιόμετρα έξω από το Belfast. 0-0 σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την Ελλάδα απέναντι στην αδιάφορη Βόρεια Ιρλανδία, την γηπεδούχο, η οποία δεν έχει να κερδίσει κάτι. Είναι στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς, έχει σκοράρει 13 φορές, έχει δεχτεί 12 γκολ. Ενώ θυμίζω ότι αυτή την ώρα αγωνίζεται και η Γερμανία, η οποία είναι ισόβαθμη με την εθνική μας ομάδα, με 24 βαθμούς αμφότερες οι ομάδες. 30 γκολ για τους Γερμανούς, 5 για μας, 5 εις βάρος τους, 28 γκολ η Ελλάδα, 6 εις βάρος της. Αλλά ο κανονισμός είναι σαφής, καθώς αφαιρούνται οι βαθμοί και τα γκολ με την τελευταία δύναμη ομάδα του Μήλου, όταν ο Όμιλος έχει 6 ομάδες. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τη λήξη της αναμέτρησης της δικής μας και της Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
0: Η Πολωνία το έπραξε χθες, Θάνο, απλώς περιμένει εμάς.
1: Και το παιχνίδι της Γερμανίας, Γερμανία-Γεωργία, στο 1 λεπτό είναι στο 0-0. Να σε διακόψω για λίγο, Δημήτρη, να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με το κλειστό του Περιστερίου, με τον Ανδρέας Παπανδρέου για τον αγώνα του Περιστερίου με την Bar Perk. Δεν θα μιλήσουμε όμως για τον αγώνα αυτόν καθ' αυτόν, γιατί ο Γιάννης Ράνιος, τον οποίο θα δώσουμε το λόγο, έχει ένα διπλό ρόλο. Θα περιγράψει και τον αγώνα, αλλά είναι και ο ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του οποίου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα. Σε ακούμε, Γιάννη.
2: Καλησπέρα καταρχάς. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και αργότερα, γύρω στις 9.30-10 παρά με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και είναι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον του νέου γηπέδου έτσι όπως αναμένεται από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν μπορεί κανείς να αφήσει εκτός την συνάντηση που υπήρχε του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι δρομολογούνται όλες αυτές οι εξελίξεις για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και μια συνάντηση εκεί όπου τέθηκαν επιτάπητος όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση από το Μαξίμου, καθώς αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη, και συνεργάτες του, αλλά και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει σε μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και στη σύσκεψη, εκτός των άλλων, μετήχαν από την πλευρά της κυβέρνησης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, κ. Στέλιος Κουτατζής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν απλά μια τυπική συνάντηση, μια συνάντηση εφόλης της ύλης, ουσίας αυτό που επιζητά τους τελευταίους μήνες, από τότε δηλαδή που αρχές του καλοκαιριού είχε παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το project για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου θα γίνει με κονδύλια αποκλειστικά και μόνο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς να επιβαρυνθεί το παραμικρό ούτε ένα ευρώ το κράτος. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι ταυτίζονται προς την ίδια πλευρά όλες οι αρμόδιες καταστάσεις, και με την κυβέρνηση βεβαίως να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, και βεβαίως με τον Ολυμπιακό διασώματος του Προέδρου του Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει όλα τα υπέρ και όλα αυτά τα οποία θα μετρήσουν για αυτή την ανακατασκευή του Γεώργιου Καραϊσκάκης και με την αύξηση χωρητικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ανάπλαση των γύρω χώρων, γεγονός που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή γύρω από το γήπεδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για την ενημέρωση για ένα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό θέμα και μια επίσης πολύ σημαντική συνάντηση σε επίπεδο κορυφής του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ανάπλαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Βόρεια Ιρλανδία και στον Δημήτρη Μαλισιώβα, αφού πούμε, Δημήτρη, ότι στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τον Γιάννη Ράνιο, η Γερμανία πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Γεωργίας στο 13ο λεπτό.
3: Νομίζω είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Η Γερμανία πολύ καλή ομάδα. Επειδή νικήσαμε 3-2 εκτός έδρας, αλλά εδώ νίκησαν αυτοί 2-0 με αυτό το γκολ διαφοράς, θα πάνε απευθείας στην πρώτη θέση και στην πρόκρισή τους. Αλλά και η Ελλάδα δεν μπορεί να απουσιάζει, καθώς είτε σήμερα είτε τον Νοέμβριο λίγο δύσκολο κάποιος αντίπολος να βρεθεί, ώστε να μην πάνε αυτά τα παιδιά στην Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, πρέπει να προσέξουμε. Ήδη διανύουμε τα πρώτα 15 λεπτά και δεν έχουμε φάση για μια ομάδα που έχει σχοράρει 28 φορές. Δεν έχουμε κάνει φάση. Οι Ιρλανδοί πιέζουν ψηλά. Έχουν ένα σύστημα 5-4-1 με πολύ κλειστό το κέντρο, ενώ εμείς το κλασικό 4-3-3. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κυκλοφορία της μπάλας. Δείχνουμε να έχουμε κάποιον έλεγχο, αλλά δεν έχει κλερώσει το σορτσάκι του, δηλαδή ο Βόρειο Ιρλανδός σκίπερ ο κύριος Γκρέιτσι. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον αρχηγό τον Αλέξη Καλογερόπουλο με τα δύο στόπερ, τον Χρήστο Αλεξίου, οι οποίοι προσπαθούν σιγά σιγά να ανεπάσουν την ομάδα. Ο Μπακούλας είναι μπροστά του, ζητά την μπάλα, την πάει στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεξιά θέλει να κάνει την επέλασή του. Προσπαθήσει να κάνει και την τρίπλα. Υπάρχει ένα φάουλ εδώ από έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αν λέμε τόσο καλά λόγια για τον αδερφό του Μπάμπ, τον πιο μικρό της οικογένειας Θανάση Κοστούλα, τι να πούμε για αυτό το παιδί, τον Κώστα Κοστούλα, που από τη στιγμή που πήγε στον Όφη έχει κάνει φοβερή πρόοδο. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη στη Λιβαδιά σκοράρε δύο φορές, όντας δεξιός οπισθοφύλαξης. Σκοράρε δύο φορές και είχε φάση για χατρίκ. Φοβερή εξέλιξη για ένα παιδί το οποίο με τον Ολυμπιακό κατέκτησε το Γιώτλινγκ, αλλά όχι στη θέση δεξιού οπισθοφύλακα. Άρα, μιλάμε για ένα παίκτη που μπορούσε να καλύψει αρκετές θέσεις. Τώρα έχουμε φτάσει στο 16. Ο Νό Άλεν με ένα γκολ μέχρι στιγμής με την εθνική μας ομάδα στις 11 συμμετοχές. Είναι αυτός ο οποίος με το αριστερό πόδι από τη δεξιά πλευρά θα φέρει την μπάλα σε ένα μικρό κόρνερ.
0: με πάρα πολλά κορμιά στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δεν μπορεί να προλάβει και ο Χρήστος Αλμύρας. Την μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του, κατέληξε out. Ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε η σέντρα σουτ από τον Ελλοαμερικανό. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κλείσει out και να περάσει αυτή η πρώτη υποψία καλής φάσης. Καθώς η Ελλάδα 17 λεπτά δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει φάση, αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά στιγμές και με την πάντα η καλύτερη ομάδα θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Από τα δεξιά σιγά σιγά η μπάλα πάει πίσω στον Κάλο Γιουρόπουλ, ένα παιδί γεννημένο στην Ανδραβίδα, με αγροτικά και στην Τρίπολη αλλά και στο Βόλο. Δεν έμεινε στον Ολυμπιακό, κυνηγά το ποδοσφαιρικό του όνειρο στην Νίρεμβέργη. Αλεξίου που ήρθε στην ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια. Στη μεσαία γραμμή ο Αλμύρας για τον Μπακούλα και αυτός επέστρεψε από τη Ρίο Άβε. Ξανά η μπάλα δεξιά, πολύ ωραία η κίνηση για τον Πνευμονίδη, κόντρα από το μέσο των Σίμψον. Θα απομακρυνθεί η μπάλα, πιέζει ο Καλογερόπουλος, δεν προλαβαίνουν οι Βορειοαλανδοί το πλάγιο ότι είναι για την Ελλάδα 5 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή. Σιγά σιγά θα αρχίσει ένας μονόλογος για την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας, δεν είναι τυχαίο άλλωστε. Αλλά θα χρειαστούμε σίγουρα ένα γκολ, καθώς θέλουμε νίκη με δύο γκολ διαφορά. Αν νικήσουμε με ένα γκολ διαφορά, θα αρχίσει να δουλεύει το κομπιουτεράκι, καθώς θα πάμε στα άλλα κριτήρια ισοβαθμίας. Επαναλαμβάνω, η Γερμανία, εφόσον νικάει ήδη 1-0, θα είναι πρώτη στον όμιλο. Με το ένα γκολ διαφορά που είχαμε στις μεταξύ μας αναμετρήσεις, θα πάρει απευθείας στο εισιτήριο και εμείς θα συναγωνιστούμε με την Πολωνία, η οποία χθες το βράδυ πέσει βαριά ήττα στην Ιταλία, μάλιστα με δύο γκολ φοβερά. Το ένα γκολ ο γιος του Μίχαηλ Ζεβλάκοφ, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Με δύο γκολ φοβερά στην αναμέτρηση, η Ιταλία κατάφερε με αυτό το 6-2 να πάρει, να αρπάξει την πρώτη θέση και να πάει απευθείας στα τελικά. Πλάγιο out για τους Βόρους Ιρλανδούς από τα χέρια του Ράσελ. Ένα πλάγιο out πάνω στον Μπακούλα, ο οποίος κοντρολάρει, κάνει ένα πρώτο λάθος, ελέγχει πάλι την μπάλα. Θα καταφέρει να κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο out. Οι Ιρλανδοί έχουν ανεβάσει τις γραμμές τους, δεν είναι εντελώς έξω από την περιοχή. Πιέζουν οι μεσοεπιθετικοί με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χώροι. Έτσι λοιπόν δεν έχει χώρο ο Μπακούλα, ο οποίος είναι ο ρυθμιστής της μεσαίας γραμμής, ο μετρονόμος θα λέγαμε, καθώς είναι μπροστά από τα στόπερ και από αυτόν ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, η οποία πιέζεται τώρα στην άμυνά της με τον Αλεξίου, ο οποίος ωραία θα αλλάξει με τον Νόα Άλεν, ο οποίος θα οδηγήσει την μπάλα. Η μπαλιά του είναι πάνω σε Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι ελέγχουν τώρα αυτή την μπάλα. Ενώ διανύουμε τα πρώτα 19 λεπτά, τρέχει ο Αλμύρας να κλέψει την μπάλα υπό την πίεση του Θεσσαλονίκη παίκτη. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out και περνά ο χρόνος. Οι Βορειοϊρλανδοί, επαναλαμβάνω, δεν έχουν λόγους να βιάζονται. Παίζουν εντός έδρας, είναι αδύναμοι, αλλά είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Βόρειος Ιρλανδία έχουν και αυτοί τα στοιχεία τους και αυτοί θέλουν φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα, παίζουν για τη χώρα τους. Ξεκινά μία ακόμη επίθεση από τα δεξιά. Βλέπω εδώ ξανά τους Βορειοϊρλανδούς να πιέζουν ψηλά με τον Κένι και τον Γκρέιαμ. Θέλει να ξεφύγει από τα δεξιά ο Πνευμονίδης. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, δεν είναι κόρνερ. Πίεσε ο Καστοριανός, παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει τώρα στον Ατρόμητο, πίεσε τον αμυντικό με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ. Πίεσε τον Ίνγουντ στην προσπάθεια του Πνευμονίδη να πάρει καλύτερη θέση, έβαλε το χέρι του, νομίζω είναι σαφές αυτό, και από την τηλεοπτική να θυμίσουμε ότι ο αγώνας μεταδίδεται από το RDO Sports και ζωντανά από την Era Sport. Ένα ξεκάθαρο φάουλ νομίζω από τον πολύ καλό Πνευμονίδη, ο οποίος στην Λιβαδιά την Πέμπτη είχε 2 assist. Από τα 4 γκολ, τα 2 γκολ ξεκίνησαν από τα πόδια του. Μία ακόμη ελπίδα στα άκρα της Εθνικής Ελλάδος. Ο Καλογιώργος θα καταφέρει, θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ ή πλάγιο out για την Ελλάδα, η οποία είναι κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Και έτσι λοιπόν έχουμε ξοδέψει, φίλες και φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, 20 λεπτά χωρίς φάση για την Ελλάδα, η οποία θέλει νίκη με 2 γκολ για να προκριθεί απευθείας 25 χρόνια μετά από την τελευταία παράσταση σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όταν δηλαδή ο νυν αθλητικός διευθυντής της ΕΠΟ, πρώην διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Αλπιγκίδης, ήταν βασικός σε εκείνη την ομάδα. Ο νυν τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, ήταν βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Και ο νυν σκάουτερ Στάθης Σταυλαρίδης, παλιός παίκτης Ηρακλή, Άρσεναλ και άλλων ομάδων, ήταν και αυτός βασικός σε μια αποστολή το 2000. 2 στην όμορφη λίμνη Λοζάνη, αλλά με ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, με προπονητή τον αείμνηστο τότε Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Από τότε λοιπόν η Ελλάδα έχει να εμφανιστεί σε επίπεδο under 21, κάτω των 21 δηλαδή, στο ευρωπαϊκό μοτίβο των τελικών. Τα τελικά είναι του χρόνου σε Σερβία-Αλβανία και η Ελλάδα με την μπάλα στα πόδια στο κλασικό μοτίβο, δηλαδή Καλογερόπουλος να τον πιέζει ο Κένι, να αλλάζει με τον Γκούμα και αυτός πίσω για τον Αλεξίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το pressing των Βορειοϊρλανδών, δεν υπάρχει χώρος, άρα θα χρειαστεί ατομική ενέργεια. Εδώ πνευμονίδης με πλάτη, ανεβαίνουν οι Βορειοϊρλανδοί, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κοστούλο, δεν όμως συγκράτησε την μπάλα με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Είναι φανερό ότι δεν έχουμε ρυθμό, είναι φανερό ότι δεν έχουμε φάσεις, είναι φανερό ότι δεν έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής καλά το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να έχουν κυλήσει 22 λεπτά αγώνα, να μην έχουμε κάνει φάσεις σε έναν αγώνα που πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε και με 2 γκολ μάλιστα διαφορά. Αλλά θα υπάρξουν στιγμές, ο αγώνας διαρκεί 95 λεπτά και τώρα ξεκινά μια επίθεση με τον Αλμύρα, ο οποίος πιεζόμενος ανάμεσα σε 2 Βορειοϊρλανδούς πέφτει κάτω, υπάρχει ένα φάουλ, το επέδειξε άμεσα ο Μοχάμεντ Ασλάμ από την Νορβηγία, ένα φάουλ το οποίο είναι σε θέση μέσα δεξιά, 20 μέτρα δεξιά από την διχοτόμο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να έρθουν όλα τα κορμιά τώρα στη μεγάλη περιοχή του Γκρέιτσι και ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει πιθανότητα ο Κώστας Γκούμας, ένα παιδί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που από πέρυσι μαζί με τον ταξιάρχη Φίλωνα είναι στη Λεβαδιά και αγωνίζονται με τον Λεβαδιακό. Εδώ ο Κώστας Γκούμας είναι έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γκούμας στην 12η του συμμετοχή με 2 τέρματα. Είχε τραυματιστεί ελαφρώς την προηγούμενη πέμπτη και γίνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στην μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, είναι η άμυνα των Βορειοϊρλανδών. 23ο λεπτό, Βορειοϊρλανδία-Ελλάδα 0-0. Κακή εκτέλεση, βγήκε ο ψήλος όμως Γκρέιτσι, κίπερ των γηπεδούχων. Θα κλέψει την μπάλα, ο Παπακανέλος κάνει την κόντρα. Ο Νοά Άλεν όμως θα βρει έξυπνα τον Παπακανέλο. Αυτός πιεζόμενος θα πάρει το πλάγιο out υπό την πίεση του Ρόμπινσον, ο οποίος είναι και ο μόνος παίκτης ο οποίος έχει κυτρινιστεί από τον ρέφερι. Πήρε μια κίτρινη κάρτα νωρίτερα στην αναμέτρηση. Και τώρα ο Μπακούλα σε θέση αριστερού χαφ. Με το δεξί θα πασάρει στον Αλεξίου. Αυτό τροφοδοτεί τον συνοδοιπόρο του στην άμυνα των Καλογερόπουλο και θα ξεκινήσει προσπάθεια από τα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Γκούμα. Τον κρατάει ο Ρόμπινσον. Γκούμα πάντα κοντά στο σημάκι του κόνη. Ήρθε κι άλλο Βορειοϊρλανδό. Παπακανέλο με το δεξί. Σέντρα από μάκρυση προ στιγμή. Η Ελλάδα σιγά σιγά παίρνει μέτρα. Όλη η Βορειοϊρλανδία έξω από την περιοχή του Γκρέιτσι. Και τώρα από την άλλη πλευρά με τον Κοστούλα και τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδη συγκλίνει στον άξονα. Πιο πίσω η μπάλα. Η μπάλα θα γυρίσει υπομονετικά για να βρεθεί η κάθετη τελευταία πάσα που θα φέρει την καλή προσπάθεια της Ελλάδος με τον Παπακανέλο μπροστά του έχει 2 Βορειοϊρλανδούς, δεν μπορεί να τους ξεπεράσει, τον πιέζει ο αντίπαλός σου, ελέγχει την μπάλα, θέλω να παίξει τον αδείο, υπάρχει ένα φάουλ υπέρ της Ελλάδος, δηλαδή πάρα πολύ σωστή η υπόδειξη από τον ρέφερ, είναι σε θέση αριστερού half extreme, 5 μέτρα έξω από την γωνία που σχηματίζουν οι 2 γραμμές της μεγάλης περιοχής και είναι μια καλή θέση αν υπάρχει κάποιο σύστημα. Θα πάμε πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι με το δεξί πόδι το αριστερό. Θα δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα καθώς αγγίζουμε τα 25 λεπτά αγώνος. 0-0 Βόρειο-Ιρλανδία-Ελλάδα στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών για το Euro 2027. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. 25 λεπτά χωρίς φάση για την Ελλάδα. Βλέπω εδώ τους δύο, Γκούμα δηλαδή και Νοά Άλεν. Αν το εκτελέσει ο Άλεν θα είναι με το αριστερό πόδι, αλλά δεν θα έχει πορεία προς τα δίχτυα, δεν θα έχει πορεία προς την εστία. Βλέπω τον Γκούμα τώρα να στέκεται πάνω από την στρογγυλή θεά, ενώ υπάρχουν και οι συζητήσεις από το ρέφερι στους Μύθου και Χόχη, τον στόπερ και τον σέντερφορ της Ελλάδος, προφανώς να μην αγκαλιάζονται. Κλείσαμε για τα 25 λεπτά αγώνος στην πόλη Λέργαν, 29 χιλιόμετρα μακριά από το Μπέλφαστ, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Το φάουλ είναι Άλεν Γκούμας. Για να δούμε αν θα έχουμε την πρώτη φάση, το πρώτο γκολ. Τελικά το εκτελεί ο Γκούμας. Πετάγονται στο πρώτο δοκάρι οι Βόρειοϊρλανδοί και παραχωρούν το πλάγιο ή το κόρνερ, καθώς η κάμερα δεν πήγε ακόμη εκεί. Θα δούμε αν είναι κόρνερ ή πλάγιο out. Μάλλον είναι κόρνερ, αν μας δείξει ο σκηνοθέτης ο Βόρειοϊρλανδός ή Άγγλος. Είναι πλαγιότ, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό σε μερικά δευτερόλεπτα. Έχουμε ήδη φτάσει στα 26 λεπτά αγώνα και είναι κόρνερ. Τελικά είναι το πρώτο της αναμέτρησης, το πρώτο του αγώνας για την εθνική μας ομάδα στο 26 με τον Γκούμα. Τουλάχιστον 12 ποδοσφαιριστές μπροστά στον Γκρέιτσι. Όλα είναι έτοιμα. Η εκτέλεση από τον Γκούμα. Δεύτερο δοκάρι από μάκρυση από τους Βορειοϊρλανδούς. Τρέχει ο Κούμας πάλι να γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας. Τα καταφέρνει, δεν κάνει καλό κοντρόλ και τελικά παραχωρείται το πλάγιο. Ότι έχουμε κόντρα, κόντρα ζητούν οι Έλληνες. Όχι, λέει ο ρέφερι, με αποτέλεσμα το πλάγιο ότι να είναι για τους Βορειοαναλτούς. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η πίεση της Ελλάδος, της ομάδας του Θεσσαλονικιού προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος είναι στο δεύτερο χρόνο στον πάγκο της Ελπίδων. Τελείωσε λοιπόν η μίνι πολιορκία και οι Βορειοαναλτοί θα προσπαθήσουν να απομακρύνουν την μπάλα όπως βάζει την προβολή ο Μύθου. Κερδίζουν χρόνο. Νέο πλάγιο out 15 μέτρα. Πριν την μεσαία γραμμή, με τους Βορειοαναλτούς να μείνουν και πάρα πολύ καλά, να μην υπάρχουν κενοί χώροι, να μην υπάρχουν φάσεις για την Ελλάδα, η οποία καίγεται για την νίκη. Θέλει και δύο γκολ διαφορά για απευθείας πρόκριση. Γκούμας, ωραία το κοντρόλ απέναντι για τον Πρεμονίδη σε θέση δεξιού half extreme. Είναι κοντά του να τον επιτηρεί ο Ράσελ. Αυτός πάει στον άξονα, έχει χώρο ο Γκούμας, δεν σουτάρει, δίνει για τον Άλεν. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχουν οργανωθεί οι Βορειοαναλτοί. Παπακανέλος η προσπίση, δεύτερη προσπίση, φέρνει την μπάλα στο δεξί, βάζει το πόδι. Ο Βορειοαναλτός δεξιός ο πισωφύλαξος ο Κίρνη παραχωρεί το πλάγιο out 10 μέτρα πριν το σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά για την Ελλάδα με τον Νο Άλεν, έναν επιθετικό γενή back. Έχει μάθει πάρα πολλά δίπλα στην ομάδα του Μέση. Πήγε φέτος δανεικός στο Chicago Fire. Εδώ υπάρχει ένα πέσιμο, δεν υπάρχει πέναλτι ούτε ένα πάνω στη γραμμή. Ουσιαστικά παίζεται από τον ρέφερι. Ο Μύθου απλώς τον κοιτά, ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έπεσε και δύσκολα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. 28 λεπτά αγώνα σε ένα παιχνίδι που αλλιώς το περιμέναμε, αλλιώς εξελίσσεται. Καθώς η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά και συνεχίζει να μην μπορεί να βρει τους διαδρόμους να πιέσει και να κάνει φάση. Επαναλαμβάνω, 28 λεπτά αγώνα και δεν έχουμε κάνει φάση απέναντι στους Βορειοαναλτούς, οι οποίοι ξεχύνονται στην αντεπίθεση με τον Κίρνη, ο οποίος βρίσκεται σε θέση δεξιού. Χαβ κάνει τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία για τους Βορειοαναλτούς. Η μπάλα out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα είναι για τον Γκρέαμ, ο οποίος από τη θέση του πέναλτι σουτάρει. Μπάλα κατέληγε out και εδώ γλιτώσαμε το μοιραίο, καθώς ξέφυγε ο Κίρνη. Ελήχθηκε από τα δεξιά. Έβγαλε μια σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Πετάχτηκε ο Γκρέαμ. Όλα και τα δύο στόπερ ήταν μακριά από αυτόν. Δεν ευστόχησε. Δεν το πληρώσαμε. Παραμένει το 0-0. Θάνο Μπλούνα, φίλες και φίλοι της Eraspor, σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω θέλουμε μεν την νίκη και τα δύο γκολ, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα αμυντικά καθήκοντα, καθώς οι Βόρειο-Ιρλανδοί δεν έχουν να χάσουν κάτι και αν κάνουν ένα γκολ θα χρειαστούμε τρία μετά. Μπακούλα στη μεσαία γραμμή. Θα στριφογυρίσει, θα αλλάξει με τον Κοστούλα. Πέρασε αυτό τον αντίπαλο του. Ξεχύνεται από τα δεξιά. Περνάει και τον άλλον. Εδώ υπάρχει μια υποψία επιθετικού φάουλ, καθώς έβαλε τα χέρια του ο γεννημένος στο Βόλο ποδοσφαιριστής, γιος του Θανάση Κοστούλα, ο οποίος ήταν μέλος της Χρυσής Ελπίδων, μπορούμε να πούμε, το 1998 στο Βουκουρέστι. Η χρυσή ομάδα, η οποία όταν μεγάλωσε πήρε και το Euro σε επίπεδο ανδρών, αλλά είχε παίξει στον τελικό με την Ισπανία. Είχαμε χάσει ένα 0 με γκολ του Γκούτι, τον οποίο είδαμε αργότερα στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είχαμε έναν διαιτητή ο οποίος ήταν φανερά τότε υπέρ των μεγάλων Ισπανών, ένα διαιτητή τον οποίο είδαμε αργότερα σε θέση παράγοντα στον ΠΑΟΚ. Μιλώ για τον Λούμπος Μίχελ. Ο Μπαμπάς λοιπόν είχε παίξει τον τελικό, ευελπιστεί τώρα και ο Θανάσης και ο Κώστας, ενώ πρέπει να πούμε με μπάλανε στο Μοναστερλί ότι αν προκριθούμε έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο έτερος αδερφός ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος λογίζεται στην Ανδρών, όμως μπορεί να παίξει στα τελικά του χρόνου με το καλό. Έχουμε διανύσει 30 λεπτά αγώνες, έχουμε μια διακοπή.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε Θάνο Μπρούνα, 30 λεπτά αγώνες χωρίς φάση για την Ελλάδα, 0-0, το οποίο δεν μας ευνοεί.
1: Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά σύνδεση με τον Ανδρέας Παπανδρέου για την έναρξη του αγώνα Περιστέρι Μπάμπεργκ για την Basketball Champions League.
4: Eraspor 101,8.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ακούτε Eraspor.
1: Ακούτε Era Sport στους 101,8, δύο γήπεδα στον αέρα της Era Sport. Ο αγώνας της εθνικής ομάδας κάτω των 21 με την Βόρεια Ιρλανδία, προκριματικός αγώνας για το Euro 2027. Και στο Περιστέρι έχει ήδη αρχίσει ο αγώνας της ομώνυμης ομάδας με την Bamberg για την Basketball Champions League. Πάμε αμέσως στο κλειστό Ανδρέα Θαπαμρέου, ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
2: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι της Era Sport, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League ανάμεσα στο Περιστέρι και την Bamberg, 0-0, και για την ακρίβεια με το πρώτο καλάθι που έρχεται από τον Κάπελερ, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος από μέση απόσταση και ανοίγει το σκορ για την Bamberg. Θυμίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάνω στο οποίο και οι δύο ομάδες βασίζονται στην επίθεσή τους και μάλιστα ήδη το πρώτο καλάθι έρχεται με τον Νίκολς. Περιμένουμε γενικότερα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες. 1-0
9: για την Ελλάδα. 1-0 για την Ελλάδα στο 32. Γιάννη Ράνιο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, η εκτέλεση του κόρνερ του δεύτερου για την εθνική μας ομάδα. Η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα. 1-0 για την Ελλάδα. Θέλει ένα ακόμη για να σφραγίσει την πρόκληση της απευθείας. Θα δούμε τον σκόρερ, θα δούμε αν είναι ο Νόα Άλεν είτε ο Καλογερόπουλος, καθώς η εκτέλεση του κόρνερ έγινε από τα δεξιά σε ένα νόμιλο παιχτών. Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και μέσα, δεν πρόλαβε ο Γκρέιτσι να πετάξει την μπάλα εκτός, με αποτέλεσμα να γίνει το 1-0. Να λοιπόν η εκτέλεση του κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά είναι από τον Ανέστη Μύθο, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά με τα χρώματα της Ελπίδων. Ο νεαρότερος όλων, γεννημένος το 2007, σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, σκοράρει για πρώτη φορά με την Ελπίδων και ανοίγει το δρόμο για την πρόκληση. 33 λεπτά αγώνα λοιπόν, χωρίς φάση Ελλάδα, προηγείται 1-0, θέλει ένα ακόμη για να προκριθεί. Ο λόγος σε εσάς.
1: Ο λόγος στο Γιάννη Ράνιο.
2: Και λέγαμε ότι περιμένουμε ένα παιχνίδι όπου θα κυριαρχήσουν οι επιθέσεις και με το καλησπέρα του αγώνα μας επιβεβαιώνουν και οι δύο ομάδες 9 πόντι σε 1,5 λεπτό. 5-4 μπροστά η ομάδα της Bamberg, ακριβώς 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε, πρώτο σουτ για τρίποντο έχει διστάσει τελικά με δεύτερη κίνηση, προσποίηση προς τα δεξιά. Ο Φιτς αστοχεί, έτσι λοιπόν παραμένει το 5-4, αλλά ο Φιτς γρήγορα καταλαβαίνει τη λάθος κίνηση από το σκοτ στο κέντρο. Θα κλείσει, θα πάρει την μπαλά και με αυτή θα τη μεταφέρει με τον Άντερσον κάτω από το καλάθι της γερμανικής ομάδας. Θα αστοχήσει γιατί ο Κάπελερ μαζί με τον Χοτσάντλερ ήταν εκεί που του έκλεισαν τον δρόμο και τον ανάγκασαν να φύγει προς τα έξω. Να θυμίσουμε ότι επειδή μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική του BCL και δύο ομάδες γνώριμες πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, πριν από 6 χρόνια όταν. Στο πρώτο παιχνίδι η Bamberg τότε πάλι για τον BCL είχε νικήσει στο γήπεδο της και είχε απαντήσει το Περιστέρι με νίκη με 3 πόντους διαφορά. Ότι αυτό που ισχύει σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι προκρίνονται οι πρώτοι απευθείας από κάθε όμιλο και από εκεί και πέρα θα πάρει την πρόκριση για το Top 16 η δεύτερη και η τρίτη του ομίλου, αφού θα παίξουν τη διαδικασία των play-in. Είναι ένας όμιλος που μετέχει το Περιστέρι, η Bamberg, η Μούρθια και η Βαρέζε σε ένα γνώριμο φορμά, το οποίο τα τελευταία χρόνια το Περιστέρι γενικότερα το έχει δοκιμάσει και μάλιστα πριν από 3 χρόνια. Να θυμίσω τότε έχοντας τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, είχε πάει μέχρι το Final Four του Βελιγραδίου. Λοιπόν, 5-4 μπροστά η ομάδα της Bamberg, 7 και 10 πριν το τέλος πρώτης περιόδου. Να δούμε αυτή την επίθεση για την γερμανική ομάδα. Ο άμυνα ολόκληρου γηπέδου για την ομάδα του Περιστερίου για να δυσκολέψει κυρίως την περιφέρεια, γιατί και ο Ράιτ και ο Τζόνς είναι ιδιαίτερα δραστηροί. Τώρα η προσπάθεια με τον Ράιτ τελικά κόβεται. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχουν βήματα πριν ξεκινήσει την κίνησή του Αμερικανός. Έτσι λοιπόν η κατοχή μπάλας είναι για το Περιστέρι, 6:59 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Οπότε πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου αγώνας για το FIBA Europe Cup. Μύκονος Νεύτσι, 28-23, προηγείται η ομάδα της Μυκόνου. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
9: Από τη Βόρεια Ιρλανδία, φίλες και φίλοι, 1-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα, καθώς διανύουμε τα 35 λεπτά αγώνες, χωρίς φάση Ελλάδα, μία εκτέλεση κόρνερ, πρώτο δοκάριο Ανέστη Μύθου, ένα παιδί που περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν. Ουσιαστικά είναι το τέταρτο center for σε επίπεδο Ελπίδων και Νέων. Άνοιξε το λογαριασμό του σήμερα με τις εθνικές ομάδες των Ελπίδων, σκόραρε. Τώρα θα μακρυνθεί μπάλα από μία εκτέλεση κόρνερ των Βόρειο Ιρλανδών. Επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ μέτριο πρώτο μισάωρο,
0: Ελλάδα δεν υπήρχε δρόμους για να απειλήσει, όμως ήρθε μια στημένη μπάλα και είχαμε το 1-0. Ψάχνουμε ένα ακόμη γκολ για την Ελλάδα, η οποία τώρα αναπτύσσεται με τον Πνευμονίδη. Έχει χώρο αριστερά ο Μπακούλας τώρα για τον Πνευμονίδη, που άλλαξε θέση καθώς βρέθηκε αριστερά. Η σέντρα του δεν πέρασε ποτέ. Απομακρύνουν προς στιγμής οι Βορειοϊρλανδοί. Πιέζει πάρα πολύ ωραίο Αλεξίου, πάρα πολύ μακριά. Τώρα και ο Αλμύρας, ο Νο Άλεν με πολύ ωραίο μαρκάρισμα για τον Πνευμονίδη, που το βλέπω τώρα αριστερά αντί για δεξιά. Θα δούμε αν υπάρχει μια αλλαγή, είναι τυχαίο. Θα το βλέπω και τον Παπακανέλο στο αριστερό άκρο. Τώρα τον βλέπω στη μεσαία γραμμή. Παρολίγο εδώ να κάνει το λάθος ο Μπακούλας, ο κινητήριος άξονας για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, με τον Μοναστερίλ να κάνει ένα λάθος. Να πασάρει στον αντίπαλο, ο οποίος είναι από τα δεξιά. Θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται. Κάνουμε καλή άμυνα τώρα και φεύγουμε από αυτή τη δύσκολη συνθήκη που δημιούργησε το λάθος του Μοναστερίλη, το πλάγιο άτομο από τους Βορειοϊρλανδούς. Έτσι λοιπόν διανύουμε τα 37 λεπτά αγώνος. Έχουν ηρεμήσει στον πάγκο της Εθνικής, καθώς έβλεπαν 30 λεπτά αγώνος χωρίς φάση. Προηγούμαστε 1-0. Η Γερμανία προηγείται και αυτή. Άρα λοιπόν θα πάμε ισόβαθμοι σε 60-70 λεπτά που θα ολοκληρωθούν οι αγώνες. Και το γκολ, το μοιραίο γκολ των Γερμανών στην Αθήνα, είχαμε χάσει 2-0, θα τους οδηγήσει αυτούς απευθείας. Αλλά εμείς πλέον είμαστε στο 50% αυτών των οποίων ζητούσαμε. Θέλαμε νίκη με 2 γκολ, το ένα το έχουμε. Και νομίζω εύκολα, δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα το βρούμε και το δεύτερο γκολ. Αλμύρας, όλη η Βόρεια Ιρλανδία είναι έξω από την περιοχή της. Από τα δεξιά τώρα επανήλθε στη φυσική του θέση ο Πνευμονίδης. Η κάθετη πάσα για τον Μύθου, αυτός με πλάτη ψάχνει ένα στήριγμα. Αλμύρας το αδυνατό σου, η κόντρα, η μπάλα είναι κόρνερ. Απειλεί ξανά ο Χρήστος Αλμύρας, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, νεαρός, μεταπήδησε στον Άρη. Ούτε εκεί τον κράτησαν, πήγε στον Μακεδονικό. Από εκεί τον βρήκε η Τρίπολη, τον έφερε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Έπαιξε 20 μάτς, τον είδαν οι Σουηδοί, έδωσαν χρήματα στον Αστέρα και πλέον εδώ και μερικούς μήνες έχει ήδη 9 παιχνίδια με την Τζου Γκάρντεν, μια ομάδα η οποία βρέθηκε και στον δρόμο του Παναθηναϊκού πέρυσι πρόπερση στα κύπελα. Το τρίτο κόρνο για την Ελλάδα με εκτελεστή τον Αλέν. Κακή εκτέλεση, θα απομακρυνθεί η μπάλα. Υπάρχει ένα φάουλ στηρό εκεί. Προφανώς είναι υπέρ των Βορειοϊρλανδών. Ακούστηκε το χτύπημα στις επικαλαμίδες μέχρι εδώ. Είναι κάτω ο Μύθου. Βέβαια, αν δεν έχουμε replay, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι κάτω ο Μύθου. Ο Καλογερόπουλος ως αρχηγός έχει δικαίωμα και συνομιλεί με τον ρέφερι και κάτι του λέει. Για να δούμε εδώ τι έχει γίνει. Εδώ νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε και πέναλτι, διότι το χτύπημα είναι πάνω στο Μύθο και δεν είναι πάνω, δεν το έχει κάνει ο Μύθο αυτό. Βέβαια, εδώ είναι ένα χτύπημα πάνω στο Μύθο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει την προβολή. Ο διαιτητής είναι στα 3 μέτρα. Ζητάμε πέναλτι και όχι επιθετικό φάουλ. Ο Μύθο θα σηκωθεί. Δεν θυμάμαι τώρα, Θάνο Μπλούνα, δεν νομίζω να έχει VAR εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω και εγώ να έχει, δεν το ξέρω όμως.
0: Εάν είχε VAR εδώ θα το συζητούσαμε το ζήτημα, εάν είναι επιθετικό ή τέλος πάντων τελείωσε η φάση. Δεν νομίζω να υπάρχει VAR σε επίπεδο ελπίδων προκριματικών. Ναι. Στα τελικά ναι, νομίζω θα υπάρχει.
1: Πολλά θέλεις Δημήτρη.
0: Τέλος πάντων το γηπεδάκι είναι γραφικό, πάρα πολύ ωραίο, είναι από τις βρετανικές αυτές απόψεις για τη ζωή. Χαμηλά σπίτια γύρω γύρω, χαμηλή και η εικόνα όσον αφορά τον ήλιο, δεν υπάρχει και ήλιος εκεί πάνω ψηλά. Ένα κλασικό βρετανικό γήπεδο, άλλωστε η Βόρειος Ιρλανδία ανήκει τύπικα στην Μεγάλη Αγγλία. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και ο εμφύλιος μέχρι το 1990, μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να σταματήσει η ματοχυσία. Πρέπει να χάθηκαν πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Μπέλφαστ και στις γύρω περιοχές. Επαναλαμβάνω, ακόμη υπάρχουν τα τείχη μεταξύ καθολικών ουσιαστικά και προσεντατών. Ένας θρησκευτικός πόλεμος. Οι μεν καθολικοί ήθελαν ένωση με την Ιρλανδία, οι δε προτεστάντες με τη μαμά Αγγλία. Και ο Μπακούλας στη δουλειά του, στη μεσαία γραμμή. Θα πασάρει. Ωραίο το τακουνάκι από τον Πρεμβονίδη. Κοστούλας δεν τα κατάφερε. Έχασε προς την μπάλα. Θα απομακρύνει εκεί ο Χόχη, ο στόπερ, ο αριστερό στόπερ. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Καλογερόπουλου, που πραγματικά απορώ πώς δεν δόθηκε συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό για αυτό το παιδί. Συμβαίνουμε σε αυτά. Μύθου, ο εκτελεστής, ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής σε θέση δεξιού εξτρέμ, θα καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα. Τελικά καθυστερούμε, ένας όμιλος πολλών παικτών εκεί σε θέση δεξιού χαφ εξτρέμ. Πιο έξω η μπάλα από τον Μπακούλα για τον Αλμύρα, αυτός πασάρει για τον Καλογερόπουλο. Έχουν ανέβει τα δύο στόπερ. Έχει χώρο ο Γκούμα. Τι θα κάνει, θα τροφοδοτεί τον Άλεν. Σηκώνει το κεφάλι ο Αμερικανός, πασάρει για τον Παπακανέλο. Θα καταφέρει, δεν πρόλαβε ποτέ ο Αντώνης. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κυλήσει out. Παπακανέλος, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις, είναι ένα βασικό στέλεχος. Πήγε δανεικό στη Ρίο Άβε, δεν τα κατάφερε. Επέστρεψε στην Ελλάδα στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ποδοσφαιριστής με πάρα πολλά προσόντα. Δεν πρέπει να ξεχνούν οι φίλοι του ποδοσφαίρου το σπουδαίο γκολ που είχε πετύχει, δείγμα ευφυΐας και εκτελεστικότητας απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου όταν ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκληση για να φτάσει στον τελικό του Youth League. Τον περιμένουμε και αυτόν στο μέλλον, το οποίο αναμένω διαγράφεται πάρα πολύ όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού η Ανδρών είναι σε έναν δρόμο στο να ξαναγίνει ομάδα και να ξαναπάει στα τελικά, και η Ελπίδων δείχνει ότι μπορεί να συνδράμει για αυτή, βοηθώντας την Ανδρών. Ο ρόλος της Ελπίδων είναι να προσφέρει παίκτες στην Ανδρών. Μπακούλας ξεπέρασε και αυτός το μεγάλο του πρόβλημα με τον τραυματισμό που τον άφησε 8 μήνες εκτός. Επανήλθε και είναι δραστήριος, είναι κινητικός και από αυτόν περνούν όλες οι μπάλες. Η τελευταία μπάλα όμως δεν ήταν καλή, το ματιάσαμε, η μπάλα κατέληξε πλαγιού out. Διανύουμε το 42, φίλες και φίλοι, από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ζωντανή μετάδοση για την RDO Sport τηλεοπτικά και από την Era Sport ραδιοφωνικά. Με τον Γιάννη Ταουσιάνη να χειροκροτεί παρά το λάθος του νεαρού. Και μπάλα τώρα από τους Βόρειους Ιρλανδούς στην άμυνά τους με τον Ράσελ, ο οποίος θα δώσει δεξιά στον Κίρνη, τον δεξιό πιστοφύλακα. Ανεβαίνουν οι Έλληνες για να πιέσουν, να πρεσάρουν, να αναγκάζουν σε λάθος τους Βορειοϊρλανδούς με τον Μπρίγκς, τον Γκρέιτσι, τον Κίπερ. Αριστερή μπάλα θα πάει στον Χόχη. Δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ ο Μύθου και οι υπόλοιποι, τους αφήνουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Τώρα πιέζει κάπως ο Μύθου, ανέβηκε ο Αλμύρα σε θέση αριστερού χαφ εξτρέμ, αναγκάζει τον μέσο τους να επιστρέψει την μπάλα στον Μπρίγκς και αυτό στον Γκρέιτσι. Πιο μακριά από τον κίπερ των Βόρειων Ιρλανδών. Προκριματικά, φίλες και φίλοι, τελευταίο παιχνίδι στην κούρσα της Εθνικής Ελπίδων να πάρει απευθείας την πρόκριση. Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Ισόβαθμοι στην πρώτη θέση αυτή την ώρα με τη Γερμανία, η οποία έχει αυτή νικά. Αλλά με τον γκολ υπέρ τους οι Γερμανοί είναι απευθείας στην πρόκριση. Ενώ εμείς θα περιμένουμε μέχρι το 90. Νο Άλεν θα στριφογυρίσει, θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του, δεν τα καταφέρνει. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Αλεξίου, αυτός μεταβιβάζει στον Καλογερόπουλο. Όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή, εκτός περιοχής ο Αλμύρας. Όλη η Βόρεια Ιρλανδία είναι μπροστά από τα καρέ του Γκρέιτσι και ξεκινά ο Παπακανέλος, ακουμπά την μπάλα πάρα πολύ όμορφα, αφήνει για τον Γκούμα, αυτός θα κάνει μια σεντρούλα, κακή η σέντρα. Κλέβουν την μπάλα προς τη μήνυ. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Αλεξίου. Παίζεται όμως από το ρέφρι και φεύγει στην αντεπίθεση. Ο παίκτης μου έκανε την ευκαιρία νωρίτερα, ο Γκρέιαμ, ο οποίος έχει μπροστά του τον Αλεξίου. Θα γίνει σέντρα. Ωραία η προβολή από τον Καλογερόπουλο. Σταματάμε αυτή την προσπάθεια. Παίζει άμυνα και ο Πνευμονίδης κοντά στο σημαίκι του κόρνερ και αναγκάζει τον Βόρειο Ιρλανδό. Ενώ τώρα θα πάει να δώσει την κίτρινη κάρτα στον Αλεξίο από το επικίνδυνο μαργάρισμα νωρίτερα του στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος έμαθε μπάλα στις δυτικές συνοικίες, στον Ατρόμητο. Τον είδαν οι σκάουτερ της Ίντερ, τον πήραν, πήγε, έπαιξε. Έφτασε να είναι και αρχηγός στην Πριμαβέρα της Ίντερ και το καλοκαίρι επέστρεψε, επαναπατρίστηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ. Λαμβάνει και αυτό την κίτρινη κάρτα, η οποία είναι η τρίτη του αγώνος. Δύο για τους γηπεδούχους και μια κάρτα για μας. Και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του πρώτου μικρού, καθώς αγγίζουμε το 44. Ένα λεπτό ακόμη, άντε να έχουμε και ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ελλάδα προηγείται 1-0, αλλά θέλει δύο γκολ για να πάει απευθείας. Αυτή την ώρα είμαστε ισόβαθμοι με την Πολωνία σε όλα, δηλαδή στη νίκη και στα γκολ. Οι Πολωνοί μέχρι αυτόν τον αγώνα είχαν συν 13, εμείς είχαμε συν 12. Είμαστε τώρα στο συν 13 και αν μείνει αυτό που δεν θέλουμε να μείνει, θα πάμε στα επιμέρους κριτήρια που είναι τα γκολ που έχουμε πετύχει εκτός έδρας και οι νίκες εκτός έδρας. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα μεταξύ μας, αφού ήταν σε άλλο όμιλο οι συμπαθείς Πολωνοί, το τακουνάκι από το Πνευμονίδη δεν πέρασε η μπάλα. Οι Ιρλανδοί έχουν την μπάλα, οι Βόρειοι Ιρλανδοί έχουν την μπάλα. Ενώ αγγίζουμε το 45, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, τελευταίο παιχνίδι προκριματικών για τα τελικά του Euro 2027 κάτω των 21 έτους. Πιέζουν οι Έλληνες, αναγκάζουν σε λάθος και φεύγουν στην αντεπίθεση. Μπορούμε τώρα το 0-2. Γκούμα σηκώνει το κεφάλι. Αλλάζει για το Μύθου, δεξιά για το Πνευμονίδη. Αυτός πασάρει, είναι μόνος του, δεν πέρασε την τελική πάσα για τον Παπακανέλο να σουτάρει.
9: Πολύ καλή προσπάθειά μας στο 45, αλλά τώρα πρέπει να παίξουμε και άμυνα. Φεύγουν οι Βορειοϊρλανδοί με δύο παίκτες, τον Κένι του αρχηγού, για τον Κρέμ, ο οποίος είναι δραστήριος για καλή την ευκαιρία. Το σούτ, η μπάλα στα χέρια του Μοναστρίλη, ο οποίος δεν την μπλοκαρέ. Ήταν πολύ κοντά ο Νόου Άλεν και αναγκάζεται παραχωρεί το πλάγιο ότι το κόρνερ ακριβώς στο 46. Είδαμε λοιπόν πώς κάναμε τη φάση νωρίτερα. Δεν πέρασε τελική φάση και η πάσα για τον Παπακανού να σουτάρει. Αμέσως οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι είναι γρήγοροι στο transition, στη μετάβαση, απείλησαν ο Γκρέμ που δείχνει επικίνδυνος παίκτης. Σούταρε δυνατά, η μπάλα έσκασε. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει ο Μοναστρίλης και αναγκάστηκε ο Νόου Άλεν να παραχωρήσει, να απομακρύνει και να παραχωρήσει το πλάγιο out ή το corner. Δεν έδειξε ο κύριος σκηνοθέτης, δεν γνωρίζουμε. Εκτελείται η κεφαλιά, ο Μοναστρίλης μπλοκάρει την μπάλα και νομίζω αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των Βορειοϊρλανδών, ενώ ο Νορβηγός διαιτητής κοιτά το Μοναστρίλη και του λέει φέρουμε την μπάλα, διότι έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Θάνο Μπλούνα, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, Βόρους Ιρλανδία Ελλάδα 0-1, με την κεφαλιά του Ανέστη Μύθου, το πρώτο του γκολ με την εθνική ελπίδα, ο νεαρότερος όλων, καθώς έγινε το 2007. Νικάμε 1-0, θέλουμε όμως νίκη με 2-0 και όλα αυτά θα τα δούμε μετά από 15 λεπτά. Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Η εθνική προηγείται με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο της Βόρειας Ιρλανδίας. Θέλει ένα ακόμη γκολ για να πετύχει τον στόχο της, την πρόκριση στην τελική φάση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 που θα γίνει ετών, που θα γίνει το 2027. Έχουμε σε εξέλιξη τον αγώνα για την πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο. Ανόβερο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο οκτάλεπτο και ο Ολυμπιακός προηγείται με 5-3 του Ανόβερο, αγωνιζόμενος Ολυμπιακός εκτός έδρας. Ο αγώνας για το FIBA Europe Cup. Περνάμε στο μπάσκετ. Μύκονος Νεύσκι είναι 28-38. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 10 πόντους η Μύκονος λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και εμείς πάμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, για να μάθουμε πώς ολοκληρώνεται εκεί το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα Περιστέρι Μπάμπερκ για την Basketball Champions League. Ακούμε το Γιάννη Ράνι.
2: 12-19 Περιστέρι Μπάμπερκ, 11-13 πριν το τέλος του περίοδου. Η μεγαλύτερη απόσταση που έχει πάρει η γερμανική ομάδα απέναντι στο Περιστέρι, το οποίο μέχρι στιγμής πληρώνει την αστοχία του, όχι μόνο από τα σου τριών πόντων, αλλά και από κοντά στο καλάθι. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πέιν, ο ψηλός του Περιστερίου, αστόχησε τρεις φορές συνεχόμενες κάτω από το καλάθι της Μπάμπερκ, μέχρι με την τέταρτη με ένα follow κάρφωμα να πάρει το δίποντο για την ομάδα του. Από την άλλη πλευρά, η Μπάμπερκ, μια πάρα πολύ γρήγορη αθλητική ομάδα, τρέχει πάρα πολύ το Περιστέρι, το οποίο αδυνατεί να εφαρμόσει το πλάνο το αμυντικό του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος έχει ζητήσει ήδη time out, γιατί οι περιστροφές είναι τέτοιες που δυσκολεύουν αφάνταστα την ομάδα του Περιστέριου, με συνέπεια οι παίκτες του Μπάμπερκ να βρίσκονται αμαρκάριστοι και να εκτελούν κάτω από καλύτερες συνθήκες. Τα σουτ με τον Τζοντ μάλιστα είναι ο πρώτος σκόρερ με 7 και συνολικά 6 διαφορετικοί παίκτες Μπάμπερκ έχουν βρει στόχο. Για να δούμε λοιπόν επίθεση τώρα για την γερμανική ομάδα στα 13 δευτερόλεπτα που έχει για την επίθεση. Ήδη θα αστοχήσει 58 δευτερόλεπτα συνολικά για την πρώτη περίοδο. Με τον Νίκολς και τον Φίτς τελικά γίνεται ασυνεννοησία από την Μπάμπερκ. Το εκμεταλλεύεται ο Φίτς, ένα εύκολο lay-up, το πιο εύκολο καλάθι της πρώτης περίοδου, αναγκάζοντας τον Ζέσου Ραμίρες, τον προπονητή της Μπάμπερκ, να ζητήσει time-out, βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται 16-19. Περιστέρι Μπάμπερκ, 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου για την πρώτη αγωνιστική του BCL. Οπότε έχουμε μικρή διακοπή, σου γυρίζω μικρόφωνο και τα λέμε με το φινάλε της πρώτης περίοδου.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Περιστέρι. 16-19 προηγείται η Μπάμπερκ του Περιστερίου σε αγώνα για την Basketball Champions League. Θυμίζουμε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, η οποία προηγείται με 1-0. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στον άλλο αγώνα του ομίλου της Εθνικής, Γερμανία-Γεωργία 1-0. Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Γερμανία είναι μαζί στην πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα θέση της βαθμολογίας του ομίλου με τους ίδιους βαθμούς, αλλά η Γερμανία υπερτερεί και είναι στην πρώτη θέση λόγω των βαθμών που έχει συγκεντρώσει στους μεταξύ μας αγώνες. Τώρα, εκτός από το μπάσκετ στον αγώνα που γίνεται στο Περιστέρι, εκτός από τον αγώνα μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι, ολοκληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα η δεύτερη περίοδος και άρα το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Μύκονος Νεύτσι, 34-40 είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, ενώ επίσης έχουμε σήμερα και θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση από την Eraspor στις 8 MZT Σκοπίων Ηρακλής είναι αγώνας για το Europe Cup στο μπάσκετ. Στις 8.30, μισή ώρα αργότερα, για το Euro Cup Μπόσνα ΠΑΟΚ. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού, η οποία αγωνίζεται εκτός έδρας με το Ανόβερο. 5-3 προηγείται με την λήξη του πρώτου οκταλέπτου και τώρα με την έναρξη του δευτέρου οκταλέπτου πέτυχε κι άλλο γκολ ο Ολυμπιακός και προηγείται με 6-3. Επίσης, να θυμίσουμε πριν δώσουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιδιωτικού έργου, όπως αναφέρει, που δεν είναι άλλο από την ανακατασκευή του Γεώργιος Καρεσκάκης του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρη Μπάμπερ, ακούμε τον Γιάννη Ρανιού.
2: 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 16-22 με το καλάθι και φάουλ του Μπάερε για λογαριασμό της Μπάμπερκ, ανέβασε ξανά τη διαφορά. Ένα lay-up, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βρει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι ο Νίκολς για λογαριασμό του Περιστερίου για να μειώσει σε 18-22, 10 δευτερόλεπτα όλα για την Μπάμπερκ. Για να δούμε, man-to-man η άμυνα με τον Φιτς, να είναι μπροστά στον Ράιτ, έρχεται και ο Σκότ εκεί μαζί με τον Γουίλσον, τελικά σουτ για τρεις, είναι άστοχη η προσπάθεια που γίνεται με τον Ράιτ, 18-22 αποτέλεσμα πρώτης περίοδου ανάμεσα στο Περιστέρι και την Μπάμπερκ. Το Περιστέρι, επαναλαμβάνω, πληρώνει τα πάρα πολύ άσχημα ποσοστά σε σουτ που έχει κυρίως δύο πόντων, έχοντας τον Νίκολς και τον Πέιν πρώτο σκόρερ με 4 πόντους, αλλά και τον Φιντς, και από την άλλη πλευρά η Μπάμπερκ με τον Σκότ μετά, δηλαδή μια ομάδα που πάει σε πολλές κατοχές, ορίζει τις επιθέσεις εκεί στα 13-14 δευτερόλεπτα και καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε ένα παιχνίδι run and gun και το Περιστέρι θα πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα στη λογική του. Και ένα Περιστέρι το οποίο θυμίζω επίσης ότι έρχεται από την νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα όταν είχε βρεθεί στο πλην 2 και τελικά κατάφερε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να κερδίσει. Τώρα βέβαια η Μπάμπερκ είναι πιο μπροστά σε αγωνιστικό ρυθμό, ήδη έχει παίξει 4 παιχνίδια στην Γερμανία έχοντας 2 νίκες, 2 ήττες και αυτή η διαφορά φάσης και ετοιμότητας ίσως παίξει ρόλο. Επαναλαμβάνω, 18-22 αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, Περιστέρι Μπάμπερκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Φτάνω.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Περιστέρι, ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, Περιστέρι Μπάμπερκ 18-22.

0: Μύκονος Νεύτσι για το FIBA Europe Cup 34-40, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο αγώνας του Ολυμπιακού για το Champions League, πρεμιέρα, Champions League ανδρών στο Πόλο, ανόβερο Ολυμπιακός, 4-6 έχει γίνει το παιχνίδι που βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου οκταλεπτού. Και εμείς πάμε ξανά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα Περιστέρη Μπάμπεργκ. Ακούμε τον Γιάννη Ρανιό.
1: Πράγματι με Νίκολς, Φιτς, Πέιν, τον Άντερσον και παίχτη επίσης και τον Χατζηδάκη. Η πεντάδα του Περιστερίου, ουσιαστικά μόνο η συμμετοχή του Χατζηδάκη είναι το διαφορετικό στοιχείο το οποίο υπάρχει για την ομάδα του Ξανθόπουλου. 22-18 μπροστά η Μπάμπεργκ από το ξεκίνημα του αγώνα, δηλαδή το Περιστέρι δεν έχει πάρει καθόλου προβάδισμα απέναντι στην γερμανική ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει ηγέτη τον Αμερικανό γκάρ, τον Σκοτ, με τους 7 πόντους. Ήδη έχει 2 ασίστ, ένα rebound, γενικότερα βοηθά σημαντικά. Μια ομάδα την οποία τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε περισσότερο και από τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα, πλέον στο BCL, και δύο ομάδες που είχαν αναμετρηθεί πριν από 6 χρόνια πάλι για την ίδια διοργάνωση στα Σπάργανα, που βρισκόταν και με αυτό το φορμά το οποίο υπάρχει, με τις πρώτες κάθε ομίλο να περνούν κατευθείαν και από εκεί πέρα οι δεύτερες και οι τρίτες να παίζουν play-in μέχρι να πάνε στη φάση του top 16. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το Περιστέρι να βγαίνει στην επίθεση με τον Άντερσον, έξοχη ασίστ, και έρχεται να βρει την μπάλα ο Φρέντελ προκειμένου να μειώσει στο καλάθι τη διαφορά 20-22, 2 εναντίον 1. Δεν είχε πρόβλημα το Περιστέρι να βγάλει και τον τρίτο του ευνηδιασμό, πετυχημένο στο σημερινό παιχνίδι. Jones λίγο έξω από το τρίποντο, θα πάρει τον κεντρικό διάδρομο, λίγο έλειψε να γλιτώσει το stop από τον Payne, αλλά η μπάλα χτυπάει σίδερο και γρήγορα ο Nichols είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα κατεβάσει με τη μία για τον Fitz και όλα αυτά στην περιφέρεια, έτσι όπως κινείται η μπάλα, βγαίνει ψηλά να δώσει screen ο Payne, το εκμεταλλεύεται ο Fitz, μπαίνει μέσα στην ρακέτα, θα βγάλει έξω για τρεις, είναι εύστοχος. Ξανά ο Φρέιντελ, ο παίκτης που έδωσε την ασίστ λίγο νωρίτερα. Να λοιπόν δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου με το σουτ 3 πόντων από 45 μοίρες και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των δυτικών προαστίων, και τρέχει το δικό της σερί έτσι από το τελείωμα της πρώτης περίοδου. Πολύ καλό κλέψιμο. Ένας εναντίον ενός. Για να δούμε με τον Φιτς. Τελικά έρχεται τελευταία στιγμή, θα το αποσπάσει την μπάλα ο Τζόουνς. Έξαλλος ο Ζέσου Ραμίρες, κυρίως για το σφάλμα το οποίο έκαναν οι παίκτες του λίγο νωρίτερα. Το Περιστέρι το οποίο έχει επιστρέψει από το 16-22, τρέχοντας αυτό το επιμέρους 7-0 σε αυτή την χρονική περίοδο. Για να δούμε. Είναι στην επίθεση τώρα με τον Πέιν. Επίθεση 14 δευτερολέπτων με τον Νίκολς. Μπάλα κινείται στην περίμετρο. Βγαίνουν τα pick and rolls εκεί. Η μπάλα θα φτάσει κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Εύκολο κάρφωμα με τον Πέιν. Το Περιστέρι βρίσκει ρυθμό. Αυτό ακριβώς το οποίο δεν είχε στην πρώτη περίοδο. Να παίζει πάρα πολύ γρήγορα και με την άμυνά του να μην επιτρέπει το περιφερειακό σου το οποίο επιζητά με τον Σκοτ κυρίως, αλλά και με τους υπόλοιπους παίχτες. Νέο κλέψιμο της μπάλας. Ξανά το Περιστέρι το οποίο έχει χτίσει το δικό του momentum με αυτό το σερί 9-0. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από το κέντρο. Βιάστηκε έτσι να πετάξει την μπάλα μήπως και κερδίσει το φάουλ ο Νίκολς. Τελικά είναι το πρώτο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπαλί, τον Τσέχο γκάρ της Μπάμπεργκ. Και αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τη γερμανική ομάδα. Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια για ένα Περιστέρι το οποίο επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως έχετε εικόνα φαντάζομαι, το κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Με τις κίτρινες εμφανίσεις στο Περιστέρι, μαύρες εμφανίσεις με κόκκινα γράμματα η ομάδα της Μπάμπεργκ, και με αρκετό κόσμο στο γήπεδο σε μια δύσκολη μέρα και ώρα είναι η αλήθεια, αλλά οι φίλοι του Περιστερίου κοντά σε αυτή τη νέα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Έξοχη ασίστ, τελικώς αποδέχτης ο Νίκολς, εξαιρετικά γρήγορος ο ρυθμός, 27-22, 11-0 στο σερί το οποίο τρέχει η ομάδα του Περιστερίου από το τελείωμα της πρώτης περίοδου. Ένα σλάλομ εκεί του Τζόουνς, αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του αστοχή, πολύ καλό block out από τον Φρέιντελ, και στη συνέχεια η baseball πάσα για να έρθει να πετύχει ακόμα ένα καλάθι με τον Άντερσον, 29-22. Από 16-22, 29-22 πλέον ανατροπή δεδομένων, και από τους πανηγυρισμούς και τα χειροκροτήματα στον πάγκο της Μπάμπελ πλέον εκνευρισμός και φωνές με τον Ζες Ραμίρες, και το κοινό όπως ακούτε να επιφύγει την ομάδα του Περιστερίου που παίζει έξοχο μπάσκετ, ειδικά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Επαναλαμβάνω, 29-22 Περιστέρι Μπάμπεργκ, 7-29 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Time out, θα ανολογώ σε ένα.
0: Μάλιστα, έχουμε time out λοιπόν στο κλειστό του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπανδρέου, 7 και 28 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, Περιστέρι Μπάμπερκ 29-22. Ο αγώνας εθνικής, θυμίζουμε, είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών με αντίπαλο την Βόρεια Ιρλανδία. Και είναι στο 1-0, προηγείται η εθνική μας ομάδα. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με το Ανόβερο, Ανόβερο Ολυμπιακός, είναι στο 5ο λεπτό του δεύτερου οκταλέπτου και πλέον η γερμανική ομάδα έχει ισοφαρίσει σε 6-6. Είναι αγώνας για την πρώτη αγωνιστική του Champions League ανδρών στο Πόλο. Ενώ όσο αφορά την Μύκονο, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, Μύκονος Νεύτσι 34-40. Να θυμίσουμε ότι στις 8.30 για το Euro Cup θα έχουμε το τζάμπολ στον αγώνα Μπόσνα ΠΑΟΚ, ενώ στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ και στις 8 ο Ηρακλής αγωνίζεται στα Σκόπια με την ομάδα που λέγεται MZT, αν την αναφέρουμε μια, με αγγλική προφορά. Και εμείς επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
1: Συνέχεια λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Περιστερίου για να μην αντίδραση με τον Jones. Παίρνει ψηλά το σκρίνι και έρχεται στη συνεργασία και με τον Τέρι. Η μπάλα κυκλοφορεί στην περίμετρο. 6 δευτερόλεπτα έχει τη διάθεσή της η Μπάμπερ. Σουτ για 3 από τον Wilson. Εύστοχος από 45 μοίρες και αριστερά όπως επιτίθεται η Μπάμπερ. Έτσι μειώνει 29-25 και βάζει φρένο σε αυτό το επιμέρους 11-0 το οποίο έτρεξε η ομάδα των δυτικών προαστίων. Συνέχεια τώρα με τον Νίκολς, ο οποίος θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται, με τον Φιτς ψηλά που πάει να βγάλει screen με τον Τέρι. Τελικά είναι το δεύτερο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Τέρι. 29-25 και αλλαγή προκειμένου να περάσει το παιχνίδι ο Νικολαίδης αντί του Φιτς. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που υπάρχει από τους παίκτες και των δύο ομάδων και βεβαίως ψάχνει το περιφερειακό σουτ για να δούμε. Εύστοχος και πάλι. Αποδεικνύεται καταλυτικός παράγοντας ο Φρέντελ, ο οποίος με τους 8 πόντους και τη μία ασίστ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έχει βοηθήσει 32-25. Μια πιρουέτα και ένα σπάσιμο μέσα κάτω από το στεφάνι του Περιστερίου. Πήγε να βγάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι ο Τζόνς. Πήρε το φάουλ, τελικά δεν πέτυχε το καλάθι, πήρε μόνο το φάουλ. Πρώτο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπέιν, πρώτο ομαδικό για την ομάδα του Περιστερίου, 3 για την γερμανική ομάδα και ενώ συνεχίζονται οι αλλαγές θα περάσει ο Γκιουζέλης στο παιχνίδι για δεύτερη φορά σήμερα στη θέση του Άντερσον. Αρκετές οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν, Τάιταν Άντερσον που είναι μερικές από τις σημαντικές προσθήκες του καλοκαιριού που δεν είναι και λίγες, που έχουν γίνει και με το Φιτς και με τον Νίκολς και με τον Ιτούνας που έμεινε από πέρυσι. Μια ομάδα η οποία στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα και γενικότερα σε ένα rotation το οποίο το ανοίγει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Το Περιστέρι το οποίο έρχεται από το 94-88 επί του Προμηθέα. Βρέθηκε στο πλην 12 αλλά με ηγέτη τον Νίκολς που είχε 21 πόντους, 6 assist. Και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με τους 13 και ο Φίτς με τους 11 βοήθησαν σημαντικά. Και ενώ βλέπουμε μέχρι στιγμής από την ομάδα του Περιστερίου με 8 ο Νίκολς, με 6 ο Πέιν, να είναι με τους 13 και ο Φίτς με τους 11 βοήθησαν σημαντικά. Και ενώ βλέπουμε μέχρι στιγμής από την ομάδα του Περιστερίου με 8 Νίκολς

0: μέσα απέναντι σε έναν πιο ψηλό αντίπαλο. Παίρνει το σώμα του κοντά, τον βρίσκει σε ανισορροπία. Παίρνει το φάουλ, μια έξυπνη κίνηση για να πάρει το πρώτο φάουλ του Χοστλάινερ. Έτσι λοιπόν 32-27, Περιστέρι Μπάμπερκ 6-5 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εκ νέου είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου στην Βόρειο Ιρλανδία, κρίσιμο μάτι για την εθνική ομάδα των Ελπίδων στον δρόμο για την πρόκριση απευθείας ως δεύτερη καλύτερη είτε πρώτη για τα τελικά. Να δούμε την εκτέλεση του κόρεν των Βόρειο Ιρλανδών και θα δούμε και τις αλλαγές, η απομάκρυνση της μπάλας από το Μύθου, τον άνθρωπο ο οποίος έχει σκοράρει και προηγείται η Ελλάδα 1-0, η Ελλάδα η οποία προχώρησε σε δύο αλλαγές. Καθώς έχει εξέλθει ο Παπακανέλος και έχει εξέλθει ο Μπρέγκο, έχει περάσει και ο Αποστολάκης. Θα δούμε ποιος θα έχει βγει. Προφανώς ένα χαφ, αφού μπήκαν ο Μπρέγκο και ο Αποστολάκης δύο χαφ, και ο Παπακανέλος ο οποίος έχει αποχωρήσει είναι ο Μπακούλας, αυτό που σας έλεγα. Άλλαξε λοιπόν τον Μπακούλα του Ολυμπιακού, περνώντας τον Μπρέγκο προϊόν των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει πλέον στον Πανετολικό, και ο Αποστολάκης ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κλείσει στον Ολυμπιακό και αυτό στα χαφ θα πάρει τη θέση του Παπακανέλου. Έτσι λοιπόν αλλάζει κάπως το σχήμα, βγάζει έναν επιθετικό Γιάννη Θαουσιάνης, πάμε σε ένα 4-4-2, συζητάμε ένα γκολ ακόμη, θέλουμε πάντα τη νίκη. Παρατηρώντας και τη Γερμανία που παίζει με τη Γεωργία, και παρότι είναι τελευταία η Γεωργία, η Γερμανία μόλις 1-0 προηγήθηκε στα πρώτα 45 λεπτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. 47 λεπτά αγώνα, να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων με τον Πλεμονίδη εδώ. Μοναστηρίς κατά τον Κολπός, Κοστούλας από τη μία, Άλεν από την άλλη πλευρά, Καλογερόπουλος και Αλεξίου οι δύο στόπερ. Ο Μπρέγκου πλέον είναι στη θέση του Μπακούλα και ο Αποστολάκης στη θέση του Παπακανέλου. Οι υπόλοιποι Γκούμας, Αλμύρας και Μύθου με τον Πνευμονίδη είναι η 11 του Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Θεσσαλονικός προπονητής προέβη σε αυτές τις δύο αλλαγές, βλέποντας ότι η ομάδα νίκησε μεν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε καλό ρυθμό, δεν βρήκε τους διαδρόμους και τοποθέτησε τον Αποστολάκη, ένα πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή, και τον Μπρέγκο, ο οποίος έχει καλή τελική πάσα. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Υπάρχει ένα φάουλ και ζητούν κάρτα οι Βορειοϊρλανδοί. Πέσαν 5 πάνω στον Νορβηγό διαιτητή με ασιατικές ρίζες και νομίζω ότι δεν την γλιτώνει ο Αλμύρας στην κάρτα και είναι η 5η στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα δυναμικό. Έχουμε ήδη 5 κίτρινες κάρτες από το τάκλι του Αλμύρα. Γκρέιτς, Μπρίγκς, Χόχι, Ήγουν, Κίρνη, Ρόμπινσον, Σίμψον, Ράσελ, Γκρέιαμ, Κέινι και Μπράνιγκαν, οι 11 των Βορειοϊρλανδών, οι οποίοι απείλησαν δύο φορές το πρώτο μήχρονο με δύο καλές στιγμές του Γκρέιαμ, μία πριν το 0-1 μέσα από την περιοχή του Πλασέτου, η μπάλα κατέληξε ψηλά πάνω από τον γκολπόστο του Μοναστηρλή, και μία δεύτερη στο 44 με ένα σουτ το οποίο έβγαλε ο Μοναστηρλής. Επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι ότι η Ελλάδα κυνηγά την απευθείας πρόκριση στην πρώτη θέση, ίσο βαθμό με τους Γερμανούς, αλλά έχουν ένα goal average, έχουν ένα goal sin στις μεταξύ μας αναμετρήσεις, είτε ως καλύτερη δεύτερη στην ισοβαθμία με την Πολωνία του άλλου ομίλου, ένας εκ των 9 ομίλων. Απλώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ισόβαθμοι σε όλα με την Πολωνία, σε βαθμούς και goal, και αν παραμείνει αυτό θα πάμε σε άλλα κριτήρια, τις νίκες εκτός έδρας και τα goal εκτός έδρας. Αν παραμείνει αυτό το 0-1, ευελπιστούμε ότι δεν θα παραμείνει. Μπρέγκου στη μεσαία γραμμή, καθώς η Ελλάδα πρέπει να παίξει καλύτερα από το πρώτο και να ψάξει την νίκη. Αν τυχόν συμβεί το μοιραίο και δεν τα καταφέρουμε σήμερα, θα περιμένουμε τον Νοέμβριο στα μπαράζ με τους έτερους δεύτερους των 8 ομίλων. Υπάρχουν ακόμα 4 εισιτήρια. Ένα εισιτήριο παίζεται σήμερα μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας και Γερμανίας, και άλλα 4 εισιτήρια το Νοέμβριο. Η μπάλα πίσω από τον Αποστολάκη για τον αρχηγό τον Καλογερόπουλο. 49 λεπτά αγώνα. Ανεβαίνουν και πάλι οι Βόρειοϊρλανδοί όπως έπαραταν και στο πρώτο ημίχρονο και δημιουργούσαν πρόβλημα στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Μοναστηρλής πασάρει για τον Αλεξίου. Αυτός είναι εντός περιοχής. Ξανά στον αρχηγό του τον Καλογερόπουλο. Θα πάρει αυτός 5 μέτρα. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Δίπλα του είναι ο Αλμύρας. Του μεταβιβάζει την μπάλα. Αυτός πασάρει από την άλλη πλευρά για τον Αλεξίου. Όλη η Βόρειοϊρλανδία προς την άμυνά της και η Ελλάδα σιγά σιγά να χτίσει μια επίθεση. Αν θέλουμε να σκοράρουμε, πρέπει να παίξουμε καταρχάς πιο γρήγορα, γιατί παίζουμε αργά και πρέπει να έχουμε καλύτερες ιδέες όσον αφορά το περίφημο τελευταίο τρίτο. Άλλωστε εκεί.

0: Φαίνονται και μεγάλοι παίκτες. Πέρασε πάρα αυτό το πνευμονίδι. Αυτό στην κοντρολάρη. Υποπίεση. Ζητούν κοντρόλ με το χέρι. Σπρόξιμο από τον Βορειοϊρλανδό. Παίζεται από τον ρέφερι. Η μπάλα θα μακρυθεί απλώς. Και νομίζω αρχίζει τώρα το γαϊτανάκι για την Ελλάδα, η οποία θα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Θα κλείσει στους Βορειοϊρλανδούς και θα ψάξουμε το 2-0. Όσο δεν το βρίσκουμε, θα υπάρχει άγχος. Όσο το βρούμε πιο γρήγορα, η ομάδα θα ελευθερωθεί. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα. Για τον Γκούμα. Πιο πίσω αυτό. Έχουμε μια δυσκολία στη μεσαία γραμμή. Επαναλαμβάνω, πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα πρέπει να παίξουμε για να απειλήσουμε, καθώς αυτοί είναι όλοι πίσω από την μεσαία γραμμή. Πρώτος στην μπάλα ο Γκούμας πιέζει, όπως ήρθε και ο Χαφ ο Ρόμπινσον και θα απομακρύνει. Και η μπάλα τελικά είναι στα πόδια του Γκρέιτσι, την μπλοκάρει μπροστά του εφορμούντος Μύθου. Μύθου ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ με την Ελπίδων με πολύ ωραία κεφαλιά στο 32 σε εκτέλεση κόρνερ του Άλεν. Άνοιξε λογαριασμό ο νεαρότερος από τους διαγωνιζόμενους, τους συμμετέχοντες, καθώς έχει γεννηθεί το 2007 ο σκόρερ της αναμέτρησης. Και ο Πνευμονίδης στη μεσαία γραμμή ελίσσεται. Ξεπερνά τον αντίπαλο τον Σίμψον. Αμπεί η κόντρα του τακουνάκι από το Μύθου. Μπρέγκο σηκώνει το κεφάλι, πετάει την μπάλα. Δεν πέρασε πολύ ωραία κάθετη πάσα στον Πνευμονίδη, ο οποίος βγήκε πίσω από την άμυνα των Βορειοϊρλανδών. Και ο πιο επικίνδυνος παίκτης των γήπεδων, ο Γκρέιαμ, είναι στο αριστερό άκρο. Μπροστά του έχει έναν αντίπαλο και είναι ο Μπρέγκο, ο οποίος με την προβολή παραχωρεί το πλάγιο out κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ενώ ήδη έχουμε διανύσει τα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης, 52 λεπτά αγώνος, 29 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα του στο Λέργαν, για την έδρα της Βορείου Ιρλανδίας, ένα γήπεδο το οποίο είναι άδειο, ένα γήπεδο που χρησιμοποιεί και η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Βορείου Ιρλανδίας, μια και λέω για γυναίκες, και η Ελλάδα παίζει με την Αγγλία στην Κρήτη, ένα κρίσιμο παιχνίδι, αλλά η Αγγλία υπερέχει σε πάρα πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η μακρινή παλιά την κατεβάζει ο Αποστολάκης. Τι θα κάνει, μπροστά του έχει δύο Βορειοϊρλανδούς. Προσπαθεί, ωραία, ελίσσεται. Χάνει όμως το λάθος την τελική πάσα. Την λαμβάνουν την μπάλα οι Βορειοϊρλανδοί. Είναι 3 με 5. Τώρα τρέχουμε εμείς να καλύψουμε τα νότα μας. Από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή ο αντίπαλος. Θα στριφογυρίσει, τον κλείνουμε ανάμεσα από τέσσερις Έλληνες. Δεν πέρασε την μπάλα, ο Κοστούλας απομακρύνει στο όριο της μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να προλάβει και ο Πνευμονίδης. Και η μπάλα καταλήγει πλάγιο, όταν ακριβώς είδε χωτόμο το γηπέδο για τους Βορειοϊρλανδούς. Συνεχίζει η Ελλάδα, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, να μην έχει την κατοχή, να μην έχει ιδέες. Με αποτέλεσμα οι Βορειοϊρλανδοί να διατηρούν το χαμηλό τέμπο του αγώνος, να έχουν τον άξονα με πολύ κόσμο, να μην υπάρχει δηλαδή χώρος για την τελική μας πάσα και να διατηρείται αυτό το 1-0 υπέρ της Ελλάδας, η οποία θέλει με νίκη αλλά θέλει δύο γκολ διαφορά. Από τα αριστερά τώρα με τον Άλεν, ο οποίος είναι δραστήριος, θα αλλάξει με τον Αποστολάκη. Αυτός για τον Γκούμα, σηκώνει τα χέρια του Κοστούλας, δεν περνάει μπάλα για το Μύθου. Πολυπρόσωπο, επαναλαμβάνω, το κέντρο των Βορειοϊρλανδών και η άμυνά τους. Τώρα θέλει να ξεφύγει, τον κρατάει ο Γκούμας εδώ μια κάρτα λανθασμένη, διότι δεν είναι δυνατόν να παίρνει τζάπα κίτρινη κάρτα ακριβώς στη μεσαία γραμμή, επειδή δεν προλαβαίνει τον παίκτη να τον πιάνει από τη φανέλα, ενώ μπροστά σου είναι τέσσερις συμπαίκτες σου. Εδώ ο νεαρός Γκούμας δεν το σκέφτηκε καλά, παίρνει μια κάρτα καθώς κρατά, συγκρατεί τον Κέιν. Δεν είναι και ευχάριστο αυτό για τον ποδοσφαιριστή να σε ξεπερνά και μετά να προσπαθεί να τον πιάσει από τη φανέλα, διότι δεν έχει που να πάει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Μπροστά του ήταν τέσσερις Έλληνες, οπότε δέχεται μια κίτρινη κάρτα η οποία δεν ήταν έξυπνη από τον ποδοσφαιριστή μας, διότι με ένα μαρκάρισμα αργότερα μπορεί να συμβεί το μοιραίο. Και διανύουμε μόλις τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο και απομένει δηλαδή πάρα πολύς χρόνος. Ο Βορειοϊρλανδός με το νούμερο 6, ο Ρόμπινσον, είναι στη μεσαία γραμμή, θα φέρει κόσμο, έχουν ψηλά κορμιά, άλλωστε Βορειοϊρλανδοί είναι. Έχει ψηλά κορμιά η Βόρειος Ιρλανδία. Είναι το έφτρα στο 0-1 για την Ελλάδα. Τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι. Ο Πνευμονίδης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Αλλά υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στον Ατρόμητο. Ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Τρέχει ο Νορβηγός διαιτητής, καθώς υπάρχει κάποια ψυμαχία εκεί, κάποια λεκτική διαφωνία προφανώς ποδοσφαιριστών. Δεν το έδειξε ο σκηνοθέτης. Προχωράμε. 55 λεπτά αγώνα. Ζωντανή μετάδοση Ερασπόρ 101,8, φίλες και φίλοι. Από τη Βόρειο Ιρλανδία. Τελευταίο παιχνίδι της Ελπίδων, η οποία θέλει να περάσει στα τελικά σήμερα. Μην περιμένει τα μπαράζ και να ξαναπάει η Ελλάδα μετά από 25 χρόνια σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. ο Αλεξίου μια βαθιά παλιά, βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Άλεν, ο οποίος αναγκάζεται πιεζόμενος να στριφογυρίσει, να βγει μακριά από την μεγάλη περιοχή, να χάσει και αυτό την μπάλα, να τον κυνηγάει τον αντίπαλο, και τελικά η μπάλα είναι στα πόδια των Βορειοϊρλανδών, οι οποίοι τους παρατηρώ. Είναι μια χαρά ομάδα, είναι δικαίως στην τρίτη θέση και τώρα απειλούν, είναι έξω από την περιοχή. Πάλι ο Γκρέαμ, δεν του δίνεται χώρο. Ο Γκρέαμ καθυστερεί, πασάρει, ήρθε πολύ ωραία και έδιωξε ο Αλμίρας, ο οποίος έτρεξε όλο το γήπεδο και έκανε την σωστή ενέργεια να απομακρύνει εντός περιοχής την τελική πάσα του Γκρέαμ. Μια χαρά ομάδα είναι η Βορειοϊρλανδία και αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει το μοιραίο. Δεν παίζει καλά η Ελλάδα σήμερα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Προηγούμαστε 1-0 χωρίς φάση. Ο Βορειοϊρλανδός κίπερ δεν έχει λερώσει το σορτσάκι, αλλά έχουμε ποιότητα. Και εδώ φυγαίνει τέτα τέτα να γίνει το 0-2. Πέφτει φοβερός ο κίπερ τον Βορειοϊρλανδών. Σταματά σε τέτα τέτ τον Γκουμά και απομακρύνει την μπάλα, η οποία φτάνει στον ομολογό του, τον Έλληνα, τον Μοναστηρλή.
1: Να πούμε μικρόφωνο, ναι, αν δεν έχεις αντίρρηση, Δημήτρη, γιατί έχουμε 1:50 για το τέλος του ημιχρόνου. Περιστέρι Μπάμπερ 48-42. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες, με πολύ ψηλά ποσοστά, ειδικά στα σου δύο πόντων κοντά στο 60%. Και το λάθος από την πολύ καλή άμυνα του Φιτς. Δεν είναι μόνο το ότι σκοράρει, πασάρει, αλλά παίζει και πολύ καλή άμυνα ο Αμερικανός, ο οποίος μαζί με τον Τάι Νίκολς, ο οποίος έχει 10, είναι ότι καλύτερο, ότι πιο παραγωγικό μπορεί να βρει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος με όπλο το 13-0 που έτρεξε στο τελείωμα της προηγούμενης περίοδου και στο ξεκίνημα αυτής, έχει πάρει ένα προβάδισμα και το συντηρεί εκεί κοντά στους 4-5 πόντους. 48-42, Φιτς 1:32 για το τέλος του ημιχρόνου, 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Η μπάλα από τα χέρια εκεί όπου φεύγει τελικά του Ιτούνας, η μπάλα ήταν στην κατοχή της Μπάμπερ, καθυστέρησε με τον Άντερσον να γυρνά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά χειροκροτεί την κίνηση ο Βασίλης Ξανθόπουλος, πως κινήθηκαν οι παίκτες, κυρίως στην άμυνα. 1:20 για το τέλος του ημιχρόνου, τα 19 δευτερόλεπτα για την Μπάμπερ που είναι στην επίθεση. Ξανά κίνηση εκεί με τον Γουίλσον και στη συνέχεια υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μπάερε. Στην προσπάθεια να κλέψει ο Παπαδάκης, τον χτυπά στο λαιμό. Αν πρόλαβα να δω σωστά, δεν έχω replay, επαναλαμβάνω, μια πρώτη ματιά. Κρατά το μάγουλο, το λαιμό, εν πάση περιπτώσει, σωστή απόφαση των διαιτητών, δεν είδα να αμφισβητείται παρόλα αυτά. Έτσι λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη πολύ καλή άμυνα του Περιστερίου που δεν δέχεται καλάθι, παραμένει το 48-42, 1:08 πριν το τέλος. Φιτς παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βγάλει έξω, αστοχή εκεί ο Άντερσον, χάνεται το rebound. Μπάερε για την ομάδα της Μπάμπερ, αμαρκάριστος για τρεις ο Μπαλίτ, η μπάλα στροβιλίζεται, μπαίνει, βγαίνει στο καλά, τελικά είναι εκτός της Μπάμπερ, είναι τυχερό το Περιστέρι εδώ, αλλά παίρνει ένα μακρινό rebound ξανά με τον Μπαλίτ. Εκείνος θα δώσει για τον Ομπιέση. Όλα αυτά στην κατοχή της Μπάμπερ και εντυπωσιακό το στόπ το οποίο δέχεται και πιο συγκεκριμένα από την κίνηση του Άντερσον. Πολύ καλή προσπάθεια όμως και με τον Φρέιντελ, ο οποίος χειροκροτείται, γιατί δεν είναι μόνο οι 8 πόντοι που πέτυχε με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και 2 ασίστ, είναι και πολύ καλή άμυνα που βοηθά σημαντικά ξεσηκώνοντας ξανά το κοινό, βλέποντας για τέταρτη συνεχόμενη επίθεση των αντιπάλων να μην δέχεται καλάθι, απόρριες πολύ καλής άμυνας σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο που έδωσε πολλά ελεύθερα σουτ. 38 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Η επίθεση είναι για το Περιστέρι, 24 δευτερολέπτων, οπότε θα υπάρχει χρόνος και για τη γερμανική ομάδα. 48-42, Φιντς έχοντας μπροστά του εκεί τον Ράι. Τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται πάνω στο Χατζηδάκι. Το κέρδισε ο Χατζηδάκη συγκεκριμένα από τον Τέρι, ο οποίος πήγε να βγει από τα σκρίνη εκεί, τον τράβηξε ο αντιπαλός του. Τρίτο φάουλ για τον Τέρι. 48-42, 30 δευτερόλεπτα και βολές για την ομάδα του Περιστερίου με τον Χατζηδάκη. Και ενώ ορισμένες οδηγίες τώρα να εκμεταλλευτούν αυτή τη μικρή διακοπή μέχρι να εκτελεστούν οι βολές από τους δύο προπονητές, για να δούμε τι μπορεί να βγει. Έχοντας ο Φιτς 12, από την άλλη πλευρά ο Χοστ Στάντλερ με 13 για την ομάδα της Μπάμπερ. Καλά, υπάρχει επιθετικός πλουραλισμός. Συγκεκριμένα 9 παίχτες του Περιστερίου έχουν βρει στόχο, 7 της Μπάμπερ. Δύο ομάδες που εμείς δικαιούν απόλυτα την επιθετική του χρήση. Εύστοχες και οι δύο βολές από το Χατζηδάκι. 50-42, 25 δευτερόλεπτα, 19 για την Μπάμπερ. Θα υπάρχει χρόνος και για το Περιστέρι. Ψάχνει το σουτ με τον Μπιέση. Τελικά η πάσα, η μπαλά κυκλοφορεί με τον Μπάερε για τρεις από τη γωνία. Είναι άστοχος. Πέμπτη άμυνα πολύ καλή που δεν δέχεται καλά η ομάδα του Περιστερίου και αυτό του δίνει όθηση και για τα 8 δευτερόλεπτα να πάει με τον Φιτς. Είναι ο Νίκολς Νίκολς έχει την μπάλα στο ένας εναντίον ενός για τρεις, εύστοχο στην εκνοή του χρόνου, το καλύτερο φινάλε για να πάει στη μέγιστη τιμή της διαφορά με το 53-42 στο δευτερόλεπτο, κάνοντας κίνηση προς τα πίσω από τρίπλα το σουτ από τις 45 μοίρες. 53-42, όρθιος ο κόσμος επεφημεί, ένα Περιστέρι εξαιρετικό στο δεύτερο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Φιτς και τον Νίκολς, και αν συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό σίγουρα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει την πρώτη νίκη σε αυτή την πρώτη αγωνιστική για τον BCL. Επαναλαμβάνω, Περιστέρι 53, Μπάμπερ 42, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι να ακούσουμε τι κάνει η εθνική μας ομάδα.
2: Πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, να θυμίσουμε το αποτέλεσμα. Περιστέρι Μπάμπερκ 53-42, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Στις 8.30 θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Euro Cup. Ενώ σε αγώνες που είναι σε εξέλιξη, το παιχνίδι ανάμεσα στην Μύκονο και την Νεύτσι είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. 34-40 προηγείται η Νεύτσι, ενώ ο αγώνας του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό είναι στο 8-11, προηγείται ο Ολυμπιακός με 3 πόντους διαφορά. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 4ο λεπτό του 3ου 8λεπτού. Και εμείς επιστρέφουμε στον αγώνα της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών με την Βόρεια Ιρλανδία. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
0: 33 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα παραμένει το εύστραστο 0-1 για την Ελλάδα, την εθνική μας ομάδα των ελπίδων, αλλά έχει γίνει πιο δραστήρια. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι μέσα σε 4 λεπτά απείλησε 4 φορές. Στο 56 ο Μπρέκο βρέθηκε τέτα τέτ, βγήκε μακριά από την αιστεία του Γκρέιτσι και έδιωξε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 58 ο Πνευμονίδης απέναντι και αυτό στον Γκρέιτσι τον ξεπέρασε, αλλά ένας αμυντικός έβαλε σωστά το σώμα του, έπεσε κάτω. Παίζεται, είπε ο Νορβηγός, δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι και νομίζω δεν ήταν. Στο 59 η σέντρα του Πνευμονίδη, το γύρισμα του Νο Άλεν μέσα στην περιοχή, προσπάθησε ο Αλεξίου να σκοράρει, αλλά φαίνεται ότι βρήκε τον αντίπαλο, υπάρχει ένα φάουλ. Και στο 60 μια νέα κεφαλιά από τον στόπερ τον Αλεξίου, μπλόκαρε ο Γκρέιτσι, έχει σφίξει ο Κλειός, έχει σφίξει η Τανάλια. Ενώ εισήλθε και ο Καλοσκάμης, για τον οποίο σας λέγαμε στην αρχή ότι ενώ ξεκίνησε βασικό στα πρώτα 5 παιχνίδια από πέρυσι, είχε χάσει τη θέση στην ενδεκάδα, καθώς είναι εκτός πλέον ο Γκούμας και έχουμε πλέον ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σκοράρει τον Καλοσκάμη. Έχουμε τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι δραστήριος και έχει την μπάλα εδώ στην περιοχή και νωρίτερα είχε βγάλει και την πολύ ωραία πάσα στον Μπρέγκο. Ενώ έχουμε και τον Μπρέγκο για την τελική πάσα. Έχουμε κλείσει τους Βόρειο-Ιρλανδούς. Κακή πάσα εδώ από τον Πνευμονίδη στο πέρασμα του Κοστούλα που βρέθηκε σε θέση εξτρέμ. Όπως οι γηπεδούχοι απομακρύνουν, εκείνη η εγγύηση του Καλογερόπουλου, ο οποίος πιέζεται, ξεπερνά τον αντίπαλό του και πασάρει στον Αλμύρα, ο οποίος είναι ο μοναδικός των μέσων που διατήρησε στην ενδεκάδα ο Ταουσιάνης. Αφού υπενθυμίζουμε, οι Μπακούλας και Γκούμας έχουν εξέλθει του γηπέδου. Ο Αποστολάκης είναι πάρα πολύ καλό σε αυτά τα πρώτα λεπτά που αγωνίζεται. Απέναντι γρήγορα ο Μπρέγκου για τον Κοστούλα που είναι σε θέση εξτρέμ δεξιά, αλλάζει για τον Πνευμονίδη, σηκώνει το κεφάλι αυτός, θα παίξει τον αδείο με τον Πνευμονίδη, αυτός είναι έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί, είναι ο Καλοσκάμης, το σουτ, η μπάλα είναι κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία το σουτ από τον Κοστούλα να ξανασκοράρει. Είναι ο Αλμύρας ο οποίος σούταρε τελικά εντός περιοχής στο πόδι αντιπάλου σε αυτό το 1-2 γρήγορο του Κοστούλα με τον Πνευμονίδη. Το γύρισμα, η απομάκρυση της μπάλας. Η μπάλα έφτασε στον Αλμύρα που είναι πάντα εντός περιοχής από την κόντρα πάνω στον Καλοσκάμη. Το σούτ του τελευταίου του άσου της Τζουγκάρντεν. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι το τελευταίο δεκάλεπτο. Ενώ η κεφαλιά τώρα του μύθου, η μπάλα καταλήγει out. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ. Όμως μέσα σε. Διανύουμε το 63, μέσα σε 7 λεπτά έχουμε απειλήσει 5 φορές και αυτό ακριβώς είναι δείγμα της ανόδου της εθνικής ομάδος, η οποία παίζει πιο γρήγορα. Οι αλλαγές έχουν βοηθήσει το συγκρότημα της εθνικής μας με αποτέλεσμα να απειλούμε περισσότερο και πλέον να είμαστε σε καλύτερο momentum. Εδώ Καλοσκάμης ξεπερνά τον αντίπαλό, την εκτός περιοχής, πασάρει για τον Πνευμονίδη, αυτός ξανά το πλασεδάκι, μπάλα out, νέα μεγάλη ευκαιρία αυτή τη φορά με τον Καλοσκάμη στην πρώτη του επαφή, ουσιαστικά απέναντι στην εστία ο παίκτης της ΑΕΚ, πολύ ωραία ελήφθη και ξεκίνησε την επίθεση, πέταξε την μπάλα στα 30 μέτρα στον Πνευμονίδη, έκανε την κίνηση στον άξονα, ο Πνευμονίδης του πάσαρε μέσα στην περιοχή απευθείας στο Πλασεδάκι, μπάλα πάνω από τον κόλπο του Γκρέιτσι. 65 λεπτά αγώνος, Βόρειο Ιρλανδία Ελλάδα 0-1, αλλά η Ελλάδα είναι φανερό ότι έχει πάρει μπροστά και ψάχνει μάνιο εδώ στο δεύτερο γκολ, το οποίο θα τη φέρει με αγκαλιά με την πρόκληση. Να προσέξουμε τον Γκρέιμ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εκεί υπάρχει η προβολή από τον Καλογερόπουλο. Ξαναβάζει το πόδι του. Τώρα βγαίνει από την άμυνα του ο Μπρέγκο. Χάνει την μπάλα και είναι στο τέτα-τέτ. Βγαίνει ο Μοναστηρίς εκεί. Η μπάλα είναι γκολ, αλλά υπάρχει offside. Ευτυχώς εδώ δεν υπάρχει και VAR. Κανείς δεν ξέρει. Σήκωσε ο βοηθός του Σιμιάκη. Λαμβάνουμε αυτή την απόφαση του συμπαθέστη του βοηθού από την Νορβηγία και προχωράμε καθώς είμαστε. Διανύουμε το 65, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου για την Ελπίδων. Ισοβαθμοί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία. Έχουν αυτή τον goal average. Είναι ένα goal στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Θα προκριθούν σήμερα αν νικήσουν η Γεωργία, η οποία είναι και μια δύναμη ομάδα και μάλλον θα το πράξουν. Εμείς νικάμε μεν, ισοβαθμούμε με τη Γερμανία, αλλά θα παίξουμε την πρόκριση με την Πολωνία του άλλου ομίλου, η οποία αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε και στους βαθμούς και στα goal. Και πλέον αν παραμείνει αυτό, θα πάμε στην διαδικασία των άλλων κριτηρίων. Για να δούμε, Αποστολάκης, υπάρχει χρόνος ακόμα, 66 λεπτά αγώνα, κλεισμένος ο παίκτης του Όφη. Για τον Καλοσκάμι, κάθε τι πάσα δεν πέρασε ποτέ από τον Μπρέγκου. Τρέχει ο Αλεξίου και ο Νο Άλεν, πιέζει σωστά τον Βορειοϊρλανδό. Το πλάγιο ότι είναι για την Ελλάδα. Όρθες ο Ταουσιάνης και τα παιδιά του Πάγκου αγωνούν και αυτά, καθώς είναι μια ευκαιρία για αυτή την φουρνιά της Ελλάδος να πάει και αυτή σε τελικά να οριμάσει, να ανταγωνιστεί και να συναγωνιστεί με άλλους αντιπάλους υψηλού επίπεδου, να δείξει στην Ευρώπη ότι υπάρχει και άλλη ομάδα κάτω από την Ανδρών, η οποία ήδη έχει πάρει ένα καλό δρόμο. Και τώρα δεξιά ο Κοστούλας, ο οποίος με το αριστερό κάνει μια κακή σέντρα, η απομάκρυνση από τον αμυντικό των Βορειοϊρλανδών, ο οποίος θέλει να κάνει και την κούρσα, θέλει να περάσει τρεις αντιπάλους. Ο Κοστούλας όμως είναι εκεί, την προβολή την χάνει. Ο αρχηγός ο Κένι ανάμεσα σε τρεις Έλληνες, οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι δεν σουτάρουν απλά μακριά. Κάνει το λάθος όμως εδώ και τελικά θα απομακρυνθεί μπάλα εκεί που είναι ο Νο Άλεν με τον αντίπαλό του. Είναι στο άκρο το αριστερό, πιέζει ο Αμερικανός τους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι με τον Σίμψον θέλουν να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους και σιγά σιγά θέλουν να αναπτυχθούν από τα δεξιά με τον Ίνγκουντ και τον Κίρνεϊ. Τελικά υπό την πίεση των Ελλήνων και του Μύθου η μπάλα φτάνει στα πόδια του Βορειοϊρλανδού κίπερ του Γκρέιτσι. Ανεβαίνει και ο Πνευμονίδης, αναγκάζει τον αντίπαλο τον Χόχη να ξαναδώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του. Έρχεται και ο Παστολάκης σε θέση αριστερού half extreme, κάνει την προβολή και καταφέρνει, δημιουργεί άγχος στον αντίπαλο του, αυτός παραχωρεί το πλάγιο out 20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Μύθο, ο οποίος είναι πολύ μακριά από την εστία, ήρθε να βοηθήσει. Τώρα είναι σε θέση αριστερού εξτρέμου ο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Ο πιο μικρός δίνει και την πάσα αριστερά. Θα απομακρυνθούν από την περιοχή τους οι Βορειοϊρλανδοί με τον Σίμψον, ο οποίος κάνει μια ωραία προσπάθεια. Βρίσκει τον συμπέκτου τον Γκρέια και η μπάλα θα καταλήξει στον επιθετικό τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός εδώ. Είναι ο Κένι. Ένα φάουλ υπέρ των Βορειοϊρλανδών με υπόλοιψη του Αλεξίου.
2: Θύμισε μας σκορ και χρόνο, Δημήτρη.
0: 68 λεπτά αγώνας, Βόρειος Ιρλανδία Ελλάς 0-1 με τον γκολ του Μύθου από το 32.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Θα πάμε σε λίγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Πριν του δώσουμε τον λόγο για τον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την Εθνική κάτω των 21 ετών, να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι του ομίλου παραμένει το 1-0. Γερμανία-Γεωργία, στο 68ο λεπτό βρίσκεται αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Περιστέρι Μπάμπεργκ 53-42 για το BCL του μπάσκετ. Και στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη έχουμε το παιχνίδι της Μικόνου με την Νεύσκη για το FIBA Europe Cup. Είναι στο 46-44, 3-15 πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει προράσει μπροστά η Μικόνος και τώρα έβαλε και άλλο καλάθι, 47-44, ενώ ο Ηρακλής που παίζει στα Σκόπια προηγείται στην πρώτη περίοδο με 26-21 της MZT. Τώρα, όσον αφορά το Champions League, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-8 στην ολοκλήρωση της 8ης και προτελευταίας, συγγνώμη, της 3ης και του 3ου και προτελευταίου οκταλέπτου. Και θα αρχίσει το 4ο οκτάλεπτο σε λίγο. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα.
7: 70 λεπτά αγώνα στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Ελλάδα προηγείται 1-0 σε επίπεδο ελπίδων. Θέλει ένα ακόμη γκολ για να ξεπεράσει την Πολωνία που είναι σε άλλο όμιλο και έχουμε ακριβώς την ίδια διαφορά και στα γκολ αλλά και στους βαθμούς. Να πούμε ότι την ώρα που ο Θάνος έλεγε τις ειδήσεις, οι Γερμανοί σκόραραν πριν από 30 δευτερόλεπτα. Έκαναν το σκορ 2-0. Είπαμε ότι δεν μπορεί η Γεωργία να αντισταθεί. Έτσι λοιπόν η Γερμανία κατά 99,9% θα είναι πρώτη. Εμείς θα έχουμε τους ίδιους βαθμούς, αλλά δυστυχώς το γκολ στην Αθήνα, καθώς μας νίκησαν 2-0, το γκολ του παραπάνω, δηλαδή αφού εμείς τους είχαμε νικήσει 3-2, τους οδηγεί απευθείας σήμερα στα τελικά του Euro του χρόνου. Επίσης πλέον έχουμε 19 λεπτά αγώνος και στην καθυστερήση έχουμε 22-23 λεπτά αγώνος για να σκοράρουμε ένα γκολ, να μην δεχτούμε κανένα και να πάρουμε την πρόκληση. Νέα κάρτα εδώ από τον νεαρό Νορβηγό. Του ταχώνει εκεί ο Καλογερόπουλος, του διαιτητή, νεαρός κι αυτός, έτσι είναι σε αυτές τις κατηγορίες και οι διαιτητές είναι άπειροι. Έχουμε λοιπόν 6 κίτρινες κάρτες. Η Βόρειο Ιρλανδία είναι μια ομάδα συγκροτημένη με τις αδυναμίες τους, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει σκοράρει 29 γκολ μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα, σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να πούμε στο γκολ, γιατί λείπουν και τα τρία center four. Ο Μπάπης Κοστούλας, ο οποίος είναι ήδη παίκτη στην Αδρών. Ο Τζίμας, ο οποίος τώρα θα επανέλθει στην Πράιντο μετά τον χιαστό. Και ο Κούτσιας, ο δεύτερος σκόρ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ο οποίος τραυματίστηκε πριν από 8 μέρες στη Γεωργία και δεν συμμετέχει στην αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν ο Ταουσιάνης έφερε το νεαρότερο γεννημένο του 2007, Ανέστη Μύθου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που μας έχει βάλει μπροστά από το 32. Η μπάλα είναι στα χέρια των Βορειοϊρλανδών και λέω χέρια γιατί είναι πλάγιου out, το οποίο είναι κάτι σαν αυτά που έκανε πριν 40 χρόνια ο Σίμιο Φορίδης με τα μεγάλα πλαγιουά. Θα απομακρύνει ο αρχηγός ο Καλογερόπουλος. Νέα προσπάθεια. Κάνει το λάθος ο Αλεξίου, δεν βάζει το πόδι του και να λοιπόν ένα σούτ και πάλι από τον Γκρέιαμ, τον αριστερό εξτρέμ, ο οποίος σούταρε, η μπάλα όμως είχε πάρα πολλά φάλτσα, κατέληξε out, ενώ ο Μοναστήρης έπεσε καλού κακού στη δεξιά του γωνία. 73 λεπτά αγώνα, άρα λοιπόν αναμένουμε ένα δραματικό φινάλε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eraspor, από το Λάργαν, μια πόλη 29 χιλιόμετρα από το Belfast, εκεί που η Ελλάδα θέλει 2 γκολ διαφορά και νίκη για να σιγουρέψει και να προκριθεί από σήμερα χωρίς να περιμένει κανέναν. Και για να δούμε τι θα κάνει. Έχουμε ένα πολύ καλό 8 λεπτό από το 56 μέχρι το 64 με 5 μεγάλες φάσεις για γκολ. Και τώρα διανύουμε το 74, η βαθιά παλιά για τον Νόα Άλεν που κρύφτηκε εκεί και ήθελε να μπει ως κρυφός σεντερφόρ. Κάνουν το λάθος. Καροσκάμης, πολύ ωραία, κλέβει για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης μέσα στην περιοχή πέφτει κάτω. Ζητάμε πέναλτι. Δεν νομίζω να δώσει κάτι και δεν δίδει ο Νορβηγός ρέφερι με ασιατικές ρίζες. Κλέβει όμως την μπάλα η Ελλάδα ξανά. Πολύ ωραίες οι προσπάθειες από τον Καλοσκάμι, ο οποίος πρέπει να δώσει και την μπάλα όμως. Δεν την δίνει και τώρα τον πιέζει ο Κίρνη, ο διοξείος ο πιστοφύλακς. Παραχωρεί το πλάγιο του, παράλληλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Θα σηκωθεί ο Αποστολάκης, έκανε ενέργεια η οποία δεν νομίζω να ήταν παρατυπία και να ήταν για πέναλτι. Δεν έδωσε τίποτα ο Νορβηγός ρέφερι. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο 74 και βλέπω και άλλη αλλαγή. Νομίζω ότι είναι και άλλος παίκτης του Όφη. Νομίζω ότι είναι ο Θέοδος Σουλάκης, ο οποίος είναι και αυτός μία ακόμη αλλαγή από τον πάγκο στο 74. Εδώ ο Μπρέγκου κάθετα, θέλει ο Καλοσκάμης να στο πάρει την μπάλα και να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Τρέχει τώρα ο Κοστούλας στην άμυνά του για να απειλήσει ο Γκρέιαμ, ο οποίος όμως δεν μπορεί καθώς ο Κοστούλας είναι πιο γρήγορος. Μεταβάζει στον Καλοσκάμη. Τι υπήρχε, υπήρχε ένα offside καθώς ήρθε από τη ζώνη επίθεσης ο παίκτης της ΣΑΚ. Με αυτά και με αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει τα 75 λεπτά αγώνα σε ένα μέτριο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήταν καλύτερη και είναι καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το κρεσέντο των ευκαιριών από το 56 μέχρι το 64 δεν απέφερε το πολυπόθητο δεύτερο γκολ το οποίο θέλουμε και η αγωνία θα μεγαλώσει. Ακριβώς το 75 στη μεσαία γραμμή ο Ράσελ θα αλλάξει με τον Μπρίγκς, τον στόπερ του, ο οποίος θα απομακρύνει για τον Γκρέιτσι. Στον Χόχι τώρα τον αριστερό στόπερ των Βορειοϊρλανδών. Θέλει να παίξει τον αδύο με τον Γκρέιαμ. Περνάει την μπάλα και πάλι αυτός ο τύπος, ο Γκρέιαμ, εκτός περιοχής. Πρέπει να πάει κοντά του Αλεξίου. Καθυστερεί ο Αλεξίου. Τώρα βάζει όμως σωστά την προβολή και γλιτώνουμε την ισοφάριση στο 76. Επαναλαμβάνω, η Βόρειος Ιρλανδία έχει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Γκρέιαμ, με το νούμερο 11, ο οποίος έχει κάνει τρεις φάσεις στην Ελλάδα και εδώ στο τσακ είμαστε και τυχεροί καθώς πασάρει πάνω στον Αλεξίου. Το τελικό σουτ δηλαδή είναι πάνω στο στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος μάζεψε και τα χέρια του για να μην έχουμε υποψία πέναλτι και γλιτώνουμε την ισοφάριση σε ένα χρονικό σημείο πάρα πολύ δύσκολο. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out και μάλιστα και ένα επιθετικό καθώς ακούμπησε την μπάλα με το χέρι Βορειοϊρλανδός. Με αυτά όμως που συμβαίνουν έχουμε φτάσει στο 76, παραμένει το 0-1, το οποίο φέρνει σε απόλυτη ισορροπία αυτή τη στιγμή που μιλάμε την Ελλάδα ως δεύτερη, αφού η Γερμανία προηγείται 2-0, με την Πολωνία του άλλου ομίλου που μας έκανε τη χάρη εχθές καθώς δέχτηκε 6 γκολ από την Ιταλία. Ιταλία-Πολωνία 6-2, με αποτέλεσμα να είμαστε ακριβώς στα ίσα και στους βαθμούς και στα γκολ. Μπρέγκου αλλάζει για τον Αλμίρα, αυτός για τον Κοστούλα, όλα αυτά εκτός περιοχής, με τον Πνευμονίδη. Η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, θα απομακρυνθεί πάρα πρώτο Αποστολάκη για τους Βορειοϊρλανδούς και συνεχίζει το αγώνα με 77 λεπτά αγώνος, φίλες και φίλοι, μέχρι στιγμής από τη Βόρεια Ιρλανδία, με την Ελλάδα να είναι στο μετέχμιο. Προηγείται 1-0, θέλει 2 εκτός περιοχής η μπάλα. Όλη η Βόρεια Ιρλανδία είναι στην άμυνά της, ο Καλογερόπουλος είναι 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Πάλι από τα αριστερά. Έτοιμος ο Αποστολάκης. Σηκώνει το κεφάλι. Αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα πολύ μακριά. Έχει χώρο. Ο Καλογερόπουλος θα σουτάρει. Σουτάρει δυνατά. Τρεις Βορειοϊρλανδοί πάνω του. Η μπάλα κοντράρει. Ξανά η μπάλα στα πόδια των Ελλήνων. Η πολιορκία είναι συνεχής με τον Κοστούλα Πνευμονίδης, που έχει αρκετά λεπτά να συμμετέχει σε μια επιθετική δραστηριότητα της Ελλάδας. Προσπαθεί λοιπόν η Ελλάδα από τα αριστερά και πέρασε ο Ράλης νωρίτερα. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δεν είναι αυτή που θέλει ο Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε και πάλι σε θέση 4, με αποτέλεσμα να καταλήξει out την μπάλα από κεφαλιά του Κοστούλα, που επαναλαμβάνω την πέμπτη στη Λιβαδιά σκόραρε δύο φορές, είχε γκολ για hat-trick και τώρα βρέθηκε ξανά εκεί, όπως ο αμυντικός τον πίεσε, η μπάλα κατέληξε out. Πέρασε λοιπόν το ράλι και όχι τον Θέοδο Σουλάκη, ένα παιδί που μεγάλωσε στην Ολλανδία. Πήρε μεταγραφή από τη Χερεφέν στην Bialystok, τη Γιαγκελόνια Bialystok, ομάδα την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός. Ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ένα παιδί που ξεκίνησε και αυτό στην πορεία του με την Εθνική Ελπίδα από
6: μάλιστα,
7: πέρυσι.
6: Δημήτρη, είμαστε παρακαλώ. Στο 78 λεπτό, 1-0, εξακολουθεί να προηγείται η Ελλάδα της Βόρειας Ιρλανδίας. Πάμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε το Γιάννη Ρανιού.
8: 53-42 είναι το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. 8-44 πει το τέλος της τρίτης περίοδου. Χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, με αρκετά στο χασούτ και οι δύο. Θυμίζω ότι το Περιστέρι έτρεξε ένα σερί 13-0 με το τέλος της πρώτης περίοδου και το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με συνέπεια να εκτοξεύσει τα ποσοστά. Σούταρε, φανταστείτε, στα δίποτα με ένα ποσοστό κοντά στο 65%. Όταν η Μπάμπερκ, μια φύση αθλητική, γρήγορη ομάδα που στηρίζεται στο μακρινό σούτ και από μέση απόσταση, ήταν μόνο στο 32%. Από εκεί πέρα υπάρχει και επιθετική πολυφωνία με 9 διαφορετικούς παίχτες να έχουν βρει στόχο. Και τώρα η διαφορά να αυξάνεται με τις δύο εύστοχες βολές του Νίκολς, 55-42, και είναι η μεγαλύτερη διαφορά από το 63 ανάμεσα στις δύο ομάδες για την πρώτη αγωνιστική του BCL σε έναν όμιλο όπου μετέχουν 4 ομάδες. Εντυπωσιακό το στόπ από τον Πέιν πάνω στον Τζόνς. Ευνηδιασμός για να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα. Τελικά δεν θα την προλάβει, αλλά παρόλα αυτά τα χειροκροτήματα για τον παίκτη του Περιστερίου. Γενικά το Περιστέρι αποδίδει πολύ ωραίο μπάσκετ, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Το γεγονός, Θάνο, ότι είχε 35 πόντους στο ενεργητικό του δεν είναι και μικρό πράγμα. Απέναντι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια την είχαμε συνηθίσει και στην Ευρωλίγκα, δηλαδή ένα επιμέρους 35-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχει δώσει μια διαφορετική προοπτική διαχείριση στο παιχνίδι για την ομάδα του Περιστερίου. Να δούμε και το Ράιτ τώρα σε αυτήν την επίθεση της Μπάμπερκ. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ράιτ και πάλι η μπάλα κινείται στην περίμετρο με τον Κάπελερ στα 4 δευτερόλεπτα. Κυκλοφορεί για τον Σκοτ. Άστοχο το σουτ. Πολύ καλή άμυνα του Περιστερίου. Βγαίνει στην επίθεση με ευνηδιασμό. Τελικά δεν θα καταφέρει. Είναι δευτερεύοντας ευνηδιασμός εκεί με τον Νικολαίδη. Παίρνει την εσωτερική από τη γωνία με τον Φρέιντελ. Είναι εύστοχος και πάλι. Κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι ο Φρέιντελ, ο οποίος ξεκίνησε στην δεύτερη περίοδο και από εκεί και πέρα με 2 assist, 10 πόντους. Βοηθά σημαντικά να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερη διαφορά. 58-42 και αλλαγή από πλευρά Μπάμπερκ, βλέποντας ο Ζεσούς Ραμίρες ότι η ομάδα του δεν λειτουργεί καθόλου καλά στην επίθεση. Ουδόλως απασχολεί το Περιστέρι, το οποίο έχει εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 16-7-41 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Θάνο.
6: Αυτά λοιπόν γίνονται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πριν δώσουμε ξανά το λόγο για τη μετάδοση του αγώνα Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ, ο εκτός έδρας αγώνας με την Μπόσνα για το Euro Cup. Είναι στην πρώτη περίοδο, 5-29 πριν από την ολοκλήρωσή της, και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13-8. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύτσι και το σκορ είναι 47-44, 3-16 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σε εξέλιξη και ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή, 30-36 προηγείται ο Ηρακλής στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, και όσον αφορά στο πόλο και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, Ανόβερ Ολυμπιακός, ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη, 9-16, έχει πάρει την πιο μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, ενώ απομένει ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
7: Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, εισήλθαμε ήδη στο 81ο λεπτό από τη Βόρεια Ιρλανδία. Τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, έχει μπροστά της 10 λεπτά για να πάρει απευθείας την πρόκριση. Με τον Καλοσκάμι να παίζει το 1-2 με τον Αποστόλα. Έχει ξανά σε αυτόν. Ο Καλοσκάμις πέφτει πάνω στον αντίπαλό του. Πέφτει κάτω, η μπάλα όμως είναι και πάλι σε ελληνικά πόδια. Νο Άλεν, η πολιορκία συνεχίζεται με τον Αλμύρα δεξιά για τον Κοστούλα. Η σέντρα γλυκιά απέναντι, δεν έχει πάει παίκτη μας. Κάνει το λάθος όμως ο Βορειοϊρλανδός δεξιός οπισθοφύλαξε ο Κίρνε και παραχωρεί το κόρνερ. Διαποδός Αποστολάκη, θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 82. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ισοβαθμούμε με την Πολωνία, δεύτερη του άλλου ομίλου. Με τα ίδια τέρματα, Αποστολάκης εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα από τον αριστερό οπισθοφύλακα, τον ωραίο τον κοντρόλ από τον Μπρέγκο, αποφεύγει και τον αντίπαλο του, είναι εκτός περιοχής. Τι θα κάνει, στριφογυρίζει, σουτάρει δυνατά, η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 83 με το γκολ του, με το σουτ του Αντριάνο Μπρέγκου. Ένα παιδί που έμαθε μπάλα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, σουτάρε δυνατά εκτός περιοχής, κατέληξε out, άγαλμα ο τερματοφύλαξε της Βόρειο Ιρλανδίας, όμως είναι τυχερός, καθώς η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα του. Παραμένει αγωνία στο ελληνικό συγκρότημα, καθώς είμαστε στο 83. Μοναστηρλής έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα μεταβιβάσει στον Κοστούλα, ένας fullback, ένας παίκτης για πάρα πολλές θέσεις, με τον Κοστούλα να πασάρει στην μεσαία γραμμή. Για τον Αλμύρα, αυτού για τον Πνευμονίδη που κατέβηκε χαμηλά να πάρει την μπάλα. Θέλει να παίξει το 1-2 με το Ράλι, ο οποίος μπήκε πριν από 10 λεπτά. Παίκτης της Μπιαλιστόκ. Ωραία, ο Αλμύρας πέφτει κάτω υπό την πίεση. Φάουλ από τον αντιπαλό του. Γρήγορα ο ρέφερι εκεί Βιάζεται η Ελλάδα. Απέναντι ο Καλοσκάμης για να βρει τον Αποστολάκη. Αυτός πολύ ωραίο το κοντρόλ. Τον πιέζει ο Κίρνεϊ. Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να τον περάσει. Τον ξεπερνά μια φορά. Όμως ανοίγει πάρα πολύ το κοντρόλ. Καθώς τον κρατάει λίγο, κάνει το λάθος. Του φεύγει το κοντρόλ. Παραχωρεί το out και σε αργό τέμπο ο τραυματοφύλακας των γηπεδούχων. Καθώς διανύουμε το 84. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Era Sport, απομένουν ακόμη 7 λεπτά και έχουμε και την τελευταία κίνηση από τον Ταουσιάνη, η τελευταία μας αλλαγή και δύο αλλαγές για τους Βορειοϊρλανδούς, οπότε έχουμε μια διακοπή κάποιων δευτερολέπτων από τη Βόρεια Ιρλανδία στην προσπάθεια, την αγωνιώδη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας να προκριθεί σήμερα ως η καλύτερη δεύτερη, αφού η Γερμανία προηγείται ήδη 2-0 απέναντι στη Γεωργία και θα καταλάβει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση χάρη στο ένα γκολ περισσότερο που μας νίκησε, αφού νίκησε στην Αθήνα 2-0, ενώ εμείς είχαμε νικήσει στη Γερμανία με 3-2 και αυτό το γκολ τους οδηγεί απευθείας, ενώ εμείς θα παίξουμε την πρόκριση με την Πολωνία. Αν σκοράρουμε δεύτερο γκολ είμαστε σίγουρα, αν δεν σκοράρουμε πρέπει να βγουν τα κομπιουτεράκια να βγει και το έτερο κριτήριο, καθώς έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία αυτή τη στιγμή και τα ίδια γκολ, τη διαφορά δηλαδή ήταν στο συν 13 πριν τον αγώνα, τώρα είμαστε και εμείς στο συν 13. Να υπενθυμίσω βέβαια και το θρίλερο ότι και με τη Γερμανία έχουμε τους ίδιους βαθμούς στο δικό μας όμιλο, αλλά προανέφερα γιατί οι Γερμανοί δεν περνούν αυτή την αγωνία όπως εμείς.
8: Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ, μια μικρή διακοπή μόνο.
6: Ναι, Γιάννη.
8: Να σου πω το Περιστέρι κάνει εκπληκτικά πράγματα. Τρέχει ένα επιμέρους 11-0. Δεν έχει αφήσει την Μπάμπελ να σημειώσει πόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε 5-14 από το τέλος τρίτης περίοδου. Τρέχει ένα επιμέρους 11-0. Το σκορ έχει εκτοξευτεί στο 64-42 και το Περιστέρι κάνει μέχρι στιγμής ό,τι θέλει. Ολοένα και αυξάνεται τη διαφορά με όπλο την εξαιρετική άμυνα απέναντι σε μια φύση επιθετική ομάδα, η οποία τώρα πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με τον Τέρι για να κάνει το 64-44, 5 λεπτά από το τέλος τρίτης περίοδου. Δημήτρη, συνεχίζεις.
7: Η Ελλάδα είναι στην επίθεση. 85 λεπτά αγώνα. Η σέντρα από τα δεξιά. Κανείς εκεί. Το κόρνερ για τους Έλληνες, αφού η προσπάθεια του Κίρνεϊ δεν απέδωσε καρπούς. Από το άγχος του πέταξε μπάλα κόρνερ, προσπαθώντας να κοντρολάρει την μπάλα. Αποστολάκης από τα αριστερά. Ήρθε ως αλλαγή και ενέπνευσε τους συμπαίκτες του. Πάρα πολύ δραστήριος, κινητικός. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ στο 86. Η κεφαλιά από τον Καλογερόπουλο. Νέα προσπάθεια από τους Βορειοϊρλανδούς. Πέφτει κάτω ο Έλληνας διεθνής. Παίζεται και πρέπει να προσέξουμε γιατί είμαστε όλοι στην επίθεση και τρέχουν για να επιστρέψουν. Πολύ ωραία η προβολή του. Πήρε την μπάλα ο πραγματικά πάρα πολύ καλός ο Μπρέγκο, ο οποίος τριφογυρίζει και πασάρει δίπλα στον Καλοσκάμι, ο οποίος είναι και αυτός ως αλλαγή για τον Αποστολάκη. Κοιτάει ο Αποστολάκης που θα μεταβάσει την μπάλα. Μπήκε λοιπόν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα και ο Θεόδωρος Σουλάκης και άλλο σεντερφόρ. Έχει βγει ο Μύθο και παίζουμε τώρα με δύο σεντερφόρ, με τους Ράλι και Θεόδωρο Σουλάκη. Από τον Όφιο Πιτσιρικάς και αυτός γεννηθεί το 2005. Πνευμονίδης πασάρει εντός περιοχής. Θα γίνει το γύρισμα από τον Θεόδωρο Σουλάκη. Σουτάρει, πέφτει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει. Ήταν μια παράλληλη σέντρα και όχι σουτ. Κανείς κοντά στον Γκρέιτζι τον Βόρειο Ιρλανδό. Και πάμε για το απόλυτο θρίλερ. Οπότε θα ψάξουμε τα κριτήρια. Αν παραμείνει αυτό το σκορ, φίλες και φίλοι, τα επιμέρους κριτήρια για ομάδες που δεν είναι στον ίδιο όμιλο, καθώς αυτή τη στιγμή είμαστε στην απόλυτη ισοβαθμία στο συν 13 και εμείς και η Πολωνία. Για να δούμε πως έχει κάτι καλό ο Ράλι στο τέλος, στο 87, είναι εντός περιοχής ο center forward. Πίσω η μπάλα, το δυνατό σου από τον Αλμυρά, νέο corner, πιέζει η Ελλάδα, η Τανάλια έχει σφίξει, καθώς είμαστε στο 87, 0 είναι η Ελλάδα, θέλει ένα γκολ για να προκριθεί από σήμερα. Αν δεν προκριθεί, υπάρχουν και τα μπαράζ του Νοεμβρίου. Στο 87 και 18 δευτερόλεπτα, το νέο κόρνερ διαποδός Αποστολάκη από τα αριστερά, η εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει όπως οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου, δεν έχουν κίνητρο, αλλά ποιος θέλει να χάνει στο ποδόσφαιρο. Δεις, φοβερή τρίπλα από τον Μπρέγκο, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα σήμερα, η κάθετη πάσα εκτός περιοχής, ο Αλμύρας απέναντι για τον Κοστούλα, είναι εντός περιοχής, τι θα κάνει, σηκώνει το κεφάλι, θα γίνει μια σέντρα, ένα σούτι, μπάλα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Τώρα θα δούμε ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Βλέπω πάλι τον Αποστολάκη με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά με πολλά φάλσα προς την εστία. Στο 88 ένας Έλληνας να λύσει το γόρτο δεσμό. Ένας Έλληνας να σκοράρει και να τελειώσει η αγωνία των Ελλήνων, φίλες και φίλοι. Στο 88 Αποστολάκης εκτελεί η κεφαλιά στην αγκαλιά από τον Καλογερόπουλο του Γκρέιτσι. Ακριβώς 2 λεπτά πριν το 90. Όλη η Ελλάδα προσπαθεί να αμυνθεί, όμως εδώ υπάρχει ένα offside, καθώς πιστεύω ότι αν μπορούσε και ο Μοναστηρλής θα ήταν και αυτός στην επίθεση. 89 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι, από την Βόρειο Ιρλανδία 0-1 προηγείται η Ελλάδα. Στο 89 θέλουμε ένα γκολ για να τελειώνουμε. Αποστολάκης εκτός περιοχής, σηκώνει το κεφάλι, δεν περνάει μπαλά, όμως είναι στα πόδια του Θεοδοσουλάκη. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, η απομάκρυνση προς στιγμή. Ο Κοστούλος ήταν και πάλι σε θέση σεντερφόρ. Καλογερόπουλος στην κεφαλιά, την επαναφέρει στην περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Τρέχει ο Καλογερόπουλος, παίρνει και την προβολή, όμως η μπάλα είναι στα πόδια των γηπεδούχων. Προβολή από τον Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει και κάρτα, παίζεται από τον Ιρλανδό και βγαίνει πάντα ο Κένι, ο αρχηγός του. Τώρα θα εισέλθει στη μεγάλη μας περιοχή στο 89. Πρέπει να προσέξουμε το σούτ, η προβολή σωτήρια από τον Αλεξίου. Δεύτερη φορά που είναι ο Αλεξίου σωτήρας μας. Δεν γίνεται το 1-1 ακριβώς στο 89. Καθώς αν γινόταν εδώ η ισοφάριση, θα πηγαίναμε οριστικά και μετά κλειστά στα μπαράζ του Νοεμβρίου για την πρόκρισή μας. Έτσι είναι όταν είμαστε όλοι μπροστά. Θα αφήσουμε και ένα πίσω. Συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι το περίεργο. Ο Αλεξίου είναι ο άνθρωπος που μας δίνει το φιλί της ζωής, ώστε να μπορέσουμε, αν προλάβουμε, να έχουμε την επόμενη μας ευκαιρία, ενδεχομένως και η τελευταία, για να λήξει αυτό το θρίλερ στο 89. Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Ο Μοναστηρής απομακρύνει, ο Αποστολάκης χάνει την μπάλα, έχει στην κατοχή το Σίμψον, ο μέσος των γηπεδούχων θέλει να κάνει και επίθεση, βγαίνει ο Μοναστηρής, μπλοκάρει γρήγορα την μπάλα και που θα τη δώσει τώρα, καθώς αγγίζουμε το 90, απευθείας το βολέ του κίπερ της Εθνικής, αφήνει την μπάλα να σκάσει ο Ράλης, η μπάλα φτάνει στον Καλοσκάμι, σιγόμαστε στον Θεοδοσουλάκη, στον Πνευμονίδη, τελευταία φάση, είναι τέτα, σουτάρι, χάνει τον γκολ! Δεν γίνεται το 0-2 στο 90 ακριβώς, φίλες και φίλοι. Πάρε βάλε, λέει ο Πνευμονίδης στον Ράλι, νομίζω. Πάρε βάλε, του λέει, και χάνει τον γκολ μέσα από την περιοχή μόνος του. Και είναι ο Θεοδοσουλάκης στην ευκαιρία του αγώνα ακριβώς στο 90. Δεν πραγματοποιείται το 0-2. Δεν παίρνουμε απευθείας την πρόκριση, η οποία όμως μπορεί να έλθει ακόμη και από τα έτερα κριτήρια. Για να δούμε. Επιμένει η Ελλάδα. Μπράβο στους νεαρούς μας. Από τα αριστερά για τον Αποστολάκη. Ήρθε η σέντρα από το αριστερό άκρο, η κεφαλιά, η μπάλα out από τον Αλμυρά. Νέα φάση για την Ελλάδα, νέα προσπάθεια, νέα κατάθεση ψυχής. Προβληματισμένη στον πάγκο, ο Αλεξίου είναι κάτω από την υπερπροσπάθεια. Θα σηκωθεί ο στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος μας έσωσε 2 φορές στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης κρίσιμης, διότι παίζεται μια πρόκριση απευθείας. Είναι κάτω ο Καλογερόπουλος, σηκώθηκε, συζητά και αυτός με τον διαιτητή, γλίπτωσε νωρίτερα την κάρτα, έχει ήδη μία, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε, φίλες και φίλοι, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, που έχει πάρα πολλές συγκινήσεις για την Ελλάδα, η οποία πρέπει να περιμένει τα κριτήρια στο αν θα περάσει σήμερα ή θα περιμένει τον Νοέμβριο. Τελευταίες στιγμές διανύουμε το 91, να δούμε αν έχουμε κάτι τελευταίο. Ζώντας ελπίζεις μέχρι το τελευταίο. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν από τον Θεοδοσουλάκη δεν έγινε γκολ. Θα μπορούσαμε να πανηγυρίζουμε τώρα. Πρέπει να περιμένουμε. Τώρα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Είναι κάτω ο Βορειοϊρλανδός. Οπότε θα περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα να σηκωθεί μια μικρό διακοπή. Και δεν έχω δει και πόσα έχει δώσει. 3 λεπτά, 4, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές των δύο ομάδων. Άρα λοιπόν διανύουμε το 92. Νομίζω ότι θα θέλουμε ακόμη 60 με 120 δευτερόλεπτα, όχι περισσότερα. Ακριβώς το 92. Μεγάλη φάση λοιπόν στο 90 για την Ελλάδα. Μας έδωσε ο Αλεξίου. Δεν τα κατάφερε ο Θεοδοσουλάκης, η σέντρα, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Το δυνατό σουτ από τον Αλεξίου, η μπάλα out, καθώς βρήκε την μπάλα την ώρα που σηκωνόταν από το χορτάρι και το σώμα του πίσω. Η μπάλα δεν πήγε στην εστία, πήγε ψηλά, κατέληξε out. Οπότε διανύουμε το 93 και τώρα έχουμε αλλαγή τακτικής. Θέλουν να κρατήσουν το 0-1 οι Βορειοϊρλανδοί. Λες και θα κερδίσουν κάτι, αλλά ο καθένας παίζει για την ιστορία του, για τη χώρα του, για τη φανέλα του, για τη σημαία του. Ακριβώς αλλαγή στο 93. Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα ομάδα 0-1. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία αυτή τη στιγμή με την Πολωνία. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο μετά για να αναζητήσω από την UEFA, Θάνο, τα κριτήρια στην απόλυτη ισοβαθμία με την Πολωνία. Αφού έχουμε συν 13 αμφότερες ομάδες, να θυμίσουμε, να δούμε όμως πώς έχουμε τον γκολ στο 93 με τον Θεοδωσουλάκη που έχασε νωρίτερα την ευκαιρία. Μπορεί τώρα να κάνει το θετικό. Άνοιξε πάρα πολύ το κοντρόλ. Θα γυρίσει. Είναι corner out. Είναι out δυστυχώς. Άνοιξε παραπάνω την μπάλα ο παίκτης του Όφη, ο οποίος στο 90 δεν έγινε η χρυσή αλλαγή. Αλλά συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις ηλικίες. Τα παιδιά εξελίσσονται, τα παιδιά οριμάζουν και μέσα από χαμένες ευκαιρίες μπορεί να διαμορφώσει έναν πολύ καλό χαρακτήρα επιθετικού. Τελευταίες προσπάθειες των Ελλήνων, 94 λεπτά αγώνα, ακριβώς 93 και 35. Καλός Κάμις και αυτός πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Ελίσσεται, αποφεύγει τον αντίπαλο του. Δίπλα ο Νομπρέγκο, από τους καλύτερους του αγώνα. Προσποιείται, φέρνει πάρα στο δεξί, είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, βγαίνει εκτός αυτής, βγάζει τη σέντρα κεφαλιά, πάλι ο Κοστούλας και ο Αλεξίου κοντά, θα γυρίσει, κακό το γύρισμα από το στόπερ της ΑΕΚ, στην αγκαλιά του Γκρέτζη υπήρχε και offside, οπότε αγγίζουμε το 94, δεν νομίζω να έχει κάτι περισσότερο ο αγώνα από τον ρέφερι, νομίζω ότι όπου να είναι θα σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης, καθώς η μπάλα τώρα είναι στα καρέ μας. Ο Πνευμονίδης, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο προσπάθησε, έκανε και την πάση, η οποία δεν έγινε assist. Νωρίτερα δεν υπάρχει ένα φάουλ, το δίνει ο ρέφερι. Τελευταία προσπάθεια προφανώς από τη Γαλανόλευκη. Θα το γέμισμα με τον. Όχι, δεν κάνει το γέμισμα ο παίκτης μας, αλλά πασάρει στον Καλογερόπουλο. Προφανώς υπάρχει χρόνος, δεν μας έχουν δείξει πόσος χρόνος υπάρχει και νομίζω έχουμε τι. Έχουμε το τέλος του αγώνα, πέφτουν κάτω οι Έλληνες, δεν το πιστεύουν, τελείωσε ο αγώνας. Νικήσαμε 1-0, αλλά νομίζω ότι η πρόκριση θα παιχθεί στα κριτήρια τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε, Θάνο, με την Πολωνία, καθώς συγκεντρώνουμε τους βαθμούς όσους και η Γερμανία, η οποία νίκησε την Γεωργία και προκρίθηκε απευθείας. Εμείς συγκεντρώνουμε τους ίδιους βαθμούς μεν, όμως έχουμε την ισοβαθμία με την Πολωνία στα ίδια γκολ. Ήταν στο συν 13 η Πολωνία νωρίτερα, πριν να αρχίσει ο αγώνας με 27 κατά. Εμείς ήμασταν στο 18 συν 6 κατά, συν 1 19-6, δηλαδή και εμείς στο συν 13. Έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία με την Πολωνία και πρέπει να περιμένουμε.
6: Πόσες καλύτερες δεύτερες περνάνε απευθείας στην τελική φάση?
7: Μία καλύτερη δεύτερη.
6: Μάλιστα. Άρα ή εμείς ή η Πολωνία, έτσι.
7: Εμείς η Πολωνία θα θέλουμε μερικά λεπτά και ο Πάγκος θα θέλει, γιατί θα πάμε στο κριτήριο πόσα γκολ εκτός έδρας έχουμε σημειώσει και πόσες νίκες εκτός έδρας και θα χρειαστώ το χρόνο μου.
6: Ωραία. Και θα μας ενημερώσει όταν έχει το αποτέλεσμα, τι σημαίνει αυτή η νίκη.
7: Τον γκολ ο Μύθου είπαμε στο 32. Δεν κάναμε καλή εμφάνιση στο πρώτο, ήμασταν καλύτεροι. Στο δεύτερο βοήθησαν οι αλλαγές, αλλά δεν πήραμε τη νίκη από σήμερα, την οποία μπορούμε να πάρουμε είτε σε λίγη ώρα να ξέρουμε, είτε.
6: Αν είχαμε βάλει και δεύτερο γκολ, Δημήτρη, θα άλλαζαν τα δεδομένα.
7: Αν είχαμε κάνει το 2-0 που θέλαμε, θα πηγαίναμε εμείς και οι Πολωνοί, θα περίμεναν τα μπαράζ. Οπότε ή εμείς σήμερα ή οι Πολωνοί, είτε ένας εκ των δύο το Νοέμβριο.
6: Περιμένουμε να μας πει. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώπα. Όπως ακούσατε, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Ολοκληρώθηκε και ο άλλος αγώνας του ομίλου, Γερμανία-Γεωργία 2-0. Ολοκληρώνεται σε δέκατα του δευτερολέπτου και η τρίτη περίοδος στο Περιστέρι. Περιστέρι Μπάμπεργκ, δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
8: Πράγματι, με την σύνδεσή μας και μετά τη βολή, είχαμε δέκατα του δευτερολέπτου, 70-64. Περιστέρι Μπάμπεργκ σε ένα θεοπάλαβο, τρελό τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου το Περιστέρι είχε πάρει απόσταση και 22 πόντων. Μέχρι τα μισά του δεκαλέπτου θυμίζω ότι έτρεχε ένα επιμέρους 11-0 η ομάδα του Περιστερίου, χωρίς να δεχτεί καλάθι, και από εκεί και πέρα δεχόταν το ένα καλάθι μετά το άλλο σε πολλές λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις στην άμυνα. Έτσι λοιπόν το συν 22 έγινε συν 6, για να δούμε λίγο το επιμέρους σκορ το οποίο έτρεξε και η ομάδα της Μπάμπεργκ, η οποία δεν τα παράτησε, με πρωταγωνιστή τον Ρίταρ Μπαλίτ, ο οποίος έχει 14, εκπληκτικό παιχνίδι με τον Τάι Νίκολς που έχει 18 πόντους. Και από εκεί και πέρα, αναλαμβάνω ότι όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 10 παίκτες από τον Βασίλη Ξανθόπουλο έχουν βρει στόχο. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να το διαχειριστεί για την τέταρτη περίοδο απέναντι σε μια Μπάμπεργκ επιθετική. Μεν άστοχη δε στα μισά της δεύτερης και της τρίτης περίοδου, αλλά το ξέσπασμα που είχε στο τελευταίο τετράλεπτο έριξε σημαντικά την διαφορά στους 6 από τους 22. Μια Μπάμπερκ η οποία πλέον σουτάρει με ένα ποσοστό κοντά στο 50% αφού ήταν στο 32. Και βεβαίως αυτό τη βοήθησε και ένα επιμέρους σκορ 14-0, το οποίο έτρεξε στην τρίτη περίοδο. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το τέταρτο δεκάλεπτο. 70-64, επαναλαμβάνω, Περιστέρη Μπάμπερκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε.
6: 56 λεπτά μετά τις 8. Όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο, 70-64 προηγείται το Περιστέρι της Μπάμπεργκ. Σε εξέλιξη για το EuroCup, ο αγώνας Μπόσνα ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη περίοδο, 8 και 10 πριν από την ολοκλήρωσή της, και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 27-22. Επίσης, ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύσκη είναι στην τέταρτη περίοδο, 5 και 19 πριν από την λήξη του αγώνα, και η Μύκονος προηγείται με 66-48. Ενώ ο αγώνας που δίνει ο Ηρακλής εκτός έδρας στα Σκόπια με την MZT είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, 39-40 προηγείται ο Ηρακλής με ένα πόντο διαφορά, ενώ όπως φαίνεται και από φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί σε ελληνικές ιστοσελίδες, οι Σκοπιανοί έχουν σηκώσει ένα πανό με τον χάρτη της Μακεδονίας και της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και το σήμα της ομάδας που υποστηρίζουν. Στο πόλο έχουμε τελικό στον αγώνα Ανόβερο Ολυμπιακός, 10-17 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού με 7 γκολ διαφορά. Είναι αγώνας για το Champions League, πρώτη αγωνιστική. Στο μεταξύ άρχισε η τέταρτη περίοδο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Πάμε αμέσως εκεί, Περιστέρι Μπάμπεργκ, ακούμε το Γιάννη Ρανιού.
8: Ένα παιχνίδι πλέον που αποκτά πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον σε σχέση με τα μισά της τρίτης περίοδου. Μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, 9 και 16 πριν το τέλος του αγώνα, 70-68. Από εκεί που ήταν στο σύν 22 το Περιστέρι και είχε βρεθεί στην πρώτη περίοδο στο πλην 11, πλέον είναι στο καλάθι διαφορά, για να δούμε πώς έχουμε ανατροπή της ανατροπής εδώ σε ένα μάτς ιδιαίτερα ρευστό, αμφίροπο, και βέβαια με μια Μπάμπερ η οποία σε καμία περίπτωση δεν αστειεύεται. Μια ομάδα που έχει παίξει ήδη 4 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 νίκες, 2 ήττες. Μια ομάδα με υψηλό budget σε σχέση με πέρυσι και με φιλοδοξία του να φτάσει μέχρι και το Final Four. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί και το Περιστέρι είναι νεανικό, διαφορετικό, αλλά και αρκετά όμορφο στο μάτι. Όπως τώρα η έξοχη συνεργασία που είναι από την περιφέρεια θα φέρει τον Άντερσον κάτω από το αντίπαλο καλάθι να πάρει το goal foul, καλάθι και foul. Είναι το τρίτο φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Wilson. Wilson με πολύ καλή άμυνα, είναι η αλήθεια. Είναι το τρίτο του φάουλ. 9 και 12 πριν το τέλος του αγώνα, και μάλιστα ήταν μια κίνηση που χειροκροτήθηκε και από τον κύριο Ξανθόπουλο, γιατί η συνεργασία Nichols, Fitz, ακόμα και με τον Φρέιντελ, έφεραν τον Άντερσον ακριβώς κάτω από το καλάθι του αντιπάλου, στο ένας εναντίον ενός, σε πολύ καλύτερη θέση, εκμεταλλευόμενος τον όγκο του να εκτελεί, αλλά δεν μπορεί να πάρει το απόλυτο. Μάλιστα λίγο νωρίτερα ήταν και το Γουόρντ να χειροκροτεί. Ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι εδώ από τις Court Seats και παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι με ένα λευκό καπελάκι και χειροκροτεί κατά καιρούς κάποιους από τους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν είναι φίλος με κάποιους, αλλά βλέπω ότι συμμετέχει κι αυτός στο παιχνίδι της ομάδας του Περιστερίου με τον τρόπο του ενισχύοντας. Διαδοχές τρίπλες του Μπάερε, χάνει μία-δύο προσπάθειες. Παίζουν βόλεϊ κάτω από το καλάθι του Περιστερίου και τελικά από τα διαδοχικά χέρια τα οποία ακουμπούν την μπάλα, τελευταία είναι αυτά του Μπάερε, της Μπάμπερκ, με συνέπεια η κατοχή μπάλας δεν είναι για το Περιστέρι, 72-68, και το λίγο νωρίτερη διαφορά στο καλάθι, εξανεμίζοντας μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά στα μισά της τρίτης περιόδου μια διαφορά που είχε πάρει 22 πόντων το Περιστέρι χάρη σε ένα επιμέρους 21-0 το οποίο έτρεξε, απάντησε το δικό του 14-0 η Μπάμπερκ. Βλέπουμε ότι αυτά τα νεκρά διαστήματα τα εκμεταλλεύονται και η μεν και η δε, και πλέον από το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, και θέλουμε 8 και 47 για το τέλος, full court zone press, δηλαδή άμυνα ολόκληρου γηπέδου για την ομάδα της Μπάμπερκ, ενώ θα κατεβάσει τώρα ο Νίκολς Υπό την ασφιχτική πίεση εκεί του Wilson θα πάρει και τις βοήθειες. Το πρώτο σκορ του περιστερίου με 18. Η μπάλα κυκλοφορεί στην περίμετρο με τον Fitz. Κοιτάζει το χρονόμετρο, έχει χρόνο. 19 δευτερόλεπτα. Fitz παίρνει το κεντρικό διάδρομο με ένα floater. Με το δεξί χέρι θα κάνει το 74-68. Fitz, ο οποίος μέχρι στιγμής θα πηγαίνει εξαιρετικά όσον αφορά τον επιθετικό τομέα. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Wright να βρει στόχο, δεν θα καταφέρει. Αλλά κυκλοφορεί ξανά με τον Wilson, βλέπει το χρονόμετρο. 6 δευτερόλεπτα για την επίδεση θα δώσει για τον Βάιρετ. Και τελικά η μπάλα μετά από μια διπλή αναπήδηση στη στεφάνη του περιστερίου θα καταλήξει μέσα. 74-70. Γενικά έχουν γίνει πολύ πιο προσεκτικές αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή έχουν αφήσει αυτό το πολύ γρήγορο ρυθμό, το λεγόμενο run and gun, το οποίο έπαιξαν τουλάχιστον στα 2 τρίτα του αγώνα. Το περιστέρι το οποίο έχει τον Νίκολς με 18, το Φίντς με 11, όσο έχει και ο Φέιντελ. Αυτή είναι η διψήφη του περιστερίου. Από την άλλη πλευρά, ο Μπάιλιτ με 14, ο Ισραηλινός, ο Χόντ Σάντλερ με 13, 11 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι η πρώτη σκόρη, είναι η διψήφη για την ομάδα της Μπάμπερ. Καλά, η επιθετική πολυφωνία είναι αυτή που κυριαρχεί, θα έλεγα, διότι έχουν παίξει 11 παίχτες μέχρι στιγμής στο περιστέρι πριν του Θωμάκου. Οι 10 έχουν βρει στόχο, με εξαίρεση τον Ιτούνας, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό. Λοιπόν, εύστοχη η βολή από πλευράς περιστερίου. 75-70, 8 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Επίδεση και για τον περιστέρι. Νίκολς, από την ασφιχτική πίεση του Μπάιρε, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Τελικά υπάρχει φάουλ από τον Τζόουν που βγήκε ο Αμερικανός να δώσει βοήθεια. Όχι, τελικά δεν είναι, είναι βήματα, διορθώνω εγώ. 75-70 το σφάλμα από πλευράς παίχτη του περιστερίου. Έτσι λοιπόν αλλαγή κατοχής μπάλας με τον Ομπιέση. Τώρα είναι η σειρά του περιστερίου να πιέσει σε ολόκληρο το γήπεδο με τον Νικολαίδη στην κορυφή. Πιέζει τον Τζόουν στην τρίπλα και τον προλαβαίνει να δώσει για τον Ομπιέση. Μπάλα κυκλοφορεί έξω από την περίμετρο του περιστερίου με τον Μπάερε. Έξω έχει κάθετη πάσα. Εκεί το εκμεταλλεύεται σχεδόν ανενόχλητος. Ο Ομπιέση θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό lay-up στο καλάθι του περιστερίου. 75-72. Έξαλλος ο κ. Ξανθόπουλος με αυτή την απροσεξία των ψηλών του περιστερίου. Να δώσουν χώρο και χρόνο στον Ομπιέση. Αλλά έρχεται η απάντηση με τον παίκτη που έκανε το λάθος να καρφώσει στο καλάθι Μπάμπερκ. Αυτός είναι ο Πέιν. Παίρνει την ρεβάντς για το προηγούμενο καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του και είχε ευθύνη στο συν 5 διαφορά. 77-72. Προσπαθεί να απαντήσει. Παίρνει την ρεβάντς για το προηγούμενο καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του και είχε ευθύνη στο συν 5 διαφορά. 77-72. Προσπαθεί.

0: Πλέον έχει γίνει πολύ πιο σκληρό το παιχνίδι. Πολύ πιο προσεκτικές και οι δύο επιθέσεις σε σχέση με αυτό τον θεοπάλαβο ρυθμό που είχε και έφερε αυτά τα επιμέρους 21-0, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, για την ομάδα του Περιστερίου ή ακόμα και το επιμέρους σκορ το οποίο έτρεξε η ομάδα της Μπάμπερκ με το συν 14. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια και δεξιά, 17 δευτερόλεπτα από την επαναφορά της μπάλας του Jones. Αλλά πάει στον Ομπιέση, σε μαρκάρεται με το αριστερό. Overball, η μπάλα πέρασε πάνω από τον Στεφάνη του Περιστερίου και τώρα σε αργό τέμπο οργανώνει την ομάδα του ο Νικολαίδης. Έχοντας μπροστά του τον Μπάερε, Νικολαίδης στο κέντρο του γηπέδου με το αριστερό. Προσπαθεί να πασάρει και βγαίνει από τα σκρίνια ο Νίκολς. Ξανά Νικολαίδης, ξανά Νίκολς πολύ μακριά από το τρίποντο. Βλέπει στου 4 δευτερόλεπτα Νικολαίδης σε φορμά. Μπαίνει μέσα στο χρωματιστό, θα αστοχήσει και τελικά απρόσεχτη και η Μπάμπερκ. Για να πάρει τελικά την μπάλα ο Νίκολς, αλλά είχε λήξει ο χρόνος. Γλίστρησε στο μεταξύ ο Νικολαίδης, ήταν να σκουπιστεί το παρκέ. Σπαταλά μια επίθεση η ομάδα του Περιστερίου σε αυτή την συνεργασία που δεν βγήκε με τελικό αποδέκτη τον Νικολαίδη, ο οποίος αντί να πάει για σου τριών έκανε την κίνηση στα 1,5-2 δευτερόλεπτα. Έχασε την μπάλα. Έτσι λοιπόν 77-72, 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του BCL. Και το Champions League για την ομάδα του Περιστερίου που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια. Επίθεση με τον Μπάερε. Συνεργασία εκεί με τον Jones. Ο τελευταίος είναι που θα ευστοχίσει σου 2 πόντων από μέση απόσταση. 5 και 46 με το τέλος. Ο συν 3 διαφορά. 77-74. Και ενώ το Περιστέρι, θυμίζω, είχε πάρει και απόσταση 22 πόντων. Το λάθος στην επίθεση το εκμεταλλεύεται η Μπάμπερκ. Άψογο lay-up ανάμεσα σε 2 παίκτες ο Ράιτ. Έτρεξε γρήγορα, έτρεξαν και 2 παίκτες. Σερβίρει την μπάλα. Το αντίπαλο καλάθι 77-76 στην κόψη του ξηραφιού το σκορ και ενώ έχει χρόνο ακόμα είναι στο 5-24. Νικολαίδης καλύπτει την μπάλα με το σώμα, θα πάρει το φάουλ εκεί από την προσπάθεια που έκανε ο Ράιτ για να κλέψει, δεν θα τα καταφέρει και 14 δευτερόλεπτα η επαναφορά της μπάλας για το Περιστέρι από πλάγια και δεξιά. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτή την οργανωμένη επίθεση. Από τον Νικολαίδη η μπάλα στη γωνία για τρεις. Άστοχος, overball για πρώτη φορά ο Φρέιντελ. Κάνει μια άστοχη προσπάθεια μετά από ώρα με τους 11 πόντους που είχε, έχοντας χάσει μόλις ένα σούτ και αυτό υποπίεση εδώ. Σχεδόν ανενόχλητος η μπάλα φέρνει, φεύγει πάνω από το καλάθι της Μπάμπερ και 77-76, 5 λεπτά πριν το τέλος. Και για να δούμε αν η Μπάμπερκ μετά από πολλή ώρα θα καταφέρει να φέρει ανάποδα την διαφορά. Τελευταία φορά που είχε προηγηθεί ήταν στο 22-20, στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Επίθεση με τον Λάιτ, κάουβεται πολύ καλή άμυνα από πλευράς Περιστερίου. Νέο σουτ για τρεις με την Μπάμπερκ, αυτή τη φορά ευστοχή ο Κάπελερ. Ο Γερμανός σέντερ, αν και ψηλός από την κορυφή, δοκιμάζει το σουτ όπως έκανε και λίγο νωρίτερα και ευστοχή. Παραλίγο βήματα ο Φρέιντελ και τώρα ο Φίτς. Σε ρόλο οργανωτή, βλέπει το χρονόμετρο, έχει 11 δευτερόλεπτα. Φίτς παίρνει το χώρο από τον κεντρικό διάδρομο, αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει χέρι. Αστοχή όμως, κάνει την ευκαιρία το Περιστέρι να ισοφαρίσει. Επίθεση για την Μπάμπερ που είναι στο συν 2. Νέο σουτ 3 πόντων, εύστοχο με τον Μπαλίτ. Ο Τσέχος Γκάρντ αυτή τη φορά 45 μοίρες πληγώνει την άμυνα του Περιστερίου που έχει πάθει μπλοκ. Έχει ρίξει ασφάλειες η άμυνα του Περιστερίου που ήταν η κινητήριος δύναμη να του δώσει του Περιστερίου αυτό το σερί ακόμα και 22 πόντων μπροστά. 82-77, 4-20 πριν το τέλος και δικαιολογημένο time out ο οποίος ζητάει ο Βασίλης Ανθόπουλος, οπότε θα νομπλούν να έχει το λόγο.
1: Μάλιστα. Αφού υπάρχει λοιπόν time out, 77-82 προηγείται η Μπάμπερκ του Περιστερίου. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Θα δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα για να μας πει αν με αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την εκτός έδρας νίκη της εθνικής ομάδας κάτω των 21 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στην προκριματική φάση του Euro 2027, η εθνική καταφέρνει να πάει απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή αν θα πάει στην διαδικασία. Την βασανιστική πολλές φορές, Δημήτρη, των αγώνων μπαράζ. Σε έχουμε.
2: Ακριβώς, Στάνο. Δυστυχώς είναι πολύ άτυχη η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, διότι έχασε την απευθείας πρόκριση σε 2 ισοβαθμίες. Την πρώτη στον όμιλό της, καθώς συγκέντρωσε τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία.

0: Γερμανία στους 27 βαθμούς, αλλά οι Γερμανοί νίκησαν εδώ 2-0, εμείς εκτός 3-2, άρα αυτό το κριτήριο τους οδήγησε απευθείας για την πρόκριση και χάσαμε το προνόμιο για τη δεύτερη καλύτερη ομάδα των 9 ομίλων από την Πολωνία του άλλου ομίλου, επειδή είχαμε τα ίδια γκολ στον goal average, συν 13 οι Πολωνοί, συν 13 και εμείς, όμως στα επιμέρους κριτήρια, στα γκολ εκτός έδρας στον όμιλό μας, οι Πολωνοί είχαν κάνει ένα 0-6 στην Σουηδία και με αυτό το κριτήριο απευθείας η Πολωνία από σήμερα, και εμείς θα περιμένουμε την Παρασκευή το πρωί στην Ιόν, στην έδρα της UEFA, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αγώνες μπαράζ των 4 εισιτηρίων που απομένουν, τα οποία θα διεκδικήσουν 8 ομάδες μπαράζ, τα οποία θα διεξαχθούν στα μέσα του άλλου μηνός του Νοεμβρίου. Οπότε υπομονή, μέχρι τον Νοέμβριο αυτή η ομάδα πρέπει να πάει. Αλλά ήταν πολύ άτυχη, έχασε ένα εισιτήριο από 2 ισοβαθμίες στον όμιλό μας και σε άλλο όμιλο. Απίστευτο και όμως ελληνικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα και επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Απομένουν λιγότερα από 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα Περιστέρι Μπάμπεριν.
2: Πράγματι, μετά από ώρα βρίσκει καλάθι με τον Φιτς η ομάδα του Περιστερίου. 3 και 32 πριν το τέλος του αγώνα Περιστέρι, 79, Μπάμπερκ 82. Το Περιστέρι πληρώνει τις λάθος επιλογές στην επίδεση, αλλά και το γεγονός ότι δίνει ελεύθερα σουτ στην Μπάμπερκ. Νέα προσπάθεια αυτή τη φορά, είναι τυχερή η ομάδα του Περιστερίου. Ο Μπαλίτ αστοχεί από τα πλάγια δεξιά. Προσπαθεί να πάρει τον γκολ φάουλ, τελικά θα πάρει μόνο το καλάθι ο Φρέιντελ. Φρέιντελ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι, φτάνει τους 13 πόντους, 81-82. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, παρά το γεγονός ότι στα μέσα τρίτης της περίοδου έδειχνε το Περιστέρι να το ελέγχει, έχοντας αποκτήσει και μια διαφορά 22 πόντων, η οποία εξαντλήθηκε εν ρηπή οφθαλμού. Εντυπωσιακό stop του Πέιν, την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ράιτ. Προσπαθεί να χτυπήσει τον ευνηδιασμό το Περιστέρι, πάρα πολύ γρήγορη η επιστροφή για την Μπάμπερκ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται, αρκετός κόσμος είναι η αλήθεια σήμερα εδώ στον Ανδρέας Παπανδρέου. Νίκολς ανάμεσα σε δύο, δίνει ύψος στην μπάλα και τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο θα πάρει. Είναι το 5ο ομαδικό για την ομάδα της Μπάμπερκ και το 4ο για τον Κάπελερ, το γερμανό σέντερ, ο οποίος μάλιστα είναι και δεινός σουτέρ, όπως αποδεικνύεται και από μέση απόσταση, αλλά και με τα δύο τρίποντα τα οποία έχει σημειώσει. 14 ο Μπαλίτ, 11 ο Ράιτ, 10 ο Βίλσον, 13 ο Ισραηλινός ο Κος Άντλερ, όσον αφορά για τους διψήφιους Μπάμπερκ, 4 διψήφοι για το Περιστέρι, 18 ο Νίκολς. Και τώρα με την πρώτη βολή στους 19, Νίκολς έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή, 82-82. Το Περιστέρι έχει μόλις ένα ομαδικό. Έφτασε στη δεύτερη, στην απόλυτη σιγή την οποία υπήρχε για να συγκεντρωθεί ο Αμερικανός. Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε και στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. 83-82 μπροστά το Περιστέρι. Η άμυνα εκεί στον ψηλό με εντυπωσιακό στόπ του Πέιν, αλλά με φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι κακώς διαμαρτύρεται. Δεν έχω replay, αλλά με μια πρώτη ματιά φάνηκε να χτυπά στο χέρι τον αντίπαλο. Ναι, μεν πήρε τα βήματα, αλλά εκεί όμως φάνηκε να χτυπά το χέρι του αντιπάλου. Μάλλον αυτό λένε και οι συνεργάτες του κύριου Ξανθόπουλο, έχοντας εικόνα δίπλα από ένα replay που υπάρχει στην γραμματεία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη βολή ο Σκότ είναι εύστοχος, 83-83. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Περιστερίου. 83-83, 2-26 πριν το τέλος. 84-83 με την εύστοχη βολή του Σκότ για την ομάδα του Περιστερίου. Σκότ, ο οποίος φτάνει τους 8. Άμυνα ολόκληρου γηπέδου ξανά για την ομάδα της Μπάμπερκ, να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας. Τώρα περνά το κέντρο ο Φιντς. Διαδοχικά μαρκαρίσματα. Τελικά βγαίνει ο Νίκολς, ψάχνει το τρίποντο. Θα δώσει για τον Φιντς από 45 μοίρες για 3. Εύστοχος! Να λοιπόν ο Φιντς ξαναδίνει τη λύση με 19 από ό,τι είναι ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου. Αναγκάζει τον Ζέσους Ραμίρες να ζητήσει time out, βλέποντας το Περιστέρι 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα να παίρνει ξανά προβάδισμα 2 πόντων, 86-84. Time out λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 9 και δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, Περιστέρι Μπάμπερκ, 86-84, 2 και 8 πριν τη λήξη του αγώνα.
4: Ανεβαίνουν τα τεσιμπέλ στην επίθεση της Μπάμπερκ. Ελεύθερος για τρεις από τη γωνία, εύστοχος. Ένα τρίποντο μαχαιριά με τον Χοστ Άντλερ, τον Ισραηλινό. Να δίνει προβάδισμα ενός πόντου στην Μπάμπερκ. 87-86, 1-50 για το τέλος του αγώνα. Προσπάθεια τώρα σε ρόλο οργανωτή με τον Φίτς, ο οποίος και αυτός κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπάλα εκεί όπου πάει ο Φρέιντελ. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Το στόπ το οποίο δέχεται από τον Κάπελερ. Θα φέρει ξανά την μπάλα για το Περιστέρι σε επαναφορά κάτω από το ταμπλό της Μπάμπερκ. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. 1-38 για το τέλος του αγώνα. 87-86 μπροστά η Μπάμπερκ. Για να δούμε. Με τον Φιντς προσπαθεί να βγει ο Νίκολς από τα screen. Πολύ καλή άμυνα. Τελικά η μπάλα πάει ψηλά για τον Πέιν. 3 δευτερόλεπτα, 2 για 3. Στην εκπνοή είναι άστοχος ο Νίκολς. Εντυπωσιακό το rebound εκεί του Πέιν. Τον κατεβάζει ο αντιπαλός του. Φάουλ. Σώζει από βέβαιο καλάθι την ομάδα του. Είναι ξεκάθαρο εδώ. Με το πέμπτο φάουλ του Κάπελερ. Έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα πέντε ομαδικά η ομάδα της Μπάμπερκ. Κάπελερ κάθεται στον πάγκο. Και ο Αλεξάνδρος Νικολαίδης ξανά στο παιχνίδι. Ενώ από ό,τι βλέπω ο Μπάερε μετά από αρκετή ώρα θα περάσει τη θέση των ψηλών. Όπως επίσης αλλαγή και στα γκάρτ με τον Μπαλίτ, τον Τσέχο, να περνά στην θέση του Ράιτ. Του Τζόνς, διορθώνω. Λοιπόν, έχουμε βολές για το Περιστέρι με τον Πέιν. Σιγή, απόλυτη εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου. Άστοχο σίδερο, βρίσκει μπάλα. Παραμένει το Περιστέρι 86, Μπάμπερκ 87, 1-31 πριν το τέλος του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Πολλά έτοιμα για την δεύτερη επιβολή του Πέιν. Ακούτε, σιγή που πλέον με τα χειροκροτήματα για την εύστοχη βολή του Πέιν. Είναι ο 11ος πόντος. Προσπάθεια με τον Ράιτ. Αποφεύγει εκεί, αλλά με φάουλ τελικά ο Κάριους, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι, το παραδέχεται και ο ίδιος. Υποθέτω ότι ήταν οδηγία για ένα φάουλ εκεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Πάντως διαμαρτύρονται οι Περιστεριώτες ότι έκανε μια κίνηση με τον αγκώνα του αντικανονική ο Τζόνς, προκειμένου να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του Κάριους. Σε πάση περιπτώσει, πρώτο φάουλ για τον Κάριους. 12 δευτερόλεπτα από το 1-18 που είχε διαθέσει τη Ζιμπάμπερκ. Τζόνς ανάμεσα σε τρεις, αστοχή, κοντό σουτ. Rebound από τον Κάριους και γρήγορα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο Νίκολς, αλλά έχει προλάβει κοντά στη ρακέτα, έχει επιστρέψει η Μπάμπερκ, οπότε φρενάρει, γυρνά προς τα πίσω, καλύπτει την μπάλα με την πλάτη του μεταξύ κέντρου και ρακέτας, όπως έπειτε το Περιστέρι. Σουτ άστοχο και ο Πέιν θα πάρει την προσπάθεια εκεί για το rebound. Νέα επίθεση, 44 δευτερόλεπτα, τα 7 για το Περιστέρι. Ψάχνει για το τρίποντο, το επιχειρεί. Καλάθι με ταμπλό και μέσα. Να λοιπόν πως έρχεται ο Κάριους να δώσει στον Νικολαίδη και εκείνος με ταμπλό και μέσα να κάνει το 90-87 στο συν 3 με τον Νικολαίδη στους 39 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα μέχρι το τέλος. Και τώρα η σειρά των φίλων του Περιστερίου να ξανασηκωθούν, να ενισχύσουν αγαπημένη τους ομάδα, βλέποντας ότι σε αυτές τις διαδοχές ανατροπές το Περιστέρι έχει τις λύσεις, με τον Νικολαίδη να φτάνει τους 7 και συγκριτικά τουλάχιστον με το παιχνίδι στον Προμηθέα, εκεί όπου τα πήγε πάρα πολύ καλά, είχε 13 πόντους, αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολς με 21. Όπως έχουν τα πράγματα και τώρα, βλέποντας τον Νίκολς με 20, τον Φίντς με 19, τον Φρέντελ με 13, τον Πέιν με 10. Ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως περιμέναμε ότι θα έχει υψηλό ρυθμό. Είναι κοινό χαρακτηριστικό το πώς παίζουν και οι δύο ομάδες, πώς έχουν χτιστεί να παίξουν φέτος. Το Περιστέρι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια ωραία ομάδα, μια ενδιαφέρουσα φουρνιά παιχτών Ελλήνων και ξένων, με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο πρωτάθλημα, αλλά αποδίδει και ωραίο μπάσκετ. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία του Βασίλη Ξανθόπουλου, όπως έλεγαν πριν ξεκινήσει το επίσημο υποχρεώσει στη Media Day της ομάδας. Λοιπόν, 39 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Το Περιστέρι είναι στο συν 3, 90-87. Και ενώ θυμίζω ότι είχε πάρει προβάδισμα και 22 πόντων στο παιχνίδι. 23-20 είναι το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο. Πάντως το Περιστέρι έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο. Έτυχε 35 πόντους και δέχτηκε μόλις 20 απέναντι σε αυτήν την επιθετική ομάδα της Μπάμπερ. Καλά εξανεμίστηκε σε λιγότερο από 5 λεπτά το συν 22 και πήγε στο καλάθι διαφορά για να έχουμε διαδοχικά προσπεράσματα. Για να δούμε. 39 δευτερόλεπτα συνολικά, 14 για την Μπάμπερ. Πώς θα τα διαχειριστεί η γερμανική ομάδα. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τον Τζόουνς. Τρέχει εκεί με τον Μπαλίντ, ο Τσέχος Γκάρντ. Από τα 8 μέτρα τρίποντο, άστοχο η μπάλα, ούτε καν στεφάνι, ταμπλό μόνο. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί, απορούν και οι συμπαίκτες του που πήγε να κάνει το τρίποντο. Ο Βέλος απασχολεί αυτό το Περιστέρι, υπάρχει φάουλ, το τρίτο για τον Χοντ Σάντλερ. Και σίγουρα τώρα με τις δύο βολές, ο Νικολαίδης από το τρίποντο του οποίου πήγε διαφορά στο συν 3, μπορεί να φτάσει και στο συν 5. Αστοχή στην πρώτη. Το Περιστέρι, το οποίο ήταν αλάνθαστος βολές στις τρεις πρώτες περιόδους. Είναι η τρίτη βολή που χάνει σε αυτή την περίοδο. Νικολαίδης, και ενώ θέλουμε 31 δευτερόλεπτα, ευστοχή στη δεύτερη. Πλέον έχει ένα συν 4 να διαχειριστεί η ομάδα του Περιστερίου. 91-87. Τρία τα ομαδικά φάουλ για το Περιστέρι. Έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 η Μπάμπερ. Κατεβάζει την μπάλα, περνά το κέντρο Τζόουνς. Σταυρωτές τρίπλες μπροστά στον Νικολαίδη. Βγαίνει εκεί με τον Χοντ Σάντλερ. Ξανά για τον Τζόουνς. Ψάχνει το τρίποντο. Το επιχειρεί τώρα υποπίεση. Άστοχο. Το rebound έρχεται, αλλά πατά γραμμή ο ψηλός της Μπάμπερκ. Από κάτι σαν τρίποντο που έκανε ο Χοντ Σάντλερ. Φανταστείτε, βρήκε μόνο τα μπλε. Ούτε καν σίδερο. Ήταν η δεύτερη προσπάθεια και συνέχεια. Κατοχή μπάλας για το Περιστέρι, 91-87, 10 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Αν μου επιτρέπεις, Στάνο, να κρατήσουμε το μικρόφωνο, να δούμε γιατί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι ωριακά, είναι στα χέρια του Περιστερίου.
3: Όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά, με το Περιστέρι βέβαια να έχει το προβάδισμα.
4: Προφανώς και θα πάει σε γρήγορο φάουλ η Μπάμπερκ, δεν νομίζω ότι θα αφήσει το Περιστέρι, αν και εδώ και οι διαφορές παίζουν.
3: Το, το πλεονέκτημα και το προβάδισμα.
4: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε για έναν όμιλο καταρχάς όπου το Περιστέρι δεν έχει και το πιο εύκολο, το πιο εύκολο έργο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά στην πορεία θα φανεί τι μπορεί να κάνει, γιατί είναι μαζί και με τη Βαρέζε και με τη Μούρθια. Το πρωτεύον είναι να πάρει στα παιχνίδια στην έδρα σου και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο κάνεις εκτός και σε διαφορές που μπορεί να σου βγουν, διότι θυμίζω ότι το ευταίο εδώ σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι. Σε αυτές τις 32 ομάδες που χωρίζονται σε 8 γκρουπ των 4, οι πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν απευθείας εισιτήριο στο 16, ενώ οι δεύτεροι και οι τρίτοι κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε play-in τουρνουά για μια θέση στην επόμενη φάση. Εκεί όπου μετέπειτα θα πάει και στο best of 3 τον Ιανουάριο με 8 ομάδες να παίρνουν την πρόκληση στον επόμενο γύρο και ούτω καθεξής για να πάνε στο top 16. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει το Περιστέρι στα εντός έδρας ματς και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δώσει ήδη 4 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 νίκες, 2 ήττες. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με νίκη μέσα στην Πάτρα επί του Προμηθέα το Περιστέρι. Θυμίζω το Σάββατο υποδέχεται τον Ηρακλή, 3 η ώρα Αλλά για την ώρα βλέπουμε 10 δευτερόλεπτα επαναφορά στο παρκέ και για τις δύο ομάδες. 91-87, Περιστέρι Μπάμπερκ. Το Περιστέρι προφανώς θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Η Μπάμπερκ να πάει σε γρήγορο φάουλ ή δυνατόν από ό,τι βλέπουμε τον Μπάερε. Κυνηγά εκεί. Τελικά ποιος θα κάνει φάουλ. Κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Έχει ένα εύκολο lay-up και τελειώνει το match με τον Φιτς. Δουλεμένη, σωστά προγραμματισμένη επίθεση του Περιστερίου. Και από εκεί και πέρα ψάχνει το τρίποντο για να κλείσει ανεπιτυχώς ο Φιτς. 93-87. Να λοιπόν που το Περιστέρι όχι μόνο δεν πρόλαβε ο αντίπαλος να κάνει φάουλ, πήρε και το καλάθι. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι στην έναρξη του πρωταθλήματος για την BCL και τα χειροκροτήματα λογικά για μια ομάδα που είχε πάρει και το ΣΥΝ 22. Αλλά νομίζω ότι από κάτι τέτοια λάθη μπορεί να μάθει για τη μετέπειτα διαχείριση τέτοιων αγώνων. Έχοντας τον Νίκολς με 20, τον Φιντς με 19, τον Φρέντελ με 13, τον Πέιν με 11. Αυτή ήταν η διψήφη για το Περιστέρι. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν βρήκαν στόχο και οι 11 παίκτες πλην του Θωμάκου που έμεινε στον πάγκο. Και από την άλλη πλευρά για την Μπάμπερκ, ο Μπάλιτ με 17 και ο Ράιτ με 11. Ήταν η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Μπάμπερκ. Και επαναλαμβάνω, 93-87 το Περιστέρι κάνει ξεκίνημα με το δεξί σε μια δύσκολη απαιτητική διοργάνωση και ειδικά στον όμιλο τον οποίο βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις βάζει πλώρη για ψηλά πράγματα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Χωρίς πολλά λόγια, με πολλή δουλειά, άφθονο ταλέντο και ένα μείγμα Ελλήνων και ξένων ικανών να πάνε στο καλύτερο. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό βράδυ, θυμίζουμε νίκη για το Περιστέρι 93-87. Καλό σας βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Περιστέρι Μπάμπεργκ 93-87 και νωρίτερα Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα σε αγώνα της προκριματικής φάσης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. 0-1 νίκη για την Εθνική, όμως δεν κατάφερε το στόχο της που ήταν να περάσει απευθείας στην τελική φάση του Euro 2027 για τις εθνικές ομάδες κάτω των 21 ετών. Θα δώσει τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο, αγώνες μπαράζ.

Τώρα έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Είναι αγώνας για το Euro Cup. Το αποτέλεσμα είναι 35-35. Ισοπαλία.

Επίσης έχουμε τελικό στον αγώνα Μύκονος Νεύτσι, μεγάλη νίκη για την Μύκονο, 78-58, είναι αγώνας για το Europe Cup και είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, 53-49 προηγείται ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι που, όπως διαβάζουμε, έχει γίνει διπλή καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής για ένα πανό που σας είπαμε ότι εικόνιζε την περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, και έφερε το σήμα της ομάδας των Σκοπίων. Η Κιανόλευκη ΚΑΕ, όπως διαβάζουμε, κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγάρα Κομισάριο του Παιχνιδιού, Ελεονόρα Ρατζέλοβα, την ύπαρξη του πανό με το εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί στις κερκίδες του γηπέδου, απαιτώντας να αποσυρθεί. Βέβαια, το πανό, από ό,τι βλέπουμε από τις φωτογραφίες, είναι εκεί,

Και επίσης να θυμίσουμε την νίκη της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού εκτός έδρας επί του Ανόβερο με 17-10 στην πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο Ανδρών.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: 31 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Ερασπορ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Να θυμίσουμε ότι είναι στο ημίχρονο, ο αγώνας στην ανάπαυλα του ημίχρονου, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα, εκτός έδρας αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ 35-35, την νίκη του Περιστερίου επί της Bamberg με 93-87 για το BCL, για το Champions League του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παίζει για το Euro Cup, την νίκη της Μικόνου στο FIBA Europe Cup επί της Νεύσκη με 78-58, ενώ είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων 57-51, προηγείται ο Ηρακλής, το παιχνίδι βρίσκεται στην τέταρτη περίοδο 9:36 πριν από την ολοκλήρωσή της. Να θυμίσουμε επίσης την νίκη του Ολυμπιακού στο Πόλο, Champions League πρώτη αγωνιστική επί του Ανόβερο με 17-10 και την νίκη της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών εκτός έδρας επί της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0, όμως το ένα γκολ δεν έφτασε για να πάρει την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027 που θα γίνει σε γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Θα δώσει αγώνες παράς τον επόμενο μήνα. Στις προσεχείς μέρες θα μάθουμε και την αντίπαλό της. Είναι βραδιά μπάσκετ σήμερα. Υπάρχει βέβαια και Nations League σε λίγη ώρα στις 10 παρατέταρτο, Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία για την πρώτη κατηγορία. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη κατηγορία και υπάρχουν αγώνες και για την τρίτη κατηγορία. Όμως υπάρχει και η ειδησιογραφία στο μπάσκετ που αφορά την συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων που μετέχουν στην Ευρωλίγκα που έγινε στην Ιταλική πόλη Κόμο, προκειμένου να εξεταστεί μια πρόταση αγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε τι αποφασίστηκε εκεί και περισσότερα επίσης όσον αφορά την ελληνική παρουσία, δηλαδή Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ήταν μια συνάντηση στην οποία νομίζω και στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού την περίμεναν πώς και πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιστορική αυτή η συνάντηση που έγινε στη Λίμνη Κόμο. Ήταν ένα διήμερο ουσιαστικά όπου βρέθηκαν εκεί οι εκπρόσωποι από τις 13 ομάδες που είναι μέτοχοι της ΕΚΑ, της Ευρωλίγκα δηλαδή. Φυσικά πολύ ισχυρή ελληνική παρουσία από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά αυτό που αποφάσισαν οι μέτοχοι της EuroLeague είναι το όχι που είπαν στην πρόταση του NBA. Υπήρχε στο τραπέζι μια πρόταση από τους Αμερικανούς να εξαγοράσουν την Ευρωλίγκα. Μια πρόταση που αναφέρεται ότι από πλευράς των οικονομικών όρων άγγιζε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια πρόταση που βρήκε αντίθετες στις περισσότερες ομάδες, σχεδόν όλες δηλαδή κλείσαν την πόρτα στο NBA. Το όχι που είπαν Θάνο οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ήταν πανψηφοί, δηλαδή και οι 13 ομάδες απάντησαν αρνητικά στην πρόταση αυτή των Αμερικανών να μπουν στην Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσουν ουσιαστικά. Ωστόσο υπάρχουν ομάδες μέσα στην Ευρωλίγκα που άφησαν ανοιχτή την πόρτα να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους του NBA για αυτή την πρόταση που έχουν κάνει. Και ουσιαστικά εδώ χωρίζονται οι ελληνικές ομάδες.
3: Η διαφωνία, ναι, θα πάμε και στις ελληνικές ομάδες γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά η διαφωνία έχει να κάνει με το ύψος του ποσού ή είναι αντίθετη στην φιλοσοφία της πώλησης. Τις, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, ναι, για παράδειγμα, όταν ο Ινφαντίνο υιοθέτησε την πρόταση να πουληθεί ένα μέρος του Μουντιάλ, υπήρχε ένας ξεσηκωμός, ιδιαίτερα από την UEFA και τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, οι οποίες δεν άκουγαν τίποτα. Όποιο και αν ήταν το οικονομικό αντάλλαγμα, έλεγαν ότι, να το πω έτσι εν είδη συνθήματος, το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε διαφωνία, εφόσον έχει γίνει γνωστό, επειδή το ποσό είναι μικρό και θεωρούν ότι με ένα μεγαλύτερο ποσό μπορεί οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν σήμερα να καμφθούν, ή είναι αντίθετη στη λογική της πώλησης αυτή καθ' αυτή?
4: Εδώ οι ομάδες χωρίζονται. Υπάρχουν ομάδες που είναι κάθετα αντίθετες με το ενδεχόμενο να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα και να εξαγοράσει την διοργάνωση, και υπάρχουν ομάδες που το συζητάνε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά θέλουν να κάνει το NBA μια καλύτερη πρόταση από οικονομικής άποψης. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το κομμάτι, σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει από τη συνάντηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Λίμνη Κόμο.
3: Για πες μας, τι είπε ο Παναθηναϊκός και τι είπε ο Ολυμπιακός.
4: Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκπροσωπήθηκε, να πούμε, από τους ιδιοκτήτες του, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί ήταν και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας, αλλά και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, είναι από τις ομάδες που είναι κάθετα αντίθετες με το ενδεχόμενο να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσει. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πρωτοστάτησε σε αυτό το όχι που είπε σήμερα η Ευρωλίγκα στο NBA. Μαζί του τάχθηκαν ενάντια σε αυτή την πρόταση και το ενδεχόμενο να έρθουν οι Αμερικανοί στην Ευρωλίγκα, και η Μπαρτσελώνα και η Μπασκόνια, αλλά και η Αρμάνι Μιλάνο. Αυτές ήταν δηλαδή οι ομάδες που εξέφρασαν τη μεγαλύτερη αντίθεση με την πρόταση που κατέθεσαν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να πούμε, ότι είχε στη Λίμνη Κόμο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά δεν παρέστη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στην σημερινή συνεδρίαση. Δεν
3: ήταν δηλαδή στο μέρος που διεξήχθη, στην πόλη που διεξήχθη, αλλά δεν ήταν στην συνεδρίαση που έγινε.
4: Ναι, ακριβώς, Θάνο, και δεν έχει κυκλοφορήσει ο λόγος για τον οποίο δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν και βρισκόταν στο Τσερνόμπιο, που είναι η πόλη εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο που έγινε η συνάντηση. Ήταν, να πούμε, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο χθεσινό βραδινό δείπνο που έγινε εκεί, αλλά δεν παρέστη στην σημερινή συνεδρίαση, αν και βρίσκεται εκεί πέρα. Αν και βρισκόταν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αυτά και χωρίς να ξέρουμε τίποτα παραπάνω από αυτού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Βασίλη Παρθενόπουλο, τον CEO της ομάδας, τον Γιώργο Αθανασίου, και την νομική εκπρόσωπο, την Μαργαρίτα Θάνου. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανοιχτός, φάνηκε, στο να διαπραγματευτεί η Ευρωλίγκα περαιτέρω αυτή την πρόταση του NBA. Δηλαδή, είναι μεταξύ των ομάδων που θέλουν να το συζητήσουν ξανά αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί να απάντησαν όλες όχι, όπως είπαμε, και οι 13 να είπαν όχι τώρα σε αυτή την πρόταση.
3: Αλλά οι λόγοι είναι διαφορετικοί, όπως τους ανέλησες προηγουμένως.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή μέσα στις ομάδες που θέλουν να επαναδιαπραγματευτούν και να συζητήσουν περαιτέρω αυτό το θέμα με το NBA. Γι' αυτό και φαίνεται να έχει δοθεί, Θάνο, μια προθεσμία διάρκειας 30 ημερών στους Αμερικανούς, ώστε
3: για να επιστρέψουν με καλύτερη πρόταση.
4: Να επιστρέψει με μια καλύτερη πρόταση σε σχέση με αυτή που έκανε, που είπαμε ότι ανέρχεται περίπου σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Η ομάδα που φάνηκε μπροστά να βγαίνει σε αυτή την κίνηση είναι η Real, η οποία ήταν και η τελευταία που υπέγραψε το νέο δεκαετές της συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Ακολούθησε και η Φενέρμπαχτσε, που ήταν η προτελευταία που ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα. Και ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο της επαναδιαπραγμάτευσης με τους Αμερικανούς, παρουσιάστηκε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν μεταξύ των ομάδων που θέλουν να δώσουν αυτή τη διορία στους Αμερικανούς, να επιστρέψουν μήπως και γίνει κάποια καλύτερη πρόταση από το NBA, ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ήταν κάθετα αντίθετος με αυτή την πρόταση που κατέθεσε το NBA για την εξαγορά της Ευρωλίγκας, και την οποία μάλιστα πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός την χαρακτήρισε αποικιοκρατική διαστόματος του Προέδρου του και ιδιοκτήτη του, του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου.
3: Μάλιστα. Αφήνουμε λοιπόν την συνάντηση στην λίμνη Κόμο των μετόχων της Ευρωλίγκας. Να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στο τι περιμένουμε αύριο και μεθαύριο. Έχουμε αύριο ευρωπαϊκούς αγώνες για ΑΕΚ και Άρη και μεθαύριο Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ. Νομίζω είναι οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και ο Παναθηναϊκός θα έχει στην διάθεσή του και τον Ρογκαβόπουλο και το Φαλ.
4: Ναι. Ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ Θάνο είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ρεκόρ 3-0. Θα κοντραριστούν την Πέμπτη το βράδυ, όπως είπε, στο Telecom Center Athens. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό. Γιατί οι αντίπαλοι που αντιμετώπισε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές ήταν ομάδες χαμηλότερου επίπεδου και προσδοκιών, να το πούμε έτσι, συγκριτικά με την πρωταθλήτρια Τουρκίας, που έχει και πάλι πολύ υψηλούς στόχους για αυτή τη σεζόν. Άρα δηλαδή περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, που θα δείξει πράγματα και για τις δύο ομάδες, αν και είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και δεν είναι έτοιμες. Σίγουρα πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός, που είχε και έχει διάφορα θέματα να αντιμετωπίσει, τα οποία πάντως μειώνονται. Και το λέμε αυτό διότι φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να παίξουν σε μεθαυριανό παιχνίδι και ο Μουστάφα Φαλ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Γάλλος Έντερ, θυμίζουμε, είχε υποστεί θλάση κατά την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα και πλέον φαίνεται έτοιμος να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα πράσινα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, γιατί θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί 5 συναπτά έτη παρουσίας στον Ολυμπιακό για τον Γάλλο Σέντερ, ο οποίος τίθεται και αυτός πλέον στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το θέμα που είχε με τον μυϊκό σπασμό στη μέση και είναι έτοιμος και αυτός να κάνει την επανεμφάνισή του. Περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με την κατάσταση των δύο παικτών και πώς σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο οποίο δεν θα έχει, η αλήθεια είναι, φαίνεται, άλλες επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Είχε, θυμίζουμε, την επιστροφή του Νάιτζελ Κέιζ Ντέιβις στις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος έπαιξε και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παραμένουν εκτός Ναν και Σλούκας και παραμένει εκτός και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει τεθεί εκτός δράσης με μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό και συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έχει μια μέρα παραπάνω, παίζει την Παρασκευή στη Σάνελ Αρίνα με την Ανατολού Εφές. Όμως υπάρχει πλούσια δράση και για τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο στις 7 η ώρα τη φινλανδική Βίλπας για την πρεμιέρα της στο FIBA Champions League. Ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, άλλωστε ούτως ή άλλως η Ένωση χαρακτηρίζεται και από την ίδια τη διοργάνωση ως το φαβορί για τον όμιλό της και φαίνεται ότι μπορεί να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα του Dragan Sakota απέναντι στους Φινλανδούς που έκαναν την έκπληξη και μέσω των προκριματικών πήραν το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων του BCL. Υπάρχει παιχνίδι του Άρη στις 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, υποδέχεται την ισπανική San Pablo Burgos. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ένα παιχνίδι που έχει γίνει sold out εδώ και αρκετό καιρό, γιατί ο κόσμος του Άρη ανυπομονεί για αυτή την εντός έδρας πρεμιέρα των Κίτρινων στο Eurocup. Ένα παιχνίδι που ο Άρης θέλει να πάρει μια νίκη για να κάνει το 2-2 στο Eurocup, αλλά και για να αφήσει πίσω του την αρνητική έκπληξη στην πρεμιέρα της GBL, όπου ιτήθηκε εκτός έδρας από την Καρδίτσα. Ένα αποτέλεσμα που έφερε μεγάλη γκρίνια στις τάξεις της ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει λόγο για ντροπή και για ένα χάος για την εικόνα της ομάδας του, και σήμερα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι περιμένει πολλά πράγματα από περισσότερους παίκτες και ότι είναι σίγουρος ότι θα τα πάρει αυτά τα πράγματα από τους παίκτες του στη συνέχεια. Υπάρχει και δράση στο FIBA Europe Cup, με άλλες δύο ομάδες να παίρνουν σειρά αύριο μετά τις Μύκονο και Ηρακλή που παίξαν σήμερα. Υπάρχει το μάτς του Κολοσσού Ρόδου με την ρουμανική Κραϊόβα στο νησί των Ιπποτών στις 6 η ώρα. Και υπάρχει και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος παίζει στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα, με το Τζάμπολεκί να έχει οριστεί για τις 7.30.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε το μπάσκετ. Βέβαια, υπάρχουν δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, συνεπώς πρέπει να ενημερώσουμε. Ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή είναι 57-58. Διαφορά μόλις ενός ποντού, 1-50 πριν από την ολοκλήρωσή του. Άρα γίνεται μεγάλη μάχη στα Σκόπια. Ενώ ο αγώνας της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ είναι 48-47, 5-48 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μία βολή, ισοφαρίζει σε 48-48 στην κόψη του Ξηραφιού και τα δύο παιχνίδια. Ιδιαίτερα όμως το παιχνίδι του Ηρακλή, το οποίο είπαμε θέλει 1-44 για την ολοκλήρωσή του. Πάμε να μπούμε εντάχει σε ρυθμούς ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την ερχόμενη Κυριακή, με την συνέχιση έπειτα από τρεις εβδομάδες της Super League, της Τίχημαν Super League, με την έκτη αγωνιστική. Ο λόγος στον Χρήστο Κοντό για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε ακούμε, Χρήστο.
5: Γεια σας, Άρα μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είχαμε την επιστροφή του ΕΤΕΙ στις προπονήσεις σήμερα. Θυμίζω ότι είχαν μια έξτρα μέρα άδειας οι Έλληνες διεθνείς. Οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας έκαναν τη χρήση σήμερα, γιατί ήταν χθες, οπότε σήμερα εμφανίστηκε, έβγαλε κοντά το πρόγραμμα μαζί με τον Ταμπούρδα, ο οποίος και αυτός προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε πουλ ρυθμούς. Δείχνει ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω από το πρόγραμμα της Λάνσης. Οπότε θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο μέχρι την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καρασκάκη και πιθανώς μπορεί να είναι και στις αρχικές επιλογές για την ενδεκάδα από την πλευρά του Μίστρουπ. Οι υπόλοιποι διεθνείς έξι των αριθμών που απουσιάζουν θα επιστρέψουν την Πέμπτη. Αυτή είναι ο Πελίστρ, είναι ο Γαστόντερ, είναι ο Ουναΐτ, είναι ο Εντίν Σαλάχ, ο Σαλάχ Εντίν, είναι ο Κάτρης, είναι παίκτες, ο Γιάγκουσιτς, είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν την Πέμπτη. Ουσιαστικά θα πάρουμε μία δυνατή προπόνηση μέχρι τον Ντέρμπι και θα είναι λίγο πιο δύσκολη η προσαρμογή τους μετά από μια τόσο μεγάλη απουσία που θα αγγίζει σχεδόν τις 20 ημέρες. Άλλα προβλήματα από τελευταία στιγμή δεν υπάρχουν. Είναι χαλαρή η εικόνα, η προπόνηση γίνεται κανονικά, δεν έχουμε θέματα που να απασχολούν την προπονητή.
3: Και αυτό που συζητείτε, αυτό που διαβάζω, Χρήστο, είναι πώς θα καλύψει ο Νίστρουπ το κενό του Λιβάη.
5: Εντάξει, έχει επιλογές. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Να δούμε τι σύστημα θα επιλέξει καταρχάς, αν θα παίξει με δύο επιθετικούς, αν θα παίξει ένα σύστημα με δύο ακραίους. Είναι όλα ανοιχτά. Περιμένουμε πρώτα με το καλό να γυρίσουν όλοι, να δούμε ποιοι είναι παρόντες, ποιοι δηλαδή θα υπολογίζονται για το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις. Μάλλον τον Ταμπόρδα.
3: Ναι, η επιστροφή Ταμπόρδα νομίζω του λύνει τα χέρια. Έχει δηλαδή μια επιλογή.
5: Θα μπορούσε να παίξει ο Πελέστρη την ίδια θέση. Δεν είναι ότι αν πήγαινε στο σύστημα με το Λιβάη ακραίο, περιφερειακό δηλαδή, όχι αν δεν σα εντερφούρε, έχει παίχτες που μπορεί να καλύψουν αυτό το ρόλο στα δεξιά. Ακόμα και ο Μουναή θα μπορούσε να παίξει. Έχει παίξει πολλές φορές στο προηγούμενο, στην πρώτη του θητεία, σε αυτή τη θέση στα δεξιά, την στάκρα της επίθεσης. Οπότε υπάρχουν επιλογές. Νομίζω ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, αλλά για να τα ολοκληρώσει θα πρέπει να δει ποιοι παίχτες είναι διαθέσιμοι. Το κρίσιμο σημείο να δούμε και θα είναι τακτική. Τώρα θα επιλέξει να παίξει με δύο φορ ή θα επιλέξει να χτυπήσει το παιχνίδι από τα άκρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αυτά συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Εν ώψη ντέρμπι, βέβαια, υπάρχουν αρκετές μέρες μπροστά. Είμαστε μόλις την Τρίτη. Το παιχνίδι είναι το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα, στο μπάσκετ, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Θέλουμε 40 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα για να τελειώσει το παιχνίδι της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προηγείται με 60-57 και τώρα με ένα δίποντο με lay-up αυξάνει τη διαφορά σε 62-57, 36 και 6 πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής φαίνεται να παίρνει ένα καλό προβάδισμα που μπορεί δηλαδή τηρουμένων των συνθήκων, δηλαδή του χρόνου που υπολείπεται, να το κρατήσει. Έχει μια διαφορά 5 πόντων αυτή τη στιγμή και απομένουν 36,6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ενώ όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του EuroCup και παίζει η Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ, εκεί η γηπεδούχος ομάδα έχει μια διαφορά 2 πόντων. Είμαστε στο 50-48. Το παιχνίδι βέβαια έχει ακόμη χρόνο μπροστά του. Είμαστε στο 6ο λεπτό της τρίτης περίοδου.

0: Είπαμε νωρίτερα για την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κάτω των 21 ετών, που παρά την νίκη της δεν κατάφερε να προκριθεί και θα δώσει αγώνες μπαράζ για να πετύχει το στόχο της, που είναι η πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, η κλήρωση των μπαράζ, εκεί δηλαδή που θα μάθει η εθνική ομάδα την αντίπαλό της και την διεξαγωγή βέβαια των αγώνων, της ημερομηνίας, θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 12 στην Νιόν της Ελβετίας. Θυμίζουμε, αυτή η διοργάνωση θα γίνει στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το 2027. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω, Γιάννη Ράνιο, ότι για τον Ολυμπιακό το κρίσιμο της ημέρας, το σημαντικό της ημέρας, είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυνθεί ο Ολυμπιακός στα έργα και στις ενέργειες εν γέννη που θα κάνει για την ανάπλαση του Γεώργιου Καραϊσκάκης.
1: Καλησπέρα και πάλι. Πράγματι, είναι αυτό που λέγαμε και γύρω στις 6, αλλά με τη μορφή τίτλων, και νομίζω τώρα μπορούμε μεγαλύτερη ανάλυση και μετά το παιχνίδι με το Περιστέρι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ότι όλα δείχνουν πως ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη, χωρητικότητας περίπου 55.000 θέσεων. Δεν είναι και μικρό πράγμα για έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα μπει σε ένα ανακοινισμένο γήπεδο, και εφόσον όλα πάνε καλά, τα έργα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα οριοθετημένο έτσι προγραμματισμό που θα τον φέρει ξανά φθινόπωρο του 29, δηλαδή περίπου σε 3 χρόνια από τώρα. Αυτό τουλάχιστον θα έλεγα ότι προκύπτει από την ενημέρωση της κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε, η σύσκεψη που είπαμε και λίγο νωρίτερα, εκεί όπου ήταν ο Πρωθυπουργός και άλλοι αρμόδιοι φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη, δηλαδή και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνοντας έτσι και τη σοβαρότητα με την οποία περιβάλλουν όλη αυτή την απόφαση, και θυμίζοντας ότι είναι ένα γεγονός που εξυγχρονίζει και αναβαθμίζει την έδρα του Ολυμπιακού, χωρίς να δοθεί ούτε ένα ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό. Όλο δηλαδή θα πάει βάσει των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών με μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περνά απαρατήρητο. Υπήρξε και το ενημερωτικό σημείωμα που λέγαμε λίγο νωρίτερα για όλα αυτά που είχαν να κάνουν με την κυβέρνηση να δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, και κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επισκιάζει οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες.
0: Τώρα, έχουν γίνει γνωστά, υποθέτω πως με βάση την ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει ικανοποίηση στην πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί φαίνεται ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά, έστω και αν η ανακοίνωση ήταν λακωνική. Ωστόσο, λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται. Έχει γίνει γνωστό πότε θα αρχίσουν τα έργα, αν θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο ή μέρη του γήπεδου Καραϊσκάκης?
1: Κοίταξε, καταρχάς,
0: τι άλλα επιμέρους θέματα, αν έχουν γίνει γνωστά?
1: Επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Αυτό που μπορώ να σου πω και προκύπτει βάσει ρεπορτάζ είναι ότι τα έργα, εφόσον όλα πάνε καλά και πέσουν οι απαραίτητες υπογραφές έγκαιρα, ότι θα ξεκινήσουν από αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο, και θα πάει μέχρι το φθινόπωρο του 29. Δηλαδή μιλάμε από σήμερα για 3 χρόνια. Όμως ο Ολυμπιακός την τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιεί το Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ολική ανακατασκευή, δηλαδή θα γκρεμιστούν οι κερκίδες. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή πάνω στις ήδη υπάρχουσες πρόσθεση θέσεων, διαζωμάτων ή οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα αυτό που είχε γραφτεί περί, σύμφωνα σου λέω με πληροφορίες που έχω διαβάσει, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα χτιστούν από πάνω με μικρά γκρεμίσματα, ας πούμε, δεν ισχύει.
1: Και μάλιστα αυτό το είχαμε ψάξει τότε που είχε γίνει και η παρουσίαση, αν θυμάσαι, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ναι, αρχές του καλοκαιριού. Και μιλώντας και με ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ένα ζήτημα να μπορέσει να αυξηθεί και η χωρητικότητα και το ύψος, περίπου στα 4 με 5 μέτρα, κάπου εκεί είναι, να πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις και υπογραφές, δεν θα γίνει μπάλωμα, θα γίνει ολική ανακατασκευή. Έτσι το ξεκαθαρίζω, και γι' αυτό θα τραβήξει και τόσο πολύ. Μην νομίζει κανείς ότι απλά θα προσθέσουν μερικές σειρές. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουν ότι θα αλλάξει ριζικά όλη η εικόνα, όλη η δομή των γύρω δρόμων, με υπογειοποιήσεις, και δεν θα έχει καμία σχέση με την εικόνα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή με τους δρόμους που περνούν και από την Ποσειδόνος και από τον δρόμο που έρχεται από την Πειραιώς. Όσο ξέρει, καταλαβαίνει τι εννοώ, γιατί είναι ένα συνολικό έργο που φαίνεται και από τη μακέτα που είχε παρουσιαστεί, που δεν θα θυμίσει σε τίποτα, όχι μόνο ως εγκατάσταση το Γιώργος Καραϊσκάκης, αλλά και τους περιβάλλοντες χώρους.
0: Μάλιστα. Τους γύρω δρόμους της περιοχής του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά. Τώρα, επειδή έχουμε και ντέρμπι εν όψη, τι μπορούμε να πούμε για τα αγωνιστικά θέματα του Ολυμπιακού?
1: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, οι Έλληνες. Σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση μετά το τρίμερο ρεπό Σαββάτου, Κυριακή, Δευτέρας. Σιγά σιγά θα ενσωματώνονται. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γκονζάλης και ο Πουέρτα θα προλάβουν την προπόνηση της Πέμπτης. Παίζουν ξημερώματα Τετάρτη, να θυμίσω. Οπότε όλα δείχνουν ότι μάλλον η καλή προπόνηση, εν πάση περιπτώσει η γεμάτη προπόνηση με όλους, θα είναι την Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί θα καταλάβει και θα μάθει περισσότερα πράγματα και ο Αλγουαθίλ για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται παίχτες που προορίζονται για το αρχικό σχήμα. Και σε συνδυασμό με αυτούς που έμειναν πίσω, κρατάμε τρία πρόσωπα κλειδιά για μένα, που είναι ο Ζέλσον, είναι ο Μάριους, είναι επίσης και ο Σιπιώνη. Τρεις παίχτες οι οποίοι ίσως δύο από αυτούς να βρεθούν και στο αρχικό σχήμα. Παίζει και ο Φρόιλερ σήμερα, οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δύο από τις κολόνες, ο Χαφ, ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, θα έχουν επιβαρυνθεί αρκετά. Οπότε, ακόμα και αν δεν τους δούμε στο αρχικό σχήμα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Όχι για αγωνιστικούς λόγους, γιατί δεν ταιριάζουν στα πλάνα, αλλά λόγους επιβάρυνσης που θα έχει κρυφθεί την κατάλληλη στιγμή από τους αρμόδιους για να ανάψει το πράσινο φως στον Αλγκουαθίλ. Όπως επίσης και για τους δύο επιθετικούς, δηλαδή και ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλης, για διαφορετικούς λόγους, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχουν το προβάδισμα. Ο Γιάρεμτσουκ, έστω και αν έρχεται με γκολ με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, δεν πάβει να είναι επιβαρημένος και αυτός από τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, τα παιχνίδια, όσα έπαιξε, εν πάση περιπτώσει. Είχε ενοχλήσει στο γόνατο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα έρθει τώρα. Και ο Γκονζάλης από το μακρύ ταξίδι, άρα ο Μάριος, τον οποίο τον είδαμε να παίρνει χρόνο στη Λιβαδιά, δεν αποκλείεται να δούμε και στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Καλά τα νέα για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό προπονήσεων, έτσι. Και από εκεί πέρα θα κρυφθεί ο βαθμός ετοιμότητάς του για το αν θα συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα. Πιστεύω στην αποστολή θα είναι. Αντίθετα για τον Σα, εκεί τα πράγματα ναι μεν πηγαίνουν καλά. Στο πρόβλημα θλάση στη Γάμπα, που ήταν βαριά μορφή θλάσης, πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν οι πρώτες εκτιμήσεις γίνει για την επιστροφή του. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι θα είναι στην αποστολή αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, γιατί φοβούνται τυχόν επιβάρυνση και επιδείνωση του προβλήματος. Κλείνοντας, να πω μόνο ότι υπήρξε και η παρουσίαση του Νίκου Γαβαλά, ενός βιβλίου που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και το μεσημέρι με τον συγγραφέα και καλό φίλο και συνάδελφο, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί εκεί, σε αυτό το βιβλίο που μιλάει για τη γέννηση ενός θρύλου. Μίλησε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ήταν και ο Τάκης ο Λεμονής, ήταν και ο Κυριάκος ο Καραταΐδης. Σε μια ζεστή έτσι, ατμόσφαιρα που υπήρχε για το νέο βιβλίο με τίτλο «Γέννηση ενός θρύλου», που αφορά φυσικά τον Ολυμπιακό. Οπότε στο περιθώριο της
0: το περιεχόμενό του είναι ιστορικό, μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
1: Από ό,τι μας είπε σήμερα ο Νίκος Γαβαλάς, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Δεν σου κρύβω ότι ήθελα να είμαι στην εκδήλωση, αλλά ήταν το παιχνίδι του Περιστερίου λίγο νωρίτερα. Μιλά για ιστορίες που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το ξεκίνημα της ίδρυσης του Ολυμπιακού. Δανειζόμενος πηγές που είχε και από τον πατέρα του και δάσκαλος
0: φωτογραφίας. Τον Γαβαλά,
1: και έχει και στοιχεία μυθοπλασίας μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον και λίγο πιο συναρπαστικό από τα αμυγός ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν σου κρίνω, θα το διαβάσουμε, θα το δούμε, θα το κρίνουμε, αλλά είναι μια αξιόλογη και εξέπαινη πάτη του συναδέλφου που αξίζει έτσι και την όποια προβολή, έστω και αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό ή κάποια άλλη ομάδα, που αξίζει να την αγκαλιάσει οποιοδήποτε και να διαβάσει κάτι σε άλλες δεκαετίες, άλλες εποχές μιας ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 64-59. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, Μπόσνα ΠΑΟΚ 57-53. Και εμείς κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμου.

0: Era Sport 101,8.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ξεκινάμε με Nations League, Κροατία-Ισπανία 1-0. Ο Πέρισιτς είναι ο σκόρερ για τη γηπεδούχο Κροατία. Όπου έχουμε γκολ, μάλλον να τα πούμε όλα. Αγγλία-Τσεχία 0-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 0-0, Σκωτία-Σλοβενία 0-0, τελικό Καζακστάν-Φερόε 2-2. Αλβανία-Άγιος Μαρίνος 1-0, με τον Ασλάνι να είναι ο σκόρερ. Από εκεί και πέρα, Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0 και εδώ προηγούνται οι γηπεδούχοι των Φιλανδών. Και γκολ έχουμε στο Μολδαβία-Σλοβακία, είμαστε στο 0-1 αυτή την ώρα. Βεβαίως όλα σήμερα κινούνται σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς το πρωί είχαμε τις εξελίξεις από το κόμμα, από το κόμμο, το όχι της EuroLeague στην πρόταση του NBA και φυσικά το απόγευμα έγινε γνωστό από την κυβέρνηση πως συναντήθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρωθυπουργό και τους επιτελείς του, προκειμένου να βρεθεί άκρη, να γίνει νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη.

0: Λοιπόν, όπως είπα, η μία είδηση της ημέρας είναι αυτά που τα νέα που μας ήρθαν από το κόμμο. Για όλα αυτά, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα.
0: Στα αγωνιστικά θα πάμε μετά. Αλλά να ξεκινήσουμε με το κόμμο. Τι έγινε το πρωί. Οι άνθρωποι.
1: Εμείς τα μεταδώσαμε live τις εξελίξεις για τον Άρη Μπάρκα το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μεταδώσαμε live τις εξελίξεις πρώτη, γιατί παίρναμε το μήνυμα από μέσα την ώρα που εξελισσόταν η συνάντηση κορυφής. Δηλαδή το όχι, το επίσημο όχι, γιατί το ξέραμε ότι έχουν απορρίψει την πρόταση, το επίσημο όχι, την διαδικασία που συνεχίζεται για τα franchises, διότι η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα, απλά στους περισσότερους η εντύπωση που έμεινε επειδή υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία είναι ότι δεν εξελίχθηκε η διαδικασία επειδή δεν προχώρησαν τα αιτήματα για τις επιπλέον 8 άδειες των 13 ομάδων μέσα στις οποίες είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δεν είναι έτσι. Η διαδικασία προχώρησε και μάλιστα οι 13 μέτοχοι για τον εαυτό τους άλλαξαν τις άδειές τους από long term σε franchise. Δηλαδή πήραν τις καινούργιες μορφές άδειας μόνιμης συμμετοχής, δηλαδή στην Ευρωλίκα. Τις έχουν ήδη.
0: Τις έχουν ήδη.
1: Ναι. Και αυτό μέσα σε επόμενες εβδομάδες θα μεταφραστεί με βάση το μετοχολόγιο τους στη λεπτομέρειά του. Άρα αυτό προχώρησε. Επίσης προχώρησε η αύξηση των ομάδων. Του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 24 ομάδες.
0: Θα έχει 24,
1: επίσης προχώρησε ότι θα μπουν άλλες 8 με franchise. Και θα είναι 3 θέσεις που θα ανοιγοκλίνουν, να το πούμε έτσι. 21 θέσεις θα είναι franchise. Και μετά άλλες 3 θέσεις για ομάδες που θα ανεβοκατεβαίνουν ίσως από το EuroCup ή θα μπαίνουν με wildcard. 24 ομάδες.
0: Πολύ
1: το NBA
0: ωραία.
1: Θα κάνει δική του διοργάνωση. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη στο κόμμο, μεταδίδαμε τι συνέβαινε στο Λονδίνο. Έχει περάσει στα ψηλά, το έχουν καταλάβει πολλοί. Εκεί ήταν ο εκπρόσωπος του NBA, ο Έλληνας. Του NBA στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος, και τη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος Αϊβάζογλου. Και ανέλυε τις θέσεις του NBA για τη νέα λίγκα. Και εκεί είπε για παράδειγμα ότι η νέα λίγκα θέλει ομάδα στο Λονδίνο. Πιθανότατα και στο Μάντσεστερ.
0: Πιθανότατα
1: ομάδα...
0: και στο Μιλάνο.
1: Στο Μιλάνο όχι, στη Ρώμη.
0: Α, δεν θέλει στη Ρώμη, θέλει τελικά.
1: Δύο ομάδες στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μία στη Ρώμη 3. Μία στο Παρίσι 4.
0: Ναι.
1: Μία στη Λιόν 5. Δύο στην Ισπανία, μία στη Μαδρίτη και μία στη Βαρκελόνη 7. Μία στην Ελλάδα, στην Αθήνα 8. Μία στην Κωνσταντινούπολη 9 και τώρα για τη Γερμανία είπαμε.
0: Όχι, Γερμανία δεν έχουμε βάλει.
1: Μία στη Γερμανία 10 και ξεχνάω ποιες είναι οι δύο τελευταίες. Μπορώ να ρίξω μια ματιά και να σου πω ποιες θα είναι και οι δύο τελευταίες ομάδες που θα μπουν και μετά 4 ομάδες για το NBA Europe που μιλάμε που θα έρχονται από την 4 ομάδες που θα έρχονται από τον BCL.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως το NBA θα ξαναεπανέλθει για την αγορά της Ευρωλίγκα με νέα πρόταση ή όχι.
1: Σταματάμε εδώ. Δεν το ξέρει.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Η πρόταση η σημερινή αφορούσε όλες τις ομάδες ή κάποιες από τις ομάδες.
1: Δεν κατάλαβα τι με ρωτάς.
0: Η πρόταση σημερινή που έγινε αφορούσε τους μετόχους τις 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό, αφορούσε τους 13.
1: Η πρόταση αφορούσε τις 13 ομάδες. Αυτοί έχουν την Ευρωλίγκα στα χέρια τους. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας. Είναι σαν εμείς οι δύο να έχουμε ένα μαγαζί, μια εταιρεία. Η πρόταση γίνεται στους
0: ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν μπορεί να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες κάτι διαφορετικό. Να δούμε μια νέα πρόταση.
1: Τι νέα πρόταση. Αυτή η πρόταση που κατέθεσαν τώρα ονομαστικά είχε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε τίποτα από κάτω. Ήταν μια λογιστική πρόταση δηλαδή. Ήταν μια πρόταση με value και όχι με χρήματα, όχι με money. Value αλλά όχι for money, χωρίς χρήματα.
0: Χωρίς χρήματα.
1: Ναι, γιατί σου έδιναν κάποιες υποσχέσεις για επίτευξη στόχων και ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που έδιναν θα τα έπαιρναν πίσω με τη συμμετοχή των ομάδων. Δηλαδή έδιναν ένα αλφα ποσό στις ομάδες της 13, 12 συν την Τζέσκα, για την ώρα την Τζέσκα λόγω πολέμου την αφήνουν να παίξω. Έδιναν ένα αλφα ποσό το οποίο το ξανά έπαιρναν πίσω για τη συμμετοχή. Άρα δεν έδιναν τίποτα επί της ουσίας. Γι' αυτό και ο Λαπόρτα είπε ότι είναι αστεία η πρόταση. Γι' αυτό και κάποιοι άλλοι είπαν και ο Ολυμπιακός ότι είναι τελικώς απαράδεκτη η πρόταση, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Διότι στην πραγματικότητα ήθελε το management του NBA να κάνει κουμάντο, δηλαδή να το πούμε
0: αυτό. Αυτό ήθελε.
1: Χωρίς να πληρώσει χρήματα. Χωρίς να πληρώσει χρήματα, γιατί αυτά που θα έδινε, φαινόντουσαν τα χρήματα που θα έδινε σε κάθε μία από τις ομάδες, τις 12 τώρα, τα έπαιρνε αμέσως πίσω από το πότο, από τη συμμετοχή. Από τη δήλωση συμμετοχής. Δηλαδή, το NBA ζητάει για κάθε μία ομάδα που θα παίξει να βάλει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, 500 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή που τους, σε δύο δόσεις μάλιστα, που υποσχόταν στην πρόταση, πολύ θεωρητικά, εάν πετύχαιναν τους στόχους, θα ήταν τα χρήματα που θα έβαζαν ως επένδυση σε βάθος δεκαετίας. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Με άλλα λόγια, πιάσε το αυγό και κούρευτο. Οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν τεχνογνωσία. Θεωρούν δηλαδή ότι πουλάνε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Οι ομάδες που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή με το μετοχολόγιο της Ευρωλίγκας έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλουν να πάρουν υπεραξία. Δεν θα πουλήσουν κοψοχρονιά. Θα πουλήσουν μόνο αν τα ποσά είναι τέτοια που να ικανοποιούν την επένδυση που έχουν κάνει δεκαετίες τώρα οι περισσότερες ομάδες.
0: Έχουν κάνει καλές επενδύσεις και βεβαίως και οι δύο ελληνικές έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, για να σταθούμε και στις ελληνικές.
1: Απλώς δεν έχουν την ίδια θέση οι δύο ελληνικές ομάδες, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός θέλει μεν να είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν κλείνει καθόλου την πόρτα στο NBA. Και έχει και μια λογική αυτό, επειδή το NBA, εκτός όλων των άλλων, υπόσχεται μια θέση στην Αθήνα και η θέση που θέλει στην Αθήνα είναι η θέση του Παναθηναϊκού. Είναι κοινό μυστικό πλέον αυτό, προκύπτει δηλαδή. Οπότε τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτά είδαμε σήμερα, αυτά βγήκαν σήμερα.
1: Είδαμε δύο μπλοκ σήμερα κατά βάση, δύο τάσεις. Είδαμε δύο τάσεις. Μετά την απόρριψη και επισήμωση της πρότασης, την οποία χαρακτήρισαν αστεία, επειδή δεν τους δίνει τίποτα επί της ουσίας το NBA για να τους πάρει τη διοργάνωση, για να τους πάρει το μαγαζί δηλαδή, για να λέμε στην πραγματικότητα πώς έχει η κατάσταση. Είδαμε δύο μπλοκ. Ένα μπλοκ υπέρ της Ευρωλίγκας και ένα μπλοκ που αφήνει ανοιχτή η πόρτα στο NBA. Γι' αυτό και ρώτησες αν θα κάνει νέα πρόταση στο NBA σε διάστημα 30 ημερών. Κανένας δεν ξέρει. Το NBA πάντως σχεδιάζει να φτιάξει δική του λίγκα. Οι Ιταλοί λένε ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα πια που δεν έκλεισε συμφωνία με την Ευρωλίγκα να είναι έτοιμη η νέα διοργάνωση σε ένα χρόνο. Οι Γάλλοι λένε ότι τα χρήματα αυτά, αν διπλασιαστούν, κάτι μπορεί να γίνει. Να αλλάξουν άποψη αρκετές ομάδες, γιατί τα ποσά συγκεκριμενοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από δημοσίευμα της ΕΚΥΠ πριν από μία ώρα. Δεν έδιναν τα ποσά, δεν έδιναν συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι δύο πλευρές. Τα δημοσιοποίησε όμως η γαλλική εφημερίδα πριν από λίγη ώρα. Άρα έχουμε Φενέρ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ που γλυκοκοιτάζουν, κρυφοκοιτάζουν το NBA Europe όποτε και αν γίνει αυτό. Και έχουμε τους υπόλοιπους να μένουν στην Ευρωλίγκα πιστοί, αλλά να ξέρουν πως εάν κάποια στιγμή η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ πάνε στο άλλο μέτωπο, χάνουν πολύ μεγάλη δύναμη και αξία, διότι η Ρεάλ έχει 11 Ευρωλίγκες και ένα Super Cup, το πρόσφατο από τον Ολυμπιακό που τον κέρδισε στο Αμπουδάμπι. Η Φενέρ έχει ανέβει πάρα πολύ, θεωρείται πολύ μεγάλη δύναμη γιατί έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει 7 Ευρωλίγκες και είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Άρα, αν αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με τις άλλες που ανέφερα νωρίτερα πάνε στο NBA Europe σε 1-2 χρόνια, πληρώσει δηλαδή το NBA τις ρήτρες τους στην Ευρωλίγκα και μείνουν οι ομάδες αυτές στο δεύτερο πρωτάθλημα, τότε θα έχουμε ένα εξίσου δεύτερο ισχυρό πρωτάθλημα, αλλά όχι σε ένα χρόνο. Εάν δεν υπάρξουν ομάδες που θα αποσχετήσουν από την Ευρωλίγκα, το NBA δεν μπορεί να έχει καμία τύχη στην Ευρώπη, η Ευρωλίγκα θα κρατήσει τις δυνάμεις της.
0: Σωστό
1: είναι ένα μεγάλο power game που έφερε και απόνερα, και τα απόνερα είναι ότι δεν πήρε την άδεια σήμερα ο ΠΑΟΚ, που πίστευε,
0: ναι, ότι θα την
1: ο ΠΑΟΚ
0: για σήμερα.
1: Και εμείς πιστεύαμε ότι θα την έπαιρνε αν σήμερα η συζήτηση επικεντρωνόταν στα franchises, όχι μόνο για τους 13 που τα πήραν, τους βασικούς μετόχους δηλαδή, αλλά και για τις νέες ομάδες που θα μπουν από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα, η οποία θα διεξαχθεί με 24 και όχι με 20 που είναι τώρα. Θα αλλάξει δηλαδή το format. Και έτσι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης θα πρέπει να κάνουν υπομονή, να έχουν γερώσει το μάχη και να περιμένουν, γιατί δεν αποκλείεται να ξαναγίνει διαπραγμάτευση με το NBA.
0: Πιστεύω ότι θα ξαναγίνει, γιατί το NBA όπως ξέρεις έχει λεφτά και άμα θέλει κάτι να το πάρει, θα το πάρει.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ είναι, Άγγελε, η θεωρία των παιχνίων. Είναι κάποιοι παίκτες που συγκεκριμένοι, δηλαδή είναι η Ευρωλίγκα, είναι το NBA, είναι και η FIBA. Είναι τρεις παίκτες όπου ο καθένας αξιοποιεί τα χαρτιά του. Ανεβάζει και κατεβάζει το όπλο από το τραπέζι. Προτείνει και αποσύρει και επιστρέφει και ξαναβάζει και ξαναθέτει τους οικονομικούς όρους. Άφησε την πρότασή του το NBA στο τραπέζι, αλλά δεν παρουσιάστηκε σήμερα στο κόμμα. Αλλά είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία, έστειλε και τελεσίγραφο κιόλας, είναι η 6η Οκτωβρίου. Μα δεν υπάρχει τελεσίγραφο σε έναν ιδιοκτήτη. Τι κινδυνεύουν με πτώχευση, και τους έβαλε τελεσίγραφο. Δηλαδή τους είπε πάρτε τη ή αφήστε τη την προσφορά μου, και τους πίεσε, τους εκβίασε, δηλαδή τους τρίμωξε στη γωνία, αφού κάνουν κουμάντο οι ίδιοι στο μαγαζί τους. Δεν υπήρχε καμία.
0: Αμερικάνικη τα πρακτική.
1: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο το έκανε για να φανεί ότι έχει μια πρόταση και έχει μια σκληρή γραμμή και έχει μια θέση που δεν αλλάζει εύκολα, αλλά τώρα που ήρθε το επίσημο όχι, θα το ξανασκεφτεί και ίσως να πάει σε κάτι πιο βελτιωμένο, και μετά ξανά το ίδιο και μετά ξανά το ίδιο, μέχρι να πάρει αυτό που θέλει, όπως είπες, αν θέλει να το πάρει πράγματι, επειδή πιστεύει ότι εδώ υπάρχει περιθώριο κέρδους. Αν πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο κέρδους, θα πληρώσει όσο ζητάνε
0: και θα το πάρει.
1: Ζητάνε καθαρό κέρδος οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σου λέει ο Ολυμπιακός ή η Ολύμπια Μιλάνο για παράδειγμα, που είναι ενοχλημένη από το γεγονός ότι το NBA Europe δεν θέλει αυτή στη νέα λίγα, αλλά με το ζόρι την κρατάει επειδή δεσμεύεται για τις 13 ομάδες, αλλά θα προτιμούσε τη Ρώμη. Λέει το Μιλάνο, εμείς λόγω της προσφοράς του αείμνης του Τζόρτζιο Αρμάνι έχουμε επενδύσει τώρα 30 χρόνια σε αυτή τη διοργάνωση, 26 για την ακρίβεια, έχουμε επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πώς, τι μας δίνεις για να πάρεις τις μετοχές μας? Γιατί 13 είναι οι μέτοχοι.
0: Ναι, 13.
1: 13. Τι δίνεις για να πάρεις τις μετοχές μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει η κάθε ομάδα περίπου 7%. Κάτι παραπάνω από 7%. Κάτι λιγότερο από 8%, αν το πούμε για την ακρίβεια. 8 επί 7,8 ας πούμε. Μάλιστα. Τι, για να πάρεις το κάθε 8% της κάθε ομάδας, τι δίνεις? 13 ομάδες. Το 100% το έχουν 13 ομάδες. Εδώ είναι το ζήτημα. Τι δίνεις? Το NBA είπε ότι δίνω 250 εκατομμύρια δολάρια τώρα και 250 εκατομμύρια δολάρια στο μέλλον, δηλαδή στο χρονικό ορίζοντα που είπαμε της δεκαετίας, αρκεί να επενδύσετε 500 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή, θα τα βρούμε, δηλαδή, αυτά μπροστά μας.
1: Δηλαδή δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αφού, αφού από τη στιγμή που σου δίνει τα χρήματα θα ξαναζητάει να τα βάλει στην κανιότα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Μπόσνα Σεράγεβο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα 68-71. Δεν
1: το
0: έχει
1: βλέπω το μάτς όσο συζητάμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για τη Μύκονο, έτσι.
1: Ναι, ιστορική
0: σημασία.
1: Ιστορική σημασία, ιστορική μέρα. Βεβαίως πολύ χαμηλή η δυναμικότητα αυτού του πρωταθλήματος, το έχουμε πει, αλλά δεν πάβει.
0: Εντάξει, δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκή νίκη.
1: Ευρωπαϊκή νίκη για τη Μύκονο, που τέτοια μεγαλεία που να τα είχαν φανταστεί.
0: Γι' αυτό πήγα κατευθείαν στη Μύκονο.
1: Θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία, θα μπουν στα play-off, θα βγουν Ευρώπη και θα κάνουν και νίκη.
0: Λοιπόν, Σκόπια, η ομάδα MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή 59-64.
1: Εδώ όμως το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το πανό που κρέμασε.
0: Το πανό. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί έτσι η πρεσβεία, οι άνθρωποι.
1: Όλες οι αρχές. Yes. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί δεν σταματάνε, δεν βάζουν μυαλό με τίποτα αυτοί. Αυτοί το βιολί τους, δηλαδή στουμπωμένα μυαλά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το πράγμα προχωράει, η ζωή προχωράει, εξελίσσεται κολλημένοι.
0: Εντάξει, το να κάνουμε.
1: Κολλημένοι με τους χάρτες τους. Όπως λέμε, κολλημένοι με την μπάλα.
0: Χάρτη βγάζει όποιος θέλει και ό,τι ώρα θέλει.
1: Και οι Σκοπιανοί το δικό τους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Περιστέρι Μπάμπερ και 93-87.
1: Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Και μεγάλη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε τις προάλλες που απαντήσαμε στους φίλους μας στους Θεσσαλονικείς που λέγανε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακόμα ομάδα Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια θα δυσκολευτεί και στο EuroCup. Θα βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι θα βελτιωθεί. Θα παίξει πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Αλλά βλέπεις 69-71.
0: 69-71.
1: 1-44 για το τέλος πήρε φάουλ ο Όσμαν, θα εκτελέσει ελεύθερες βολές σε μια αφισβητούμενη φάση, σε ένα double team έχασε την μπάλα, ο διαιτής έδωσε φάουλ, φωνάζουν οι γηπεδούχοι, θα εκτελέσει βολές. Εγώ λέω ότι εδώ ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να πάρει την νίκη, η νίκη μετράει, η νίκη μετράει, είναι προσεκτικός τώρα στα τελευταία 104 δευτερόλεπτα και αν βάλει και ο Όσμαν τις βολές θα πάρει την νίκη, αλλά βλέπεις πόσο δύσκολο είναι και το EuroCup, αυτό είναι το κανονικό EuroCup, αυτό που παίζουν οι ομάδες που είναι στην πλευρά της FIBA δεν είναι το κανονικό EuroCup, το FIBA EuroCup είναι πολύ πιο χαμηλής ποιότητας διοργάνωση. Εδώ είναι το EuroCup της Ευρωλίγκας. Η ομάδα που θα το κερδίσει θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αν είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, θα πάει απευθείας. Αν είναι η Μπαχτσές, Εχίρη, Τενερίφη ή όποια άλλη επίσης, όποιος το κερδίσει. Και παίζει με την Μπόσνα στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ. Και το σκορ είναι τώρα με τις βολές του Όσμαν 69-73. Μένουν 104 δευτερόλεπτα. Ο Όσμαν έχει βάλει 17 πόντους. Είναι και σήμερα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει το παιχνίδι. Νωρίτερα ήταν και πίσω στο σκορ, ανέκαμψε, ελέγχει τα πράγματα. Θέλει μερικές κατοχές. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ, Άγγελε, για το 1,5 λεπτό.
0: Θα μείνουμε, βεβαίως και θα μείνουμε, αλλά σε ένα λεπτό περίπου θα σε αποχωριστώ για να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Εσύ θα περιμένεις φυσικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για τον Μπόσνα.
1: Είναι 71-73. Ο Πέρι για την Μπόσνα πέτυχε το δίποντο. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα, στο τελευταίο λεπτό. Αστόχησε ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ από το χαμηλό post. Τώρα τελευταίο λεπτό, 71-73, και στην επίθεση είναι η Μπόσνα. Ένα σουτ δύο πόντων, δεν θα έρθει ισοπαλία, rebound για τον ΠΑΟΚ. Αστόχησαν οι γηπεδούχοι. Δευτερόλεπτα, δύο επιθέσεις για τον ΠΑΟΚ, μία για την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν να κρατάει την μπάλα. Ο Όσμαν θα επιτεθεί στο τέλος της επίθεσης. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της επίθεσης του ΠΑΟΚ, ο Όσμαν παίρνει σου τριών πόντων, το έχασε, ριμπάουν για τους γηπεδούς, κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Φανταστικό κλέψιμο από τον Καλάθη που δίνει στο Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει νέα επίθεση, 9 δευτερολέπτων, θα μείνει επίθεση και για τους γηπεδούχους. Αν σκοράρει, αγκαλιάζει τη νίκη. Έχασε την μπάλα ο Όσμαν μέσα από τα χέρια του. Συσταυρωτή τρίπλα. Ευνηδιασμός για τους γηπεδούχους, γυρίζει ο Όσμαν, σταματάει τον αντίπαλό του, αλλά με φάουλ δύο βολές στα 16 δευτερολέπτα, σκόρ 71-73.
0: Λοιπόν, 71-73, Βαγγέλη, αν ο τελεία πρέπει να ακούσουμε τίτλους με το Art News. Επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απόψε στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκ Ρούμπιο, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκαν ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης και ανώτατη αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με επικεφαλή στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Με κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αργότερα με τον Πρωθυπουργό, ξεκινά αύριο νωρίς το πρωί το επίσημο πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφηξης του Αμερικανού αξιωματούχου. Κλειστήρι δρόμοι της πρωτεύουσας γύρω από το πρώην Χίλτον, στο οποίο θα καταλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις ολόκληρο το κέντρο, σε ισχύ από σήμερα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα φέρει συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ από την παραγωγή, εξήγηλε απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το ενεργειακό κόστος εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΦ. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπραταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλο εύρος φοροδιαφυγή. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχόου.
0: Ερασπορ 101,8. Στο 72-75 είμαστε, Βαγγέλη, έτσι.
2: Σωστά. Ευτυχώς θα προλάβουμε το κτίσιμο του αγώνα. Time out έχει πάρει η Μπόσνα. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Και έχει την επιλογή τώρα να σουτάρει τρίποντο για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αν της το επιτρέψει ο ΠΑΟΚ, που έχει το εργαλείο του φάουλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια είναι επικίνδυνο, είναι ρισκαδόρικο, γιατί μπορεί να κάνει ένα σκόπιμο φάουλ και να χρεωθεί αντιαθλητικό, όπως λέγαμε παλιά.
3: Ναι.
2: Και
3: τώρα που γίνει... υπάρχουν και οι αλλαγές στον κανονισμό είναι ακόμα πιο εύκολο.
2: Ναι, αν δεν είναι φάουλ διακοπής και θεωρηθεί φάουλ βιαιότητας, τότε είναι δύο βολές η μπάλα απ' έξω και μετράει και στις αποβολές, ας πούμε, αναλόγως με το ποιος το κάνει, αν έχει κάνει ανάλογο φάουλ νωρίτερα, το λεγόμενο flagrant ή disrupt. Τώρα, μην μπερδεύουμε τον κόσμο με αυτά.
3: Τα εξηγήσαμε όταν έπρεπε.
2: Η Μπόσνα θα επαναφέρει για τρίποντο. Θα δούμε αν θα προλάβει να κάνει ένα φάουλ απλό ο ΠΑΟΚ. Νωρίτερα έχασε τη μία από τις δύο βολές η Μπόσνα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ με τις βολές του Ταϊρή προηγείται με τρεις. 72-75, 13 δευτερόλεπτα. Επαναφορά για τους γηπεδούχους από τη γραμμή των 8 μέτρων στη δική τους επίθεση. Η Μπόσνα έχει την επαναφορά. 72-75 το σκορ για τον ΠΑΟΚ, που αν δεν δεχτεί τρίποντο κερδίζει το παιχνίδι. Η επαναφορά, ο Όσμαν πιέζει την επαναφορά, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να βγάλει την άμυνα, δεν κάνει φάουλ στην αρχή, περνάει προς τα μέσα, θα σουτάρει τρίποντο μετά από προσποίηση ο παίκτης που έχασε τις βολές, άλλο ένα επιθετικό rebound, άλλο ένα τρίποντο, ούτε αυτό εύστοχο, ο ΠΑΟΚ κερδίζει το παιχνίδι, έχασε δύο τρίποτα η Μπόσνα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Τυχερός ο ΠΑΟΚ, δύο άστοχα τρίποντα των γηπεδούχων για να στείλουν το μάτς στην παράταση. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τη νίκη και αυτό είναι που μετράει, το αποτέλεσμα. Η νίκη δεν ήταν καλός ούτε και σήμερα, πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ, έπαιξε με τη φωτιά, δεν κάει και όμως παίρνει τη νίκη και συνεχίζει.
3: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Απολαύσαμε μαζί το τέλος του αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Νίκη για το δικέφαλο, 72-75. Νίκη για όλες τις ομάδες και για τον Ηρακλή και για τη Μύκονο και για το Περιστέρι. Εύχομαι να συνεχιστεί η εβδομάδα ακόμα καλύτερα.
2: Αν υπολογίσουμε τι συμβαίνει από την αρχή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τις τόσες πολλές νίκες εδώ και τρεις δεκαετίες. Σε όλες τις διοργανώσεις πάρα πολλές νίκες.
3: Έτσι. Να συνεχίσουμε έτσι.
2: Βεβαίως. Καλό βράδυ, Αγγέλη.
3: Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς πριν Να δώσουμε τα ημίχρονα. Κροατία-Ισπανία 1-0. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζω Ιβάν Πέρισιτς, ο σκόρερ για τους Κροάτες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Αγγλία-Τσεχία 2-0 με το δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν στο 40. Με πλασέ μόνος του από το ύψος του πέναλτι. Ο Τσούφαλ με αυτό γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλία στο 27ο λεπτό. Επίσης έχουμε το Αλβανία Σαν Μαρίνο 1-0 με τον Ασλάνι να είναι ο σκόρερ για τη γηπεδούχο ομάδα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και εδώ είμαστε στο 1-0 με το Ρίντερ να είναι ο σκόρερ. Σκωτία, Σλοβενία ημίχρονο και εδώ 1-0. Προηγούνται οι γηπεδούχοι Σκοτσέζοι. Λοιπόν, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος το είπαμε 1-0. Εστονία, Ισλανδία 0-0. Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία, Σλοβακία 0-2.

Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά. Αγγλία-Τσεχία ημίχρονο 2-0. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0. Εσθονία-Ισλανδία 0-0. Κροατία-Ισπανία 1-0. Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2. Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Αυτά είναι τα ημίχρονα των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Nations League. Θυμίζω Περιστέρι Μπάμπερ και 93-87, Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75, MZT Σκοπίων Ηρακλής 59-64, Μύκονος Νεύτσι 78-58. Θυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων νίκησε, αλλά δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στο Euro. Πλέον θα πάμε μέσω των play-off. Κερδίσαμε με 1-0. Χρειαζόμαστε νίκη με 2 γκολ διαφορά. Το 1-0 κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία ήρθε, χάσαμε ευκαιρίες στο τέλος, αλλά δεν καταφέραμε να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση και έτσι θα τη διεκδικήσουμε μέσα από τα play-off. Ο Μύθου ήταν ο σκόρερ στο 32ο λεπτό με τον Αλέν να κάνει τη σέντρα και ο Μύθου με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Θεόδος Σουλάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία προκειμένου στις καθυστερήσεις προκειμένου η εθνική μας να πάρει την απευθείας πρόκριση. Η Γερμανία τερμάτισε στον έκτο όμιλο στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς, δεύτερη θέση για την εθνική μας με 27 βαθμούς, τρίτη θέση για τη Βόρεια Ιρλανδία 14, τέταρτη θέση για τη Γεωργία 10 οι βαθμοί, πέμπτη θέση για τη Λετωνία 8 και 0 βαθμούς για τη Μάλτα. Στην τελευταία θέση την έκτη. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 του μήνα στις 12 ώρα Ελλάδα, στην Ιόν, και στην κληρωτίδα θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση.

μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο και τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, ο LKB επέστρεψε στο Ρέντι, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Βεβαίως εμφανίστηκε με μια πατερίτσα στο προπονητήριο. Οι συμπαίκτες του χάρηκαν περισσότερο που τον, πολλοί που τον είδαν. Ο Μαροκινός είναι αγαπητός και άλλωστε έχει μήνες προσπάθειας και δουλειάς μπροστά του για να γυρίσει στο 100%.

Είχαμε και ένα παιχνίδι για το βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ των γυναικών, ο Ολυμπιακός κόντρα στην Τζεσεκά. Πέρασε άνετα κερδίζοντας με 3-0 στην Στρούμιτσα. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Nations League, εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη όλων των παιχνιδιών που διεξάγονται αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο επαναρχίζει το πρωτάθλημα με την έκτη αγωνιστική και φυσικά την Κυριακή ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Βεβαίως και η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αυτό κόντρα στον κυπελούχο Όφη.

Τι θα λέγατε να θυμηθούμε τους αγώνες της έκτης αγωνιστικής το Σάββατο 10 του μήνα στις 7.30 δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Όφι Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος την Κυριακή 11 του μήνα στις 5. Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός στις 7. Άρης Βόλος και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα εκεί όπου ΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.

Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι το μεγάλο φιλικό προς, για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Και βεβαίως ένα ερώτημα που πλανάται είναι το αν το νούμερο 10, η φανέλα που φόραγε ο Μέση, ο αριθμός που φόραγε ο Μέση και νωρίτερα ο Ντιέγκο Μαραντόνα, έπρεπε να αποσυρθεί ή πρέπει να αποσυρθεί τώρα. Αυτό θα γινόταν εφόσον το επέτρεπε η FIFA, η οποία είναι εντελώς αντίθετη, καθώς θεωρείται το 10 ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά από το 1 στο 26 οι αριθμοί είναι υποχρεωτικοί στις πλάτες των παιχτών. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί να αποσύρει η Αργεντινή τη φανέλα με το νούμερο 10.

Ξεκινάνε σιγά σιγά τα δεύτερα ημίχρονα στις αναμετρήσεις της Nations League. Είμαστε στο πρώτο λεπτό στους περισσότερους αγώνες. Θυμίζω Αγγλία-Τσεχία 2-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Εστονία-Ισλανδία 0-0, Κροατία-Ισπανία 1-0, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-2. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο 45 λεπτό στην αναμέτρηση Σκωτία-Σλοβενία. Ξεκίνησε μόλις τώρα, θυμίζω εδώ είμαστε στο 1-0.

Λοιπόν, στο 52 Αγγλία-Τσεχία 2-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Εστονία-Ισλανδία 0-0, Κροατία-Ισπανία 1-0, Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-2 και Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδα την πρόκληση της στην τελική φάση του 27 που θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η γαλανόλευκη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία στο συνολικό συντελεστή τερμάτων 26-19-7, με τους Πολωνούς να παίρνουν εν τέλει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα των 9 ομίλων. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Νιόν. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο Ταπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των αιώνιων. Στην τελική 25άδα των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαΐρ Εμερί της Παρίς Σεζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Διομαντέ της Ρεάλ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μεξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του μπάσκετ Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 93-87 τη Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδύασε η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας στη Μύκονο, επικρατώντας εντός έδρας την συνέφηση, με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της FIBA Euro Cup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του κακού ποιοτικά στο σύνολο παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψε στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική της FIBA Euro Cup με 64-59, μάτς με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 75-72 στο Σαράγεβο την Μπόσνα. Ο Κολοσσός Ρόδου μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Basket League επί της Δόξα Λευκάδας μετρά αντίστροφα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Την Τετάρτη στις 8 η ώρα η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του Euro Cup. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLink περιλαμβάνει λειτουργικές μάχες με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτήν την εβδομάδα. Ο ήττος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens την Πέμπτη στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα Σαν Λαρίνα δίνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή την ίδια ώρα. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της EuroLink για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ στην Ιταλική Πόλη Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για την εξαγορά από το NBA, η διοργανώτη αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των 10ετών αδειών στο καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Η EuroLink ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20-24 με φορμάτ 2 περιφερειών από τη σεζόν 27-28. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Champions League για το σφαίρι των ανδρών. Της περίοδου 26-27 οι πρωταθλητές της Ελλάδας επικράτησαν 17-10 του ανόβερου στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας ότι αποτελούν πλέον το πρώτο φαβορί για την πρόκληση στην οκτάδα. Οι

0: για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ανωτερότητα και να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και την πρόκριση στη φάση των 64. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν το τελευταίο προπονητικό κάμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζωζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να προχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα. Σε μια μακροσχελή προσωπική δήλωση, ο αρχηγός περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν σε πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του στο περιστατικό με την Νορβηγία και όσα ακολούθησαν, υποστηρίζοντας πως ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Τέλος, τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και το Λιονέλ Μέσι, το παιχνίδι με τη Μενίν, που ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την R2 Sports. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε περισσότερο να διαβάσετε στο rtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στις 12.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να περαμένει στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το Σαν Μαρίνο ισοφαρίζει την Αλβανία σε 1-1. Ενώ ο Χάρι Κέιν πετυχαίνει δεύτερο γκολ και η Αγγλία πλέον προηγείται της Τσεχίας με 3-0. Τα υπόλοιπα Ισπανοί έχουν ισοφαρίσει σε 1-1. Με τον Μερίνο είναι η αλλαγή που έγινε στο ημίχρονο. Τους Κροάτες 1-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε, με εξαίρεση το Μολδαβία-Σλοβακία που έχει γίνει με γκολ του Χάνκο, του Ντέιβιντ Χάνκο, 3-0. Γκολ και για τη Σλοβενία, όπως βλέπω, ισοφαρίζει τη Σκωτία σε 1-1. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουμε στους αγώνες της Nations League που διεξάγονται αυτή την ώρα και εμείς πάμε να καλησπέριζουμε τον κύριο Σαράντη Παπαχριστόπουλο, γνωστό μπασκετμπολίστα, επιχειρηματία και πολυπράγμων άνθρωπο της Αθηναϊκής νύχτας και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Παπαχριστόπουλε.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα στους φιλάθλους όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα ωραία, είμαστε η πανέμορφη Κουρούτα. Και συνεχίζω να απολαμβάνω τα μπάνια μου.
0: Μετράμε σήμερα για 40 Αυγούστου, έτσι 50 πόσο είναι?
1: Είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ, λέω.
0: Το καλή Ελλάδα είναι μαγικός προορισμός.
1: Είμαστε 365 μέρες το χρόνο για να είμαστε υγιείς.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι το κολύμπι, ειδικά για αυτούς που μπορούν να το αντέξουν, και το χειμώνα είναι η ιδανική γυμναστική, θα έλεγα.
1: Είναι ιδανικό για πολλούς λόγους, και για γυμναστική, αλλά κάνει και καλό την ψυχολογία των ανθρώπων, γιατί η χώρα μας έχει φως και ήλιο.
0: Ναι. Και γι' αυτό την προτιμούν πολλοί που δεν το έχουν αυτό το χαρίσμα που έχουμε εμείς.
1: Είμαστε τυχεροί λοιπόν που ζούμε στην όμορφη Ελλάδα.
0: Συμφωνώ 100%. Βέβαια την απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα μεγάλο δίπολο που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος?
1: Νομίζω φέτος είναι η καλύτερη χρονιά και των δύο. Το υλικό που έχουν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να έχουν ποτέ. Έχουν δύο καλούς, πολύ καλούς προπονητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ταιριάζουν και όλες είναι παρόμοιοι. Έτσι, ο Μπαρτζόκας μοιάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του με το παιχνίδι του Μπράντοβιτς. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω θα τους βοηθήσει να φτάσουν και στο Final Four και πιστεύω θα φτάσουν και στον τελικό. Έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Πιστεύετε ότι θα έχουμε τον ελληνικό τελικό που όλοι ονειρευόμαστε, λέμε Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: Παναθηναϊκός?
1: Το λέγαμε και πέρυσι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας έδωσε αυτή τη χαρά και νομίζω ότι φέτος η καινούργια αυτή αγωνιστική χρονιά της Euroliga θα συμβεί. Γιατί και οι δύο προπονητές έχουν τους παίχτες, γιατί πάντα οι παίχτες είναι που κάνουν τη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Και μπορούν, από ό,τι βλέπω, αυτό που βλέπω όμως είναι ότι οι παίχτες πια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία. Το είδα πολύ στον Παναθηναϊκό αυτό. Είδα παίχτες που μέχρι πρότινος παίζανε ένα ελεύθερο μπάσκετ, παίζανε αυτό που παίζανε με τον Αταμάν. Τώρα τους βλέπεις και παίζουν πιο συγκεκριμένα. Δίνουν χρόνο και δύναμη πολύ στην άμυνα, πάρα πολύ ενέργεια, κάτι που δεν το κάνανε. Δεν το βλέπω τόσο στον Ολυμπιακό βέβαια και αυτό λίγο με ανησυχεί. Αλλά ελπίζω ο Μπαρτζόκας ξέρει αυτή τη δουλειά να την κάνει καλά και νομίζω σύντομα ο μπαρτζοκισμός θα επιβληθεί και πάλι.
0: Ο μπαρτζοκισμός με την καλή έννοια, γιατί το έχετε ξαναπεί αυτό κύριε Παπαχριστόπουλε. Δώστε μας την, πώς το εννοείται ακριβώς, δηλαδή το μπάσκετ, λοιπόν, μπαρτζόκα, πείτε μας για το πώς το εννοείται.
1: Είναι ο μπαρτζοκισμός, είναι το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι η άμυνα, είναι η κυκλοφορία της μπάλας, η εμπιστοσύνη και να χαίρεσαι να δίνεις πάσα όσο είναι και όσο χαρά νιώθεις και για το καλάθι. Το λέγε παλιά και ο Γιαννάκης αυτό, έλεγε νιώθω χαρούμενος που έδινε τότε τις πάσες στον Γκάλι. Αυτό είναι ο μπαρτζοκισμός, να νιώθεις χαρά που συμμετέχεις στο παιχνίδι και συμμετέχεις σαν ομάδα, όχι για το εγώ σου, είναι για το εμείς. Αυτό λοιπόν ο Μπαρτζόκας, παρόλο που έχει superstars πάντα στην ομάδα του Ολυμπιακού, το κατορθώνει και το ισορροπεί και το φέρνει βόλτα. Το μεγάλο παράδειγμα σε αυτό στον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ.
1: Που ήρθε ένα παίκτη από το NBA 12 χρόνια στο NBA, σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν πολύ ελεύθερα, παίζουν με την προσωπικότητά τους, παίζουν έτσι όπως παίζουν. Και ήρθε εκεί στον Ολυμπιακό και αποδέχτηκε αυτό του είδους και τον τρόπο του παιχνιδιού. Που το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Αυτό για μένα δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Αυτό θα πρέπει να είναι η κοινωνία μας. Ο Μπαρτζόκας μέσα από το παιχνίδι μας δείχνει πως έπρεπε να είναι η κοινωνία μας. Να είναι το εμείς πάνω από το εγώ. Δεν είναι, γιατί προφανώς η ανθρώπινη φύση δυστυχώς δεν είναι έτσι. Γιατί θυμάμαι, και θα κάνω μια παρένθεση εδώ έξω από τον αθλητισμό, την εποχή που έβγαζα περιοδικά, έβγαζα ένα περιοδικό που ήταν παιδί και νέοι γονείς.
0: Ναι, και το θυμάμαι, παιδί και νέοι γονείς, ναι, βέβαια.
1: Ήταν επιστήμονες οι οποίοι, εντάξει, δημοσιογράφοι απλώς εκλαϊκεύανε για να γίνεται κατανοητό στον κόσμο αυτά που να διαβάσουν. Μια μέρα λοιπόν μια ψυχολόγος εκεί που σε ένα meeting μας είπε το εξής: αν πάρεις δύο μωρά παιδιά, ένα-δύο χρονών, δύο χρονών φαντάσου τώρα, σε ένα δωμάτιο, τους βάλεις ένα παιχνίδι και ένα μαχαίρι, το ένα θα σκοτώσει το άλλο για το παιχνίδι. Άρα η ανθρώπινη φύση που λειτουργεί με το ένστικτο, λειτουργεί για το εγώ. Όλο το υπόλοιπο, το σχολείο μας, οι προπονητές μας, το ένα το άλλο, η κοινωνία, οι νόμοι, πάνε να μας κάνουν στο εμείς. Θέλει δουλειά λοιπόν το εμείς. Γι' αυτό χαίρομαι που ο Μπατζόκας το κατορθώνει στην ομάδα του.
0: Εντάξει, το έχει καταφέρει μέσα από πολύ κόπο και βεβαίως εγώ έχω να πω ότι ο Ολυμπιακός κάπου θα μπορούσε να έχει και περισσότερους τίτλους στην Ευρωλίγκα. Αν τέλος πάντων δεν μπαίνανε κάποια σουτ.
1: Εντάξει, είναι και τα θέματα της τύχης και όλα αυτά στον αθλητισμό, αλλά αυτό που βλέπεις σαν αθλητικό...
0: Σαν εικόνα, σαν γενική εικόνα.
1: Σαν εικόνα, το πώς συμπεριφέρονται, τι κάνουν οι παίχτες μεταξύ τους, όλο αυτό που βλέπεις, βλέπεις ότι είναι το εμείς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα...
1: Τι με λες, κύριε Παπαχριστόπουλε,
0: εντάξει,
1: πες με 40, νιώθω πολύ...
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: είμαι μεγάλος, αλλά δεν κάνεις να νιώθω τόσο μεγάλος.
0: Όχι. Για ευγένεια το λέω, αλλά δεν πειράζει, 40.
1: Καλά, λοιπόν, χαίρομαι, αλλά... Μπορούμε να μιλάμε, γιατί
0: ωραία,
1: μιλάμε
0: λοιπόν,
1: για αθλητισμό, μπορεί να υπάρχει μια οικειότητα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. ΠΑΟΚ και Άρης, αυτή τη στιγμή, όπως είναι, τώρα, μιλάω για τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 2-3-4 μήνες ή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούν να αμφισβητήσουν τα πρωτεία, θα έλεγα όχι, να αμφισβητήσουν έστω τους κόκκινους ή τους πράσινους.
1: Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι ακόμα και πέρυσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και κάποιες άλλες ομάδες δείξαν ότι μπορούν να νικήσουν. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ σημαντικές ήττες, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Πιστεύω φέτος ενισχυμένοι που είναι με παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, με παίκτες οι οποίοι έχουν άλλες εμπειρίες και άλλες ικανότητες, σίγουρα θα είναι πιο επιδραστικοί και θα μπορέσουμε να έχουμε πιο, ας πούμε, παιχνίδια ντέρμπι. Τώρα, ποιος θα είναι, αν θα χάσει κάποιο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, στο φινάλε θα καταλήξουμε όμως πάλι να παίξει ένα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Δεν είναι έτοιμες ακόμα αυτές οι ομάδες να φτάσουν σε σημείο να αφισβητήσουν τελείως τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω σύντομα θα γίνει αυτό από του χρόνου, ίσως που θα παίξουν στην Ευρωλίγκα, που ζητάνε και οι δύο να παίξουν στην Ευρωλίγκα, και νομίζω ότι θα τους αποδεχτούν, γιατί όχι, και μακάρι να
0: τους αποδεχτούν
1: και να έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Την οικονομική ευρωστία την έχουν, τα γήπεδα τα έχουν, και από ό,τι έχω δει διαθέτουν και χρήματα οι ιδιοκτήτες να φτιάξουν και άλλα γήπεδα μεγαλύτερα κτλ. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, με ένα μεγάλη χαρά. Εγώ χαίρομαι που το μπάσκετ, εντός εισαγωγικών ελληνικό, γιατί παίζεται στην Ελλάδα, είναι ότι είναι χαρά, γιατί δίνουν χαρά αυτό στην κοινωνία, εκτονώνεται το κοινωνικό σύνολο μέσα από εκεί, χαίρεται και είναι μια χαρά. Μ' αρέσει που νιώθω, κάποτε πήγαινε, είχα πάει στην Ισπανία για αρκετό καιρό που ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο και εκεί προπονιόταν σε ισπανικές ομάδες και έβλεπα τους Ισπανούς πόσο παθιασμένοι ήταν με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γίνεται στην Ισπανία. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ η τηλεόρασή τους, οι άνθρωποι στις πλατείες, αυτά, όλο μιλάνε για την μπάλα. Γιατί είχα νιώσει δηλαδή ότι τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να γίνουμε η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αύριο μεθαύριο, να γίνουμε όπως οι Ισπανοί, δηλαδή όλη η Ελλάδα να μιλάει για μπάσκετ.
0: Είναι εντάξει, μιλάει η Ελλάδα. Μιλάει η Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε και το ποδόσφαιρο, θέλουμε και το μπάσκετ. Εντάξει, είμαστε αθλητικός λαός και εμείς, αλλά γκρινιάζουμε άμα έχουμε...
1: Σήμερα με το ποδόσφαιρο, δόξα τω Θεώ, ξανανασχηθήκαμε έτσι εντός εισαγωγικών και μίλαγα με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγκούνη τις προάλλες και είπαμε αυτό, ότι αυτή η εθνική ομάδα η καινούργια είναι πραγματικά, έχει υλικό στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλό και μας έδωσε και χαρά όλες αυτές τις μέρες και μακάρι και το ποδόσφαιρό μας να σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά και να το δούμε σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μας έχει λείψει έτσι κακά.
0: Σαφώς. Νομίζω όμως ότι στο μπάσκετ είμαστε πιο μπροστά από ότι στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία του 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο σαν εθνική ομάδα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά για να μπορέσουμε να κάνουμε τα βήματα εμπρός. Το μπάσκετ είναι πιο μπροστά. Έχουμε προπονητές Έλληνες που δουλεύουν σε ομάδες Ευρωλίγκα. Έχουμε τις δύο ομάδες μας να θεωρούνται, αν όχι οι δύο κορυφαίες, στις 4-5 κορυφαίες του θεσμού. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι, αλλά ναι, ωραία είναι όλα αυτά που είπες, αλλά έχω μια αίρεση εδώ.
0: Να την ακούσουμε, βεβαίως.
1: Ότι δεν έχουμε καλή εθνική ομάδα. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ υστερεί στις ακαδημίες. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο λάθος εδώ και αρκετά χρόνια στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες έχουν γίνει χώροι παρκαρίσματο, οικονομισιάς εντός εισαγωγικών, έτσι θα το πούμε μια λέξη, η οποία δεν είναι, είναι λίγο αργό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε την παραγωγή των παικτών που θα μπορούσαμε. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μην έχει άσους δικούς της. Παραγωγή δικιά της. Δεν είμαστε μια ψηλή χώρα ώστε να βγάζουμε παίχτες 2-10 και τέτοια, και ίσως εκεί να χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αλλά όχι να χρειαζόμαστε ενίσχυση στον Άσο και στο 2. Οι Έλληνες παίχτες και η ελληνική φυλή είναι μια φυλή πολύ έξυπνη που ταιριάζει στο μπάσκετ και έχει τον μπόι για να μπορέσει σε αυτές τις θέσεις να παίζουν Έλληνες. Και δεν παίζουν αυτή τη στιγμή ούτε στις ομάδες, και στην εθνική ομάδα είναι μέτρη. Ήρθε ο Γεροκαλάθης να ξαναπαίξει 38 χρονών. Δεν γίνεται. Που κι αυτό δεν είναι ελληνικό προϊόν, έτσι. Είναι αμερικάνικο, όχι,
0: αμερικάνικο προϊόν.
1: Το μπάσκετ ομάδα στην Αμερική, δεν το είναι στην Ελλάδα.
0: Όπως και ο Ντόρσεϊ, ο Νατουραλιζέ, είναι αμερικάνικο προϊόν.
1: Εδώ χρειαζόμαστε Έλληνες παίκτες και είναι, κάτι γίνεται λάθος στις ακαδημίες. Πρέπει οι ακαδημίες να αλλάξουν ρότα και να βγάλουν παίκτες. Να βγάλουν παίκτες τουλάχιστον σε αυτές τις θέσεις. 1, 2, 3 έχει τον μπόι η Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν. Έχουν έλλειψη προσωπικότητες. Τους εκπαιδεύουν για να γίνουν βοηθητικοί. Δεν τους εκπαιδεύουν για να γίνουν στα άτομα. Κάνουν λάθη στις ακαδημίες.
0: Κάνουν λάθη. Το κρατάμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Στην Ευρωλίγκα σήμερα είχαμε κάποιες εξελίξεις. Στο Κόμο αρνήθηκαν την πρόταση του NBA. Θεωρείτε ότι είναι το σωστό βήμα, ή αν επανέλθει το NBA με πιο πολλά λεφτά στο τέλος, λοιπόν, η Ευρωλίγκα θα υποκύψει?
1: Έχω άποψη γύρω από αυτό, γιατί το παρακολουθώ το θέμα, και επειδή έχω ζήσει και στην Αμερική 3 χρόνια, έχω δει τι γίνεται εκεί με το NBA και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ ήθελα πάντα η Ευρωλίγκα να τη γράψει το μοντέλο του NBA. Όχι να έρθει αυτό να μας καπελώσει, γιατί το NBA είναι μια τεράστια επιχείρηση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί να σε εξαφανίσει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν συνεργασία μαζί τους με σεβασμό και ξεκάθαρους όρους και όφελος για τους συλλόγους και την Ευρώπη. Ναι, στην ανεξαρτησία βέβαια της Ευρωλίγκας, αυτό που λέω,
0: ναι,
1: αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχει οργάνωση, ανάπτυξη. Γιατί δεν αρκεί να λες όχι στο NBA, πρέπει να βρεις τον τρόπο μέσα από το marketing να βελτιώσεις τα λεφτά. Τα λεφτά που μαζεύει η Ευρωλίγκα είναι αστεία.
0: Ναι, μπροστά στο εμπνέχο, εντελώς.
1: Αστεία. Και φαντάζομαι ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια, λόγω που μπήκε το Ντουμπάι, αυξηθήκανε πολύ τα λεφτά. Πριν ήταν αστεία τα λεφτά. Έπαιρνε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή όποιος έπαιρνε το πρωτάθλημα Ευρώπης και έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Είναι αστεία αυτά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι που διευθύνουν την Ευρωλίγκα, που είναι μια εταιρεία, έτσι, για το αθλητισμό, είναι ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ναι, 13 μετόχους έχει η Ευρωλίγκα.
1: Έτσι. Όχι μόνο η Ευρωλίγκα, γενικά ο αθλητισμός είναι ιδιωτική υπόθεση. Και ο ΣΕΓΑΣ είναι ιδιωτικός και η ΕΟΚ είναι ιδιωτική. Αυτά δεν είναι κρατικές δουλειές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ιδιωτικές είναι, ο κόσμος δεν το λέει, έχει αντιληφθεί αυτό. Νομίζει ότι όλα αυτά είναι παρεμβαίνει το κράτος. Καμία σχέση. Το κράτος δεν έχει σχέση. Το κράτος έχει μόνο το σχολικό αθλητισμό. Στα άλλα δεν παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει για θέματα ασφαλείας. Τίποτα άλλο.
0: Άρα είναι λοιπόν από το NBA, από το NBA τι θα έπρεπε να
1: λοιπόν,
0: να αντιγράψουμε.
1: Αυτομάτως λοιπόν, για να επανέλθω στη Euroliga, η Euroliga το πρώτο πρέπει να κάνει να αντιγράψει το μοντέλο του NBA. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, που είναι επιχειρηματίες μεγάλοι, πανέξυπνοι, δεν είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, αλλά το λειτουργούν ακόμα σαν να κάνουν το χόμπι τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι χόμπι. Οι ομάδες του NBA κάνουν 2 και 3 και 5 δισεκατομμύρια η ομάδα. Και όχι να έρθει το NBA και να πει αγοράζω όλη την Euroliga με 1,5 δις.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ το ξέρω, αλλά το θέμα
1: άρα,
0: είναι.
1: Άρα λοιπόν είναι δικιά τους δουλειά, αφού είναι μέτοχοι, να κάτσουν κάτω, να προσλάβουν το καλύτερο γραφείο μάρκετινγκ στον κόσμο και να αυξήσουν τα έσοδα. Να δημιουργήσουν τέτοια αξία του προϊόντος του μπάσκετ, να διώξουν τους χούλιγκαν από το γήπεδο, γιατί μια μεγάλη πληγή όλου αυτού του πρωταθλήματος, να ξέρεις, είναι χούλιγκαν. Κανένας δεν θέλει να ταυτίσει το προϊόν του με τους χούλιγκαν. Πέρα δηλαδή των στοιχηματικών εταιριών, κανένας άλλος.
0: Οι στοιχηματικές εταιρείες γιατί.
1: Αν αυτό σου να έχει ένα προϊόν, θα το έβαζε σε ένα σπορ που το 50% ή το 70% των φιλάθρων είναι χούλιγκαν.
0: Όχι, κανείς δεν το έκανε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος θα το
1: κάνει. Άρα λοιπόν θα το έβαζε όπως είναι το NBA οι φιλάθλοι. Πάνε με τα ωραία μαντιλάκια τους και φωνάζουν defense. Δεν βρίζουν, ε.
0: Ναι, εντάξει, είναι και οι άλλοι.
1: Τη μάνα του Μπαρτζόκα, τροπή. Τροπή. Δηλαδή βγάλανε τη μασκότ. Η υγριά κυρία και μπράβο και όλο αυτό και ένιωσα μια χαρά.
0: Έξυπνο.
1: Και μετά χωρώ όλο το γήπεδο να βρίζει τη μάνα του. Τι να φτάρε. Πάτε τους έξω εκείνη την ώρα. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα τους έβγαζε έξω. Στη ζωή μου μία φορά έκρυξα πρόεδρος το 98. Mm-hmm. Έδιωξα τους φιλάθλους από το γήπεδο. Δεν τους άφησα καν να μπουν δηλαδή. Δεν μπήκανε καν στο γήπεδο γιατί έβαλα το ειστήριο τόσο ακριβά που δεν μπορούσαν να μπουν. Γιατί κανένας δεν με άκουγε στον ΕΣΑΚΕ που τους έλεγα να βγάλουμε family card. Και αυτά το 98 και έχουμε φτάσει 26. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Και ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει γι' αυτό. Δεν έχουν διώξει τους hooligans από εκεί. Και αυτά είναι μεγάλες ομάδες κατά βάση. Αυτά γιατί τους δίνουν τζάμπα τα ειστήρια όπως πεις. Αν δεν το γνωρίζει. Έτσι γίνεται.
0: Το κάτι ξέρω,
1: το
0: κάτι
1: φαντάζεσαι.
0: Έχω ακούσει. Το φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Γιατί δεν γίνεται τώρα ο χούλιγκαν που δεν έχει ούτε δουλειά να βγαίνει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο πόλο. Εντάξει, πρέπει να είναι εκατομμυριούχος.
0: Ναι. Έγινε το όχι. Λοιπόν, αυτό όμως νομίζω ότι το θέλουν και οι ίδιοι. Γιατί τους ακούμε να λένε ότι να αδειάσουμε, να δώσουμε τόπο στα νέα παιδιά, στις κερκίδες, ενώ να έχουμε καλύτερο προϊόν, αλλά. Ο κόσμος
1: δεν
0: ακολουθεί.
1: Το θέλουν, όχι, γιατί εγώ είχα κάνει τότε με δύο αείμνηστους προέδρους μεγάλων ομάδων και τους το είχα πει, γιατί εγώ είχα παίξει και στον Ολυμπιακό και ήξερα τι γίνεται. Ο μόνος τρόπος είναι να με δίνουν τα εισιτήρια και δεν δεχτήκανε.
0: Δεν δεχτήκανε.
1: Έπρεπε να βγει ένα family card, ειδικά για τον μπάσκετ. Ας το ποδόσφαιρο, ας έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Το ποδόσφαιρο είναι πιο μεγάλος, ο χώρος είναι διαφορετικός. Το μπάσκετ, ο χώρος είναι πιο μικρός. Είναι και κοντά, είναι κοντά οι παίχτες, είναι κοντά όλο το παιχνίδι. Γίνεται να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Θα μπορεί να βγει ένα family cards που να πηγαίνει πρώτα η οικογένεια, να πάνε τα ζευγάρια και μετά οι μεμονωμένοι φίλαθλοι. Να τους έλεγες κιόλας, όταν με ταυτότητα θα ξέρεις εκεί κάτω ο Γιωργάκης και τα λοιπά.
0: Να ρωτήσω.
1: Γίνεται αυτή η ατμόσφαιρα. Πάντως είναι αντιμπάσκετ αυτή η ατμόσφαιρα. Είναι μπάσκετ ατμόσφαιρα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτή τη βδομάδα έχουν δύσκολα παιχνίδια με τουρκικές ομάδες. Εδώ μπορούν να κάνουν το 2-2.
1: Είναι σαφές ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να χάσουν από τον κακό του εαυτό.
0: Από τον κακό του
1: δηλαδή
0: εαυτό.
1: Έχασε προχθές ο Ολυμπιακός. Έχασε.
0: Ναι.
1: Έτσι, από μια ομάδα που λογικά έπρεπε να την κερδίσει με 20 πόντους έστω και εκεί μέσα. Έχασε από τον κακό του εαυτό γιατί δεν έπαιζε άμυνα.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει άμυνα. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα δεν έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει.
1: Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτές οι δικαιολογίες. Παίξανε πολλά παιχνίδια και τέτοια. Αυτά είναι παραμύθια.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα είναι υπερπροπονημένοι, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, γιατί παίρνουν και τα απίστευτα λεφτά. Και δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να αντέξουν να παίξουν παιχνίδια. Απλώς η κουλτούρα αρχίζει αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία με παίκτες που μαζευτήκαν στο τέλος, γιατί είχαν υποχρεώσει άλλοι με τις εθνικές, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, κάτι ψευτοτραυματισμούς και τέλος πάντων μαζευτήκαν στο τέλος. Δεν ήταν στο μυαλό τους ότι θα μπούμε και θα παίξουμε την άμυνα. Ήρθαν και δύο καινούργοι παίκτες, τρεις, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει στο πνεύμα του Ολυμπιακού, όχι επιθετικά, μιλάω αμυντικά. Δεν έχουν μπει. Και έτσι παρασύρεται η ομάδα σε ένα τρόπο παιχνιδιού τύπου Βαλένθια. Όχι, ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει πάλι Ολυμπιακός.
0: Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο Μπαρτζόκας, όπως είπατε, θα το καταφέρει.
1: Σύντομα, πιστεύω ότι σύντομα θα το κάνει. Το έχει δει ο Μπαρτζόκας, άλλωστε το λέει και στις δηλώσεις.
0: Το έχει πει.
1: Το τονίζει συνέχεια. Και σύντομα πιστεύω θα δούμε έναν άλλο Ολυμπιακό που δεν θα. Τώρα ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα στο άστοχο σουτ της ομάδας γιατί δεν μπήκε. Όχι γιατί τον μπλόκαρε το σουτ ή έκλεψε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έκλεβε μπάλες.
0: Ναι.
1: Έβαζε καλάθια. Και κατέβαζε τους αντιπάλους 75 πόντους. Δηλαδή αυτή την ομάδα τη Βίρτους ο Ολυμπιακός την κατέβαζε 65 πόντους.
0: Ναι, εντάξει, η Virtus έτσι όπως την είδα εγώ προχθές δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
1: Με τα μάτια. Παίζανε με τα μάτια.
0: Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που τώρα δεν παίζει άμυνα με τα μάτια, παίζει κανονική άμυνα. Μέχρι πέρυσι έπαιζε άμυνα με τα μάτια.
1: Πέρυσι, εντάξει, όχι μόνο με τα μάτια, τίποτα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Παπαχρήστου,
0: λοιπόν, θα έλεγα στο σημείο αυτό να κάνουμε, να βάλουμε μία άνω τελεία. Πρέπει να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επανέλθουμε.
1: Ναι, σε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο, υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίδης και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ. Η διήμερη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα γύρω από το πρώην Χίλτον, στο οποίο έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισχύει από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπρεταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή. Μεγάλο κύκλωμα διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατασχέθηκαν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, ο Μερίνο, η αλλαγή που έγινε στο 46 πήρε τη θέση του Μπαένα με 2 γκολ. Πριν λίγο πέτυχε το δεύτερο στο 89. Με αριστερό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κροατών. Κάνει το Κροατία-Ισπανία 1-2. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Ακούσαμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να επανέλθω τώρα, να φύγουμε λίγο από το μπάσκετ και να επανέλθω στα lifestyle περιοδικά, τα οποία κυκλοφόρησαν και κυριάρχησαν, θα έλεγα, στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν έχουμε πολλών ειδών τέτοια περιοδικά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Δεν έχει ανάγκη πια περιοδικά. Σήμερα έχουμε ανάγκη άλλου είδους πληροφόρηση με άλλους τρόπους. Υπάρχει το ίντερνετ, το οποίο εκείνα τα χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει. Τώρα το ίντερνετ κυριαρχεί, στα social media κυριαρχούν και έτσι έχουμε πάλι την πληροφορία και την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που έχει απλοποιήσει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι τα περιοδικά είναι σαν να λειτουργούν. Έτσι εγώ νιώθω τουλάχιστον.
0: Να λειτουργούν με άλλο τρόπο πλέον.
2: Ναι. Η ατυχία για μας εδώ στην Ελλάδα που κάναμε αυτή τη δουλειά ήταν ότι ήρθε η κρίση πριν ακόμα έρθει το ίντερνετ με την ταχύτητα που υπήρξε μετά και έτσι οι εταιρείες εκδοτικές χάσανε την αξία τους και τη δύναμή τους. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ δυστυχώς. Και δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους τίτλους που είχαμε, οι οποίοι σήμερα θα μπορούσαν να κυριαρχούν στα social media και όλα αυτά τα πράγματα τα σύγχρονα. Και δεν υπάρχει ανάγκη σήμερα τυπώματος χαρτιού. Άλλωστε το είχαμε δει εμείς εκείνη την εποχή και είχαμε ξεκινήσει όλοι να φτιάχνουμε site, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ήρθε η κρίση που ήταν σαρωτική και δεν άφησε τίποτα όρθιο εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω η χώρα μας να μην ξαναπεράσει ποτέ τέτοιο πράγμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον στη δουλειά του δικιά μου ήταν πολύ οδυνηρό. Αλλά ήταν οδυνηρό για όλη την Ελλάδα, ήταν τραγικό. Εύχομαι να μην ξαναπρεθεί η χώρα μας σε τέτοια δίνη και να μπορέσουμε να είμαστε πιο, το πω έτσι, πιο υγιείς και οικονομικά σαν κοινωνία και πιο υγιείς. Βέβαια δείχνει σήμερα ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρώπη δεν πάει καλά, ευτυχώς το λέω αυτό, γιατί η οικονομία στην Ευρώπη δεν κατάφερε να ακολουθήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα καινούργια πράγματα που υπάρχουν. Η Ευρώπη δεν έχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει πανεπιστήμια μέσα στα 100 πρώτα, δεν έχει πανεπιστήμιο στη δεκάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τέτοια πράγματα. Όταν αυτά σου λείπουν, δεν έχεις ενέργεια δικιά σου, δεν έχεις πράγματα πολύ σοβαρά. Νομίζω η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αφέθηκε στο babysitting της Αμερικής, αφέθηκε χωρίς ενέργεια, δεν διεκδίκησε να έχει ενέργεια, ήταν η νικήτρια του πολέμου, αλλά δεν διεκδίκησε προφανώς αυτό που έπρεπε. Είχε το λιγνίτη και την έβγαζε με το λιγνίτη με τη βιομηχανία της, δεν διεκδίκησε να έχει και αυτή πετρέλαια. Πολεμήσανε οι Ευρωπαίοι στη Βόρεια Αφρική και την ελευθερώσανε και δεν πήραν τα πετρέλαια. Τα ελέγχει η Αμερική, δεν τα ελέγχει η Ευρώπη. μπορούσαν αυτό να το έχει, να είχαν λύσει τα προβλήματά τους από τότε. Και έτσι σήμερα να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την ενέργεια μετά τους πολέμους που γίνονται γύρω μας.
0: Ναι, με την ενέργεια είναι ένα θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, όχι απλά μεγάλο.
2: Τεράστιο είναι και είναι επιλογές παλιές που γίνανε, ήταν λάθος επιλογές.
0: Οι οποίες τις βρίσκουμε μπροστά μας τώρα.
2: Τις βρίσκουμε τώρα μπροστά μας.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση είχατε και με νυχτερινά μαγαζιά.
2: Ναι, στο παρελθόν είχα ασχοληθεί πολύ έτσι με καλλιτεχνικά σχήματα,
0: ναι,
2: ανοίγοντας μαγαζιά με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, τον Αντώνη τον Καλογιάννη, την Τάνια την Τζανακλίδου, τον Γιάννη τον Βογιατζή, τον Δημήτρη Ψαριανό, τον Αείμνηστο, που είχε τραγουδήσει το μεγάλο ερωτικό τιμόνι του Χατζηδάκη. Ανθρώπους που ήταν πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες και είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, γιατί οι τραγουδιστές, ξέρεις, και οι ερμηνευτές αυτού του είδους δεν πεθαίνουν ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Όχι.
2: Ζουν για πάντα.
0: Αλήθεια είναι.
2: Είναι τα τραγούδια του.
0: Είναι τα τραγούδια, είναι ερμηνείες τέτοιες.
2: Οπότε είναι οι μουσικές του, είναι όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθούν γενιές και γενιές. Και έτσι είναι πραγματικά αιωνία η μνήμη του. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, συνεργάστηκα με ανθρώπους που λάτρεψα, αγαπηθήκαμε και σαν άνθρωποι, που ήταν και καλοί καλλιτέχνες, αλλά και καλοί άνθρωποι. Και πρεσβεύανε μια ποιότητα στη δουλειά του. Ο Αντώνης ο Καλογιάννης ήταν ένας εξαιρετικός ερμηνευτής, ένας τεράστιος ερμηνευτής. Ήταν έτσι ανακλείδω ακόμα και τώρα τα τραγουδάκια.
0: Τώρα μιλάμε για τεράστιους καλλιτέχνες.
2: Ναι, τεράστια. Οποίοι ο Θεός τους έδωσε αυτό το ταλέντο, αλλά δεν το περιορίσανε και να το κάνουν καθαρά μόνο εμπορικό. Τραγουδήσανε πράγματα σπουδαία. Δώσανε πολιτισμό στους ανθρώπους, έτσι. Ο Καλογιάννης τραγούδησε άξιον εστί, τραγούδησε ανθρώπους, συνθέτες τρομακτικούς που βοήθησαν τον πολιτισμό, νομίζω, της χώρας μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι έχουμε, υστερούμε τη μουσική. Τα μαγαζιά έχουν γίνει κλαμπ, δεν έχουν πια εκείνη την ατμόσφαιρα του πολιτισμού, είναι καθαρά κέντρα διασκέδασης. Κλείσανε οι δισκοτέκ που είχαμε εμείς τότε και τα κλαμπ εκείνα και έχουν γίνει τώρα τα ψούκια κατά κάποιο τρόπο έτσι. Και μας λείπει η τέχνη, δεν υπάρχουν πια χώροι τέχνης. Και οι έντεχνοι τραγουδιστές, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, την καλλιτεχνική, δεν νομίζω ότι το κάνουν με το σωστό τρόπο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουν με ένα τρόπο καλύτερο. Επίσης έχω ένα παράπονο τώρα που εσύ είσαι και στον αθλητισμό και, αλλά νιώθω ότι αγαπάς την τέχνη. Έχω μια τέτοια αίσθηση μαζί σου που μιλάμε.
0: Ναι, μ' αρέσει.
2: Επειδή αγαπάω την τέχνη.
0: Μ' αρέσει.
2: Εγώ έλεγα πάντα ότι πρέπει ο πολιτισμός, γιατί για να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, δύο πράγματα υπάρχει, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός λοιπόν πρέπει να γίνεται λαϊκό προϊόν. Εγώ ήμουν λοιπόν αυτός που ξεκίνησε να βάζει τα CD στα περιοδικά.
0: Α, τα δικά σας ξεκινήσανε?
2: Από εκεί ξεκινήσανε.
0: Τα CD που βάζατε.
2: Ξεκίνησα με το περιοδικό Out, αγόρασα μετά το περιοδικό Μετρό, που εκεί βάζαμε τα πιο, ας πούμε, τα έντεχνα. Και ένιωσα, είχα βγάλει το Music Cafe πάλι και εκεί έβαζα μουσικά CD καλής ποιότητας. Έτσι είχα βάλει το Recital του Χατζή με τη Μαρινέλα, είχα βάλει πολύ ωραία πράγματα. Γιατί δεν μπορούσα να βάλουμε το Χατζηδάκι, απαγορευότανε. Αλλά έβαζα το Καλογιάννη, όμως έβαζα το Θοδωράκι ή διάφορα τέτοια πράγματα, συν άλλα προϊόντα. Θέλω να πω όμως ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι να προσπαθούν και να βελτιώνουν τον εαυτό τους μέσα από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και ο πολιτισμός, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πρέπει και το κράτος και οι δήμοι και όλα αυτά που έχουν κλασικές ορχήστρες, που έχουν μουσικούς, που έχουν να τους βγάλουν στον δρόμο, να εκλεκευτεί αυτό, οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι. Η μουσική σίγουρα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Να πάνε στα σχολεία, να παίξουν οι ορχήστρες εκεί, να μην έχουμε βία στο σχολείο. Σήμερα τα παιδιά μας είναι μέσα στη βία.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Γιατί αυτό έχει αυξηθεί λίγο η βία.
2: Θα σου πω την προσωπική μου άποψη γιατί έχουν τη βία. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι έτσι όπως είναι. Αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό να εκτονώνονται. Γιατί ο αθλητισμός είναι μια νόμιμη βία, έτσι. Σε χτυπάω και είναι φάουλ. Στην πλατεία μας σε χτυπήσω είναι bullying, θα πάω φυλακή. Όμως σε χτυπήσω στο μπάσκετ, όμως σου δώσω μια γκονίτσα, είναι φάουλ.
0: Ναι. Φάουλ.
2: Άρα θα μπορούσαν τα παιδιά να εκτονώνονται μέσα στον αθλητισμό, γιατί έχουν ενέργεια πολύ, γιατί. Δεν πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό, δεν υπάρχει μαζικός αθλητισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα τα παιδιά μετά το σχολείο, τέλος. Δεν είναι μετά το σχολείο κατευθείαν να πηγαίνει στο γήπεδο. Βλέπεις γήπεδα που είναι σχολεία δίπλα σε γήπεδα, το γήπεδο ας πούμε της Βουλιαγμένης, την ορεύει με το λύκειο. Η πόρτα με το γήπεδο είναι κλειστή πάντα. Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα το παιδί να μπει στο γήπεδο να γυμναστεί. Το λέω αυτό σαν ένα παράδειγμα ότι δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Και η άλλη κουλτούρα είναι του πολιτισμού. Έπρεπε όλες αυτές οι ορχήστρες, οι δημοτικές, οι κρατικές, η ορχήστρα της ΕΡΤ, όλες αυτές οι ορχήστρες που έτσι κι αλλιώς πληρώνονται από το λαό, έπρεπε να κατεβαίνουν, να πάνε στα σχολεία, να πάνε στα γήπεδα, να πάνε παντού που υπάρχει λαός, να τον ηρεμήσουν με τη μουσική. Γιατί αν ακούσουν ωραία μουσική, έχουμε μεγάλους μαέστρους δικούς μας, είναι τους κλασικούς μαέστρους που υπάρχουν στην κλασική μουσική, αλλά και τους δικούς μας μαέστρους. Έχουμε ένα Χατζηδάκη, έχουμε ένα Θοδωράκη, έχουμε ένα Ξαρχάκο, ένα Μαρκόπουλο, ένα Λεοντή. Έχουμε απίστευτα πράγματα να ακούσει ο κόσμος και να ερεμήσει η ψυχή του.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, έξαρση.
2: Ναι, με την ταλαιπωρία ο κόσμος πέρασε μία κρίση. Περνάμε μάλλον μία κρίση ετών.
0: Ναι, είναι πολλά έτη.
2: Τεράστια κρίση οικονομική. Οι άνθρωποι έχουν μείνει και σου λέει ότι το 80% των ανθρώπων ζουν με 1.200. Αυτό δεν είναι κρίση. Τι είναι, μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.200, μην τρελαθούμε.
0: Όχι.
2: Άρα η ποιότητα ζωής του έχει πάει στον πάτο.
0: Και γι' αυτό παρατηρούμε τα φαινόμενα που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και μας κάνουν και εντύπωση. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να απολαύσετε τη συνέχεια των διακοπών σας.
2: Να
0: απολαύσετε τη συνέχεια των διακοπών σας και θα τα πούμε.
2: Να είσαι καλά. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές σου και να είναι καλά, να έχουν υγεία.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Και να είναι στο εμείς, να μην είναι στο εγώ.
0: Σημαντικό αυτό το κρατάμε και ας το κρατήσουν και οι φίλοι που το ακούσαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελικά στην Nations League. Αγγλία-Τσεχία 3-0-2-0 το ημίχρονο. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1-1-0 το ημίχρονο. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0-1-0 ημίχρονο. Εστονία-Ισλανδία 0-0. Κροατία που τέλειωσε με 10. Ισπανία-1-2-1-0 το ημίχρονο. Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0 από ημίχρονο. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 από ημίχρονο. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4-0-2 το ημίχρονο. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-2-1-0 το ημίχρονο.

0: Είπαμε τα τελικά της Nations League και πλέον όλα στρέφονται, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο φιλικό. Είναι η τελευταία φορά που ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Στρεφόμαστε λοιπόν στο φιλικό της Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι εδώ να μας ταξιδέψει στα τελευταία βήματα του μεγάλου Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Απόψε πολλοί θα λυγίσουν, πολλοί θα δακρύσουν, πολλοί θα κλάψουν. Και αυτό είναι λογικό, διότι από αύριο η Εθνική Ομάδα της Αργεντινής δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Στις 2 τα ξημερώματα στην Ελλάδα, ο Λιονέλ Μέση θα αποχαιρετήσει την ομάδα σε έναν φιλικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν από κοντά περίπου 80.000 φιλάθλοι στο Μονουμεντάλ στο Μπουένος Άιρες, εκατομμύρια Αργεντίνοι ραδιοφωνικά, ιντερνετικά και τηλεοπτικά θα πούνε αντίο σε αυτόν τον superstar, σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που αφήνει σίγουρα τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα ρίξει αυλαία σε μια διαδρομή με την Αλμπισελέστε που τα είχε όλα. Αυτός ο αγώνας σίγουρα σηματοδοτεί το τέλος μιας χρυσής εποχής για την εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά από 21 χρόνια. Ο Λιονέλ Μέση σταματά να φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε, τη φανέλα με την οποία γνώρισε την απόλυτη δόξα στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022. Κατέξε επίσης το Κοπα Αμέρικα το 2021 και το 2024. Το φιναλίσιμα απέναντι στην Ιταλία το 2022, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 και το παγκόσμιο κύπελο της κατηγορίας K20, κάτω των 20 ετών δηλαδή, το 2005. Από το ντεμπούτο του ως νεαρό ταλέντο υπό τις οδηγίες του Χωσέ Πέκερμαν τον Αύγουστο του 2005 εναντίον της Ουγγαρίας, ένα παιχνίδι το οποίο όποιος το θυμάται μπορεί να γελάσει, καθώς μπήκε σαν αλλαγή ο Λιονέλ Μέση κάνοντας ντεμπούτο και μερικά δευτερόλεπτα από την είσοδο του αποβλήθηκε από τον διαιτή, έχοντας μεταξύ μας τώρα, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, κατά λάθος χτυπήσει αντίπαλο. Ο Μέση λοιπόν καταγράφει 207 αγώνες, 125 γκολ, 66 ασίστ. Με αυτά τα επιτεύγματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ, κορυφαίος δημιουργός σε ασίστ και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδος. Και αν αυτά δεν αρκούσαν, είναι επίσης ο Αργεντίνος με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και ένας από τους μόλις 3 παίκτες παγκοσμίως που έχουν συμπεριληφθεί σε 6 αποστολές διοργάνωσης. Συμμετείχε δηλαδή στα τουρνουά που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, μιλάμε για Μουντιάλ, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, το Κατάρ και τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά το καλοκαίρι που αφήνουμε. Στα τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου ο Λέο έχει σημειώσει παρακαλώ 21 τέρματα, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει 22. Άλλα στατιστικά τα οποία τα λέω για να ολοκληρώσω την αναφορά μου στον μεγάλο Λιονέλ Μέση, άλλα στατιστικά στοιχεία για τον ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά της Κόμελμπον, της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Νοτιού Αμερικής. Έχει 36 τέρματα στο σύνολο. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών στην ιστορία του Κοπα Αμέρικα, 39 αγώνες σε 7 διοργανώσεις, 6 οι τίτλοι του με την εθνική ομάδα, 4 με την ανδρική ομάδα και έχει επίσης 2 σε επίπεδο νέων, τα αναφέραμε προηγουμένως. Ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες, 34 στο σύνολο, και τις περισσότερες νίκες, 23 στο σύνολο, στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα μπορούσα να μιλήσω όλο το βράδυ, Άγγελε.
0: Εγώ απλά θα πω το τελευταίο μήνυμα μέσω των social media του με Λιονέλ Μέση λίγο πριν φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Αυτή η φανέλα ήταν η ζωή μου, τα έδωσα όλα και φεύγω με γαλήνη.
1: Η FIFA ετοίμασε ένα βίντεο, πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο δείχνει στιγμιότυπα του Μέση, ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με αφορμή αυτό το αντίο. Ένα βίντεο το οποίο δείχνει εικόνες από τότε που πρωτοπήγε στην εθνική ομάδα και μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ.
0: Ακριβώς αυτό το βίντεο βλέπω τώρα.
1: Ναι, το 2022. Έτσι λοιπόν αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΕΡΤ το δείχνει το παιχνίδι.
0: 2 η ώρα, βεβαίως, το ξέρω.
1: Έτσι, οπότε θα έχουμε.
0: Όποιος θέλει, ΕΡΤ 2 Sports.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει και μπορεί φυσικά, έτσι.
1: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι τώρα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είτε είμαστε υπέρ του Λιονέλ Μέση ή κατά. Το λέω αυτό διότι υπάρχει αυτή η κόντρα ανάμεσα στους φιλάθλους που λατρεύουν τον Μέση και τους άλλους που λατρεύουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ θα πω ότι και οι δύο, όπως και πολλοί άλλοι, έφτασαν μέχρι την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τώρα ήρθε η σειρά να πει αντίο ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος λίγο έλειψε να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ το καλοκαίρι, αλλά που σίγουρα φεύγει γεμάτος έχοντας κατακτήσει όλα αυτά που κατέκτησε: Μουντιάλ, Κοπα Αμέρικα, φιναλίσιμα, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμιο στην κατηγορία K20. Τι άλλο θα ζητήσει κανείς από μια τέτοια πορεία, έχοντας φύγει, προσοχή, πάρα πολύ μικρός σε παιδική ηλικία. Από την Αργεντινή στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Βαρκελόνη με όλα πληρωμένα από την Μπαρτσελόνα προκειμένου να κάνει μια θεραπεία και να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε και που δεν τον επέτρεπε, δεν το επέτρεπε να μεγαλώσει όπως θα έπρεπε σαν νέο άτομο. Αυτά για τον Λιονέλ Μέση. Δύο τα ξημερώματα λοιπόν, Αργεντινή Μπενίν. Το Μπενίν είναι μια ομάδα από την Αφρική, εντάξει δεν είναι κάποια γνωστή ομάδα. Η Αργεντινή σαφώς, καλά δεν θα κοιτάξει κανείς πόσο είναι το σκορ, φαντάζομαι ότι όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον Λιονέλ Μέση. Για την φανέλα του με το νούμερο 10 έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Δυστυχώς, δεν μπορεί να αποσυρθεί.
1: Βάσει των κανονισμών της FIFA δεν
0: το
1: μπορεί.
0: Το 1-26 που πρέπει. Έτσι, είναι υποχρεωτικό.
1: Πολύ σωστά, Άγγελε.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε βεβαίως το αντίο του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Να θυμηθούμε τα τελικά αποτελέσματα της Nations League. Τα σημερινά παιχνίδια: Αγγλία, Τσεχία 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Αλβανία, Σαν Μαρίνο 2-1, 1-0 το ημίχρονο. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, 1-0 το ημίχρονο. Εστονία, Ισλανδία 0-0. Κροατία που τέλειωσε με 10, Ισπανία 1-2, 1-0 το ημίχρονο. Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0 από ημίχρονο. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2 από ημίχρονο. Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, 0-2 το ημίχρονο. Και Σκωτία, Σλοβενία 1-2 με 1-0 το ημίχρονο. Η ώρα πλησιάζει 12 και εμείς θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Κάπου εδώ η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γαβρίλη Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτος στο μικρόφωνο. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 27 που θα διεξαχθεί από 17 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η γαλλολόφικη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία στο συνολικό συντελεστή τερμάτων 26 έναντι 19-7, με τους Πολωνούς να παίρνουν εν τέλει το απευθείας εισιτήριο για τελικά ως καλύτερη δεύτερη ομάδα των 9 ομίλων. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα παραμείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με φλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ανδρέα Τετέ ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο Βισέντε Νταπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των αιώνιων. Στην τελική 25 των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπάρσι της Μπαρσελόνα, τον Ζαΐρ Εμερί της Paris Saint-Germain, τον Μπουαντί της Manchester City και τον Διομαντέ της Real. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του, όπως και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basket Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε με 93-87 τη Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδυάστηκε η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της Μύκονος επικρατώντας εντός έδρας της Νεύση με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της FIBA EuroCup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του κακού ποιοτικά στο σύνολο του παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψη στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup με 64-59 μάτς, με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του, έχοντας την αποστολή του αλλά όχι ενεργό στο παρκέ τον Νόα Χόγκλερ. Με όπλα την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία του στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψη στο Σαράγεβο για δεύτερη αγωνιστική του EuroCup επί της Μπόσνα με 75-72. Ο Κολοσσός Ρόδου μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Basket League επί της Δόξα Λευκάδας μετρά αντίστραφα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Σήμερα στις 6 η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει λειτουργικές μάχες για το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτήν την εβδομάδα. Ο ήττος στις πρώτες 3 αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαξε, στο Telecom Center Athens την 5η στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα του Σανέλ Αρίνα δίνει και ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολή Εφές την Παρασκευή την ίδια ώρα. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης EuroLeague για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Ιταλική Πολυκόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για την εξαγορά από το NBA, η διοργανώτη αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των 10ετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση ομάδων από 20-24 από τη σεζόν 27-28. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Champions League, θα το σφαίρει στον ανδρών. Οι πρωταθλητές της Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 το ανώβερο στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για την πρόκριση στην οκτάδα. Με το δεξί άρχισε και ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Βαλκανικό κύπελλο γυναικών, καθώς επικράτησε τη ΖΣΚΑ Σόφιας με 3-0 σετ 25-13, 25-18, 25-6 στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κουβάσεβιτς επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και την πρόκριση στη φάση των 64. Στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κουβάσεβιτς επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και την πρόκριση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν στο τελευταίο προπονητικό καμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζωζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να αποχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα. Σε μια μακροσκελή δήλωσή του, ο αρχηγός της Ελεσάο περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν στο πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του, το περιστατικό στην Ορβηγία και τα όσα ακολουθήσαν, υποστηρίζοντας πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Τέλος, τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τη Βενίν, που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την Net 2 Sports. Κυρίες και κύριοι, ήταν αθλητικές ειδήσεις στις 12. Μείνετε συντονισμένοι, πολύ περισσότερο από το να διαβάσετε στο artsports.gr. Σε λίγο ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δήμητρη Μαρισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεώργιο. Θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημερώμα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 10 η ώρα, καθώς οδεύουμε για την 7η του Οκτώβριου 2026, μόλις 10 λεπτά μετά την 6η Οκτωβρίου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, μαζί με Ιωάννη Παπαγεωργίου. Ο άσος των προβλέψεων, ο άσος του betting, ο Γαβρίλ Ρεμούντος που παίζει το στοίχημα όπως παίζει τη ρύθμιση των ήχων, δηλαδή τέλεια. Εδώ μαζί μας τα 3,7 μέτρα. Πάρα πολλά τα θέματα, αθλητικά, μη αθλητικά, αγωνιστικά, έξω αγωνιστικά. Συνεχίζονται, λέει, οι συλλήψεις των λοποδητών με τύπους οι οποίοι άνοιγαν εταιρείες, έκλειναν εταιρείες, πώς θα ζημιώσουν το δημόσιο, στελέχη κομμάτων, διαφημιστικών. Τι μαθαίνουμε κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα, τι μαθαίνουμε. Ήρθε και ο Ρούμπιο, λέει, πώς αυτοκίνητα έσκασε μύτη, κύριε Γαβρίλη, με πόσα αυτοκίνητα, 32, λίγα ήταν, με 32 αυτοκίνητα. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος θα ομιλήσει από την Πνίκα. Εν τω μεταξύ, χθες προλάβαμε να πούμε για τον άλλο τον περίεργο που δάγκωσε τη γυναίκα, σε κόψε το αυτί. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό θέλω να είστε ήρεμοι, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Και επειδή σε λίγο θα βάλουμε ένα τραγούδι, όλα τα λεφτά, βρήκαμε και ένα ακόμη θέμα. Μετά από 150 χρόνια δεν έχουν καλές σχέσεις Βύση με Καρβέλα. Ο Καρβέλας που έχει γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια της κυρίας Άννας, λοιπόν, δεν συμφωνεί. Ζητάει λεφτά. Διαφωνεί με την προοπτική της, με την συμπεριφορά της. Και βγήκε ο δικηγόρος, λέει, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει πληρωθεί. Βγήκε ο Καρβέλας επίσημα και έδεσε το θέμα, γιατί πήγα να το πνίξουν. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Τώρα στα αθλητικά, είχαμε σήμερα την απογοήτευση από την Εθνική Ελπίδων. Άμα δεν σε θέλει, ρε παιδί μου, μπορείς να αποκλειστείς ακόμα και από το καλό νερό, δηλαδή ακόμα και από το χωριό του Μπάλτα μπορεί να αποκλειστείς για ένα γκολ. Δηλαδή θέλαμε νίκη με δύο γκολ και τέλος πάντων νικήσαμε με ένα γκολ. Λες, εντάξει ρε φίλε. Και πάνω στην ισοβαθμία με την Πολωνία, πάνω στο ίδιο γκολ average, τελικά αποκλειστήκαμε. Γιατί, λέτε? Γιατί είχαν βάλει ένα γκολ περισσότερο στην επίθεση οι Πολωνοί με τον ιό Ζεβλάκοφ του Ολυμπιακού, τον γιο. Καταφέραμε και αποκλειστήκαμε από αυτό. Είχαμε τους ίδιους βάθμους με τη Γερμανία. Πήγαν αυτοί στα τελικά, επειδή μας είχαν νικήσει εδώ για ένα γκολ με 2-0, εμείς εκεί 3-2. Πάει, τη χάνουμε την πρώτη θέση. Πάμε για τη δεύτερη. Ίδιο γκολ average, ίδια διαφορά τερμάτων δηλαδή, συν 7 αμφότερες ομάδες. Έλατε που είχαν ένα γκολ περισσότερο. Δηλαδή, άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Έτσι λοιπόν, το Νοέμβριο.
1: Εγώ ξέρω μια αποστολή σου, χαμένα θέση.
0: Έχουμε μπαράς.
1: Και απέτυχες, κύριε Μαρίσιο.
0: Έχουμε μπαράς.
1: Καλά θα περάσει αυτή η εθνική ομάδα των Ελπίδων, νομίζω.
0: Διότι, και να βάλουμε στοίχημα, τα προηγούμενα μπαράς,
1: ναι.
0: Ποιος ήταν προπονητής και ποιος ήταν ο αρχηγός. Τα προηγούμενα παράζει τη Ελπίδων. Ναι, εδώ σα λέω τι παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε από εδώ
1: quiz,
0: και από εκεί.
1: Quiz, βάλε quiz, βάλε λοιπόν, quiz στον κόσμο.
0: Ποιο ήταν προπονητή και ποιο ήταν ο αρχηγό. Συμπαθέστατο ο αρχηγό, νυν παίκτη σε μεγάλη ομάδα που συγκίνησε και το Πανελλήνιο την τελευταία εβδομάδα. Τι άλλο να πω.
1: Τα δίνει όλα. Όλα τα δίνει.
0: Λοιπόν,
1: όλα τα δίνει.
0: Απέτυχαν οι ελπίδε, αλλά επειδή είναι ελπίδε, η ελπίδα πάντα πεθαίνει.
1: Τελευταία.
0: Οπότε τον Νοέμβριο, την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση. Και σε δύο ματσάκια τον Νοέμβριο θα πάρουν την πρόκληση τα παιδιά για να προκριθούν και να είναι του χρόνου. Παρακαλώ. 1-0 για την Ελλάδα στο 32. Η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα από τον Ανέστη Μύθο. Στάκης, πρώτο γκολ ο Ανέστης. Δεν έφτασε. Και εγώ λέω τώρα, αφού τον Κοστούλα, κύριε Γιωβάνοβιτς, δεν τον ήθελες να τον βάλεις.
1: Βάλεις, θα παράσεις τώρα, πρέπει να τον βάλεις.
0: Όχι, ναι. Αφού δεν ήθελες να τον βάλεις. Έπαιξε ένα μάτσο το πρώτο, μετά δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον δίνεις στην Εθνική που δεν έχουμε σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Ο Τζίμας τραυματίας το παιδί. Ακόμα δεν. Ο Κούτσας τραυματίστηκε πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Δώσ' το παιδί να παίξει. Να πάρουμε την πρόξη. Γιατί τον Σταμπαράς.
1: Θα τον δώσει Σταμπαράς.
0: Σταμπαράς που ξέρεις. Θα τον αφήσει Μπράιτον.
1: Λες να μην τον αφήσει Μπράιτον.
0: Να ξέρεις. Θα μπλέξεις.
1: Έχουμε κανένα περίεργο εκεί.
0: Θα μπλέξεις. Αναγκάστηκε λοιπόν, πήρε το μύθο εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιο νεαρό από τους νεαρούς. Γιατί όλοι αυτοί είναι γεννηθέντες του 4, του 5. Άντε και ένα του 6. Ο μύθο είναι το 7. Λέει το παιδί. Είναι 19 χρόνων.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Και δεν έχουμε σεντερφόρ. Το άλλος ο καλός, ο Ράλης που είναι στην Αγγελόνια, δεν παίζει εκεί. Και η μεγάλη ευκαιρία χάθη από τον νεαρό, αφού όλοι νεαροί είναι, Θεοδωσουλάκης.
1: Σ' άκουγα εκεί.
0: Ήταν στην περιστροφή, ναι. Όπως το έκανε ο Πνευμονής, πάρε βάλε. Δεν ήταν στον άξονα, ήταν λίγο δεξιά από το πέναλτι και όπως γύρισε, το έκανε απευθείας στο παιδί, δεν πήγε μέσα. Δεν παίξε με καλά όμως. Αλλά οι αλλαγές του προπονητή βοήθησαν κτλ. Καλή ομάδα αυτή. Δεν ήταν κακή.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα στείλουμε 4 σεντερφόρ.
1: Εντάξει, νομίζω θα περάσουμε πάντως. Είναι μια ομάδα που μπορεί
0: νομίζουμε.
1: Να περάσει και. Ναι, μπορεί να νομίζουμε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρει το ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στο quiz λοιπόν. Πόσα λεφτά χρωστάει η Βίστο Καρβέλα, όχι λάθος. Αυτό είναι άλλο quiz, άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ποιο ήταν προπονητή στην Εθνική των Ελπίδων, γιατί τελευταία που είμαστε στα παράδειγμα και αποκλειστήκαμε, και ποιο ήταν ο αρχηγός, ο οποίο συγκύρισε το Πανελλήνιο το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Για να σας δω. Λοιπόν.
1: Quiz, κυρίες και κύριοι.
0: Αυτό ένα quiz. Ναι. Πάμε λοιπόν. Δεύτερο θέμα. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο νίκησε στην τελευταία επίθεση τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάλι τελευταία επίθεση.
1: Ραγκινιόλ.
0: Νίκησε την Μπόσνα. Αλλά τι μπάτζετ να έχει η Μπόσνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπόσνα, να θυμίσουμε, είναι ο ποταμός στο Σαράγεβο.
1: Είπε ο Τρενκέρι, πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ιστορική ομάδα. Λοιπόν, έδωσε δύο σουτ. Δεν λέμε στη βοσνιακή ομάδα γιατί οι Αμερικανοί ήταν όλοι.
1: Ναι.
0: Είχε κανένα δύο σερβοβόζινους και τα λοιπά. Την έκανε τη δουλειά. Το πήρε το διπλό. 2-2. Όμως σήμερα είχαμε και ένα τραγικό γεγονός δείχνοντας τι σημαίνει Σκοπιανός. Τι σημαίνει αυτή η χώρα η οποία πήρε μια ονομασία την οποία εγώ δεν συμφωνώ και δεν συμφωνούσα ποτέ. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την Μακεδονία. Έπαιζε ο Ηρακλής με μια ομάδα της γείτονος χώρας. Και οι τύποι, είναι κάτι που λέμε, δεν πηγαίνονται φίλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι τύποι λοιπόν, οι οπαδοί αυτοί, οι 5, 10, 20, 50, είχαν ένα πανό με το χάρτη της χώρας, η οποία έφτανε μέχρι την Νικήτη, κάτω το πολύχρονο.
1: Καλά τώρα.
0: Καλυθέα, Κος, Φούρκα, είχε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό το είχαν πίσω στον πάγκο. Οπότε ο σκηνοθέτης όταν έδειχνε τον πάγκο φαινόταν και αυτό. Αν είσαι εσύ στο Καζακστάν ή είσαι στα νησιά ή στο Μπενίν που παίζει με την Αργεντινή στις δύο τα ξημερώματα να το δείτε.
1: Το παιχνίδι του Μέση.
0: Λοιπόν, είσαι στο Μπενίν και βλέπεις το μάτς κατά τίχες που κάνει τζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Πας, ρωτάς, λες, οπ, πού μεγάλωσαν τα σύνορα των Σκοπίων. Πώς διεξήχθη ο αγώνα, πού ήταν ο κομισάριος,
1: ναι,
0: τι έκανε η FIBA.
1: Αφού υπήρχε πανό με
0: ποιο περίμενε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος απουσίαζε από τη φωτογράφηση στο Lake Como των ηγετών της EuroLeague. Ήταν όλοι εκεί με τη φωτογραφία, αλλά ο Δημητράκης έφυγε.
1: Την έκανε.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή, εφόσον τα έχει χώσει στη EuroLeague, σιγά μην πάει και στη Θεία. Να φωτογραφηθεί με τον Ποτηρόκα και τους άλλους.
1: Λάβαρο το ξαναέβαλε.
0: Το ξανακατεβάζω με το κουστάρι. Δεν πήγε στη φωτογραφία γιατί αυτή η φωτογραφία θα πάει σε όλα τα δημοσιογραφικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Θα πει ο Γιαννακόπουλος είναι με το NBA.
0: Μπράβο λοιπόν.
1: Κατάλαβες.
0: Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν μια προκλητική πράξη από τους κυρίους των Σκοπίων σε έναν αθλητικό αγώνα. Πήραν μια ονομασία όπως την πήραν. Έχουν καταργήσει τον Ορθ. Το έχουν καταργήσει.
1: Καλά, αυτό είναι μέσα στη διεθνή συνθήκη. Δεν μπορεί να το καταργήσει.
0: Γιατί γράφει πουθενά North.
1: North Μακεδόνια.
0: Και στα τηλεοπτικά όλο Μίτσι Έντι.
1: Παλιά, αλλά σου θυμίζω, έγραφε Μακεδόνια Σκέτο.
0: Ακούς. Το έχουν καταργήσει αυτοί.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται κάναν μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ποιο παρατηρεί αν τηρείται.
1: Κανονικά πρέπει να παρατηρεί και το Υπουργείο. Το Υπουργείο
0: ο παρατηρητή τη ΕΠΟ είναι ή τη Super League.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που λες,
0: δεν υπάρχει μια αρχή. Δεν υπάρχει μια αρχή να επιβλέπει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί έπρεπε ο Κομισάριος από τη στιγμή που υπάρχει πανό με πολιτικό περιεχόμενο, αν δεν κατέβει, δεν ξεκινά αγώνες. Τελείως. Όπως γίνεται παντού.
0: Εν τω μεταξύ, τι έκανε ο Ρακλής, δεν πήρε είδηση.
1: Ποιος?
0: Τι έκανε, νίκησε, έχασε.
1: Ποιος? Κέρδισε. Κέρδισε. Κέρδισε, ναι.
0: Δηλαδή, απαράδεκτο.
1: Ναι, κέρδισε με 64-59.
0: Όχι, αυτό το μάτι, λάθος.
1: Αυτό είναι με Περιστέρι.
0: Όχι, είναι με τις 100 βολές Προμηθέας Περιστέρι.
1: Ναι. 100 βολές σε 12.
0: Πάντα, Προμηθέας έχει χορηγό τις βολές. Ο Προμηθέας έτσι έμαθα. Ισχύει αυτό. Έχει χορηγό.
1: Έλα σταμάτα, κακίες. Αυτά λες τώρα και σ' ακούει ο Γιαννακόπουλος, γι' αυτό βγαίνει μετά και τα χωνεί στον Γιόγκιο. Κατάλαβες.
0: Και βγει όλο βολές αυτή ο παππού.
1: Άρχισε.
0: Τουλάχιστον τις βάζει.
1: Πρέπει να τις βάζει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει μπλεξίματα πάντως ο Προμηθέας τώρα.
0: Ναι, αλλά τι μπλεξίματα εκεί, γιατί παίζει. Αφού πιστοποιητικό δεν έχει.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Πώς παίζει. Μόνο σε Ελλάδα αυτό.
1: Ανακλήθηκε, θα λες.
0: Έχει πιστοποιητικό.
1: Όχι.
0: Πώς παίζει.
1: Περιμένουμε την επίσημη απόφαση.
0: Τι πάντα περιμένει από τον Αναστόπουλο. Μπήκε ο Σέστης με την μπάλα στα δίχτυα και πάντα περιμένει ο Αναστό.
1: Το Περιστέρι, μιας και το παρακολουθείς τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι με τον Προμηθέα. Είναι αυτό που έγινε
0: με
1: το απόγευμα.
0: Τι έγινε αυτό.
1: Επικράτησε με 93-87.
0: Ποιος.
1: Το Περιστέρι.
0: Πέταξε δηλαδή.
1: Πέταξε το Περιστέρι.
0: Μπάμπερκ. Γερμανική πόλη μπασκετική.
1: Είχαμε και την είδηση που ήρθε από το Μέγαρο Μαξίμου. Καθώς αθόρυβα είχαμε συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, τον κύριο Μόραλη και στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ότι
1: εκεί αναλύθηκε το πλάνο για το νέο Καραϊσκάκη, που είναι, όπως λένε οι πληροφορίες, έτσι, και όπως έχουμε ακούσει και από τον κύριο Μαρινάκη όταν το παρουσίασε, καθαρά ιδιωτική επένδυση η οποία θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λεφτά υπάρχουν,
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση, όπως βγήκε τουλάχιστον μετά την συνάντηση, θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
0: Περιμένω με ενδιαφέρον. Οπότε θα αρχίσει το έργο.
1: Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο δεν μιλάμε για ένα lifting. Θα πέσει το παλιό Καραϊσκάκι για να δημιουργηθεί το νέο, το οποίο θα έχει πάνω από 50.000 θέσεις χωρητικότητα, Δημήτρη.
0: Για να δω. Περιμένουμε.
1: Θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Πειραιώς και στην Ποσειδώνος. Θα γίνουν οι υπογειοποιήσεις, θα υπάρχει ένας μεγάλος χώρος πάρκινγκ για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των φιλάθλων και όσων βέβαια έρχονται και με την συγκοινωνία, εκτός από αυτούς που θα παρκάρουν στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει στις ράγες αυτό το νέο έργο, η ανακατασκευή στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Είχαμε τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με έναν κολοσσό.
0: Ποιος είναι, το Ρόδο?
1: Όχι, Αλιάνς.
0: Το Δέλα.
1: Αλιάνς.
0: Αλιάνς ή Αλιάνς.
1: Βασικός χορηγός Αρινά. Του Τροφιλιού. Επίσης σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ μετά από έτοιμα χιλιάδων φίλων του Τροφιλιού. Ζήτησαν να αφαιρεθεί από το Μανίκι το Πειραιώς, που ήταν για την Πειραιώς, για την Τράπεζα Πειραιώς. Το έχεις δει.
0: Τι ενοχλούσε αυτό.
1: Ενοχλούσε, δεν θέλανε Πειραιά, ρε παιδί μου, στο Μανίκι και εσύ.
0: Εξ αυτού του λόγου.
1: Εξ αυτού του λόγου.
0: Ενώ άμα έλεγε, ας πούμε, Κρήτης, δεν ενοχλούσε.
1: Όχι, αν έλεγε
0: Κρήτης. Άμα ήταν Τράπεζα Κρήτης, ας πούμε,
1: δεν ενοχλούσε.
0: Συνεταιριστική καρδίτσας.
1: Ο Πειραιώς ενοχλούσε, Δημήτρη Βαλισσόβα. Ο κόσμος έκανε έτοιμα, η ΠΑΕ ανταποκρίθηκε. Και φεύγει από το Μανίκι.
0: Έφυγε ο Ζαρελάκος και κάνετε πάρτι. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επίσης στην νικηφόρα στην πρεμιέρα του στο Champions League στην υδατοσφαίριση.
0: Επικράτησε όλα τώρα,
1: με 17-10 του Ανόβερου στην Γερμανία. Εκτός έδρας, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στην Γαλλία, στην Μασσαλία με την Μαρσέη. Στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι του Τρεφιλιού σε ομίλους Champions League στην υδατοσφαίριση. Γράφτο κι αυτό.
0: Δεν το έχω αυτό.
1: Και είχαμε φυσικά και τα παιχνίδια του Nations League. Η Ισπανία με ανατροπή, μέσα στην Κροατία επικράτησε με 2-1.
0: Με ποιον πάντα? Ποιο σκοράρει πάντα?
1: Πάντα, εντάξει, είναι γνωστό αυτό.
0: Τα πάντα πρέπει. Ποιο καθαρίζει, πάντα ο Μερίνο.
1: Αγγλία-Τσεχία 3-0. Αυτά τα μάτσε για την πρώτη κατηγορία. Ναι. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σκωτία-Σλοβενία 1-2 στην δεύτερη κατηγορία. Καζακστάν. Νησιά Φερόε 2-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Λεύκο, Ρωσία, Φινλανδία 1-0, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος 2-1, Εστονία, Ισλανδία 0-0 για την τρίτη κατηγορία.
0: Ποιο το βάλει τον κόλλο από την Αλβανία, πού το βάλει το τελευταίο δευτερόλεπτο? Όταν έφυγα από το. Από παρακολουθούσα το αυτό, 1-1.
1: Θα το βρούμε ποιο κόραρε και για την Αλβανία. Τώρα, είχαμε και τον αγαπημένο σου Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μίλησε δημόσια.
0: Τι είπε, συγγνώμη?
1: Είπε συγγνώμη, ναι.
0: Από πού? Όχι από το Ζεσούς.
1: Όχι το Ζεσούς, τάχωσε το Ζεσούς. Δεν κράτησε το λόγο του, λέει. Ο coach.
0: Μισό, δεν κράτησε το λόγο, ποιο λόγο του? Ξέρεις ποιο λόγο ήθελε? Ήθελε να βγει δημοσίως ο άλλος και να πει συγγνώμη Κριστιάνο.
1: Ναι, αυτό ήθελε.
0: Και αυτός δεν ζήτησε συγγνώμη από τον προπονητή, αλλά από το λαό.
1: Από το λάο της Πορτογαλίας. Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου.
0: Ωραία, οι επόμενες κλήσεις θα είναι από το λαό, πες του.
1: Ναι.
0: Εκεί κάτω στο Πόρτο, χαμηλά στο λιμάνι, που έχει τον. Πες τον, ναι. Τον Μπακαλιάρο.
1: Ναι.
0: Από εκεί. Αν είναι δυνατόν. Του το είπε καλά ο Ζλάταν. Ο Ιμπραήμοβιτς του το είπε σωστά.
1: Τι του είπε ο Ζλάταν?
0: Λέει, μεγαλέ, πρέπει να καταλάβεις ότι μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι, δεν σέβεσαι τους συμπαίκτες σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είσαι σπουδαίος και τρανός. Δεν τελειώνουν έτσι οι καριέρες.
1: Και πρέπει να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά. Ο Κριστιάνο το έχει παρακάνει λίγο.
0: Τώρα, αν τον καλέσει ο Ζεσούς,
1: ναι,
0: θα είναι κοκοκό ο Ζεσούς. Και δεν νομίζω να τον καλέσει.
1: Λες όχι.
0: Να σου πω κάτι. Άμα τον καλέσει, θα εκτεθεί στα μάτια των άλλων. Ο Βιτίνια, ναι, και αυτή δεν είναι όλοι κολλητοί του Ροναλντό.
1: Ναι, αλλά έθεσε αυτόν.
0: Εκεί?
1: Στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, πού, στο λαό.
1: Στο λαό.
0: Θα τον καλέσει ο λαό.
1: Λοιπόν, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος. Ποιος? Για να δούμε πότε μπήκε το γκολ. 93.
0: Ποιος?
1: Ο φίλος ο Ασλάνη με πέναλτι.
0: Είναι ξάδερφος του Μιχάλη Ασλάνη.
1: Του Μιχάλη Ασλάνη.
0: Τι λέτε, φίλε?
1: Δεν ασχολήθηκε με τη μόδα, ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο.
0: Το κρατεό συγκρότημα του Αγίου Μαρινού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εν τω μεταξύ, στον Άγιο Μαρίνο Ιταλοί θα είναι, φαντάζομαι, οι περισσότεροι παίκτες.
0: Ποιο?
1: Στον Άγιο Μαρίνο. Λοιπόν, άλλο όπως είπαμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Σαλμπί Σελέστε, την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 2 και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Έχουν εξαντληθεί, όπως είναι λογικό, όλα τα εισιτήρια στην τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με
0: λοιπόν,
1: την εθνική Αργεντινής.
0: Θα βάλει τουλάχιστον 7 γκολ. Ναι. Αφού όλοι αυτοί οι αντίπαλοι του το θαυμάζουν και θα παρασταθούν απλώς στο γήπεδο. Το μάτς είναι στις 2 η ώρα, ΕΡΤ 2 Sports, Ιωσήφ Νικολάου ο σπίκερ. Οπότε τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η Αργεντινή.
1: Κατευθείαν. Δίνουμε πάσα στον Ιωσήφ.
0: Θέλω να σου πω, πρέπει να οξομολογηθώ ότι εγώ ήμουνα με τη Βραζιλία. Εξ από ανέκαθεν που λέει και μια γιαγιά.
1: Ναι, και τι
0: αλλά
1: άλλαξε.
0: Σταμάτησα να ασχολούμαι με τη Βραζιλία, διότι είναι χαβαλέδες οι τύποι.
1: Ναι.
0: Από το 2020.
1: Ναι.
0: Και πήγα Αργεντινή.
1: Το
0: έχω δικαίωμα, ρε. Λέω ξένη ομάδα.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω Βραζιλία. Με κουράζει.
1: Με κουράζει. Δεν έχεις δικαίωμα από τη Βραζιλία να πας στην Αργεντινή.
0: Πήγα, ξέρεις γιατί. Η Αργεντινή είναι σαν τους Ευρωπαίους. Είναι μάγκες. Δεν είναι Βραζιλιάνοι. Είναι φρουφρού και αρώματα. Και ουσία μηδέν. Καταρχάς δεν είναι παιχταράτες όπως ήταν και παλαιότερο που αγαπήσαμε.
1: Ναι. Η μα τελευταία είναι καλή εθνική ομάδα της Βραζιλίας ήταν το 2002.
0: Η Γκορ Κώστα και τα λοιπά τώρα. Σε παρακαλώ, είναι εκτεθειμένη. Οπότε είμαι Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Μάγκες. Και περιμένουμε ενδιαφέρον τώρα που αποσύρεται ο Κοντός.
1: Ναι.
0: Πώς θα εμφανιστούν. Δηλαδή θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον Λιονέλ και θα είναι μέσα στους διεκδικητές των τροπέων.
1: Παιδί μου, είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Τι δύσκολο είναι η Γερμανία, δύο μάτσε σκόρερα απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει, ρε παιδί μου.
0: Αλλά η Γερμανία τι είναι, καμιά Γερμανία
1: είναι
0: παλιά.
1: Είναι δύσκολο όμως να βρει η Αργεντινή έναν παίκτη ηγέτη Όπως ο Μέση.
0: Όλοι βρίσκουν.
1: Θα περάσουν λίγα χρόνια, κάποιος θα εμφανιστεί ξανά.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι και άλλοι πολύ καλοί παίκτες, αλλά και τα άλλα δεν είναι μεγάλα.
1: Ναι, σαν ομάδα είναι πολύ καλή. Σαν ομάδα είναι πολύ
0: καλή. Η Ισπανία τώρα παίζει τάβλη με όλους. Το έχει πιάσει το θέμα. Έχει την κατοχή της μπάλας. Και η Ισπανία δεν έχει κανένα Μέση. Και όμως τα παίρνει όλα.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν είναι ομαδικό το έργο.
1: Ομαδικό είναι το ποδόσφαιρο, είναι ομαδικό.
0: Ποιος, ο Μερίνο. Καθαρίζει ο Μερίνο.
1: Μερίνο.
0: Άρα λοιπόν, επίσης σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τη γνώμη ενός συναδέλφου, ο οποίος πλέον εκτός εργασίας θα βλέπει τα πράγματα πιο καλά και θέλω να μιλήσει και για τον Κλοπ, γιατί όταν τον είχα εδώ δίπλα μου,
1: ναι.
0: Του τάχωνε του Κλοπ.
1: Θα βγει ο Σαρελάκος?
0: Όχι. Σαρελάκος είναι νεαρός στη σύνταξη. Ναι. Ο Άκης τώρα έχει.
1: Ο Άκης ο Παγιωτόπουλος. Έχει γράψει χιλιόμετρα.
0: Οπότε.
1: Συντάξιμα.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Τρέχει το quiz. Ποιος ήταν προπονητής στην τελευταία Εθνική Ελπίδων που έπαιξε μπαράζ και ποιος ήταν ο αρχηγός ο οποίος συγκίνησε το Πανελλήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Και πόσα λεφτά χρωστάει η Βίση στον Καρβέλα? Και άλλο quiz.
1: 300.000, εύκολο. Έτσι λέει ο Καρβέλας.
0: Ο δικηγόρος είπε όχι.
1: Ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Ο πάλε ποτέ δικηγόρος του Ιωνικού και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ιωνικός.
1: Δεν είχε ανακατευθεί.
0: Που ψάχνει και αυτή η προπονητή. Έφαγαν τον κότσο στον Εθνικό, φάγανε και τον προπονητή στον Ιωνικό.
1: Στην αναγέννηση τη Καρδίτσα ψάχνουν τον επόμενο. Ψάχνουν τον επόμενο. Δεν μπορεί να κάνει βεβαιασμένες κινήσεις η Άσα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχουμε και το τέρπι με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε και ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσα για το θέμα με τον τουρίστα που αποκάλυψε ο κύριο Τσιγάρα στον κύριο Μπουρούση. Και λέει, στεκόμαστε στον πλευρό του κύριου Τσιγάρα. Έχει προσφέρει ο κύριο Μπουρούση αθλητικά. Διοικητικά όμως,
1: ναι.
0: θα τοποθετηθούμε αργότερα. Γιατί ο κύριος Τσιγάρας είπε: ο κύριος Μπουρούζης δεν έβαλε δραχμή. Εμείς τα βάλαμε τα λεφτά.
1: Ναι. Δεν έχει βάλει φράγκο, δηλαδή.
0: Έτσι λέει
1: ναι.
0: η διοίκηση.
1: Εντάξει, θα αποδειχθεί αυτό. Θα αποδειχθεί.
0: Τι θα αποδειχθεί?
1: Αν έχει βάλει λεφτά ή όχι. Εύκολα φαίνεται αυτό.
0: Δύσκολο να έχει βάλει λεφτά. Έβαλε το όνομά του. Έβαλε του πόντου.
1: Σωστό.
0: Στην ομάδα που ανέβηκε.
1: Σωστό.
0: Τι άλλο θέμα έχουμε? Το αυτή βρέθηκε.
1: Το αυτή. Τι, από
0: τι γίνεται. Είχαμε τον άλλο το διετή που του φάγανε το αυτή στο Αγρίνιο.
1: Παλιά.
0: Πανατολικός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: 0-2. Ναι. Πάει το αυτή. Διετής Ράμος. Όχι σαν τον άλλο που λέγε Ράμογλου. Έχω το ακότερο. Πάμε μια βολτά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε τις γυναίκες του αυτή. Κατά σε ή ξεφύγει.
1: Εντάξει. Και άμα δεις και το...
0: γιατί δεν είχε ψηλά, δεν άκουσε το αυτή. Τη γυναίκα.
1: Ξέρεις το περιστατικό πως έχει γίνει?
0: Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, τον πάει στο σπίτι, κάνει τη διαδρομή.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν φτάνει έξω από το σπίτι,
0: ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: θέλει να πληρώσει με κάρτα. Βάζει λοιπόν το πως
0: ναι.
1: η κυρία οδηγός ταξί
0: ναι.
1: και δεν πιάνει το πως. Λέει, εδώ δεν έχουμε σήμα, πήγαινε πιο κάτω της λέει.
0: Ενδεχομένως.
1: Πήγαινε πιο κάτω, δεν έπιανε. Σε κάποιο σημείο λοιπόν, αφού έχουν πάει κανένα χιλιόμετρο παρακάτω, ναι. πιάνει το σήμα, χτυπάει το πως.
0: Ωραία.
1: Του λέει, να ξέρετε όμως, λέει, αφού ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν έχει σήμα, μπορείτε να έχετε και μετρητά μαζί σας. Και μόλις λέει αυτό, οπ, την αρβάσει. Όχι, δεν της έκοψε το αυτή, πήγε να την πνίξει κιόλας. Πήγε να την πνίξει κιόλας.
0: Πολύ φτάσει ο άνθρωπος. Φαντάζομαι αυτό να είναι και γονιός, να κάνει και παιδιά.
1: Ναι.
0: Να και γυναίκα.
1: Απίστευτο.
0: Να ψηφίζει, ε.
1: Απίστευτο. Ο Δημητρακόπουλος τι είπε? Ότι έχει εξοφληθεί, λέει ο Καρβέλας.
0: Ναι, αλλά ο Καρβέλας, ο οποίος λέει, εγώ έγραψα τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η κυρία Άννα στην συναυλία. Και είχα εισιτήρια και μου τα ακύρωσαν.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι εξευθυλισμός. Τι, δεν είναι ξεκατίνιασμα.
1: Είναι, εντάξει.
0: Είδες τι μπορεί να συμβεί.
1: Και είναι και ένα ζευγάρι που έτσι κι αλλιώς έχει γράψει την δική του ιστορία
0: ναι.
1: στην ελληνική μουσική σκηνή.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Αλλά βγήκε ο Καρβέλας, την διάβασε την ανακοίνωση του Καρβέλα.
0: Μεγάλη.
1: Ναι, είναι μεγάλη ανακοίνωση, αλλά το ρεζουμέ. Το ρεζουμέ
0: ποιο?
1: Είναι ότι... περιγράφει ως συντριβή ουσιαστικά στην ανακοίνωση όσα λέει που συνέβησαν λίγες ώρες πριν από το live.
0: Δηλαδή
1: καταγγέλει ότι θα αμοιβόταν για τα 47 από τα 50 τραγούδια του προγράμματος το
0: ΑΚΑ.
1: Έτσι. Σου λέει δεν πληρώθηκα για αυτό και ουσιαστικά λέει ο Καρβέλας ότι υπάρχει μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική ρήξη με την Ανάβης.
0: Πω, μετά από 40 χρόνια συνεργασίας.
1: Όχι συνεργασίας, όλα τα τραγούδια της Βύση ο Καρβέλας τα έχει γράψει.
0: Είπε 40-50.
1: Παραπάνω.
0: Αφού είναι 70, η, ναι. Η κυρία Άννα πώς είναι.
1: Εκεί κοντά στα 70 πρέπει να είναι η Ανάβης.
0: Πω, πω. Λοιπόν, δεν βλέπω quiz να απαντάτε. Δεν απαντάτε.
1: Κανείς.
0: Ναι, κοιτάτε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Και αγχώνεστε όταν λέμε για κανένα προπονητή, γιατί ήταν του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, τότε επεμβαίνετε.
1: Ναι.
0: Όχι ότι επειδή σας νοιάζει η εθνική δουλειά και ασχολείστε, επειδή ο προπονητής ήταν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, παίκτης, τότε σας αρέσει.
1: Έτσι.
0: Άντε, ντε, έτσι. Πείτε μας ποιος ήταν αρχηγός της εθνικής στα τελευταία
1: παράδοση. Για βρείτε τον, για βρείτε
0: άντε,
1: τον.
0: Ποιος ήταν προπονητής, άντε, ντε.
1: Εσύ λοιπόν... έχεις εντοπίσει κανένα άλλο θέμα έτσι που να καίει.
0: Πολλά τα θέματα.
1: Ετοιμαζόμαστε έτσι κι αλλιώς, μπαίνουμε σιγά σιγά, επιστρέφουν οι διεθνείς και ετοιμαζόμαστε για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Όπου τι είναι, γίνει την Κυριακή το βράδυ.
1: Έχουμε τον ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ.
0: Είναι, προβλέπω δηλαδή πράγματα και θέματα.
1: Στον ντέρμπι.
0: Συζητήσεις, ατέρμονες.
1: Τι εννοείς, θα έχουμε διαιτητικά λάθη.
0: Και να μην έχουμε, θα τα βρουν οι χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όπως γίνεται πάντα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Άκουσες.
1: Τι, έτσι ξέρεις.
0: Με πόσα αυτοκίνητα ήρθε.
1: Που είναι πολλά.
0: Πώς μου άρθμο.
1: 50.
0: Από το αεροδρόμιο. Είσαι Ελλάδας, μου αρέσει. Είσαι Ελλάδας. 32 λέει.
1: 32 από το αεροδρόμιο να φτάσει.
0: Εκεί που πάει, που μπαίνει.
1: Εντάξει, στην πρεσβεία.
0: Ναι, για ασφάλεια.
1: Λογικά.
0: 32.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσει αύριο από την Πνίκα. Από το Λόφο. Γύρω από όσα αυτό γίνεται, λέει πάνω, για κοίτα πάνω, γύρω προς τα πάνω.
1: Όμως, δεν είπε, δεν
0: γύρω προς τα πάνω, ρε φίλε, πήγε στην αρχή.
1: Χαμός,
0: να το
1: χαμός.
0: 32, ρε φίλε. 32
1: ναι, χαμός, χαμός.
0: Τι
1: χαμός.
0: Μετέφερε.
1: Εν τω μεταξύ, όχι, δεν μένει στην πρεσβεία. Είναι ομορφοχείο πήγε.
0: Είναι ομορφούλη. Είναι ωραίο ο
1: κύριο.
0: Ναι, μ' αρέσει ο τύπο του.
1: Αύριο θα μιλήσει και στην Πνίκα, λέει.
0: Στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε τραγουδάκι και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και εσείς για να σας δω. Για να σας δω, περιμένουμε.

0: Να ένας ωραίος ακροατής, λέει ο Γιώργος από τα Γέννα. Ρε παιδιά, με το που το κατάλαβα ποιο είναι το τραγούδι, πήγα να τρακάρω από τα γέλια. Πολύ επιτυχημένο. Μα συνεργάστηκα με το μέτρ του στοιχήματος και των ήχων Γαβρίλ Ρεμουνδό και λέμε ποιο τραγούδι τώρα ταιριάζει.
1: Γαβρίλ, σε τρολάρει. Χθες το βράδυ σε λέει κουβά, σήμερα σε λέει μέτρο το στοιχήματος.
0: Είναι μέτρα, άκου. Ποιο τραγούδι τώρα ταιριάζει με Βύση Καρβέλα, όλα τα λεφτά.
1: Έτσι, όλα τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Διαχρονικό αυτό.
1: Πάμε γιατί θέλει να παρέλβει ο Άκης Παραγιωτόπουλος.
0: Θέλει
1: να παρέλβει.
0: Από τον Αλμυρό ή από την Αθήνα.
2: Από την Αθήνα. Τι τρίο είναι Παπαγεωργίου, ρε.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Άκη, γεια σου Άκη.
2: Γεια σας άρχοντες. Πω, κατάλαβα. Μακελιό.
0: Όχι, μην λέτε κατά υπαρισί ο Χίος.
1: Ξέρεις πόσα 10-12 έχουμε κάνει με Άκη Παραγιωτόπουλο.
0: Πόσα.
1: Πολλά.
0: Προ κάπα. Προ κορονοϊού.
1: Προ κορονοϊού, ναι. Προ κορονοϊού.
0: Το άλλο το ξέρεις, ποδοσφαιριστής, δηλαδή προχή ή μετάχη. Του λέω άλλος προ Χριστού, όχι, προχιαστού, μετάχιαστού.
1: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Άκη, τι έγινε.
2: Εσείς τι κάνετε, πώς πάτε.
1: Καλά είμαστε. Εσύ πρέπει να μας πεις πώς απολαμβάνεις τη συντάξιμη ζωή σου.
2: Αγόρι μου, δεν υπάρχει καλύτερο. Μακάρι, εύχομαι να μην μεγαλώσετε και να πάρετε τη σύνταξη μικρή.
1: Σωστό κι αυτό, σωστό.
0: Η σύνταξη, εντάξει, πότε μπαίνει μέσα.
2: Μπήκε αμέσως σχεδόν, αμέσως.
0: Παλιά,
2: γιατί, ναι, ναι. Γιατί αυτή η οποία, η Φλόρου, η οποία ήταν σε εμάς.
0: Κορυφαία κυρία Φλόρου στο...
2: Έχει αναλάβει όλους τους επιστήμονες. Την είδα φέτος, έκανα διακοπές κάποια στιγμή στην Τίνο και ναι. Έπεσα μπροστά της. Και μου λέει, έχω αναλάβει όλους τους επιστήμονες. Λέει ότι υπάρχει για συντάξεις από επιστήμονες, το έχω αναλάβει εγώ. Άντε, λέω, προχώρα.
0: Η καλύτερη υπάλληλος στο ταμείο μας, πραγματικά τη θυμάμαι πριν, από πόσα χρόνια την έχω, πριν 15 χρόνια, από τότε έχω τη δω, δεν πάω κιόλας, θυμάμαι ότι ήθελε να λύσει το θέμα.
1: Αυτό είναι, όταν υπάρχει καλή διάθεση και όταν ο υπάλληλος έχει
2: μπορώ
1: και...
2: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση, παιδιά.
1: Να τι κάνεις.
2: Η διαφορά του Καρβέλα με τη Βύση είναι ότι την έχασε από γυναίκα.
1: Όχι, πολλά χρόνια την έχει χάσει, Ράκη.
0: Βάζει άλλη διάσταση τώρα στο θέμα.
2: Είναι η άλλη διάσταση, ρε παιδιά. Μην ψάχνετε τα λεφτά. Τα λεφτά δεν γίνεται τίποτα.
0: Αν την είχε δηλαδή, θα το κατάπινε.
2: Κάτω με το κελεπούρι τώρα.
0: Ναι, δεν μπορείς, θα το κατάπινε.
2: Μα την έφαγε η μικρή.
1: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
0: Αν ακούει ο Καρβέλας μπορεί να παρέμβει.
1: Μπορεί. Έτσι κι αλλιώς και ο Καρβέλας.
0: Ό,τι πει όμως δεν το υιοθετούμε.
1: Και ο Καρβέλας και η Βύση έτσι κι αλλιώς ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα. Το ξέρουμε όλοι ότι αγαπάνε τον Παναθηναϊκό και έχουν κάνει και πολλά ταξίδια, έτσι.
0: Και
1: με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Πολλά ταξίδια.
0: Έφυγε ο Σαρελάκος και κάνετε πάρτι, αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν. Το έφερες από εδώ, το πήγες από εκεί, πάρε στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για πες μας τώρα για Εθνική Ελλάδος και Εθνική Γερμανίας με τον φίλο σου, τον Κλοπ.
2: Ο Κλοπ δεν υπήρξε ποτέ φίλος μου. Ήμουν αντίθετος από τους λίγους, ο οποίος ήμουν αντίθετος στον Κλοπ. Μην το λησμονείτε αυτό, γιατί, το...
0: Ναι.
2: Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τύπος ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τον εαυτό του και λιγότερο για το σύνολο και για τους γύρω του. Το γεγονός ότι έχει στη Γερμανία βοηθό και πάλι αυτόν τον οποίο είχε στη Λίβερπουλ, αλλά μόλις έφυγε, πήγε και έγινε βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε σημαίες, ούτε φανέλες, ούτε τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να μην του δώσουμε χρόνο, γιατί πρώτη φορά είναι εκλέκτορας.
2: Καταρχάς, από την όψη του φαίνεται ότι μάλλον κάτι τον ταλαιπωρεί. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε από τη Λίβερπουλ για να ησυχάσει. Μετά από λίγο βρέθηκε στην Red Bull για να ελέγχει όλο το σύστημα, το ποδοσφαιρικό της Red Bull. Και ξαφνικά βρέθηκε στην Εθνική Γερμανία. Δηλαδή ήταν εκεί που ήθελε να πάει, απλώς δεν μπορούσε να πάει απευθείας και πήγε δια της τεθλασμένης οδού. Αυτό είναι. Τώρα, για την Γερμανία όπως την είδα, δεν έχει καμία σχέση με την Γερμανία που ήξερα και την οποία ξέραμε όλοι, και αν παρουσιαστεί έτσι και στα προσεχή χρόνια που νομίζω ότι δεν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν την πραγματικά την διαφορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δεν νομίζω ότι η Γερμανία μπορεί να βγει μπροστά και να διεκδικήσει κάτι Γιατί οι άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, οι άλλες εθνικές αρχίζουν και φεύγουν μπροστά, ενώ η Γερμανία κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Δύο αγώνες, ο Κλοπ με την Εθνική Γερμανίας δεν έβαλαν ούτε ένα γκολ στο Τζολάκι. Αυτό λέει πολλά.
2: Το ζήτημα είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο εκεί και στο πρώτο ημίχρονο εδώ, οι Γερμανοί ήλεγαν απολύτως το παιχνίδι, το ότι δεν πέτυχαν γκολ κυρίως είναι στη δική τους αστοχία και στο δικό τους τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά γενικότερα, βλέποντας το παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας, δεν σε πείθει ότι σε επίπεδο τελικών, δηλαδή εκεί που θα αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει.
1: Ούτε βλέπεις άμεσα δηλαδή να γίνεται η παλιά καλή Γερμανία.
2: Σε καμία περίπτωση, και το άμεσα που είπες δεν ισχύει πουθενά για πουθενά, γιατί αυτή η Γερμανία μπορεί να έχει παίκτες που είναι ταλέντα ή παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν καλά τη θέση τους, αλλά δεν έχει ούτε την νοοτροπία ούτε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι κόντρας.
1: Δεν έχει δηλαδή προσωπικότητες, λες δηλαδή.
2: Προσωπικότητες μπορεί να φτιάξει. Δηλαδή ναι. Έχει τον Βίρτς, έχει 2-3-4 παίκτες που είναι στο εξωτερικό που μπορεί να πούν ότι είναι προσωπικότητες.
1: Ναι, αλλά είναι Άκη και αυτό που φωνάζουμε και το λέει και ο Μαλεσκιώβα συνέχεια. Δεν έχει σέντερ φόρ η Γερμανία. Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να
0: δεν
1: βγάλει.
0: Κλώζε,
1: ναι,
0: δεν
1: ο Κομμύρος Λαβ Κλώζε ήταν ο τελευταίος. Και παραδοσιακά πάντα οι Γερμανοί είχαν ένα σέντερ φόρ, ένα εννιάρι καθαρό, το οποίο παστέλων, έτσι.
2: Για πέστε μου, ποιος ήταν ο σεντερφόρ στη Βραζιλία εκεί πέρα που βάλαν τα 7 γκολ εκεί που πήγαν στο τελικό και κέρδισαν? Είχαν σεντερφόρ, δεν είχαν το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ο Γκέτσε, έπεσε, ποιος έπεσε?
2: Ο Γκέτσε είναι έξω αριστερά, είναι καθεκάρι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο τελικό, δεν είναι σεντερφόρ.
0: Αυτό λέει, ποιος έπεσε, ό,τι θυμάμαι.
2: Δεν έπεσε κανένα σεντερφόρ, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι, υπάρχουν πλέον θέσεις με την
0: Okay. Άρα να δώσουμε συγχωροχάρτη στο. Δεν φταίει δηλαδή ο Κλοπ, φταίει η Γερμανία που δεν παράγει σεντερφόρ.
2: Η Γερμανία
1: όχι,
2: δεν
1: όχι άλλο σου λέει. Σου λέει ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται καθαρό έμμο σεντερφόρ.
0: Εμείς γιατί έχουμε
2: όχι,
0: πέντε.
2: Εξαρτάται πώς θέλεις.
0: Συγγνώμη, άκου. Ό,τι δεν παράγουν οι άλλοι, παράγουμε εμείς. Έχουμε εμείς πέντε σεντερφόρ και αυτοί δεν έχουν.
2: Ακριβώς. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν έπαιξε με δύο σεντερφόρ. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Είναι αναλόγως το σύστημα το οποίο θες να ακολουθήσεις.
1: Σωστό και αυτό.
2: Το ζήτημα πιστεύω ότι όπως προχωράει το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το ακολουθήσει η Γερμανία για πολλούς και ποικίλους λόγους. Γιατί δεν ανοίγει εύκολα τα σύνορα για να πάρει παίκτες που μπορούν να την πολλιάσουν με καινούργια νοοτροπία και με καινούργιες συνήθειες. Βλέπεις ότι η Bayern, η οποία μπορεί να αγοράσει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει, προτιμάει να πάρει ποδοσφαιριστές μέσα από την Bundesliga, από το γερμανικό πρωτάθλημα που τους ξέρει, και να πηγαίνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Έχει τον Ολίσε, έχει τον Κέιν και τους όλους τους άλλους τους έχει Γερμανούς. Τώρα δεν νομίζω ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο και γενικότερα η Γερμανία μπορεί να ανταποκριθεί σε τελική φάση ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Ναι, τελείωσε αυτά. Δεν υπάρχει, δεν είναι φαβορή πλέον ούτε διεκδικητής τίτλου, πιστεύω εγώ, ούτε Euro ούτε Mundial.
2: Όχι, τίποτα από τα δύο. Από τη στιγμή που, όπως είπες, δεν μπορεί να βάλει γκολ στην ελληνική ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Είτε από αστοχία, είτε γιατί οι ευκαιρίες που δημιουργούν είναι εκτός περιοχής και αναγκάζονται να σουτάρουν από μακριά και μάλιστα άστοχα. Δεν φαίνεται ότι η Γερμανία μπορεί να προχωρήσει σε βάθος μιας διοργάνωσης και σε βάθος χρόνου, γιατί πιστεύω ότι και ο χρόνος για τη Γερμανία θα είναι αντίθετος. Όσο για τον Κλοπ, φυσικά για μένα ευθύνεται από τη στιγμή που πήρε 44 παίκτες για 4 παιχνίδια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κάνει ο Κλοπ προκειμένου να λέει ότι είναι νεοτεριστής, ότι κάνει σπουδαία πράγματα, ότι σκέφτεται τη Γερμανία κτλ. Όλα αυτά είναι γύρω από το όνομα του.
0: Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε μία άνοδο της Αγγλίας, η οποία λέγαμε ότι είναι της πλάκας πάντα, όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία αναβάθμιση και νομίζω ότι το Euro που θα γίνει στη Ρεάλ Βιόνα θα είναι 100% διεκδικήτρια του τίτλου. Τα λέω καλά, τη βλέπω ανεβασμένη.
2: Τα λες καλά, ναι. Γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνουν οι Γερμανοί. Έχουν ανοίξει εντελώς τα σύνορα, παίρνουν ποδοσφαιριστές συνέχεια και μάλιστα ακριβούς ποδοσφαιριστές και φροντίζουν να δίνουν και περισσότερα χρήματα ώστε να φαίνεται ότι η διοργάνωση, της ποδοσφαιρική διοργάνωση, δηλαδή η πρώτη εθνική κατηγορία τους, να το πω έτσι, είναι τόσο σπουδαία. Νομίζω ότι και με κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει ένα τρόπο και μια φόρμουλα ο Τούχελ προκειμένου να τους έχει όλους συνεργάσιμους και φυσικά με τους παίκτες που έχει μπορεί να κάνει τη ζημιά, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει η Αγγλία, την είδα και με την Ισπανία εκεί που φάνηκαν οι κόντρες οι μεγάλες, είναι πίσω στην άμυνα, εκεί δυσκολεύεται ό,τι παίκτες και να βάλεις. Από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν τεχνικούς ποδοσφαιριστές, αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Ναι, όντως, όντως. Πάντως,
2: δεν στρίβουν δηλαδή.
0: Α, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία. Αυτές είναι οι τρεις, η πρώτη ταχύτητα. Μετά είναι η Πορτογαλία, ένα βήμα πιο κάτω. Καλή
2: η
0: ομάδα.
2: Η Πορτογαλία τώρα δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει με Ζεζούς και βλέπω ότι.
0: Εγώ βλέπω θα φύγουν και οι δύο. Θα φύγει ο Ρονάλντο και θα πάρει μαζί του τον κρεμό και τον Ζεζούς. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Όταν
0: τσακώνονται δύο και οι δύο την πληρώνουν.
2: Ο Ρονάλντο δήλωσε ότι ξαναεπιστρέφει στην εθνική ομάδα και ζήτησε συγγνώμη από τους Πορτογάλους.
0: Από το λαό, όχι από τον προπονητή.
2: Όχι από τον προπονητή.
0: Άρα λοιπόν δεν στέκεται προπονητής άμα τον καλέσει.
1: Τάχωσε. Τι να ζητήσει.
2: Τάχωσε. Ναι, αλλά ο προπονητής τώρα θα τον καλέσει τον Ρονάλντο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι θα φαγωθεί και ο προπονητής. Τώρα επειδή έχουμε σε ένα μήνα τα υπόλοιπα τελειώνουν τα παιχνιδιά. Πιστεύω ότι πιο μεγαλύτερο όνομα Ρονάλντο, μεγαλύτερους followers, περισσότερους θα φάνε τον προπονητή. Αφού και ο πρόεδρος πάει και συζητάει με τον προπονητή και τον παίκτη προ μιας εβδομάδος, έχουν μπλέξει πορτοκαλί. Πάμε παρακάτω.
2: Άρα λοιπόν μου λέτε, ναι, για να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή μεταξύ μας, ναι, ότι μετά από αυτά τα προβλήματα που έχει εσωτερικά η εθνική ομάδα, πώς είναι δυνατόν να τη θεωρείς φαβορί.
0: Ναι, είναι τέταρτο φαβορί, αυτές είναι οι χώρες. Και εμφανίζεται.
2: Και μην ξεχνάμε, ναι, ότι οι Πορτογάλοι έχουν καιρό να βγάλουν ποδοσφαιριστή πρώτης κλάσης, έτσι. Έχει τους ίδιους ποδοσφαιριστές που ξέρουμε εδώ και μια πενταετία.
0: Ναι, ο Φέλιξ δεν αναπτύσσεται. Ο Λεάο δεν αναπτύσσεται. Ο Βιτίνι εντάξει, οκ. Okay. Ο Γονζάλο Ράμος έχει καλά στατιστικά, αλλά δεν. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά εκεί μέχρι πέμπτη πιστεύω στην Ευρώπη.
2: Δεν βγάζει ποδοσφαιριστή καινούριο που να μπει μέσα και να κάνει τη διαφορά, όπως έβγαζε μέχρι και πριν από 5 χρόνια.
0: Οπότε θέλω να κλείσουμε με την άποψή σου με την Ελλάδα. Πώς την είδες σε αυτό το Nations League που έχει αντικαταστεί τα φιλικά παιχνίδια? Σίγουρα άρεσε η Ελλάδα σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Βλέποντας το πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία, έτριβα τα μάτια μου και έλεγα τι εθνική ομάδα έχουμε. Προσγειώθηκα μετά με τα ημίχρονα με τους Γερμανούς. Εκεί στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς χάσαμε, δεν ξέρω κι εγώ, τη γη κάτω από τα πόδια μας. Είμαστε μια ομάδα που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο και κυρίως αυτό οφείλεται στην ψυχολογία της ομάδας. Όταν η ψυχολογία της ομάδας είναι καλά, όπως στο πρώτο ημίχρονο με τους Γερμανούς, όπως στο δεύτερο ημίχρονο με τους Γερμανούς ή στο πρώτο ημίχρονο με τους Ολλανδούς, πηγαίνουμε καλά. Από τη στιγμή που αρχίζουν τα πράγματα και στραβώνουν και η ψυχολογία πάει στα τάρταρα, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, έχουμε βαριά πόδια, οι σκέψεις είναι διαφορετικές. Και να μην λησμονούμε ότι από την ενδεκάδα που ξεκίνησε τα παιχνίδια ο Γιωβάνοβιτς, το δεξί μπακ ο Βαγιανίδης και το έξω αριστερά ο Τζόλης δεν έπαιξαν. Οπότε όταν έχεις δύο παίκτες βασικούς μέσα στους 11 που δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις, θα έχεις αρχίσει και αντιμετωπίζεις προβλήματα. Mm-hmm. Είσαι αναγκασμένος να αλλάξεις το στυλ. Δηλαδή δεν είχε δεύτερο Τζόλι, οπότε έβαλε τον Μασούρα, ναι, για να τρέχει αριστερά-δεξιά και να καλύπτει, και έβαλε μετά και τον Σάλιακα που όσο καλός και να είναι, Βαγιανίδης δεν είναι.
0: Ναι.
2: Παρότι συνεργάζεται πολύ καλά με τον Καρέτσα.
0: Ναι, ο Καρέτσας είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου και θα δούμε τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια σε 7-8 μήνες, έχουμε χρόνο.
2: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι η Dortmund επέλεξε τον Γκαρέτσα, γιατί τον παρακολουθούσε και ήταν δίπλα στο Βέλγιο. Ήταν δηλαδή μια χώρα η οποία συνορεύει με την Γερμανία και συνεχώς ήταν στο μάτι της Dortmund και των Γερμανών, γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο η Dortmund.
0: Τελευταίο...
2: Δεν μου πες για τη Manchester City, να σου πω κάτι.
0: Τελευταίο ερώτημα, αυτό, αφού πεις για τη City, έχω ερώτημα επί του αυτοκίνητου. Η City, εγώ πιστεύω, δεν θα την πληρώσει, γιατί με τόσα κεφάλαια που έχει επενδύσει ο Εμμύρης και όλοι οι τύποι από κάτω, δεν είναι τόσο απλά τα θέματα που θέλουν οι αντίπαλοι της, λέω εγώ.
2: Τότε να μην μιλάνε για το καλύτερο και το καθαρότερο πρωτάθλημα στον κόσμο.
0: Εντάξει ρε φίλε, τα είπαν μια κουβέντα, δεν τα παίρνει σοβαρά.
2: Να σου πω κάτι, είναι σαν να...
0: Πόσα χρόνια, συγγνώμη, πόσα χρόνια είναι η παραβάση στη City?
2: Από το 7.
0: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, και τώρα θυμηθήκαν να την τιμωρήσουν μετά από 20 χρονιά. Έλα ρε φίλε.
2: Αποφάσισαν να την τιμωρήσουν τώρα που έφυγε ο Γκουαρδιόλα και το κράτος το οποίο είναι από πίσω, το Αμπουντάμπι δηλαδή που είναι από πίσω από τη Manchester City, πλέον αντιμετωπίζει προβλήματα και κοιτάζει προς άλλη πλευρά. Δηλαδή κοιτάζει πώς θα συμπεριφερθεί γεωπολιτικά στο...
0: Ωραία, εσύ τι πιστεύεις, θα τιμωρηθεί η City?
2: Ότι θα τη δώσουν μια τιμωρία, θα τη δώσουν, αλλά πιστεύω ότι θα είναι τιμωρία χάδι. Οπότε και αυτό είναι σε βάρος του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Έχω μάθει ότι καταργείται η Opisten. Ήδη έχει καταργηθεί από τρεις εταιρείες αγωνιστικών αυτοκινήτων. Έρχεται το τέλος της Opisten.
2: Εδώ έρχεται το τέλος του οδηγού, την Opisten. Σε λίγο θα μπαίνουμε μέσα.
1: Θα μπαίνεις μέσα, θα πατάς και θα σε πηγαίνουν.
2: Έτσι.
0: Αυτό ισχύει τώρα στα ταξί στο LA και τα λοιπά, στην Κίνα και τα λοιπά. Ναι, ήδη λειτουργεί εδώ. Τι? Δύσκολο, θα τρακάρει πάνω σε ντελιβερά που θα έρθει ανάποδα στο μονόδρομο, σίγουρα.
2: Και το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μόνο δρόμους.
0: Αυτό σου λέω, εδώ θα τρακάρει το μηχάνημα, θα πει σηκώνω τα χέρια ψηλά παιδιά.
2: Δεν είναι αυτό, θα έχουν αρχίσει να γίνονται τα έργα μπροστά και δεν έχει καταγράψει ούτε έργο, τίποτα, σηκωθεί δύο μέτρα και θα πει μέσα τώρα, τι μου λέτε.
0: Ναι, πάντως διάβασα ότι ισχύει ότι πάμε στην κατάργηση της Opisten.
1: Και πώς θα παρκάρει?
0: Ηλεκτρονικό κι αυτό.
2: Όχι, θα παρκάρει μόνο το αυτοκίνητο.
1: Α, αυτό λες.
2: Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν μόνο τους, δεν είναι. Ίσως τέλος αυτοί οι οποίοι τα σκέφτονται αυτά, δηλαδή να καταργήσουν την Opisten, θα είναι αυτοκίνητα τα οποία θα πηγαίνουν και θα παρκάρουν, ξέρω εγώ, πλάγια από μόνα τους. Δεν θα χρειάζονται Opisten. Αλλά λέω, αν κάποια στιγμή είσαι σε έναν δρόμο και γλιστρήσει το αυτοκίνητο και χρειαστεί να βάλεις Opisten, τι θα κάνεις? Θα πας μπροστά, δηλαδή, να πες μέσα στα χωράφια?
1: Τι είναι γι' αυτό, το βλέπεις?
0: Θα πάρει τηλέφωνο τον Κλόπ, θα καθαρίσει.
1: Γιούργεν, Γιούργεν.
0: Χαρήκαμε πολύ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, Άκη.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός στο quiz. Ποιος ήταν ο προπονητής της τελευταίας ελπίδων που έπαιξε μπαράζ και ποιος ο αρχηγός της? Ένα ήδη το έχει βρει, ο κύριος Θέμης Λαμπρόπουλος από την μαρτυρική Βιέννη. Λοιπόν, μπράβο του.
1: Το βρήκε.
0: Ναι, το βρήκε. Μια στην χαρά. Αποστολή, φαντάζομαι, ήδη ήταν και ο Καμπετσής.
1: Καμπετσής.
0: Παίκτη της αναγέννησης Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: Και Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Αποστολή. Δεν αγωνίστηκε. Λοιπόν, περιμένουμε. Πάμε στο Παναγιώτη, να δούμε κανένα μήνυμα πριν πάμε σε τραγούδι. Στην παρουσίαση του βιβλίου του, ναι, το τα είπατε αυτά που λέτε στο ραδιόφωνο, εννοείται του τα έχω πει. Του τα έχω πει, στην παρουσίαση του βιβλίου, του τα έχω πει. Δεν συμφωνώ. 100-0, κύριε Παναγιώτη. Ο Σοκράτης έχει μια άποψη για το τι συνέβη πριν. Σοκράτη, με τώρα λεπτό θέμα αυτό. Ο Γιάννης Λαζάρου δεν είναι ο σεφ.
1: Μπορεί,
0: με το Βαρούλκο, λες. Λέει, τι έγινε το τρίτο μάτι?
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει.
0: Το τρίτο μάτι γίνεται τέταρτο.
1: Τρίτο μάτι ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, σου.
0: Ποιος το ξεκινάει?
1: Παπαγεωργίου. Με συμπαρουσιαστή, συμπαρουσιάστρια έκπληξη.
0: Ναι, και το βράδυ θα γίνει.
1: Θα έρχομαι και το βράδυ. Διπλωμάτι. Τι να κάνουμε, ό,τι πει η υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Θα είναι Τρίτη ή Πέμπτη, μία μέρα δηλαδή. Τη Τρίτη θα χρειάζεται να έρχομαι και το βράδυ. Την Πέμπτη.
0: Καλά,
1: είναι επιτρόπου
0: καημά. Θα σε ξεκουράζω.
1: Ναι.
0: Ωραία, κάτι θέλει ο κύριος Γαβρίλου.
1: Έλα, Γαβρίλου, να πάρει το μικρόφωνο.
0: Να το πάρει. Να το πάρει.
1: Πάμε διαφημιστικά, ώρα, τραγούδι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η ώρα είναι 1.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ μας φίλες και φίλοι, ώρα είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ακούνε από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και στην ωραία Λακωνία, καθώς ο πρόεδρος του Super League 2, ο κύριος Μαρτσούκος, πάντα ακούει. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος είναι ανταγωνιστικό με 16 ομάδες, χωρίς play-off. Τρέχει το quiz. Ποιος ήταν ο τελευταίος προπονητής της Εθνικής Ελπίδων που έπαιξε μπαράζ και ποιος ήταν ο αρχηγός, και μάλιστα ο αρχηγός συγκίνησε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Δεν βλέπω απαντήσεις. Μόνο ο κύριος Θέμης Λαμπρόπουλος το βρήκε. Λοιπόν, τι λέει ο Παπάς? Ο κύριος Παπάς λέει ο Καρβέλας είναι όλα τα λεφτά. Χωρίς Καρβέλα δεν υπάρχει Βύση.
1: Ωραίστε τα, βάζει.
0: Εννοείται,
1: βάζει και αυτή την παράμετρα.
0: Σαν το εστιατόριο, υπάρχει εστιατόριο χωρίς τον σεφ. Αφού αυτός παρήγαγε, ναι. Η άλλη εκτελούσε. Ήταν είναι αηδός.
1: Σωστό.
0: Χωρίς τραγούδι, τι να πει?
1: Δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από την Ικαρία, λέει ο Άλεξ. Μήπως ήταν ο Καραγκούνης? Όχι. Ο Καραγκούνης ήταν το μακρινό 98. Τώρα μιλάμε εδώ για το πρόσφατο παρελθόν. Την τελευταία δεκαετία έπαιξε τελευταία φορά μπαράζ ή ελπίδων. Λοιπόν, Γιώργος. Αλλά ρε παιδιά, τώρα μεταξύ μας, ο Καρβέλας ούτε πίνει, ούτε τρώει, ούτε καπνίζει. Πριν 40 χρόνια είχε πιει μια μπύρα, είπε στην τηλεοπτική συνέντευξη. Και δεν θυμόταν ποιος ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, πίστεψα εγώ τώρα. Τι τα θέλει τα λεφτά? Για αυτό τα κράτησε η άλλη που ξέρει και τι να τα κάνει, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννα. Σίγουρα τώρα, φίλε, τα λεφτά κάνει, δεν είπε όχι. Πρέπει κάπου δεν τα δώσει. Κόρη δεν έχει?
1: Έχει.
0: Με την Ανίτα έχω μπλέξει τώρα.
1: Έχει και
0: ο Καρβέλα την κόρη, από πού την έχει?
1: Έχει κόρη, δεν ξέρω αν έχει κάνει κόρη.
0: Με την Ανίτα
1: με τη Βύση έχει τη Σοφία Καρβέλα κόρη.
0: Άρα μπορούμε να πούμε τώρα το θέμα.
1: Μοναχό κόρη κιόλας, έτσι δεν έχει άλλα παιδιά.
0: Μπορούμε τώρα να βάλουμε ένα τίτλο, ναι, στο επεισόδιο Καρβέλα Βύση, να βάλω εγώ τον τίτλο.
1: Ναι, να το βάλεις.
0: Παρατράγουδο.
1: Λόγω πάνια το πες.
0: Παρατράγουδο έγινε τώρα. Να τα λες αυτά.
1: Καλησπέρα στο Σκόκο από το κίτρινο μαύρο Σικάγο που στέλνει. Καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και έβγαλε το Πειραιός. Το Πειραιός. Καλά έκανε.
0: Το την ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ που είχε στη φανέλα. Τι είχε?
0: Ναι.
1: Το ταπί χήμα. Δεν καταλαβαίνω. Ήταν κόκκινο, το έβγαλε. Χαιρετίσματα σε όλα τα φιλαράκια. Τι είχε πει, κόκκινο?
0: Τώρα μικροπρέπει αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα βγάλω εγώ τώρα την τράπεζα επειδή λέγεται Πειραιός. Τι, πού ζούμε το 1940?
1: Ήταν έτοιμα των φιλάθλων, παιδί μου, και έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση.
0: Έλα, το χαζουμάρες. Άντε τώρα.
1: Λαζάρο Γιάννης έχει παίξει εδώ ένα μπεντζίλτερ.
0: Στη σύγχρονη εποχή τώρα είναι, λέγεται έτσι εταιρεία, θα βγάλουμε την τράπεζα επειδή λέγεται Πειραιός. Έλα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα τώρα.
1: Ο Λαζάρο
0: Γιάννης. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα των Αθηνών. Παίζει κανείς Αθηναίος?
1: Αθηναίος, Αθηναίος στον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε στη σύνθεση. Να πούμε και τη σύνθεση τη κυρία, την ξέρουμε από τώρα.
1: Την έχεις?
0: Τροματοφύλακας
1: ο Πένια.
0: Ο Αθηναίος Πένια.
1: Ναι.
0: Δεξί μπάκ ο Άτορος Αθηναίος ο Καλάμπρια.
1: Ναι.
0: Αριστερό μπάκ ο Άτορος Αθηναίος ο Κυριακόπουλος. Ναι. Λέω καλά.
1: Μια χαρά.
0: Τα δύο στόπερ και αυτοί οι Αθηναίοι,

0: Ο Τεφράι και ο Φαντρόκελ.
1: Μεγαλωμένοι στην Ολλανδία.
0: Το εξάριο μεγαλωμένο σα σε πόλια ο Καμαρά. Μπροστά του ο Κάγκουα μεγαλωμένο στην Πετρούπολη. Και το τρίτο χάφο, κάτσε, Κάγκουα Καμαρά. Είναι τρίτο. Τα Μπόρδα. Έπαιζε μικρό στην Κλειφάδα. Μετά πάμε στα εξτρεμ. Ο Αντίνο που μεγάλωσε στην Νέα Μάκρη. Δεξιά. Ποιο πήγε δεξιά.
1: Εσύ θα αποκαλύψεις όλη τη...
0: Σέντερφορ, αφού δεν παίζει ο Λεβάη Γκαρσία, ποιος θα παίξει.
1: Ο Τετέι.
0: Ο Τετέι, να! Ο Αθηναίος στην Κυψέλη.
1: Αθηναίος
0: στην Κυψέλη. Σώζει την... Και ο Εντέκατος.
1: Ποιον δεν βάλαμε, είπαμε... Αντίνο και δεξιά.
0: Ο άλλος που μεγάλωσε στην Γλυφάδα της Σκωτίας, που ήρθε από τη Ρέιτζερς, ο Ντέζερς.
1: Ο Ντέζερς. Περίμενε, δεν ξέρω αν θα ξυπνήσει
0: ο Ντέζερς. Αφού είναι αυτός και ο Ραστόντερ.
1: Ναι.
0: Άλλος μεγαλωμένος στο κουκάκι. Ο Ραστόντερ. Ναι. Λοιπόν, και προπονητής ο άλλος μεγαλωμένος στα Μελίσια, ο Νίστρουπ.
1: Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Λοιπόν, είδες λοιπόν. Αφού δεν υπάρχει Αθηναίος, ένας είναι. Έτσι είναι η ομάδα σε όλο τον κόσμο τώρα. Μας μάρανε τώρα να λέγεται περιόριση, λέγεται συνεταιριστική καρδίτσα.
1: Τέλος πάντων. Όλα τα χρόνια. Δηλαδή στις περισσότερες ομάδες.
0: Την ενδεκάδα την έδωσα.
1: Δεν είναι, δεν θα είναι αυτή.
0: Ποιος διεκδικεί θέση.
1: Θα στη δώσω αύριο το βράδυ.
0: Θέση. Ωραία.
1: Υπάρχει
0: πιθανό... Πετάρα εκλειδώσει.
1: Ναι, εντάξει, ας την άμυνα.
0: Και τα χαφ
1: πιθανότατα. Ναι.
0: Καμαρά και ο Κάγκο κλειδωμένοι.
1: Ναι.
0: Πάνε οι 7.
1: Ναι. Ο Αντίνο είναι σίγουρα.
0: 8.
1: Από αριστερά.
0: Τα Μπόρδα 9.
1: Τα Μπόρδα 9.
0: Τετέι 10.
1: Ναι. Και ψάχνουμε τον 11ο.
0: Ναι, γιατί έχει άλλον. Αφού λυπάει τραυματίας. Ποιος άλλο, ποιος διεκδικεί τη θέση.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι θα ξεκινήσει με 4 τετεί στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
0: Αφού δεν έχει Λιβάη Γκαρσία.
1: Ναι ρε παιδί μου, θα ξεκινήσει στο ξαναλέω.
0: Τι να πάει, 4-3.
1: Δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν βλέπω να ξεκινάει.
0: Αν ξεκινήσει τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει συνέλθει, δεν είναι καλά. Να νικήσει πριν τι θα ξεκινήσει.
1: Μα θα πάει να νικήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ε, άρα λοιπόν θα ξεκινήσει με 4-3-3.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να το πάει πιο συντηρητικά στο ξεκίνημα το παιχνίδι.
0: Συντηρητική είναι η Νότη. Η Βόρη δεν είναι λαϊ, δεν είναι συντηρητική. Ο Νίσο δεν είναι συντηρητικό.
1: Δεν είναι λαϊ.
0: Δεν τον κόβω.
1: Όχι.
0: Είναι και ευκαιρία τώρα. Άμα πάρει το διπλό, θα τον πετάνε στο ουρανό.
1: Και βάζει πάρα πολλά προβλήματα στον αιώνιο.
0: Ε, λοιπόν.
1: Δηλαδή, σκέψω ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, αφήνει τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω.
0: Γι' αυτό σε λέω. Ότι 4-3-3 θα παίξει. Αν πάει και παίξει αμυντικό γενός με ωμέγα.
1: Αν πάει φοβικά λες.
0: Μπορεί να χάσει.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, κύριε. Λοιπόν,
1: ο Γιωργόπουλος τι θέση έπαιζε στον ΠΑΟΚ, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι.
0: Οχτάρι
1: ήταν ο Γιωργόπουλος.
0: Θα τον έχουμε ένα βράδυ για αυτόν, τον κύριο Βασίλη.
1: Κύριε Μαλισιώβα, έμαθα ότι παίζατε τερματοφύλακας. Εγώ ήμουν τόσο καλός τερματοφύλακας που κάποτε οι αντίπαλοι για να σκοράρουν με δέσανε στο δοκάρι.
0: Εντάξει, μπορεί να είσαι ένα αλτικό. Εγώ δεν προπονούμουν με την εμπειρία μου.
1: Ναι.
0: Βαριόμουν την προπονή.
1: Ήσουν και ψηλό παλικάρι.
0: Ναι, καλά, καθάρισε εσύ.
1: Ναι.
0: Αφού κάποτε ο Μανολάς μου το είπε.
1: Τι σου
0: ήρθε σε έναν αγώνα, ρε, τελικό πρωτάθλημα τύπου.
1: Ναι.
0: Λέει, άμα ήξερα ότι είσαι εσύ και βγαίνει και καθαρίζει, θα είχα και εγώ ένα τέτοιο στην Εθνική. Δεν έχω.
1: Ναι, σωστό.
0: Το είπε ο Στέλιος.
1: Σωστό.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν.
1: Τζόλη και προπονητή Τσάλινα, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι. Όχι, δεν είναι αυτή η Στέφανη.
0: Είδατε που δεν παρακολουθείτε, επειδή όλοι έχετε άποψη για την εθνική ομάδα, αλλά δεν παρακολουθείτε.
1: Δεν θέλει να πει Τζόλι, Τζιόλι για τον Τζιόλι, για τον
0: Αλέξανδρο. Δεν παρακολουθείτε, σας ενδιαφέρουν μόνο οι ομάδες και όχι οι εθνικές ομάδες. Να σας το πω εγώ, γιατί δεν πρόκειται να το βρείτε. Ο Αντώνης Νικοπολίτης ήταν, το 2018 συνέβη, με την Αυστρία παίξαμε ένα μάτς στην Τούμπα και ένα μάτς στον Άγιο Ιππόλυτο, ενδεχομένως να ήταν και Άγιος Ξυπόλυτος, λέγεται ομάδα Σεν Πέλτεν, έχει παίξει ο Φούντας εκεί.
1: Ναι.
0: Και ο αρχηγός ήταν ο Μανώλης Σάλιακας. Και επειδή μου αρέσουν
1: και έπαιζε και ο Τσιμίκας.
0: Ο Τσιμίκας δεν έπαιζε εκτός έδρας, ήταν τιμωρημένος.
1: Ναι. Αλλά ήταν
0: ο Τσιμίκας έζησε το παιχνίδι δίπλα στον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος περιέγραφε.
1: Ναι.
0: Και επειδή έκανε πολύ κρύο, μου είπε κάποιος από την ΕΠΟ να βάλουμε τα παιδιά μέσα στο δικό σου μπουθ. Λέω, βάλτε μέσα ρε, με τα παιδιά. Και περιέγραφω και είχα τους διεθνείς δίπλα μου που ήταν εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε την ενδεκάδα λοιπόν. Ο κύριος Κότσαρης του Παναθηναϊκού, βεβαίως βασικός κίπερ. Μισό λεπτό να το θυμηθώ. Μπροστά τα στόπερ Χατζηδιάκος και Πασαλίδης.
1: Ναι.
0: Σωστά τώρα πού είναι.
1: Δεν ξέρω
0: πού είναι. Στην Γαλλία, στο Βόλο. Πού είναι ο Πασαλίδης. Λοιπόν, μπροστά του ο Καραχάλιος, ο Καρδιτσιώτης του Οφή. Ο Τσιμίκας είπαμε δεν έπαιζε γιατί ήταν. Είχε μια κάρτα, μου φαίνεται, τέλος πάντων, τον παλικάρι. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, Έλα, την έχω εδώ την ενδεκάδα μας. Ο Λάμπρου, πολύ καλός παίκτης που ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό, του Βόλου αυτός ο τύπος. Λοιπόν, δεξί μπακ ήταν, αριστερό μπακ ήταν ο Κυριακόπουλος.
1: Ορίστε.
0: Από το 18.
1: Ναι.
0: Δεξί ο Μανώλης Άλιακας που ήταν και αρχηγός. Ο Καραχάλιος με τον Γαλανόπουλο της ΑΕΚ, του Άρη, συγγνώμη. Και μπροστά ήταν ο Λίμνιος. Πού είναι αυτό το παιδί?
1: Πάω Καρά.
0: Τώρα που έλα.
1: Ναι.
0: Ο Λάμπρου που σας προανέφερα, ο Μπουζούκης στο 10. Και ο Ευθύμιος ο Κουλούρης σε τερφόρ. Πάμε και στον Πάγκο για να δεις την πορεία του κάποιου παίκτων. Ο Στεριάκης, ένας καλός τερματοφύλακας που δεν είχε την εξέλιξη που την τελευταία φορά τον βρήκαμε στον Πανετολικό. Ο Νικολάου. Πού πήγε αυτός, πήγε στον Όφη. Αριστεροπόδρο, στόπερ, ωστόσο ναι. Αγώνα στην Ιταλία. Ο Κοτσόπουλος που ήταν στον Ατρόμητο, τώρα που παίζει, κάπου τον είδα. Πανθεραϊκό. Ο Χατζη Γιοβάνης, Παγκίτης.
1: Τάσος.
0: Ο Ανδρούτσος. Και τα επόρια
1: ορίστε
0: των παικτών. Ο Καμπετσής.
1: Ναι.
0: Και το παιδί του Κούγια, ο Μασούρας από την Πάτρα, δεξιός μπακ, ο οποίος πήγε στην Πολωνία, γύρισε, πήγε στην Ομόνια. Αυτή, προπονητής Αντώνης
1: Νικοπολίδης.
0: Που τον είδα την Κυριακή στην Νέα Σμύρνη.
1: Ήταν
0: και έψαχνε κυλικείο, το οποίο δεν υπήρχε.
1: Α, ναι, τα έλεγε θες.
0: Ενώ να πούμε σήμερα το βράδυ.
1: Ο Μαρτσούκος απάντησε.
0: Ναι, ναι, πήρε τηλέφωνο.
1: Και τι σου είπε, ότι δεν ισχύει. Δεν μπορεί το security να σου απαγορεύει την
0: έξοδο. Ναι, αλλά λέει ότι εάν το εισιτήριο το σύγχρονο ηλεκτρονικό επικυρωθεί από το μηχάνημα, αν βγεις.
1: Αφού δεν έχει μηχάνημα να επικυρώσει.
0: Λέμε τώρα, ναι. Αν βγεις, δεν μπορεί να το επικυρώσεις διπλούν.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορείς να εισέλθεις.
1: Άρα ο νόμος εκεί στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης για το παιχνίδι της Καρδίτσας δεν είναι.
0: Έγινε
1: δεν
0: λάθος.
1: Ισχύει.
0: Έχει. Τα παιδιά κάναν λάθος, δεν πειράζει. Ναι. Για να με ροκάμα το δουλεύουν, ας μην τους πάρουμε το κεφάλι.
1: Ρε παιδιά, λέει την προηγούμενη ΚΑΠΑ 21, είπατε να είστε πιο σαφείς γενικά, δεν είπατε το 18, είπε την προηγούμενη που έπαιξε μπαράζ.
0: Τι, ένα κούρε κιόλας.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα μήπως μιλάνε και για μια ξανθιά και ακούνε που και που εδώ, μιλάνε με την ξανθιά, θέλει να καταλάβει γιατί λέμε και εμείς. Εντάξει, υπάρχουν τα θέματα. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος JK. Λέει για το Δοβίκα. Λοιπόν, στο κόμμα, γιατί στο κόμμα είναι ο Δοβίκας.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να πάρει το αεροπλάνο πριν την παρέλαση 28 Οκτωβρίου και να πάει σπίτι του. Ο Δοβίκας, που είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ιταλία, επιτρέπεται σε όλα τα παιχνίδια να έχει παίξει 33 λεπτά μόνο και ο Κοστούλας δεν παίζει καθόλου. Συγγνώμη κύριε, είναι προπονητής αυτός. Θα φύγω από αυτή τη χώρα. Φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί. Ναι, θα τους καταστρέψει λέει. Εντάξει, είναι πολύ τα σεντερφόρ, φιλέ.
1: Είδες που ο Γιαννακόπουλος άκουγε Ρασφόρ και σου λέει ορίστε με αναφέρουν, πρέπει να κάνω ανάρτηση. Έκανα ανάρτηση πριν από λίγο.
0: Πάμε.
1: Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση του NBA. Και ο Ολυμπιακός ήταν αντίθετος.
0: Σωστό.
1: Ναι. Η μόνη λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι αντιμετωπίζονται καλά σήμερα, πετάει τη σπούντα, καταλαβαίνεις τον Ολυμπιακό πάλι αυτές τις σπούντες,
0: ναι, ναι.
1: Είτε ότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν μέλλον επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην επέκταση. Είτε και τα δύο. Γι' αυτό λέει ήταν αντίθετες κάποιες ομάδες. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πάνω απ' όλα η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει. Μου λέει, ρίχνει και το τέτοιο. Σου λέει ΤΣΣΚΑ, γιατί είναι έξω η ΤΣΣΚΑ.
0: Λόγω πολέμου.
1: Και γιατί είναι μέσα οι Ισραηλινές ομάδες. Του πάει και ο Γιαννακόπουλος. Καταλαβαίνετε.
0: Πάει κολλητό το Ρώσο ομολογό του. Ο καθένας στη συμφέροντά του.
1: Πάνω απ' όλα λοιπόν στην ανάρτησή του γράφει ο Γιαννακόπουλος, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει διότι παρά την αντιπαλότητα στο γήπεδο όπου αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους, η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χωρίς αυτές
0: δεν
1: υπάρχει πραγματικός πρωταθλητής Ευρώπης. Χωρίς αυτές, αν δεν συμμετέχουν αυτές, όποιος αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης δεν έχει σημασία.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα ρόλο. Τίποτα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει.
0: Δεν το λέει όμως.
1: Με βάση τα τρόπαια, ρε παιδί μου, στο λέει ο Γιαννακόπουλος. Η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι οι ομάδες, οι τρεις κορυφές που έχουν τα περισσότερα τρόπαια.
0: Γιατί φωτογραφία.
1: Και συνεχίζει. Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για το event. Κορυφαίο. Του άρεσε το event.
0: Πέρασε καλά.
1: Αυτή η ανάρτηση πριν από λίγο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Τον είδε.
1: Τον Κλούνε θα τον είδε, μόνο βέβαια τον είδε.
0: Λοιπόν, από τη Θάσο. Καλό κουράγιο. Η όπισθεν καταργείται και αντικαθιστάται από την ηλεκτρική όπισθεν. Δηλαδή από αυτοκίνητο σίγουρο αμυγός ηλεκτρικό που καταργεί το θερμικό κινητήριο του σασμάν.
1: Ναι.
0: Όλα θα καταργηθούν.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Μα πού οδηγούμαστε.
1: Λένε πολύ ότι είναι ωραίο, ειδικά στα ταξίδια, να είσαι με το αυτόματο κτλ. Ναι. Δεν μου αρέσει εμένα. Προτιμώ τον παραδοσιακό τρόπο με το λευγέρε, Γαβρίλο. Λοιπόν, άλλη είδηση πριν από λίγο.
0: Τώρα ο φίλος σου. Κάνει ειδήσει σε εμά.
1: Ναι, σε εμά, αφού τώρα βγαίνει. Ο φίλος ο Γιώργος Οδόνης.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
1: Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο με την Σαουδική Αραβία.
0: Το πήρε.
1: Επικράτησε με 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο τελικό του κυπέλου του Αραβικού Κόλπου. Αλχαμανί το πρώτο γκολ.
0: Πέρασε στα πέναλτι προχθές.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιον, δεν θυμάμαι. Το Κατάρ, ούτε θυμάμαι. Ναι, το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Άρα είναι συλλέκτης τροπέων.
1: Τροπεούχος ο Γιώργος Δονής.
0: Θα πάει ο Βασίλης τώρα να του πει: πάρε ρε παιδί μου.
1: Πάρε μια πετρελοπηγή για πάρτι σου.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Ο Αλχαμανί λοιπόν το πρώτο γκολ στο 11ο λεπτό. Στο 13, δύο λεπτά αργότερα, ο Αλ Μπουραϊκάν έκανε το 2-0 και αυτό έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα που έδωσε και την κούπα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη, την Σαουδική Αραβία. Κατέκτησε, επαναλαμβάνω.
0: Το μάτσο, το πάρουμε τηλέφωνο.
1: Λογικά τώρα πριν από λίγο πρέπει να δει. Πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Να θυμίσουμε ότι όσοι δεν έχετε ύπνο, σε 8, σε 38 λεπτά R2 Sports Αργεντινή Μπενίν 7-0 λόγο.
1: Δεν το συνεχίζω όμως. Το last dance του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Να το συνεχίζω.
0: Την ώρα που ο Ρονάλντο έχει κάνει άνω κάτω τη χώρα.
1: Ναι.
0: Τελειώνει και ο Μέση επισήμως από την Αργεντινή με ωραίο τρόπο.
1: Ναι.
0: Πόσα γκολ θα βάλει.
1: Χατρίκ θα κάνει.
0: Ναι, χατρίκ θα κάνει.
1: Αφού
0: το
1: έχει επιλεγεί.
0: Αφού το είπε ο τροματοφύλακας. Τι είπε ο τροματοφύλακας.
1: Τι είπε το Μπενίν.
0: Θα το παρατηρήσω λίγο καλά, θα το βλέπω. Είναι ο μεγάλος παίκτης και θα αρπάξει τρία. Λοιπόν, λέει ο JD. Παραβίασαν το σπίτι Καρβέλα Βύση. Είχαμε θέματα λέει παλιά στο σπίτι. Καλά. Είναι μίσο τύχη αυτό. Ο φίλος σου από το Αίγιο.
1: Πώς το λες.
0: Είπαμε λέει, τι είπαμε, να. Είπες να γράψουμε το πρώτο παιχνίδι.
1: Στο Παναθηναϊκό, στο Champions League, ιστορικά.
0: Στην κατασφαίριση,
1: ναι. Το έχουμε γραμμένο λέει, ο Αποστόλης από το Αίγιο.
0: Ποιο είναι το μάτς. Έγινε.
1: Αύριο παίζει, 9.30 ώρα με τη Μαρσέη. Στη Μασσαλία.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ.
0: 9.30 ώρα, πολλό.
1: Έλα,
0: θα πήρε το πόλο
1: 9.30
0: το βράδυ.
1: Ωραία, Champions League θα παίξει. Τι θα παίξει.
0: Έλα, 9.30 πόλο το βράδυ. Αν είναι δυνατό. Με ποιον παίζει.
1: Με τη Μαρσέικ, ιστορική ομάδα. Και στην Ιταλία.
0: Μαρσέικ δεν υπάρχει στο πόλο, ρε.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μα δεν υπάρχει, όχι, πουθενά. Οι τελευταίοι αθλητές είχαν πνιγεί. Τραγουδάκι, πήγαμε, επανερχόμαστε.

0: Sport 101,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 1:27, τρέχουν τα θέματα, οι προπονητές φεύγουν και έρχονται. Την Κυριακή αναγέννηση καρδίτσας Ζάκυνθος, αλλά η Ζάκυνθος δεν θα έχει προπονητή, τον πρώην προπονητή της αναγέννησης καρδίτσας στον Αμανατίδη, καθώς αποχώρησε ο κ. Αμανατίδης μετά το 1-1 με την Καραμαριά
2: χθες
1: τη Δευτέρα.
2: Και ο θελός.
1: Και θα μεταβεί στη Ζάκυνθο ο κ. Ηλίας Φιντάνης, άλλος φίλος του Αλέξη Κουγιά.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν, λέει, και πέρυσι, να πω ότι η Ζάκυνθος θα πάει με τρίτο προπονητή και είμαστε πόσο, αρχές Οκτωβρίου. Ξεκίνησε, ναι, με Αποστολίδη.
2: Ορίστε ευκαιρία.
1: Έβγαινε ο Αποστολίδη. Πάει ο Μανατίδης, τώρα πάει τρίτο προπονητή.
2: Ορίστε ευκαιρία.
1: Άρα θα κερδίσουμε.
2: Ορίστε ευκαιρία.
1: Δεν την γλιτώνει. Συμφωνείς.
2: Βέβαια.
1: Βγήκε το πρόγραμμα λοιπόν. Πανσεραϊκός Νέστος με νέο προπονητή και αυτό θα εμφανιστεί το Σάββατο, το Δίγνερ 2. Στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός. Κυριακή Ελλάς Σύρου. Ελλάδα Σύρου Νίκη Βόλου. Μαρκό ΑΕΛ, ωραίο παιχνίδι, το έχει R2. Στις 3 Άσα Ζάκυνθος, Καλαμαριά Πύργος, Ολυμπιακός Β' Αστήρ Β' και Δευτέρα Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' R2 Σπορ. Λοιπόν, οπότε ο Νέσος πάει μάλλον με Παπαβασιλείου, όπου να είναι το περιμένουμε. Και ο Λαδιάς έφυγε από τη Θύλα Κατσικά. Τι γίνεται, παιδιά, με τους προπονητές? Τι είναι, στραγαλιά? Πάνε έρχονται, πάνε έρχονται. Λοιπόν, τι έχουμε, κρεμότητα? Γιάννης Λαζάρου. Τώρα πάει ως φαβορή ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια.
2: Για το Καραϊσκάκι λέει.
1: Δεν πάει σε φαβορή, πάει δυνατά. Φαβορή δε.
2: Πρέπει να δούμε λίγο τις αποδόσεις του στοιχήματος.
1: Είναι φαβορή, ο οποίος παίζει στο Ολυμπιακό δεν είναι κανείς φαβορή που είναι εκτός έδρας. Λοιπόν,
2: περίμενε, δεν έχουμε
1: περαστικά δει. Στον άντρα της Αθανασίας, λέει ο Κωστάκης από την Καλαμάτα.
2: Περαστικά, ναι.
1: Περαστικά. Ξύπνησε ο Εύασμος 1:30.
2: Τέτοια ώρα Χριστάρας.
1: Έχουμε, λέει, μαλώματα στην Παναθηναϊκή οικογένεια. Χαλάει το κλίμα το ζεύγος Καρβέλα Βύση. Ο πρώτος τριγμός στην Παναθηναϊκή οικογένεια.
2: Τη φετινή χρονιά, ε.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ μπάσκετ, δεύτερο αγχωτικό μάτς και πάλι με τρεις πόντους. Ναι, είπαμε, με τη Μύκονο τελευταία επίθεση και σήμερα με την Μπόσνα. Έδωσε 2 μπάλες στην Μπόσνα. Δεν σκόραραν, δεν πήγαν στην παράταση. Πολύ άστοχος ο ΠΑΟΚ στα τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ κερδίζει μόνο αν έχει 50% στα τρίποντα. Και ο αντίπαλος 25.
2: Λοιπόν, αποδόσεις για το ντέρμπι της Κυριακής.
1: Οι Κροάτες έπεσαν, λέει, έπεσαν και οι Τούρκοι στη δεύτερη κατηγορία του Racing League. Εντάξει, φίλε, οι Κροάτες, παρότι προηγήθηκαν σήμερα.
2: Ναι, έκανε την ανατροπή η Ισπανία. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή 2-22 άσος, 3-25 το Χ, 3-40 το διπλό. Φαβόρη πάει ο Ολυμπιακός στο στοίχημα. Γκολ, βλέπεις, ναι.
1: Περιμένω να δω τον ορισμό του ρέφερι και θα εξάγω πιο ασφαλή συμπεράσματα. Να δω αν θα είναι ένα διαιτητή που θα αφήσει το παιχνίδι ή θα προσπαθήσει από την αρχή να του επιβληθεί με κάρτε κτλ. Θα δω.
2: Με πολλά σφαίρια.
1: Θα είναι Ιταλός, θα είναι Ισπανός, θα είναι Γερμανός.
2: Θα δούμε. Όσον αφορά αυτή την ώρα τα μακροχρόνια στοιχήματα που έχουν να κάνουν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός με 2,75 είναι το φαβορί. Με βάση το ξεκίνημα που έχει κάνει, έτσι. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 3,25.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός με 4 και ο ΠΑΟΚ με 6 απόδοση.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: 6 απόδοση δηλαδή.
1: Εντάξει, άκου να δεις. Τώρα που μπήκε ο Ντεσπότοφ.
2: Ναι.
1: Θα έρθει ο ΜΕΙΤΕ τέλη του μήνα. Θα μπει και ο Αλή Τρισαλή που το παιδί ήταν άτυχο.
2: Ναι.
1: Θα είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ το Γενάρη.
2: Ναι.
1: Αν ο πρόεδρος τα χώσει και φέρει και άλλους δύο παίκτες, οπότε για θα περιμένουμε τα play-off.
2: Ναι, εκεί κρίνονται τα πάντα.
1: Γιατί είναι 4 ισχυροί, είναι δύσκολα τα θέματα.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι ντέρμπι όλα, καταλαβαίνεις.
2: Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι, βέβαια.
1: Πώς βαθμούς θα έχει διαφορά με την ολοκλήρωση των αγώνων.

0: Τι λέει ο κύριος Άγγελος? Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα, πως είδατε το μήνυμα. Ναι, γιατί την όπιστε, τα είπαμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό με το ίντερνετ, λοιπόν. Για πες.
1: Ο Κλεάνθης από το Ξυλόκαστρο.
0: Ξυλόκαστρο.
1: Ναι, είναι ο φίλος που έστειλε.
0: Ο φίλος του Σαρελάκου.
1: Ο φίλος του Σαρελάκου, λέει.
0: Ναι.
1: Μόνο Ξανθιές λέει δεν είμαστε. Συγγνώμη, πείτε το προηγούμενο μήνυμα για το σημερινό μάτς που θεωρεί ο Μπαλεσιώβας πως θα περάσουμε άνετα τα παράζ.
0: Ποιο, δεν καταλαβα.
1: Αυτό είπαμε, ρε Κλεάνθη μου, μάλλον δεν άκουσες.
0: Πρέπει να κάνει μια ξανθιά μιλούσε τώρα.
1: Είπε την προηγούμενη εθνική ομάδα των Ελπίδων που έπαιξε παράζ. Δεν έχει παίξει άλλη, το 18 ήταν η τελευταία και τώρα θα παίξει η εθνική Ελπίδα.
0: Να συμπληρώσουμε. Την Παρασκευή θα γνωρίζουμε την αντίπαλο μας.
1: Έχουμε την κλήρωση.
0: Την κλήρωση μία η ώρα και το Νοέμβριο.
1: Πότε είναι το Νοέμβριο,
0: δύο ματσάκια.
1: Λες να συμπίπτει με τις εθνικές.
0: Όχι πάνω εκεί, δίπλα-δίπλα ναι. Θα είναι.
1: Άρα,
0: το Νοέμβριο.
1: Άρα για να δούμε.
0: Κάτσε να δούμε και το άλλο. Και εκείνα τα μάτς με την Αυστρία. Νοέμβριο ήταν και αυτά.
1: Τα παράζ, ε.
0: Που πήγαμε με το Θέμη στον Άγιο Ξυπόλυτο.
1: Ναι.
0: Σε Πέλτερ.
1: Εντάξει, είναι ωραία, μωρέ. Οι εθνικές ομάδες γυναικά είναι ωραία και οι αποστολές με τις εθνικές ομάδες.
0: Α, οι γυναικών πότε παίζουν αύριο.
1: Κάτσε, θα το βρούμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και αποστολή με εθνική ομάδα γυναικών.
0: Γυναικών?
1: Ναι.
0: Τι λες? Πώς είναι?
1: Στο αγαπημένο σου Βελιγράδι.
0: Άρε, Βελιγράδι.
1: Με Σερβία.
0: Πώς θα φάγαμε?
1: Χάσαμε 3-0. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Καλή εμφάνιση.
0: Πού παίξανε?
1: Στο προπονητικό κέντρο της.
0: Το Αστέρα της Παρτιζάν.
1: Όχι, της Εθνικής Ομάδας. Της Ομοσπονδίας.
0: Ναι,
1: ήταν κάνα μισά ώρα έξω από το Βελιγράδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Πάζοβα, Στέλλα. Στα Ραπάζοβα, αν δεν απατώμε. Λοιπόν. Για πες το πρόγραμμα αύριο.
1: Το βρούμε. Να βρούμε και για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Το πρόγραμμα γενικά θες για αύριο?
0: Όχι ρε φίλε. Πλησιάζει η ώρα για την έναρξη του αγώνα της Αργεντινής με το Μπενίν.
1: Αντίστροφα μετράμε.
0: Λοιπόν,
1: έρχονται και οι πρώτες εικόνες. Έχουμε ήδη από τα αποδυτήρια τη φανέλα με το νούμερο 10 που θα φορέσει ο Λιονέλ Μέση για τελευταία φορά με το εθνόσημο. Έχουμε τον Μαρτίνες, ο οποίος έχει κουρευτεί κατάλληλα.
0: Ο Λαουτάρο.
1: Ο Λαουτάρο έχει ξυρίσει το μαλλί του και έχει.
0: Α, βλέπεις εδώ μέσα έχει κλάψει.
1: Ναι.
0: Έκλαψε λίγο στον δρόμο. Μπράβο, Λέω.
1: Λογικά έρχονται οι πρώτες εικόνες.
0: Καλό παιδί. Δεν προκάλεσε ποτέ αυτό το παιδί. Ε. Τρέλα για το Μέση, ο κόσμος τρέχει να δει το. Είναι στο γήπεδο της River Plate μου φαίνεται.
1: Ορίστε και είδηση πριν από μία ώρα. Ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires.
0: Τι θα διδάξει? Τις τριπλές θα διδάξει?
1: Διδάκτορας Μέση, κύριε Βαρισιώβα.
0: Απίστευτα πράγματα. Ωραία, μπράβο μας. Λοιπόν, για την Εθνική Ελπίδα, μήπως δω και τους αντιπάλους.
1: Ο Γιάκητς έπαιξε βασικός με την Κροατία σήμερα.
0: Έχασε, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Λοιπόν, η βαθμολογία των δεύτερων. Με ποιους μπορούμε να παίξουμε? Φιλανδία, Δανία, Τσεχία, Τουρκία, Ελβετία, Ισραήλ, Ιρλανδία. Ελλάδα, Φιλανδία, Δανία, Τσεχία, Τουρκία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισραήλ. Όλοι αυτοί είχαν συγκεντρώσει και συγκέντρωσαν λιγότερους βαθμούς από ότι εμείς ο καθίστον όμιλό του. Άρα νομίζω θα είμαστε το φαβόρι. Υπενθυμίζω ότι χάσαμε την απευθείας πρόκριση δύο φορές σε μια μέρα με δύο ισοβαθμίες. Τον όμιλό μας με τη Γερμανία, διότι η Γερμανία μας είχε νικήσει εδώ στην Αθήνα 2-0, ενώ εμείς 3-2 εκτός. Και με την Πολωνία του άλλου ομίλου, διότι ενώ είχαμε το ίδιο goal average συν 7, είχαν σκοράρει μία φορά περισσότεροι στα goal της επίθεσης. Απίστευτο και όμως αληθινό, έχασε την απευθείας πρόκριση ελπίδων του κυρίου Ταουσιάνη για ένα γκολ σε δύο ισοβαθμίες. Οπότε θα αναγκαστεί να αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο, τον άλλο μήνα δηλαδή. Τι παρατηρείς, μήπως έχουμε σύνδεση Αργεντινής?
1: Θα την έχω τώρα σε λίγο, να μεταφέρω τις δηλώσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ο φίλος σου στην κάτω.
0: Σκαλώνη.
1: Όχι, τη εθνική ομάδα των Ελπίδων. Γιάννης Τσαουσιάνης.
0: Ναι. Είπε τα παιδιά, είπε.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, που βρήκαμε λύση στο χαμηλό μπλοκ του αντιπάλου, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες που δυστυχώς οι λεπτομέρειες δεν έφεραν ένα δεύτερο γκολ που θα μας έδινε την πρόκριση άμεσα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πικρία σε όλους και είναι φυσιολογικό, γιατί ήμασταν πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός σπουδαίου στόχου. Ωστόσο, τι άλλο να ζητήσει κανείς από τα παιδιά για τη συνολική τους έως τώρα εικόνα? Έκαναν εξαιρετικά παιχνίδια, πέτυχαν 9 νίκες σε 10 αγώνες και σήμερα πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, καταθέτοντας όλα τους τα ψυχικά αποθέματα για την απευθείας πρόκριση. Γι' αυτό οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Τώρα βρισκόμαστε στα μπαράζ και αυτό το δεδομένο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Καλή επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις ομάδες τους και τον επόμενο μήνα, με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα που μας χαρακτηρίζει, να πετύχουμε αυτό που δεν καταφέραμε σήμερα.
0: Δηλαδή τα παιδιά πήραν 30 διαθέσιμοι βαθμοί και πήραν τους 27.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Χάσανε μόνο από τη Γερμανία στη Λεωφόρο.
0: Απλώς ήμασταν άτυχοι με τα center four. Ο Μέν Κοστούλας ανέβηκε στην Ανδρών. Ο Δέτζι μας τραυματίστηκε το παιδί και ακόμα δεν είχε επανέλθει. 2. Ο τρίτος, ο Κούτσιας, τραυματίστηκε πριν 10 μέρες και έφυγε και αυτός από την αποστολή. Μείον 3 center four.
1: Ναι.
0: Μείον το Κουτσογούλα. Μείον το Κοντούρι του Παναθηναϊκού από την προηγούμενη εβδομάδα. 5 παίκτες. Μείον το Σμερλί που ήταν βασικό στην αρχή όταν άρχισε η προσπάθεια. 6 βασικοί. Και αναγκάστηκε το coach, πήρε το μύθο που είναι ο πιο πιτσιρικάς από όλους, γιατί όλοι αυτοί είναι γεννηθέντες του 4 και του 5, αυτός είναι του 7, και πάσχομαι εκεί με αποτέλεσμα να μην σκοράρουμε. Θέλαμε 2 γκολ και βάλαμε μόλις 1. Γι' αυτό τώρα αυτή η μίνι ταλαιπωρία που ευελπιστούμε τον Νοέμβριο να τελειώσει και να τους θαυμάσουμε του χρόνου στη Σερβία που είχε πάει ο Γιάννης κάποτε και στην Αλβανία. Θα πάσει στην Αλβανία και εγώ στη Σερβία. Έτσι θα γίνει.
1: Αφού είναι πιο ωραία η Σερβία, μην ξεκινήσει.
0: Μα δεν σιγά μην παίξουν στο Βελιγράδι.
1: Δεν θα παίξουν στο Βελιγράδι.
0: Δεν νομίζω. Βέβαια στο Βελιγράδι κατασκευάζεται και το καινούργιο κήπεδο που είναι να διεξαχθεί ο τελικό Europa ή κάτι είναι το σε 2 χρόνια.
1: Πώς λέγεται αυτή η περιοχή λίγο έξω από το Βελιγράδι, που ανήκει στο Βελιγράδι, που είναι λες και στο Ντουμπάι?
0: Επειδή έχω να πάω 5 χρονιά, 6. Από ποια μεριά τώρα? Από τη μεριά του Νέου Βελιγραδίου, μετά το.
1: Ναι, από τη μεριά του
0: Ναβί.
1: Μετά, ναι.
0: Ή από το αεροδρόμιο.
1: Μετά το. Στο Νέο Βελιγράδι. Στο
0: Νέο Βελιγράδι.
1: Που είναι σαν το Ντουμπάι. Μια απίστευτη επένδυση έχει γίνει. Ναι. Και λογικά αυτή πρέπει να έχει ξεκινήσει μετά τους βομβαρδισμούς. Ξέρεις, όπως γίνεται
0: συνήθως. Ζεμούν.
1: Όχι. Ζεμούν, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και τρίτη εθνική δεκατόμιλο αύριο, Δημήτρη Μαλισκιώβα.
0: Γιατί, η Κρήτη λόγω των καταιγίδων και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν έγινε.
0: Πού παίζει ο φίλος Μανιόπλιας?
1: Εργοτέλες Χανιά, Τιμπάκι Γιούχτας, Νεάπολη Ατσαλένιος,
0: ναι.
1: Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος και Ρεθυμνιακός Χερσόνησος. Αυτά είναι τα παιχνίδια, 4 η ώρα. Όχι, 3 ξεκινάει το Εργοτέλες Χανιά και όλα τα υπόλοιπα στις 4. Θα ενημερώνεστε εδώ φυσικά από την Ερασπόρ και για τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακόμα δεν έχω σύνθεση Αργεντινής. Είναι και φιλικό μάτς, οπότε θα ψάξουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή να την βρούμε. Πάντως έρχονται οι πρώτες εικόνες, τα πρώτα βίντεο από την άφιξη στο πούλμαν της Αργεντινής στο Μουμεντάλ, που προκαλούν ανατριχίλα, με τον κόσμο να είναι κατά χιλιάδες λίγο πριν το γήπεδο και να αποθεώνουν κυρίως τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος φαίνεται να δακρύζει από την συγκίνηση σε αυτή τη τελευταία ουσιαστικά βόλτα με το πούλμαν της Αλμπισελέστε στην καριέρα του, Δημήτρη Μαλισκιώβα.
0: Οπότε λέω, προτείνω να βάλουμε τραγούδι και να βρούμε την ενδεκάδα της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Κύριε Ρεμουνδέ, παρακαλώ λόγω σας ένα τραγουδάκι, να δούμε και τη σύνθεση της Αργεντινής στις 2 τα ξημερώματα, δηλαδή σε 3 και 15, σε 18 λεπτά, και R2 Sports.

Σκέψεις μου κρυφές, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος και απόψε με

Πάμε λοιπόν, περιμένοντα τα μηνύματά σα μέχρι τι παραπέντε, καθώ η ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Το μεγάλο παιχνίδι, το αντίο του Μεσί, την ώρα που ο Ρονάλντο έχει κάνει άνω κάτω τη χώρα του. Ο Μέση ετοιμάζεται για να πει το τελευταίο αντίο στην εθνική ομάδα τη Αργεντινή.

0: Η Εντινή ζωντανή μετάδοση από την RDO Sport, Ιωσήφ Νικολάου στη μετάδοση.
1: Έχουμε και τη σύνδεση.
0: Θα δω και εγώ, θα πάω σπίτι και θα δω.
1: Ναι, θα το παρακολουθήσουμε, εντάξει.
0: Εγώ λέω από τώρα.
1: Hat-trick
0: 7-0.
1: Και χάτρικ μέσα.
0: Θα βάλει 3, πρώτα θα βάλει και τα 7. Καταρχά όλοι θα τον ψάχνουν.
1: Σωστό, θα βάλει αυτό. Σωστό.
0: Γιατί μιλάμε σε αυτόν. Έχω βάλει μεροκάματο όλοι αυτοί. Σαν τον Γκάρι.
1: Βέβαια. Μετά τον Διέγκο αυτός βρέθηκε. Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια. Ρομέρο, Ταμέντι, Ταλιαφίγκο και Γκιάι στην άμυνα. Ντεμπόλ, Φερνάντες, Μακάλιστερ στο κέντρο. Ο Μέση, ο Άλβαρες και ο Μαρτίνες θα είναι το επιθετικό τρίο της ομάδας της Αργεντινής. Θες και Μπενίν?
0: Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο διαιτητής.
1: Διαιτητής, θα βρούμε για το
0: διαιτητή. Πού τους βρήκε αυτούς τους αντιπάλους? Πρώτα είχε την Μπουργκίνα Φάσο που πήγε με την Άντερ 23 τελικά και άρπαξε, ναι. 7. Και τώρα βρήκε τον Μπενίν, το οποίο Μπενίν, παιδιά, έχει μια έκταση όπως όσο η Ελλάδα, ναι. 112.000 τετραγωνικά, εμείς έχουμε 113. Έχει λίγο παραπάνω εκατομμύρια από την Ελλάδα, 13 εκατομμύρια. Λοιπόν, εκεί κοντά με την Ιγυρία. Η πρωτεύουσα είναι το Πόρτο Νόβο και έχει και εθνική ομάδα.
1: Έλα, έχουμε και εικόνα, Δημήτρη Μαλισσού.
0: Έχει κανένα γνωστό παίκτη.
1: Έχουμε και εικόνα, η RT2 έχει κάνει σύνδεση.
0: Έχει κανένα γνωστό παίκτη, τον Μπενίν.
1: Τον Μπενίν, περίμενε. Δεν θες διαιτητές πρώτα? Σου βρήκα και διαιτητές. Είναι όλοι χιλιανοί οι διαιτητές. Ναι. Είναι ο Φερνάντο Βεχάρ, ο διαιτητής, με βοηθούς τους Κάρλος Βενέγκας και τον Βλαντιμίρ Μουνός, τέταρτος διαιτητής ο Χωσέ Καμπέρο, στο ΒΑΡ ο Χωσέ, τέταρτος και στο ΒΑΡ θα είναι ο Καμπέρο, Χωσέ Καμπέρο και ο Χωσέ Καμπέρο. Διπλή δουλειά του ανατέθηκε.
0: Θύμισέ μου ο διαιτητής από πού είναι.
1: Απ' τη Χιλή, όλοι, διαιτητής πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και στο ΒΑΡ.
0: Ο Ινφαντίνο θα είναι στο κήπεδο.
1: Ο Ινφαντίνο λογικά δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Λοιπόν, στην εθνική ομάδα του Μπενίν, ναι, με τερματοφύλακα τον Νταντζινού.
0: Πώς τον είπες?
1: Νταντζινού. Μαρσέλ Νταντζινού.
0: Ναι.
1: Ο Ρος, ο Τιζανί, ο Ορού, ο Μόρε, ο Αλμεϊντά, όχι ο Αλμεϊδά, Αλμεϊντά. Ο Λαϊτάν. Λες να έχει σχέση με τον παλιό ποδοσφαιριστή της στη Βέρεια, δεν έπαιζε?
0: Στη Βέρεια,
1: ναι, σε εκείνο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Ο Ασάνι Μουράν, ο Ούρο, ο Αϊγεγκούν και ο Αλοκό. Ο Ροντόλφο Αλοκό.
0: Που φιλέ.
1: Έλα.
0: Στο 89 είναι το 50.
1: Είναι.
0: Δεν είναι στο 150.
1: Ναι. Άρα είναι στην καρτοστάρα.
0: Να σου πω ότι στο 90 είναι η Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Που σήμερα μου έκανε διπλό, μου φαίνεται, μετά από κάτι χρόνια. Α, στο 89. Εντάξει, 6 με 7.
1: Η Ελλαδάρα που έχει πάει?
0: Η Ελλάδα είναι στο 40.
1: Πρέπει να ανέβηκε κι άλλο.
0: Τώρα δεν βγήκαν ακόμα, που να είναι, ναι, θα βγουν. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Η Ελλάδα θα τη δούμε του χρόνου. Τώρα αυτά είναι φιλικά.
1: Εντάξει, τα είπες αυτά, μωρέ. Φιλικά,
0: ναι, είναι φιλικά, δεν εντυπωσιάζομαι εγώ.
1: Ναι, αλλά φτιάχνουμε.
0: Έχουμε καλούς παίκτες.
1: Φτιάχνουμε ψυχολογία, 41. Μέταλλο. 41, θα ανέβουμε.
0: Ο Ότον την είχε πάει στο 9.
1: Εντάξει.
0: Τώρα είμαι στο 41. Στο 9 την είχε πάει ο Ότον. Και γιούρο.
1: Κατακτήσαμε το.
0: Γι' αυτό, όπως λέει και ο Μιχαλίδης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει τίποτα.
1: Ναι, και να σου θυμίσω
0: όταν θα
1: όμως,
0: κάνουμε.
1: Να σου θυμίσω μετά την κατάκτηση του Euro.
0: Ναι.
1: Απέτυχε ο Ρεχάγκελ να στείλει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο του 2006.
0: Γιατί έπαιρναν σαμπάνια, δε φίλε.
1: Γι' αυτό είχαν μείνει στα πανηγύρια.
0: Μετά την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Πήγε όμως το 8.
1: Δεν πήγαμε καλά.
0: Τραγωδία.
1: Δεν πήγαμε καλά.
0: Πήγαμε το 10.
1: Καλή εμφάνιση. Καλή παρουσία. Το 10. Καλή παρουσία.
0: Παίξαμε το Μέση.
1: Ναι.
0: Και το Μαραντόνα.
1: Διέγκο στον πάγκο. Διέγκο στον πάγκο.
0: Σοκράτης
1: Παπασταθόπουλος. Και φώναζε, τι φώναζε στον Καρακούνι ο Διέγκο? Καρακούρης. Καρακούρης.
0: Του λέει, αν φέρ, δεν την μπάλα, δεν τη δώσατε σε εμάς. Λοιπόν, Καρακούνης, ο μόνος διεθνής από το 4 που ακόμα παίζει μπάλα.
1: Αλλά μετά το 4, νομίζω, μακράν η καλύτερη πορεία ήταν το 14, έτσι. Που θα μπορούσαμε υπό προϋποθέσεις.
0: Για 10 χρόνια στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και αυτή την ομάδα που λέμε ωραία λόγια θα

0: Έχουν δεκαετή πορεία υψηλού επίπεδου.
1: Η λογική βάση ηλικίας λέει ότι θα έχουν.
0: Έχει αλλάξει ο ποδοσφαιρμός.
1: Ναι.
0: Παίζουν πολύ μπάλα τώρα. Έχουν αναπτυχθεί όλοι, υπάρχουν μεταγραφές. Η Γερμανία έχει 7, 8, 9 μη Γερμανούς που μεγάλωσαν στη χώρα από άλλους γονείς. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είδες και η Κύπρος έχει το δικό της Μέση.
1: Αμέ.
0: Που έβαλε το κολλάκι χθες.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ο Έντουαρτς.
1: Ωραίο γκολ.
0: Είδες λοιπόν κάθε ομάδα έχει. Εμείς κάποτε είχαμε τον Μπατίστα.
1: Ντανιέλ. Ντανιέλ.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε ενδιαφέρον την πορεία αυτής της ομάδας.
1: Ναι.
0: Θα διατηρηθούν 10 χρόνια στην κορυφή, να είναι στα γεγονότα, στα event.
1: Η λογική, στο ξαναλέω,
0: ναι,
1: η λογική ποδοσφαιρική λέει ότι
0: εδώ
1: αυτή
0: είμαστε
1: η εθνική...
0: να τους τιμήσουμε.
1: Ναι, θα τους τιμήσουμε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Θα τους τιμήσουμε.
0: Θα περιμένουμε. Λοιπόν, πρόβλεψη Αργεντινή-Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σκορ.
1: 5-0.
0: Γιατί αύριο.
1: 5-0. Χάτρικ μέσα.
0: Μόνο.
1: 5-0 και χάτρικ μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι θα πάνε οι άλλοι να ξεφτυλιστούν, θα πάνε εκεί. Φάνε 7.
0: Καταρχάς να ξέρεις,
1: ναι,
0: τα εισιτήρια για να πάνε εκεί τα έβαλε η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ποιος τα βάλει.
1: Η Αργεντινή, όχι, η Αργεντινή τα βάλει.
0: Δεν θα είναι λοιπόν.
1: Εντάξει, πάνω από 5-0, δηλαδή θα χάσουν 6-7-0.
0: Γιατί άμα χάσουν 7, τι θα γίνει.
1: Στην κατοστάδα είναι, μόνο στο πες.
0: Γιατί θα βγουν στο Μπενίν, στην πλατεία και
1: πώς θα κυκλοφορήσουν έξω.
0: Ο βασιλιάς, τι θα τους πει.
1: Πώς θα κυκλοφορήσουν.
0: Μπενίν, ρε φίλε. Πού τις βρίσκουν αυτές τις ομάδες. Για εδώ περιέργεια, θα κοιτάξω λίγο να δω τα προηγούμενα παιχνίδια του Μπενίν.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε, ας πούμε. Έχεις, ας πούμε, τι έκανε το Μπενίν.
1: Ναι,
0: τώρα εδώ παίζανε Κοπα Αφρικά, έτσι δεν είναι.
1: Περίμενα, τα βρούμε μόλι και τα προηγούμενα.
0: Γουαλική Γουιάννα.
1: Ναι.
0: Θέλω να βρω τι έκανε τον Μπενίν, ας πούμε. Έκανε κάτι, έπαιξε αντίπαλος με κάποια σοβαρή χώρα. Σκωτία, Καζακστάν, Αλβανία.
1: Για να δούμε τον Μπενίν.
0: Ναι, Σουδιάντες. Μαρτινίκα Σαλβαντόρα 1-1. Γουατεμάλα Σουρινάμ 1-0. Ονδούρα Τζαμάικα 1-1. Κούβα Άγιος Χριστόφορος 2-2. Βερμούδες Μπαρμπέιτους 1-2. Γρενάδα Μπονέρ. Υπάρχει χώρα Μπονέρ 1-4.
1: Λοιπόν,
0: Άγιος Μαρτίνος Μπαχάμες 6-0.
1: Ναι.
0: Μονσεράτ Νίση Τέρξ 4-1.
1: Να σε ενημερώσω λίγο.
0: Για πες.
1: Στα προκριματικά του Κόπα Αφρικά.
0: Μπράβο.
1: Τώρα στις 29 Σεπτεμβρίου το Μπενίτ επικράτησε με 2-1 της Μαυριτανίας. Στις 29 Σεπτεμβρίου, 4 μέρες νωρίτερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας ήρθε ισόπαλο 1-1 με την Μπουρκίνα Φάσο.
0: Μαυριτανία, πώς λέμε, νησιά Φερόε.
1: Σε φιλικά παιχνίδια.
0: Τι έκανε 1-1 με ποιον?
1: Με την Μπουρκίνα Φάσο, εκτός έδρας.
0: Αυτή αλλά ήταν κάπου 23 που άρπαξε 7 από την Αργεντινή.
1: Αλλά σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έδωσε, ξεκινώντας από τον Ιούνιο, έφαγε 5 από το Τόγκο. 5-1, έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Κάτσε να σου πω, πρέπει να παίζει.
0: Από το Τόγκο είναι ο Μπαμεγιάνγκ, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Όχι. Εκείνο ο center forward του Άρη που είχε έρθει με 5 εκατομμύρια με το πήγε στο Ολυμπιακό που δεν ακούμπησε.
1: Ποιο είναι?
0: Δεν το θυμάμαι. Ο Τόγκολέζο, ναι.
1: Δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 50 και ενώ το παιχνίδι ήταν 1-1 και μετά είχε κάτι φορά.
0: Το σύστημα.
1: Ναι. Είχε κάτι φορά.
0: Άρα λοιπόν έχει.
1: Μπενίν Νίγηρα 1-1. Γουινέα Μπενίν 0-1. Μπενίν Λιβερία 1-0.
0: Σφιχτή ομάδα.
1: Ενώ σε επίσημο πλέον αγώνα για το κόπο Αφρικά, για τα play-off, στις 5 Γενάρη έχασε 3-1 στην παράταση από την Αίγυπτο. Το πάλεψε.
0: Σαλάχ.
1: Αμέ. Για να δούμε, σκοράρε ο Σαλάχ στο παιχνίδι. Ναι, έβαλε το τρίτο γκολ στο 125. Μο Σαλάχ.
0: Άρα το πάλεψε.
1: Το πάλεψε.
0: Άρα 5 με 6, όχι 7 που λέω εγώ.
1: Μέχρι 5 σου λέω.
0: Μην είναι κουρασμένοι.
1: Μέχρι 5.
0: Να το απολαύσω, να το απολαύσετε και εσείς τηλεοπτικά στις 2 τα ξημερώματα, δηλαδή σε 6 λεπτάκια. Οπότε εμείς λέμε σιγά σιγά να αναχωρήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ. Αύριο τι περιμένουμε πασχετικά.
1: Έχουμε. Champions League, έχουμε.
0: Για πες τα.
1: Θα δώσουμε και τα.
0: Προλαβαίνεις.
1: Ναι, εύκολα. Εύκολα να δούμε τι περιμένουμε αύριο και στο μπάσκετ, καθώς υπάρχουν και ελληνικό ενδιαφέρον. Για το Euro Cup, ο Άρης υποδέχεται στις 8 στον Ιγκάλες Χόλ τη Σαν Πάμπλο Μπουργκός.
0: Ισπανική,
1: Ναι. Νωρίτερα για το Champions League στις 7 η ΑΕΚ παίζει στη Σαλέλ Αρίνα με την Σαλόν Βίλπας. Άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον στο FIBA Euro Cup. Παίζει ο Προμηθέας 7:30 με την Τρέπκα εκτός έδρας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ και για την Κύπρο, για το Europe Cup της FIBA, ο Κεραυνός, Πάφου πρέπει να είναι ο Κεραυνός, υποδέχεται την Παρνού.
0: Κεραυνός Στροβόλου.
1: Κεραυνός
0: Στροβόλου.
1: Στροβόλου είναι.
0: Ναι.
1: Στη Λευκοσία παίζει πάντως.
0: Ναι, Κεραυνός Στροβόλου, ναι. Το Στροβόλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γαβριέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοίμασε ένα τραγούδι για τους ακροατές. 2 ώρα αρχίζει η Αργεντινή. Καλό ξημέρωμα, Γιάννη μου.
1: Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 12.
0: Και να δούμε τι θα πει και η Άννα Βύση αύριο.
1: Ναι, ναι. Περιμένουμε απάντηση. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναμένεται να αναφερθεί στην κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπη και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη Μίντου, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, ενώ στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οργανώσεις και συλλογικότητες. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Αναστέλλονται οι φορολογικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως και για εισρωές χρημάτων στο πολιτικό κόμμα που εμπλέκεται. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Παράλληλα, πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή πανεθνική κινητοποίηση, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι με τουλάχιστον 14 τραυματίες. Έγιναν 32 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 17 του μηνός, η μέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθυνε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι σε περίπτωση επίθεσης θα υπάρξει βαρύ τίμημα για τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 7 του μηνός. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Νότης και ξερό ψωμί. Καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας, ως συνήθως. Η συνήθι ύποπτη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Δεν καίγομαι γι' αυτή, δεν λιώνω. Δεν ξέρω αν την αγαπώ και άντε να τελειώνω.

0: τον νόμο και τους είπα
1: αντεγιά.
2: Μπράβο.
3: Άκου τα λαϊκά μου τα μάτια.

Τα παιδιά από την Πάτρα που έρχονται Αθήνα και μας ακούν στο δρόμο λένε, κύριε Ευθυμίου, κάθε βράδυ μας κάνετε πύραυλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, λέει, σήμερα για τα ρεμπέτικα. Δεν είναι ακριβώς ρεμπέτικα, ρεμπετίζουν, αλλά είμαστε στο κλίμα. Όσο για τη φίλη μας εκεί από τα Μέγαρα που ζήτησε ρεμπέτικη βραδιά, πιστεύω απόψε να της αρέσει. Αλλή τιμή, πες μια βραδιά, λέει η Μπελού.

Απόστολος Νικολαίδης σε ζωντανή ηχογράφηση στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, στο Χρήστο από τη Χαλκίδα. Χόρεψε, χόρεψε το τσιφτετέλι.

Εσείς τι λέτε για όλα αυτά, κύριε Ρεμούντο? Στις πόλεις στο χαμάμ σε ένα χαρέμι κολυμπά. Αραμπάκια το φυλάνε, στον Αλή Πασά το πάνε.

Κοροϊδά είναι να κατεβεί. Πάει το θαλμόλουτρο σφαίρα. Και αν είναι και κανένα δεκαεφτάρικο, τότε γίνεται πόλεμος. Άκου τι λέει ο Μπουρνέλης.

0: μου κάνει και με έχει ξετρελάνει. Μες στις πόλεις στο χαμάμ, σε ένα χαρέμι κολυμπά. Καλημέρα στο Γιώργο από το Μαραθώνα.
1: Μες στις πόλεις στο χαμάμ, ένα χαρέμι.
0: Στο Γρηγόρη το Μιλωνά, από τη

Χριστάκη Σύρπος λοιπόν, και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Είναι το κρύο τσουχτερό, να το αντέξω δεν μπορώ, ο παραμυθατζής και μπουζουκομανία, έδωσε ρέστα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευδημίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούντος είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην ορεινή Αργυθέα. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Νίκο, στο Μανώλη και στο Σταύρο που είναι υπηρεσία και μας ακούνε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιερώστε, λέει, ελπίζω και το τελευταίο να είναι του ιδίου φυράματος, της ιδίας κατάστασης. Το τραγούδι αφιερώσε το σε όσους τους αρέσει η ρεμπετομάνια. Είπαμε μπουζουκομάνια, ρεμπετομάνια. Για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, Θανάσης Ευγενικός μαζί με τη Χασκίλ, τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει στου Ζωγράφου. Το επόμενο, λέει, αφιερωμένο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίς το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναμένεται να αναφερθεί μεταξύ άλλων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, ενώ στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οργανώσεις και συλλογικότητες. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΑ Κυριάκος Μητσοτάκης.